του λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά, είπε και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και ακινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας Σισάχ στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Μιλώντας στο Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν όψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και τόνισε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ως το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από 6 μέρες μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιστιοπλοϊκό σκάφος. Η σύζυγος του 66χρονου, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε εν ζωή, παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη της στο ακυβέρνητο σκάφος, προτού ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο γιος της, η μητέρα του πάγωσε από το σοκ, ενώ παράλληλα δεν μπορούσε να βρει και σήμα με το κινητό της για να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα: γιατί δεν χρησιμοποίησε το VHF του σκάφους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες διέθετε δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου και προφανώς γνώριζε τη λειτουργία του, γιατί δεν έριξε ένα σωσίβιο στο σύζυγό της αμέσως μετά την πτώση του στη θάλασσα, ή γιατί δεν χρησιμοποίησε τη βοηθητική λέμβο για την προσέγγιση του, εφόσον πρώτα επιβράδυνε την πορεία του ιστιοφόρου. Η Ρίτα Φλόβρες, πρώην μέλος του φεμινιστικού πανκ συγκροτήματος Pussy Riot, παραδέχθηκε ότι υπό την απειλή ποινικής δίωξης και δολοφονία συγγενών της επί 3 χρόνια παρέδιδε στη Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας πληροφορίες για καλλιτέχνες και πολιτικούς ακτιβιστές. Η συνέντευξη προβλήθηκε χθες στο YouTube με την ίδια να αναφέρει ότι υπάλληλοι των ειδικών υπηρεσιών την ανάγκασαν να συνεργαστεί τον Φεβρουάριο του 2023 έπειτα από έρευνα στο διαμέρισμά της στη Μόσχα. Οι Φλόρες κατάφεραν να διαφύγει από τη Ρωσία πριν από 10 ημέρες. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Οι αναμυθαπνέων βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά.

0: Αν θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και κατ' τόπους στους 39 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αντώνη, ελπίζω να έχεις έρθει διαβασμένος σήμερα. Έχει διαγώνισμα.
3: Τι διαγώνισμα, εσύ Γιάννη, ανάσα δεν θα πάρουμε. Αύγουστος είναι, τι διαγώνισμα.
2: Ξεκινάει η πολιτική σεζόν. Στο Μαξίμου έχει υπουργικό συμβούλιο. Βγαίνει κόλλα και χαρτί για τους υπουργούς. Πρέπει να είναι διαβασμένοι. Ταμείο ανάκαμψης. Όσοι έχουν μείνει πίσω θα έχουν προβλήματα. Πρέπει να έχουν κλείσει όλα μέχρι τις 31 Αυγούστου. Πώς μου το έλεγε κάποιος από το συνεργάτη του Πρωθυπουργού, θα είναι δύσκολο για αυτούς αν είναι αδιάβαστη τη σημερινή ημέρα. Κανένας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση τους.
3: Θα τα διαβάσει σήμερα τα διαγωνίσματα ο Πρωθυπουργός.
2: Σήμερα θα διαβάσει επί τόπου θα γίνει η εξέταση, είναι προφορική.
3: Και κάτω από τη βάση, καταρχάς, κάτω από τη βάση κόβεσαι. Κόβεσαι τι σημαίνει? Και το 11-12 είναι καλός βαθμός?
2: Κοίτα να δεις. Τους δίνει και περιθώριο μιας εβδομάδας. Γι' αυτό γίνεται μια εβδομάδα νωρίτερα το υπουργικό, 24 αντί για 31, ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες για όλα τα ορόσημα, 117 ορόσημα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, για να μπορέσουμε να πάρουμε τα λεφτά το Δεκέμβριο. Διότι όσοι δεν τα πάνε καλά σε αυτό, όπως σου είχε πει στο προηγούμενο υπουργικό, μη με εκπλήξετε δυσάρεστα, δεν ξέρεις τι γίνεται.
3: Ωραία, ωραία, ωραία. Το βάζει στο διαγώνισμα, βλέπει τις κόλλες, μηδενίζει δύο-τρεις, εσύ και εσύ. Τι?
2: Κράδες.
3: Πού το πας?
2: Τελειώσαμε την ιστορία με τις εκλογές.
3: Μάλλον, ξέρω εγώ.
2: Όχι, ξέρω εγώ. Πάμε για άνοιξη.
3: Ναι. Υποτίθεται πάμε για Απρίλιο-Μάιο. Αυτά τα έχουμε πει, αλλά εντάξει.
2: Έφυγαν οι εκλογές. Δεν θα ξαναζητήσουμε εκλογές αυτό το μήνα.
3: Όχι, όχι, έτσι λέμε.
2: Δεν θα μου πεις, δεν θα με ξαναρωτήσεις.
3: Μικρός είναι αυτός ο
2: μήνας. Δεν θα με ξαναρωτήσεις αν θα κάνει προώρες.
3: Ωραία. Δεν δεσμεύομαι.
2: Έκλεισε εκλογές Μάιο.
3: Είναι μεγάλη η σεζόν.
2: Όταν εντάξει. Κλείνει το θέμα των εκλογών, τι ανοίγει, Αντώνη μου?
3: Τι θες να πεις, μιλάς για ένα σχηματισμό?
2: Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει ένα σχηματισμό. Εγώ.
3: Ναι.
2: Είναι κάποιοι που λένε όμως, αφού πάμε για Μάιο εκλογές, έχουμε 9 μήνες μπροστά, μήπως θα έπρεπε να γίνουν 2-3 κινήσεις έτσι το σχήμα να ενισχυθεί, να πάει καλύτερα.
3: Εντάξει, αν θέλει να βάλει με τη βούλα τέλος στη συζήτηση στις εκλογές ο Μητσοτάκης, κάνει ένα σχηματισμό 17-18 Σεπτεμβρίου μετά τη ΔΕΘ. Και τελείωσε.
2: Και δεν χρειάζονται πολλές κινήσεις, λένε κάποιοι.
3: Αλλά ποτέ δεν έκανε πολλές κινήσεις. Σου θυμίζω.
2: Ναι.
3: Μία όσο. Μα ένας σχηματισμός ήταν πιο μεγάλος, αν θυμάμαι καλά.
2: Και όταν λες δεν χρειάζονται πολλές κινήσεις, αρχίζεις λίγο να το ψήνεις. Εντάξει, μια-δυο διορθωσούλες, μια-δυο πράγματα τα οποία θα δώσουν ένα μπουστάρισμα, μια δυναμική. Απαράδειγμα. Έχεις μπροστά εκλογές. Ένα. Έχεις μπροστά να ολοκληρώσεις όλα όσα πρέπει να γίνουν από το κυβερνητικό έργο για να φτάσεις στο Μάιο να πεις τα είπαμε, τα κάναμε. Έχεις να τρέξει το κόμμα να συντονιστούν υπουργοί με κομματικά στελέχη για να τρέξουν για την προεκλογική εκστρατεία. Άρα σου λέει, έχουν τόση δουλειά οι άνθρωποι στο Μαξίμου, θα μπορούσε να πάει και κάποιος ακόμα να βοηθήσει?
3: Εσύ,
2: μήπως επίσης θα έπρεπε και σε κάποια υπουργεία έτσι να γίνει μια σκάτζα, μήπως να δοκιμαστούν και σε άλλα πράγματα κάποιοι και να τρέξουν κάποιες καταστάσεις?
3: Μήπως θα έπρεπε και αυτοί που αρχιοθετήθηκαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να τους ζητήσει σε εισαγωγικά ένα συγγνώμη και να τους επαναφέρει? Δεν ξέρω.
2: Λες.
3: Δεν ξέρω. Έτσι όπως μου τα βάζεις τώρα, 24 Αυγούστου, μου βάζεις ένα σχηματισμό το 18. Ο Τσίπρας είχε κάνει ένα σχηματισμό τον Αύγουστο.
2: Ο Μητσοτάκης δεν είναι σε αυτή τη σελίδα. Εγώ λέω τι συζητιέται.
3: Εντάξει.
2: Ο Μητσοτάκης δεν είναι και φαν των ασχηματισμών, το ξέρουμε. Ούτε ο ίδιος μπαίνει ιδιαίτερα στη συζήτηση προς το παρόν.
3: Το έχει αποδείξει αυτό. Αλλά και με τους μικρούς που κάνει.
2: Δεν μείναν έξω Κεφαλογιάννης, Τσιάρας, Βορύδης, θα πω εγώ.
3: Ναι.
2: Εξαιτίας του ΠΚΠ.
3: Ναι.
2: Και έχουν καθαρίσει όλοι.
3: Βέβαια,
2: σου λέει κάποιος, δεν θα μπορούσε κάποιος να μπει να βοηθήσει τώρα και να φανεί λίγο ότι και αυτή η υπόθεση τελικά ήμασταν καθαροί?
3: Κι ένα σχηματισμό όμως δεν προκαλεί και δυσαρέσκειες? Αυτές δεν θα τις μετρήσει? Τώρα λίγο προεκλογικά είμαστε. Προεκλογικά, ρε παιδί μου, όποτε και να γίνουν οι εκλογές.
2: Άρα ο μόνος τρόπος να μην δυσαρεστήσεις ποιος είναι?
3: Να είναι διαβασμένοι άλλοι.
2: Να είναι διαβασμένοι, αλλά και ό,τι προσθήκη κάνεις, μην πετάξεις κανέναν έξω. Μπορεί να γίνουν και μόνο κάποιες προσθήκες.
3: Το μικρό λειτουργικό σχήμα να μεγαλώσει ακόμα λίγο.
2: Δύο-τρεις ακόμα. Ένας πάνω, ένας κάτω. Πόση διαφορά θα κάνει, Ραντώνη?
3: Καμία διαφορά.

0: Είδες, το λέει και το τραγούδι. Αναδομήσεις, αλλαγές. Αυτό θα μπορούσε να το soundtrack της εκπομπής. Περιγράφει όλο το πολιτικό σκηνικό διαχρονικά.
1: 1988, σοκαριστικά επίκαιρο.
0: Πάντα θα είναι επίκαιρο. Και σε 10 χρόνια το ίδιο θα παίζει.
1: Θα βγάλει την περιστρόικα που λέει.

0: Πρωί Δευτέρα, στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου του Sky είναι ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Αντώνης Ατζολέτος απέναντί μου.
0: Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Sky, στην εκπομπή Ο Εξώστης. Θα είμαστε μαζί καθημερινά. Ξεκινάμε ένα νέο ραντεβού. Τα λέγαμε και πέρυσι Κυριακίες Γιάννη στις 12 το μεσημέρι. Φέτος καθημερινά 10 με 11 θα τα λέμε εδώ στη συχνότητα του Sky.
1: Όπως πάντα, Sky σημαίνει επικαιρότητα, σημαίνει ειδήσεις στη στιγμή που γίνονται, σημαίνει πολύ παρασκήνιο, το οποίο πιστεύουμε ότι θα έχουμε από την πολιτική και όχι μόνο ζωή της χώρας. Δηλώσεις, ατάκες, πράγματα τα οποία είναι viral ή μπορεί να γίνουν viral και ελπίζουμε να τα βρούμε νωρίς για να τα ακούσετε εδώ από τη συχνότητα του Sky 100,3. Ό,τι συμβαίνει, όποτε συμβαίνει.
0: Και κυρίως πράγματα που ενδεχομένως έχουν περάσει στα ψηλά. Εμείς άλλωστε γι' αυτό είμαστε στον Εξώστη, στα ψηλά δηλαδή, για να τα βλέπουμε όλα.

0: Και δεν έχουμε μόνο κυβέρνηση, έχουμε όλο το φάσμα το πολιτικό.
1: Υπάρχει και αντιπολίτευση.
0: Υπάρχει και αντιπολίτευση. Όσο και αν κάτι φορές δεν το καταλαβαίνουμε και ιδιαίτερα, είναι εκεί όμως, κάνει την προσπάθειά της. Και καταλαβαίνω ότι γίνονται και προετοιμασίες, Αντώνη. Καταλαβαίνω ότι έχεις ένα πλούσιο παρασκήνιο και από Ελλάς και από τα άλλα κόμματα και μεταγραφές και ψηφοδέλτια και ονόματα.
1: Βέβαια, τα δούμε όλα και περιμένω και από σένα σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει με τη ΔΕΘ. Υπάρχουν δύο διαφορετικές εισηγήσεις, κάτι μου έλεγες χθες.
0: Ωραία, τα πούμε τώρα.
1: Όχι, δεν τα πούμε τώρα.
0: Τώρα πάμε στον εξώστη.
2: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας τον εξώστη.
1: Ο εξώστης για μας είναι ο χώρος μας, η εκπομπή μας. Για κάποιους είναι το καλύτερο μέρος του θεάτρου ή του σινεμά. Για κάποιους άλλους δεν είναι, βέβαια, Γιάννη.
0: Κάποιοι δεν πέρασαν καλά εκεί. Εμείς βρισκόμαστε όμως ψηλά για να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται στη σκηνή, να παρατηρούμε τις κινήσεις της πλατείας και να ακούμε τους ψιθύρους από τα διπλανά θεωρία του εξώστη και να μπορούμε να τα μεταφέρουμε.
1: Ναι, και κάποιους πολιτικούς λοιπόν καθημερινά ή κάποιες πολιτικές πράξεις. Θα δούμε αναλόγως, θα τις παίρνουμε μαζί μας στον εξώστη. Προφανώς γιατί προκάλεσαν κάποιες συζητήσεις.
0: Είχαν κάποιο ενδιαφέρον ή προδικάζουν κάτι που έρχεται. Ή γιατί απογειώνονται κάποιοι.
1: Ναι, αυτή η απογείωση είναι που με τρομάζει πολλές φορές. Δεν τρομάζει τους ίδιους, για να το λένε.
0: Ξέρεις, όσο πιο ψηλά σηκωθείς, μπορεί να σκάσεις κάτω. Και η κυρία Καριστιανού ετοιμάζεται για απογείωση.
3: Απομακρύνουμε τα βαρύδια από πάνω μας. Ουσιαστικά θα δώσει την ελπίδα αυτή αυτό που χρειαζόταν για να απογειωθεί. Μας κράτησε στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Άρα προς τα εκεί πάμε.
0: Θα βρουν σε σύννεφα.
1: Δεν ξέρω τι δημοσκοπίες διαβάζει η κυρία Καρίστιανου, αλλά δεν πάει τόσο καλά το πράγμα.
0: Δηλαδή, πετάς από το αερόστατο την Κατερίνα Μουτσάτσου, βαρύδι νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Πετάς τα Νάσα Βιερινό, βαρύδι νούμερο 2. Αυτά κάνουν θόρυβο όταν πέφτουν στο έδαφος.
1: Κοίταξε να δεις, μάλλον έχει μπει πολύ στο ρόλο του αρχηγού η κυρία Καρίστιανου, γιατί για τους αρχηγούς πάντα φταίνουν οι άλλοι. Οι άλλοι με κρατάνε λίγο προς τα κάτω, εγώ θα πετάξω τώρα.
0: Ναι. Και αν έβγαινε και λίγο, μιλούσε περισσότερο, νομίζω η απογείωση θα ήταν κανονική, η αστρατόσφαιρα.
1: Μα να σου πω κάτι, έχει κάνει το κόμμα τώρα εδώ και 4-5 μήνες. Ξέρεις να μου πεις 4-5 στελέχη τα οποία είναι οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού και βγαίνουν και μιλάνε για τα θέματα πέρα το πρόγραμμα, έτσι.
0: Αυτοί που φύγανε.
1: Αφουράζουμε αυτούς. Καλεσμένοι.
0: Και κυρία Γρατσία, πού να τους προλάβει όλους?
1: Ναι, εντάξει, δεν τους προλαβαίνεις όλους.

0: Παιματώνα συνεχίζεις, ε.
1: Υπάρχει λόγος. Γιόρτασε τα γενέθλιά της εδώ και έγινε χαμός. Εμείς τσακωνόμαστε επειδή ήρθε η Μαντόνα να κάνει τα γενέθλιά της.
0: Καλά,
1: στην Ελλάδα.
0: Αλλά αυτό, καταρχάς πρέπει να σου πω, είδα το πρωί ένα TikTok που ήταν ένα στην Πάτμο και influencer τέλος πάντων, και την ώρα που έκανε TikTok περνούσε από πίσω η Μαντόνα και λέει μου χάλασε το TikTok.

0: αλλιώς είναι αλλιώς. Διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι. Και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια
1: 50.
0: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκη.
1: Πώς τον κάνει ο πολιτικός τον παραλληλισμό, αν θέλει να πει την ατάκα. Το έχει σκεφτεί από πριν, σου λέει θα τα δέσω εγώ.
2: Δεν πειράζει, και ας είναι υπερβολή. Δηλαδή 50 χρόνια η Μαντόνα, 45 θα σου πω εγώ, τη μεγάλωσε λίγο. 7 χρόνια ο Μητσοτάκης.
1: Έχουμε μάχη της τέχνης στις εκλογές. Απ' τη μία, Τζοκόντα Αλέξης Τσίπρας.
2: Σωστό.
1: Από την άλλη, Μαντόνα Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Τη διάβασε την κριτική μετά την ανάρτηση του Μητσοτάκη την Παρασκευή, έτσι, ότι κάποιοι λέει, είπανε, ότι δεν του απάντησε του Μητσοτάκη η Μαντόνα, δεν τον έκανε tag. Άρα ήταν αποτυχημένο.
1: Μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν, γιατί είδα και από την αντιπαράθεση της κυρίας Ακρίτα με τον κύριο Γεωργιάδη ότι κάποιοι ενοχλούνται, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι έκανε, το αυτονόητο. Στην ουσία, ένα όνομα το οποίο είναι με εκατομμύρια ακολούθους, το συζητάνε σε όλο τον πλανήτη, έρχεται και στην ουσία μέσα από αυτά που έχει ανεβάσει στα social media διαφημίζει τη χώρα, άρα και τον ελληνικό τουρισμό, και ενισχύει τον τουρισμό στα συγκεκριμένα μέρη τα οποία πήγε. Προφανώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Και έκανε πολύ καλά που έκανε αυτή την ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης.
2: Κατάλαβες τώρα εγώ γιατί προβληματίζομαι. Όταν την παρουσία της Μαντόνα το κάνουμε πολιτικό ζήτημα, δεν γίνεται ρε φίλε, θα έρθουν οι εκλογές.
1: Βιάζεσαι. Κάποιοι μπορεί άλλοι να
2: βιάζουν. Θα έχουμε ένα σχηματισμό πρώτα.
1: Εκλογές, εγώ πιστεύω δεν θα έχουμε. Αλλά. Γίνονται εκλογές, δεν γίνονται εκλογές. Η αντιπολίτευση είναι πάντα ίδια.
3: Όπως με το safe και όπως και με το καλώδιο, όλες αυτές οι αιτιάσεις θα είναι παρελθόν.
4: Ωραία,
3: δεν
4: ωραία.
3: Περιμένουμε να ακούσουμε συγγνώμη. Εντάξει, έτσι είναι η πολιτική.
4: Κύριε Σιμόπουλε,
3: και εμείς όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση αυτό κάναμε.
2: Όταν οι πολιτικοί ξεχνούν ότι είναι οι κάμερες μπροστά, λένε αλήθειες.
1: Ο κ. Σιμόπουλος είναι αυτός που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα πάνελ τσακωνόταν με την κυρία Λιακούλη.
2: Ναι, εμείς θα λιεύουμε συνεχώς τέτοιες δηλώσεις. Έτσι, γιατί είναι πικάντικες, πώς θα το κάνουμε.
1: Πες, λέει, η αντιπολίτευση, είτε εμείς είτε εσείς, πάντα αφού λέει τα ίδια. Δεν ζητάμε και συγγνώμη μετά από μια κουβέντα παραπάνω.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Δεν έγινα τόσο έξαλλος με τη δήλωση του κ. Σιμόπουλου που δείχνει μια παθογένεια στην πολιτική. Αλλά. Με τους άλλους δύο πολιτικούς δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι ήταν εκεί, που δεν το τσίμπησαν αυτό να το κάνουν θέμα.
1: Την μία την είπε, Λιακούλη.
2: Την είπε, ναι. Κάτσε, λέει, να του έλεγαν. Τι εννοείς, σε ποιες περιπτώσεις κάνατε και εσείς τα ίδια. Ένα, δύο, πού ακριβώς. Και γίνεται debate κάνα.
1: Μετά θα προσπαθούσα να τα μαζέψει, βέβαια.
2: Εντάξει, μετά έτσι γίνεται συνήθως, αλλά επειδή δεν δόθηκε πολύ δημοσιότητα, τώρα θα δοθεί.
1: Σιγά μην πούμε και συγγνώμη, λέει. Ο Τσίπρας θα ζητήσει συγγνώμη από τον Μητσοτάκη.
2: Γιατί να ζητήσει συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, ρε εσύ Αντώνη, να σου πω κάτι. Πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, παραδοσιακά, η πολιτική παράδοση λέει ότι πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και ανοίγει την πολιτική σεζόν εξαγγέλλοντας το οικονομικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, θα πει και 5 κουβέντες για το τι έχει στο μυαλό του να γίνει στην επόμενη τετραετία αφού διεκδικεί μια τρίτη θητεία. Ο Τσίπρας τσουπ 2 μέρες πριν, τι πάει να πει, αχ, τα είπα πρώτος.
2: Άρα βάζει τον Τσίπρα στον εξώστη.
1: Δεν πρέπει να είναι.
2: Και πες.
1: Σε καλό θεωρεί όμως, γιατί είναι και πρώην πρωθυπουργός. Όχι τώρα πίσω, μην παρεξηγηθούμε.
2: Αντίπεινα για αυτούς που είχε βάλει.
1: Ναι.
2: Και πέρυσι είχε πάει στον Economist. Δεν ακούστηκε τίποτα. Γιατί.
1: Εντάξει, τώρα πέρυσι είχε πάει να μιλήσει σε ένα συνέδριο, οκ. Okay, τώρα πάει ως αρχηγός κόμματος.
2: Σε ένα ξενοδοχείο
1: γιατί
2: θα
1: δεν
2: παρουσιάσει.
1: Περιμένεις να ακούσεις τον πρωθυπουργό, να κάνεις την κριτική σου μετά, αλλά να πεις, μάγκας, θα πάει πρώτα, θα τα πει. Θα μιλήσω με Μητσοτάκη, θα ξαναπάει μετά.
2: Ναι, για να προλάβει δύο φορές τον Ανδρουλάκη. Πρόσεξε να δεις τώρα, γιατί αυτό όλο περισσότερο τελικά στοχεύει στον Ανδρουλάκη. Θα πάει 2, θα τα πει, θα πάει 9, θα τα ξαναπεί, ο Ανδρουλάκης θα πάει 11-12. Γεια σας.
1: Ναι, αλλά κυβέρνηση τσίμπησε και σχολίασε την κίνηση Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης πού είναι.
2: Η κυβέρνηση, δεν ξέρω, επειδή θα έχουμε μετά τον Παύλο Μαρινάκη για το σχολιάσουμε αυτό το θέμα πάρα πολύ που θα αναδειχθεί σήμερα και με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν ξέρω κατά πόσο δεν είδε το γεγονός ότι θα έχει την ευκαιρία να πάρει το πρόγραμμα του Τσίπρα και να το κάνει τα λιράκια.
1: Ναι, αλλά
2: να θυμίσει
1: πάρει...
2: πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, άμα θέλει.
1: Ξέρετε, επειδή έχουν αρχίσει διαωρές και αν πάρει ο Τσίπρας και πει αυτά που σκοπεύει να πει ο Μητσοτάκης και του λέει ο Τσίπρας, χα, τα είπα πρώτος, μα τη γράφεις.
2: Καλά, αυτό θα το κάνει και ο Ανδρουλάκης. Τα είχα πει πρώτος. Αυτό θα δούμε τώρα, 100%.
1: Εντάξει, πάντως, νομίζω ότι κάποιος μάλλον δικαιώνεται.
4: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόποδο, ήταν ένα παλιόποδο παραμένει.
2: Παλιόπεδο.
1: Παλιόπεδο.
2: Πιάσε κόκκινο. Πρώτη βαλιά. Τηλεοπτική σεζόν, ξεκινάει ο Γεωργιάδης Παλιόπεδο. Έγινε βάλει.
1: Αλλά να σου πω όμως κάτι.
2: Σημερινό είναι αυτό το πρωί στον Δημήτρη Οικονόμου Γιάννη Πιταρά. Έτσι που ξεκίνησαν και αυτοί.
1: Εντάξει, γλυκά το ξεκίνησε όμως. Δηλαδή θα μπορούσε να πει 1002. Αλλά βλέπεις, έχει γι' αυτό και ο κ. Γεωργιάδης έχει γυρίσει από τις διακοπές. Είναι λίγο η τόνη ακόμα στο πιο ρελάντι. Βέβαια.
2: Παλιόπεδο τον είπε.
1: Είναι και γλυκό το παλιό. Άρε
2: Παλιόπεδο. Τι θα τον έλεγε.
1: Άρε Παλιόπεδο. Παλιόπεδο, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι το πιο βαρύ.
2: Εντάξει, αυτό υπήρχε και τοποθέτηση του κυρίου Σπυρόπουλου το πρωί εδώ στον Sky από την πλευρά του Πασόκ, που σαφώς και εκεί είναι ενοχλημένη, ίσως πιο ενοχλημένη. Αλλά νομίζω ότι ο Τσίπρας, το κέρδος του είναι ο Μητσοτάκης να ασχοληθεί μαζί του το Σαββατοκύριακο 4 με 6 και μετά ουσιαστικά επίσημα να πει: εγώ είμαι ο αντιπαλός του. Κάπως έτσι.
1: Το κάτι. Άμα θέλει να πει αυτό, ας το πει από τώρα. Μια χαρά. Για το Μητσοτάκη είναι αυτό.
2: Ναι, επειδή
1: βολεύει,
2: παρεμβαίνει και κάνει πανεβολές στο Πασόκ, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, θα δικαιωθεί το Πασόκ, σου λέει, ορίστε, θέλουν το Τσίπρα γιατί είναι εύκολος. Ένα μένα δεν με έχουν. Με μία ψήφα θα κερδίσω.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων και ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με
1: τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα μιλήσουμε για όλα τα τρέχοντα θέματα, ΔΕΘ, ελληνοτουρκικά. Μπορείτε και εσείς να μας στείλετε στο πες την άποψή σου στο sky.gr τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας, όπως και στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky στο 210-48-00-170-174 απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη και επιστρέφουμε με περισσότερες ειδήσεις και περισσότερα ηχητικά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες. Πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνόχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπέσεντ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και ακινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας Σισάχ στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρίσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: πάντως εμάς τους απόδημους μας έστειλαν mail προ 20 ημερών από το ΙΠΕΣ να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας για τις επικείμενες εκλογές.
1: Οπα.
0: Εντάξει, δουλεύει το κράτος.
1: Α, έτσι το ερμηνεύεις εσύ.
0: Ναι, βεβαίως. Λειτουργούν οι υπηρεσίες κανονικότατα. Δεν είναι εδώ μπάτες και λιαλέστε. Για να είναι έτοιμα όλα όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή θα γίνουν Μάιο εκλογές. Μέσα στο Πάσχα.
1: Λέω,
0: θα επικαιροποιήσει κάποιο στοιχεία μέσα στο Πάσχα.
1: Λέω εγώ τώρα, μήπως υπάρχει κι άλλη μηνύα, Γιάννη. Λέω εγώ τώρα.
0: Να μιλες.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Είσαι βιαστικός.
1: Είναι δέσμευση. Ήθελα να διαβάσω και τον κριτικό, ο οποίος λέει: βρε Αντωνάκη, απευθυνόμενο σε μένα. Νομίζω ότι η Μαντόνα είναι προάγγελος εκλογών. Να δεις το Μάιο τι θα γίνει, η Taylor Swift θα έρθει. Καλώς να έρθει.
0: Εννοείται καλώς να έρθει. Καταρχάς είχε έρθει πρόσφατα
1: φρέσκα,
0: για ένα γάμο.
1: Την προτιμάμε, ε.
0: Είχε έρθει πρόσφατα για ένα γάμο.
1: Ναι, σωστά.
0: Πριν μερικούς μήνες.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν θα είναι πρώτη φορά.
1: Όλοι στην Ελλάδα έρχονται τελικά. Και υπάρχει και ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Αν είναι να γίνει, λέει ο Πάνος, θα γίνει να ενισχυθούν κάποιοι υποψήφοι που θέλει ο Μητσοτάκης σε μονοεδρικές ή κάποιοι που είναι αδύναμοι και θέλει να τους βάλει στη Βουλή. Καμία πρακτική χρησιμότητα για το κυβερνητικό έργο. Εντάξει.
0: Δεν ψήνεται το Μητσοτάκης ακόμα.
1: Δεν ψήνεται.
0: Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα το δούμε αυτό. Και επειδή, όπως καταλαβαίνεις, Αντώνη, σε εμάς πολιτικούς συντάκτες έχει λείψει και το briefing, διότι καλοκαιρινή ανάπαυλα σημαίνει για όλους μας
1: μια. Αυτό δεν μπορούμε χωρίς briefing. Να ρωτήσουμε πότε θα επανέλθει.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να λύσουμε αρκετές απορίες που έχουμε για τα κυβερνητικά μελούμενα και να συζητήσουμε τα πολλά θέματα που ήδη έχουν συσσωρευτεί στην πολιτική ατζέντα και επικαιρότητα, ήδη από τις 24 Αυγούστου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρινάκη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ όλα τα καλά στη νέα εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Κάντε και ποδαρικό. Οπότε θα το σημειώσουμε στο τέλος της σεζόν αυτό.
2: Να δείξω τυχερόν και γούρικος.
0: Λοιπόν, το συζητούσαμε πριν με τον Αντώνη, κύριε Μαρινάκη. Ξέσπασε μία αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα και με την Ελλάδα, επειδή θα βρεθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τον Πρωθυπουργό, σπάζοντας έτσι μία πολιτική παράδοση που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, για να παρουσιάσει το δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Και αντιδράσετε πρώτοι εσείς. Γιατί αυτό σας ενοχλεί? Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τους ενοχλεί γιατί φοβούνται τη σύγκριση μαζί μου. Εγώ είμαι πολύ καλός και πολύ καθαρός και δεν μπορούν να συγκριθούν.
2: Ξεκινάω από το τέλος της ερώτησής σας. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ούτε να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι από αντιδράσεις απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων, που δυστυχώς όταν ήρθε ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία μόνο για γέλια δεν ήταν, γιατί υποφέραμε όλοι με τα γνωστά αποτελέσματα. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Από εκεί πέρα, το είπα και σε προημερών συνέντευξή μου, εμείς επί της αρχής δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, πολλό δε μάλλον έναν άνθρωπο ο οποίος εξελέγει πρωθυπουργός. Ως προς τα καθαρότητας και ελλημότητας, νομίζω ότι τις απαντήσεις τις έχουν δώσει οι ίδιοι υπουργοί του κ. Τσίπρα, με πρώτο τον κ. Κοντονή. Μην τα επαναλαμβάνουμε, ασχέτως αν αποφεύγει ο ίδιος να απαντήσει όταν ερωτάται τις συνεντεύξεις που δίνει για τα πολλά ερωτήματα τα οποία έχει αφήσει αναπάντητα για τα πεπραγμένα του, κυρίως σε θέμα υποτιθέμενης ελλημότητας και για την ουσία αυτού που με ρωτήσατε, για να το επαναλάβω. Πολλές φορές ο τύπος στην πολιτική είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα για τα 3 από τα 4,5 χρόνια από τον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού. Αυτό προφανώς δεν είναι το πιο σημαντικό που απασχολεί τους πολίτες, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Κύριε Μαρινάκη, αν δηλαδή έδινε αυτή τη συνέντευξη 2 Σεπτεμβρίου ο κ. Τσίπρας, όχι σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, σε ξενοδοχείο της Αθήνας, η ίδια θα ήταν η αντίδρασή σας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει να κάνει με το που είναι το ξενοδοχείο, έχει να κάνει το πλαίσιο γύρω από το οποίο γίνεται μια ομιλία. Γνωρίζουν οι πολίτες ότι είναι ένα αίσθημα το οποίο έχει και πάρα πολύ ουσία μέσα του στην αρχή της χρονιάς, όχι επειδή αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή είναι η έναρξη μιας αυτό που λέμε χρονιά σχολική, ακαδημαϊκή, ή με ξένο όρο σεζόν, όλες οι πολιτικές δυνάμεις περιγράφουν το πρόγραμμά τους. Οι κυβερνήσεις το τι θα εφαρμόσουν, οι αντιπολιτεύσεις το τι θα έκαναν αν ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό με πολύ μεγάλο και έντονο συμβολισμό γίνεται εδώ και δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να σταλεί και ένα μήνυμα στήριξης στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας σπάει μια παράδοση, δεδομένου μάλιστα το γεγονός ότι δεν είναι ούτε καν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα πω και κάτι. Δίδα την απάντηση μετά από πάρα πολλές ώρες του κόμματος του κ. Τσίπρα, της Ελλάς. Πρώτον, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι σε όλες τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις κλείνει ο Πρωθυπουργός και κάνουν μάλιστα και μια άσχετη και εντελώς εκτός λογικής σύγκριση μεταξύ της ΔΕΣ και των κοινοβουλευτικών συζητήσεων, αλλά ακόμα και έτσι όπως το λένε δεν ισχύει. Σε κάποιες κοινοβουλευτικές συζητήσεις.
0: Μήπως πάει ο κ. Τσίπρας,
2: ο προϋπολογισμός.
0: Συγγνώμη, σας
2: η πρόταση δυσπιστίας κλείνει ο Πρωθυπουργός, αλλά το κυριότερο, το ξαναλέω, είναι ότι ήθιστε να ανοίγει τη ΔΕΘ ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, να περιγράφει το πρόγραμμα του ιδίου της κυβέρνησης και στη συνέχεια τα υπόλοιπα κόμματα, κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά, να παρουσιάζουν τις δικές τους θέσεις.
0: Μήπως σας προλάβει στις μειώσεις φόρων? Προλάβει και πει πρώτος για μειώσεις φόρων σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε όλα αυτά.
2: Όπως εσείς, έτσι και ο κ. Σαντζουλέτος, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και από το κοινοβουλευτικό, αλλά στην πραγματικότητα και εμέσως από τα μέτρα, αλλά και το οικονομικό ρεπορτάζ. Η διαφορά του κ. Τσίπρα από όλους τους υπόλοιπους μαθητευόμενους μάγους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ένας εκ των οποίων ήταν και ο κ. Τσίπρας το 2012-2015. Είναι ότι έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 νέους φόρους. Και επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, θα σας θυμίσω ότι λίγο πριν φύγει ο κύριος Τσίπρας, λόγω του νόμου Κατρούγκαλ, που πραγματικότητα ήταν νόμος Τσίπρα, ο ελεύθερος επαγγελματίας πέραν του φόρου εισοδήματος, που ήταν στο 29% με 100% προκαταβολή για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά απορρόφηματα, που τώρα είναι 50%. Είχε και ένα επιπλέον δυσβάστακτο φόρο που ήταν οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπολογίζονταν επί του τζίρου, δηλαδή τιμωρούσε έναν ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος ήθελε να βγάλει παραπάνω ή δήλωνε παραπάνω. Θυμάμαι ότι είχαμε φτάσει στο σημείο, αν αθροίζαμε φόρους και εισφορές, να δίναμε το 85% του εισοδήματός μας πίσω στο κράτος. Αυτό το 29% έχει γίνει πλέον 20%, και αν έχεις παιδιά 18, 16, 9 ή και 0. Αυτό το 100% έχει γίνει 50%, και πολλοί άλλοι φόροι, όπως το τέλος επιτιδεύματος για φυσικά πρόσωπα, έχουν καταργηθεί ή έχουν μειωθεί. Άρα, ο τελευταίος εν δυνάμει πρωθυπουργός ή πρώην πρωθυπουργός που μπορεί να μιλήσει σε έναν ελεύθερο επαγγελματία ή για φόρους και να τον πάρει στα σοβαρά ο ελεύθερος επαγγελματίας, νομίζω ότι είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Κύριε Μαρινάκη, επειδή έχουμε περάσει πλέον στην οικονομία και με αυτά που αναφέρατε εσείς, να έρθουμε λίγο στη ΔΕΘ, γιατί υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο και κριτική από την αντιπολίτευση ότι ό,τι και να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά θα έρθει να το καλύψει η ακρίβεια. Και έχουμε τον ντίζελ, για παράδειγμα, που οδηγεί αυτή τη στιγμή την κούρσα του πληθωρισμού. Θα είναι μέτρα τα οποία θα ικανοποιήσουν τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνεται και πολύ αναλυτικός.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακρίβεια είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται σε κάθε σπίτι ή σε κάθε αυτοκίνητο, σε κάθε ακροατή, σε κάθε άνθρωπο που μας ακούει. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα, το αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτό λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο, ότι αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα και σε άλλες χώρες. Δική μας δουλειά είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε τις συνέπειες. Αλλά το ερώτημα δεν είναι εάν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να έχει πάρει μέτρο ή μέτρα τα οποία να εξαφανίζουν ή να μετατρέπουν τον πληθωρισμό ή να μετατρέπουν τον πληθωρισμό από πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό. Το πολιτικό διατάστα, το διακύβευμα αυτής της συζήτησης, είναι πώς μπορεί ένα κράτος, μια κυβέρνηση, να δημιουργεί τη συνθήκη, δηλαδή να έχει παραπάνω έσοδα, όχι από υπερφορολόγηση, όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις από εμάς, ούτως ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα. Το πρώτο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ λίγο συζητάμε και στην περίοδο της ΔΕΘ και στην περίοδο του προϋπολογισμού, δεν είναι τα μέτρα αυτά καθεαυτά, αλλά είναι πώς βρίσκονται τα λεφτά για να μπορεί η κυβέρνηση να εξαγγέλει και να εφαρμόζει μέτρα και η εκάστοτε αντιπολίτευση να μπορεί να τάζει πολλά παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να δοθούν.
0: Επειδή όμως αυτοί που μας ακούνε, σκέφτονται τι έχουν λαμβάνει να πω, το περίφημο όπως έχει δημοσιογραφικά καθιερωθεί καλάθι της ΔΕΘ. Υπάρχει ένα μεγάλο, τουλάχιστον αυτή είναι η εικασία που έχουμε και οι πληροφορίες, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πακέτο που θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα χρήματα πιστεύετε ότι πρέπει να κατευθυνθούν σε 2-3 εμβληματικές πολιτικές, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο κάποιες κοινωνικές ομάδες, όπως σημείο των ασφαλιστικών εισφορών που θα πάει στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις, ή θα πρέπει να διαχυθούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, με τον κίνδυνο εκεί κάπως να χαθούν και όλες αυτά που θα δω.
2: Κοιτάξτε, γενικά νομίζω ότι αυτό είναι μια προσωπική θέση, ότι όσο το δυνατόν, καταρχάς σίγουρα πρέπει μια κυβέρνηση να σκέφτεται όλους τους πολίτες, πολύ, πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Εγώ θα πω όμως ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, ειδικά όσο περνάει ο καιρός και μπαίνει σε μια λογική κανονικότητας και σταθεροποίησης η οικονομία, δεν είναι μια οικονομία που χρωστά, είναι μια οικονομία που αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της, αύξησε άνεση επενδύσεις στις εξαγωγές, στις θέσεις εργασίας, πρέπει να στηριχθούν πολύ παραπάνω οι συνεπείς, κατά τη γνώμη μου, η μεσαία τάξη και οι οικογένειες. Τώρα, επί της ουσίας του ερωτήματός σας και συνεχίζοντας αυτό το οποίο απαντούσα στον κύριο Ατζολέτο, αφού πρώτα λοιπόν βρίσκεις τα λεφτά, χωρίς να υπερφορολογείς τους πολίτες και τα βρίσκεις από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, πρέπει να αποφασίσεις πού θα κατευθυνθούν τα λεφτά. Θεωρώ ότι ο πιο σωστός τρόπος και πιο έντιμη αντιμετώπιση, μια κοινωνία που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα κόστου ζωής και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, που εκεί συγκριτικά με άλλες χώρες τον τελευταίο μήνα είχαμε μια καλύτερη επίδοση, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ακρίβεια μεγάλη. Είναι το στεγαστικό, είναι πολλά ζητήματα. Θεωρώ ότι πρέπει όσα παραπάνω χρήματα να δοθούν στις οικογένειες, είτε οικογένειες με ένα-δύο παιδιά, είτε πολύ παραπάνω οικογένειες με τρία παιδιά, τους τρίτεκνους δηλαδή και τους πολύτεκνους, υπερπολίτεκνους, τη μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έγιναν γενναίες προελαφρύνσεις στην πρώτη τετραετία και μειώθηκε η προκαταβολή φόρου στο 80% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 5% στις ατομικές, και ο φόρος των επιχειρήσεων πήγε στο 22% από το 28%. Όμως πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, στις οικογένειες, και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι ένα συνταξιούχος, ο οποίος μπορεί να είναι πάνω από τα εισοδηματικά κριτήρια των όποιων στηρίξεων των προηγούμενων ετών, δεν είναι πλούσιος. Δηλαδή, ένα συνταξιούχος των 1.200-1.500 ευρώ σύνταξη ή και λίγο παραπάνω, δεν είναι ένα συνταξιούχος ο οποίος δεν έχει και αυτός ανάγκη στηρίξη ή αντίστοιχα ένα δημόσιο υπάλληλο. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω και δεν έχει υποθεί, είναι ότι η διαφορά αυτής της ΔΕΘ σε σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές για την κυβέρνηση και για τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα ο Πρωθυπουργός προφανώς θα περιγράψει τα μέτρα που θα προσαρμοστούν το 2027 και σε αντίθεση με πολλούς προκατόχους του, αυτά τα οποία θα ακούσετε, αυτά θα δείτε και να εφαρμόζονται, αλλά θα εκκινήσει την περιγραφή του προγράμματος της επόμενης τετραετίας, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν ξανά. Θα βάλει δηλαδή τις βάσεις των βασικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα.
1: Κύριε Μαρινάκη, ελληνοτουρκικά, υπάρχει πολλή κριτική από την αντιπολίτευση για την στρατηγική των ήρεμων νερών. Ότι εκεί η κυβέρνηση έκανε ένα λάθος, στρατηγικό. Ένα σχόλιο σας.
2: Νομίζω ότι αδικεί την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο τίτλος «Ήρεμα νερά». Δεν είναι αυτή, νομίζω, η επικεφαλίδα της εξωτερικής πολιτικής αυτής της περίοδου, αυτών των 6,5-7 ετών. Θεωρώ ότι η επικεφαλίδα είναι μια υπερήφανη Ελλάδα που μεγαλώνει με πολιτικές, με πράξεις και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Τώρα, προφανώς στη σχέση μας με τη γείτονα χώρα για εμάς προέχει ένα καλό κλίμα διαλόγου, πάντοτε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά αυτό δεν είναι ούτε αυτός ο σκοπός, ούτε η βασική μας πολιτική. Δηλαδή τα ήρεμα νερά μόνο και μόνο για να υπάρχουν. Ναι, επιδιώκουμε το διάλογο, επιδιώκουμε το καλό κλίμα, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα. Και ξέρετε, θυμάμαι με πάρα πολλές δεκαετίες και με το απαράδεκτο και παράνομο κάζους Μπέλη ενισχύ και με δεκάδες καθημερινά παραβιάσεις στον ενιαίο χώρο μας, όλους τους προκατόχους του ενεργεία πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και με πόλη που και πολύ καλά έκαναν, να συναντιούνται σε τακτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν θυμάμαι πότε ξανά να γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί δηλαδή είμαστε σε επικοινωνία, σε μια φάση διαλόγου με την Τουρκία? Ξέρετε γιατί γίνεται τώρα αυτή η κουβέντα, κύριε Τζολέτο, κύριε Καντέλη? Γιατί τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κατά καιρούς τον πρώτο λόγο στο αφήγημα του πατριωτισμού μονοπωλιακά, που για μένα δεν ανήκει μονοπωλιακά σε κανέναν κάτι τόσο ιερό και σημαντικό, έχουν χάσει τα επιχειρήματά τους. Γιατί τα έχουν χάσει τα επιχειρήματά τους? Πρώτον, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που αντιμετώπισε μια βόμβα που είναι το μεταναστευτικό πολύ καλύτερα από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και έχει μειώσει τις ροές παρά τις πιέσεις που υπάρχουν κατά καιρούς, όπως στην Κρήτη, κατά καιρούς στο Βόρειο Αιγαίο. Όταν έχει μειώσει όμως τις πιέσεις κατά 80% έχει πετύχει, έχει εξοπλίσει τη χώρα όσο καμία άλλη κυβέρνηση. Έχει υπογράψει ΑΟΣ με την Αίγυπτο, με την Ιταλία. Έχουν επεκταθεί σαν 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Οπότε,
0: ήδη όμως έρχονται, κύριε Μαρινάκη, τώρα και σας λένε.
2: Αν με επιτρέπετε, όλοι αυτοί οι τζάπα πατριώτες από διάφορα πολιτικά κόμματα έφτασαν τα επιχειρήματά τους, ψάχνουν να βρουν να φτιάξουν ένα ψεύτικο αφήγημα ενδοτικότητας, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο.
0: Είναι και ο κύριος Σαμαράς ανάμεσα σε αυτούς.
2: Ναι, δεν ξέρετε, προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει. Υπάρχει πρόεδρος του κόμματος που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έφυγα ποτέ, και πρωθυπουργός της χώρας. Και ήταν και ένας πρωθυπουργός ο οποίος προσπάθησε και κατάφερε η χώρα να μείνει μια ευρωπαϊκή χώρα και κανονική χώρα. Όμως και ο κ. Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί, είτε είναι στον χώρο της κεντροδεξιάς είτε της κεντροαριστεράς, ακολούθησαν την ίδια εξωτερική πολιτική, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό σε κάθε εκτιμένο, σε κάθε επιτυχία των προηγούμενων ετών. Και είχε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, συναντήσεις, μετά ακόμα και πολλές παραβιάσεις. Το να ακολουθείς αυτή την πολιτική, τη σωστή πολιτική, όταν είσαι πρωθυπουργός. Και όταν δεν είσαι πρωθυπουργός, ενδεχομένως για να γίνεις πιο συμπαθής σε ένα ακροατήριο δεξιότερο της παράταξης ή το πιο δεξιό, ας πούμε, ακροατήριο, επιτίθεσαι παραπάνω στην Τουρκία, βοηθάει κάπου τη χώρα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρινάκη.
2: Καλή αρχή και πάλι. Να είστε καλά.
0: Συνέχεια.

0: πήραμε απαντήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Βέβαια, πολλά θέματα στην επικαιρότητα.
1: Πολλά θέματα και χρησιμοποίησε και σκληρή γλώσσα. Δείχνει το χαρακτήριο ότι ο κύριος Τσίπρας με την επιλογή του ανέβει 2 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη. Νομίζω αυτό θα συζητηθεί.
0: Και αυτά με την κριτική που υπάρχει. Mm-hmm. Είπαμε χαρακτήρες, είπαμε παλιόπεδο. Τα πρόδονο Γεωργιάδη, Αντώνη. Εντάξει. Λίγο το παίξαμε το χειρικό. Θες να το ξαναπαίξουμε.
1: Το παλιόπεδο όμως το είπε λίγο light.
0: Λοιπόν, πες μου όμως, γιατί στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι έχουμε μεταγραφές, έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε ψηφοδέλτια.
1: Κοίταξε, καταρχάς όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα εκεί στον εξώστη που καθόμαστε μαζί, αυτό το οποίο έμαθα είναι ότι υπήρχε μια σκέψη μέσα στον Αύγουστο να αρχίζει να ανακοινώνει ονόματα. Ψηφοδέλτιο ο Τσίπρας. Αυτό δεν έγινε και επηρέασαν πάρα πολύ και οι φωτιές και η επικαιρότητα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση να αρχίζει και ο Τσίπρας να βγάζει λίστες με υποψηφίους ανά την Ελλάδα, έτσι ώστε να τους ενεργοποιεί όσο πολύ περισσότερο.
0: Να ψάξω τα παλιά ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε αυτή την ερώτηση λοιπόν, που ήμουν σίγουρος ότι θα μου έκανε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω ακόμα αν σε αυτό θα περιλαμβάνονται και οι παλιοί. Δηλαδή, μαθαίνω για παράδειγμα ότι Καραμέρος και Δίκογλου που έχουν παραιτηθεί θα ανέβουν στη ΔΕΘ κανονικά.
0: Λοιπόν, μόνο και μόνο για το διαφημιστικό που έκανε και Δίκογλου για να δείξει ότι εγγράφεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι δεν σου άρεσε.
0: Με την Μηθάκη, εγώ θα έκανα delete στην εγγραφή.
1: Τι δεν σου άρεσε.
0: Αν
1: ήμουν
0: στα κεντρικά της Ελλάδας, διαγραφή, delete, δεν είναι μέλος.
1: Μα δεν παραπέμπει στη Μηθάκη και στον Όλαν.
0: Επίσης είδε να κυκλοφορεί και κάτι άλλο του με τον κύριο Καραμέρο που έκανε βιντεάκι με την εγγραφή και έγραφε το επώνυμό του εκεί που γράφει το όνομα. Δεν ξέρω αν ήταν από τη βιασύνη του. Να το πάρουν. Μείνει απ' έξω.
1: Με την Ελλάς. Τέλος πάντων, γενικότερα δέχεται διάφορες συγγύσεις για τους παλιούς. Κάτι λέει πάστος. Κάποιοι λένε πάρτους. Να τελειώνουμε, ας πούμε, γιατί και αυτοί όντως, ειδικά στην επαρχία, φέρνουν ψήφους. Θα υπάρχει δεύτερη φάση αλλαγών στη Βουλή, γιατί πολλοί από αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν βλέπουν ότι αυτό δεν περπατάει. Πρέπει να παραιτηθείς. Άρα λοιπόν, ετοιμάσου όπως Σεπτέμβριο πάλι να έχουμε ανακοινώσεις και επιστολές. Ανεξάρτητοι βουλευτές, φαίνεται ότι κάποιοι που είχαν πάει στον Κασελάκη έχουν αρχίσει και προσεγγίζονται από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, μου λένε...
0: Το ΠΑΣΟΚ και αν χρειάζεται μεταγραφές.
1: Ναι, καλά. Ψάχνει. Μου λένε πολύ για τη Γιώτα Πούλου, την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι κοντά. Όπως πρέπει να είναι πολύ κοντά και η Γιώτα Πούλου με τη Μυρτώ Κοροβέση που μπήκε τώρα στη Βουλή. Και επίσης, Ευάγγελος Αποστολάκης μάλλον πάει για Αλφα Πειραιά. Μάλλον. Ναι. Θα το δούμε γι' αυτό. Θα πάει στο Πασόκ. Δεν χρειάζεται.
0: Οπότε ακούω το όνομα Αποστολάκης και σκέφτομαι τη βαρκάδα με τον Κασελάκη που κάνει κουπί.
1: Λοιπόν, η ωραία ανάρτηση έγινε χθες από συνεργάτη του Παύλου Πολάκη στο Facebook, ο οποίος γράφει το εξής. Και βάζει πάλι φωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει, Γιάννη, να είναι στο 1,5% και να συζητάμε γι' αυτόν.
0: Ναι, γιατί έχει πλάκα πια.
1: Βασίλης Μπόκος. Απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Παύλος Πολάκης αξίζει για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνω αυτή την καθαρή θέση.
1: Είναι ολοκάθαρη θέση. Άρα λοιπόν, τι θα έχουμε.
0: Το κόντεν θα είναι απεριόριστο.
1: Ξεκαθαρίζει το τοπίο.
0: Με δουλουδάξ θα έχει, αλλά...
1: Ξέρεις κάτι, θα πρέπει να εκλεγεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν θα είναι πολύ καλό.
0: Επειδή
1: για
0: δεν θα βρίσκουν μέλη, ας κάνουν μια δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Να δουν ποιος πουλάει περισσότερο.
1: Δημοσκοπήσεις θα κάνουν και τώρα θα ανέβουν στη ΔΕΘ 10-11 και εκεί να δούμε ποιος θα κάτσει στη συνέντευξη τύπου.
0: Δούρου,
1: Πολάκης,
0: θα κάτσουν όλοι μαζί.
1: Παπάς,
0: και οι τρεις
1: μαζί. Και ποιο θα ρωτάς.
0: Και άλλοι δέκα
1: ποιο θα ρωτήσεις.
0: Και άλλοι 10 από κάτω.
1: Στο Πολάκη θα παρεξηγηθεί ο παπάς.
0: Σιγάρεση τώρα. Τρεις μήνανε. Αν τσακωθούν και μεταξύ τους.
1: Και θα πάνε όλοι τον Πολάκη να ρωτάνε για τον Τσίπρα. Ξεκάθαρα δηλαδή. Τι άλλο θα ρωτήσεις.
0: Είδες πόσο. Τι σου είπα. Ποιος πρέπει να είναι αρχηγός. Θα παράγει content. Θα συζητείτε.
1: Τέλος πάντων, αυτά θα συζητηθούν σήμερα και στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εκτελεστικό γραφείο, έχουν πολιτική γραμματεία και επίσης θα χειρέψει και μια θέση αντιπροέδρου Βουλής, Γεροβασίλη. Επίσης, αυτό που μαθαίνω είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις υποψήφοι, ο κύριος Ξανθόπουλος, που κάποιοι δεν θέλουν γιατί είναι πολύ σημαντικός και στο κοινοβουλευτικό έργο και εξαιτίας και των νομικών του γνώσεων, και οι άλλοι δύο βεβαίως, και η κυρία Κρήτα και ο κύριος Γιαννούλης. Να δούμε αν κάποιος από αυτούς θα πάει στην αντιπροεδρία της Βουλής για μικρό χρονικό διάστημα. Λέω εγώ.
0: Στους επόμενους μήνες. Ναι, εντάξει, ωραία. Τώρα, επειδή συζητούσαμε πριν για την ΔΕΘ με τον κύριο Μαρινάκη, υπήρχαν δύο εισηγήσεις στο τραπέζι μέχρι πρόσφατα, γι' αυτό έκανα και αυτή την ερώτηση. Αν θα πρέπει αυτά το 1,5-1,8 δισεκατομμύρια ευρώ να πάνε σε 2-3 εμβληματικές παρεμβάσεις που θα αφορούν μια πολύ μεγάλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την μείωση της φορολογίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να φανεί και το αποτύπωμα αυτό των χρημάτων, ή θα πρέπει να διαχειριστούν σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Καταλαβαίνω,
1: είναι δίλημα,
0: ότι,
1: μεγάλο αυτό είναι.
0: Καταλαβαίνω ότι επικρατεί η δεύτερη άποψη. Δηλαδή, να δώσουμε σε όλους αυτό που μπορούμε να δώσουμε. Και από αυτά που ο κύριος Μαρινάκης, πίσω από τις γραμμές, εγώ κρατάω ένα πράγμα, αυτό για τους τρίτεκνους. Θα δούμε να ενισχύονται, αυτό καταλαβαίνω, οι τρίτεκνοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα είναι η κοινωνική ομάδα πλευράς οικογένειας, όπως το έχουμε σχηματοποιήσει, που θα πάρουν μια ισχυρή στήριξη από τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ.
1: Άντε, προλαβαίνει.
0: Όσοι έχουν δύο, προλαβαίνουν ένα τρίτο να πάρουν το επίδομα. Ξέρεις ποιος ήταν ο τελευταίος που είχε δώσει επίδομα στους τρίτεκνους?
1: Για πες μου.
0: Κώστας Καραμαλής.
1: Α, ναι, τόσο καιρό πάει. Άρα λοιπόν θα είναι ένα μέτρο που θα μετρήσει πολύ.
0: Προσπαθούσαν να τους εξομοιώσουμε τους πολύτεκνους τότε.

0: Σαμαρά δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, αλλά θα το αναλύσουμε αύριο αναλυτικά, γιατί έχεις και ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, προχωρούν οι προετοιμασίες για το κόμμα.
0: Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς λίγο πριν τις εκλογές. Αρκετά πριν τις εκλογές.
1: Άρα θα το ανακοινώσει κοντά στην
0: εκλογή. Ναι. Μόλις μυρίσει εκλογές, εκεί θα μπουμπονίσει κόμμα.
1: Θα τον πάρει ο Μητσοτάξης, ότι Αντώνη, ετοιμάζω κάλπες.
0: Εντάξει, ρε. Δεν καταλαβαίνεις πότε. Όχι, ρε. Εσύ, το Απρίλιο. Μάρτιο το κόμμα. Για να μην στο Μάιο.
1: Ήταν αυτό που συζητούσαν πολλές φορές και λέγαμε ότι έτσι θα το κάνει. Αλλά νομίζω ότι αυτή η λογική κόλλαγε με εκλογές το Σεπτέμβριο. Με εκλογές το Μάιο δεν μπορεί να σιγομαγειρεύεται μέχρι τον Απρίλιο το κόμμα Σαμαρά. Θα το έχουμε νωρίτερα.
0: Γιατί θα τον πιέζουν οι βουλευτές, λέει. Εγώ νομίζω ότι και του κάνει μεγάλο κακό αυτό έτσι όπως είναι. Δηλαδή αυτή η αναμονή στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι δεν θα τον μπουμπονίσει πιο νωρίς.
1: Αλλά είναι και για τον ίδιο έλλειμμα το να μην μετριέται. Και θα τα πούμε αύριο αναλυτικά, ακόμα και για το τι σχεδιάζουν.
0: Ωραία, και θα έχουμε αύριο και πλούσιο ρεπορτάζ από το Υπουργικό που θα ξεκινήσει περίπου σε μισή ώρα, να δούμε τι θα τους πηγεί και ο Πρωθυπουργός.
1: Και να μάθουμε και τι γράψαν στο διαγώνισμα.
0: Ναι, βέβαια. Πώς είναι κατά αυτή τη βάση.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, καλημέρα.

0: Θέμα 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυγχάνοντας κάθε φορά, είπε, και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση

0: Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λοιμώξης. Μιλώντας στο Sky, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν όψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνιακή οικογένεια και τόνισε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για όλα τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από 6 μέρες μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιστιοπλοϊκό σκάφος. Η σύζυγος του 66χρονου, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε εν ζωή, παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη της στο ακυβέρνητο σκάφος, προτού ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με όσο υποστήριξε ο γιος της, η μητέρα του πάγωσε από το σοκ, ενώ παράλληλα δεν μπορούσε να βρει και σήμα με το κινητό της για να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί δεν χρησιμοποίησε το VHF του σκάφους, δεδομένου ότι σύμφωνα με πληροφορίες διάθετε δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου και προφανώς γνώριζε τη λειτουργία του? Γιατί δεν έριξε ένα σωσίβιο στο σύζυγό της αμέσως μετά την πτώση του στη θάλασσα? Ή γιατί δεν χρησιμοποίησε τη βοηθητική λέμβο για την προσέγγιση του, εφόσον πρώτα επιβράδυνε την πορεία του ιστιοφόρου? Μεγάλη κινητοποίηση έγινε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην περιοχή του Γιώφυρου στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στις όχθες του ποταμού στο σημείο της εκβολής του στην παραλιακή του Ηρακλείου, δίπλα στο Παγκρίτιο στάδιο. Δίτες της πυροσβεστικής άρρωσαν τον ποταμό για να ελέγξουν για τυχόν ανθρώπινη παρουσία, ωστόσο η έρευνα που ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα δεν εντόπισε κάποιον εγκλωβισμένο. Διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στις εκβολές του Γιώφυρου ποταμού. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή την ώρα τελευταία, πόσο είναι, 8 χρόνια νομίζω, ακούγατε μια του Νιώτη, δυο του Χιώτη. Έτσι, μαζί με τον Βασίλη Χιώτη κάναμε αυτή την εκπομπή.
1: 8 χρόνια ήσασταν.
0: 8 χρόνια.
1: Τι λέτε,
2: 8, μπράβο. Πώς περνά γύρω.
0: Ο Βασίλης έφυγε για άλλες πολιτείες, έτσι. Και τώρα είμαστε, πώς το λες, τρεις.
1: 3-on-3.
0: 3-on-3. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε πριν να λέγεται, αλλά
1: αυτό είναι παρουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι.
2: 3-επί-3 δηλαδή.
0: 3-επί-3.
2: 3-επί-3. 3-επί-3.
0: Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Τσούνος.
2: Αυτή θα είναι η τριάδα.
1: Είναι Μήτα Σίγμα.
0: Είναι υπηρώτικο αυτό. Πώς είναι,
2: είναι
0: πώς
2: είναι. Είναι
0: έχει πολύ σκορπινής, βάζετε τρία σύμφωνα μαζί.
2: Έχει, ναι.
0: Νι, ταφ, σίγμα.
2: Ναι, με.
0: Τσούνος.
2: Έχει και νι, ταφ, σίγμα, έχει και νι, ταφ, ζήτα, έχει και νι, ταφ, ρο. Έχει.
0: Που έμαθα ότι είσαστε 13 χρόνια μαζί.
1: Ντρούλιας.
2: Ντρούλιας, Ντρίβος.
1: Έχουν. Καρπενήσι βάζετε τρία μαζί.
2: Έτσι είναι τώρα εκεί, τι να κάνουμε.
0: Ξέρω στα βουνά αυτά ότι δεν βάζουν, δεν βάζουν φωνήεντα. Τώρα.
2: Έχει φωνήεντα, δεν είναι τρία.
1: Έχουμε ψάξει τις ρίζες.
0: Α, τις ψάξει.
2: Έχουμε ψάξει, ναι.
1: Ο Μπασχέρη βοηθήσε ο κ. Μπαμπινιώτης, ο καθηγητής.
0: Ναι.
2: Βασιλικό αίμα.
1: Τι?
0: Α, βασιλικό αίμα.
1: Τι? Βασιλικό αίμα.
2: Τι μας είπε ο κ. Μπαμπινιώτης.
1: Θα το πω.
2: Όχι. Θα να πω εγώ. Τι είναι αυτό που λες τώρα.
1: Θα το πω.
2: Λοιπόν,
1: μας είπε ότι πιθανότατα...
0: Όχι, θα πρέπει να ήταν από τη Σπάρτη, αλλά είναι από την...
1: Όχι, είναι Τσόνης. Ήταν ή το Τσόνι, δηλαδή το μικρό πουλάκι. Και για να μην το λένε... Έτσι είχε πει ο άνθρωπος. Και για να μην το λένε Τσόνι, είχε, βάλαν και τον Ι μπροστά να είναι Τσόνι.
2: Άρα να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Κατάλαβες.
1: Για να μην αντικατοπτρίζει την
0: πραγματικότητα. Τώρα εσείς 13 χρόνια μαζί.
2: 20 χρόνια μαζί.
0: 20 έως 13 είπατε.
1: Κάνουμε 14 ραδιόφωνο και 13 τηλεόραση.
2: Αλλά μαζί είμαστε 20.
1: Δηλαδή εσείς που κάνετε 8 είσαστε.
2: Είμαστε πρώτοι μικροί.
0: Βέβαια λέγεστε ατέριαστοι, αλλά εγώ μόνο ατέριαστος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή φοράτε και οι δύο παπούτσια που έχουν άσπρη σόλα. Σας είδα και τους δύο στρογγυλούς.
1: Στρογγυλοί είμαστε πάντα.
0: Ας έχετε ασπρίσει και οι δύο. Θα πρέπει να λέγεστε δίδυμοι. Όχι ατέριαστοι.
1: Θα μπορούσαμε.
2: Διαφορές μην νομίζεις.
1: Για πες τώρα, σου λείπει ο Βασίλης.
0: Ήταν συνήθειά μου η πρωινή, την από ψέματα. Καθόμασταν εδώ, λέγαμε τις πλάκες μας. Του άρεσε ο Βασίλη να μιλάει πολύ, εγώ δεν μιλάω πολύ.
1: Ναι. στην Αμοργό τον κάλεσες?
0: Όχι. Δεν τον κάλεσα γιατί δούλευε.
2: Θα έμενε ψάρι για ψάρι.
0: Ετοιμαζόταν να.
1: Εμένα μου έχει πει ότι 8 χρόνια τον έχει καλέσει ποτέ.
0: Πώς τον έκαλεσε?
1: Έτσι μου έχει πει.
0: Τον έχω λέει και στη Τζιά και στην Άνδρο.
1: Έχει έρθει κανένα? Α, ήρθε. Σιγά μην έκανε την πρόσκληση.
2: Άρα λέει ψέματα.
0: Ετοιμάζεστε τώρα με τον Άκη και κάνουν δοκιμαστικά.
1: Ναι, εδώ τι θα κάνουμε?
0: Αυτά που κάνουμε συνήθως. Θα κάνουμε κριτική στην επικαιρότητα.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτική. Τα πούμε, τα λέμε όμως ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι να μην είμαστε.
1: Ας πούμε, σήμερα αποφασίσαμε να μην έχουμε καλεσμένο κανέναν. Από να συστηθούμε, να ξανασυστηθούμε, να σας πούμε καλή χρονιά, να μας πείτε και εσείς τα δικά σας. Έχουμε
2: σεζόν,
1: διάφορα πράγματα να ακούσουμε, καλή σεζόν και όλα αυτά τα σχετικά. Και όλα αυτά.
0: Και μπορεί να μην την κάνουμε και την Παρασκευή τώρα που το λέμε. Και την Παρασκευή τώρα. Δεν χρειάζεται την Παρασκευή να έχουμε καλεσμένους. Να είναι μια εκπομπή η οποία να έχει.
1: Ξέρεις γιατί το λέει?
2: Για πες, Χριστό μου, γιατί το λέει?
1: Γιατί ο Νότης θέλει τις Δευτέρες κάποιες.
2: Ναι.
1: Να έρχεται λίγο πιο αργά, ρε παιδί μου.
2: Τι
1: και την Παρασκευή να φεύγει λίγο πιο νωρίς.
0: Κοίταξε, το σχήμα των τριών με βολεύει πολύ, πρέπει να πω.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
2: Είσαι της πρότασης Ανδρουλάκη. Τέσσερις εργάσιμες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ούτε τρεις.
0: Κοίταξε, εγώ είμαι 65 χρονών.
2: Μάλιστα.
0: Κανονικά θα πρέπει να δουλεύω τρεις, όχι τέσσερις. Έχω κάνει πολλά μερογκάματα. Και δούλευα και τις Κυριακές. Επειδή ήμουν δημοσιογράφος σε εφημερίδα η οποία έβγαινε τη Δευτέρα, δούλευα και τις Κυριακές. Άρα...
2: Και θες να τις μετρήσουμε διπλές τώρα. Τι σοσιαλιστικό είναι αυτό το πράγμα. Αυτά ήταν παλιά, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα εδώ.
0: Είδατε τίποτα με ενδιαφέρον στις βόλτες που κάνετε στα νησιά?
1: Ναι. Θα θέλω να. Καταρχάς να πούμε, Παναγιώτης Παπακαλούς εδώ μαζί μας. Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Δεν σε βλέπω μαυρισμένο όμως.
1: Δούλευε ο άνθρωπος.
3: Πήγε στις Άλπεις αυτός διακοπές.
1: Πώς πήγε στην Αυστρία. Δεν πουλάει καρέκλες για να είναι στον ήλιο ή καρπούζια. Είναι ο άνθρωπος που πήγε κάτω μια ομπρέλα, τη θάλασσα και τα λοιπά.
2: Κάποια κάνουμε μεροκάμαρα.
1: Στο 2-10-48-0-0-170-174 κυρία Ελένη Μπουλιέρη, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα, θα τα πούμε ότι προλάβουμε. Κλασικά ο διευθυντής ορχήστρας έχει, όπως έχει καθιερωθεί, για μας είναι πάντα ο διευθυντής μας, ο Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχισυνταξία. Ο καλύτερος. Οι υπόλοιποι συστηθήκαμε, δεν χρειάζεται να σας πούμε περισσότερο. Λοιπόν, εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα επαφή με σύγχρονο αυτοκίνητο.
2: Όταν λες σύγχρονο αυτοκίνητο, τι εννοείς?
1: Που να έχει όλα τα... αυτά τα μέτρα ασφάλειας, το lane assist.
2: Που χτυπάει όταν αλλάζει λωρίδα. Που χτυπάει άμα δεν έχει ζώνη.
0: Έχει πολλά χρόνια το δικό μου αυτοκίνητο αυτό και το έχω αλλάξει.
1: Εσύ είσαι πλούσιος.
0: Γιατί ξαφνικά εκεί που πηγαίνεις στην Εύθυνη, πατάς λίγο.
1: Πατάς
0: το τιμόνι. Και φοβάσαι ότι θα σε βγάλει και έξω. Άρα λοιπόν αυτό.
2: Και μπορεί να κάνει και από το μικρή να το
0: κάνει. Είναι λάθος. Δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Έχει σώσει πολλές, βρήκασα και το ψάξα μετά γιατί μου... Δεύτερον, όλα αυτά τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν πολλές ιστορίες για να σου αποσπούν την προσοχή. Δηλαδή λέμε για το κινητό, το οποίο είναι καταστροφικό στο αυτοκίνητο, αλλά ανάβει σου λέει θες διάλειμμα να κάνεις να πιεις καφέ.
0: Κάθε δύο ώρες.
1: Κάθε BBB.
0: Κάθε δύο ώρες σου λέει πρέπει θες να ξεκουραστείς.
1: Δεν παρακολουθεί, δεν σε βλέπει κάμερα μπροστά. Άμα έχεις το χέρι σου στο τιμόνι και δεν σε βλέπει κάμερα παρακολούθησή σου, χτυπάει. BBB.
2: Να βγάλεις το χέρι.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό ήταν υπερβολικό νομίζω.
2: Πολύ.
0: Τι αυτοκίνητο ήταν?
1: Ας πούμε αυτό που. Δεν μου πω τη μάρκα τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Οδήγησα 2-3 σύγχρονα αυτοκίνητα. Τα οποία είχαν όλα τα ίδια.
2: Τώρα αυτό που λες με το χέρι. Δηλαδή άμα σου
1: κάνει. Η κάμερα παρακολουθεί το πρόσωπό σου. Όταν χάνει την επαφή, χτυπάει η σήμανση.
2: Ναι, αλλά μπορεί να το αφήνει να το δώσει για 2-3 λεπτά, να το ξαναβγάλει.
1: Δεν ξέρω τι οθόνε.
0: Εντάξει, η κάμερα, άμα σε δει να κοιμάσαι, άμα σε δει να γίνει το
1: κοιμάσαι. Κάνει ένα BBB.
0: Μπορεί να συμφωνήσει, ναι.
1: Οι οθόνε γύρω-γύρω που ανάβουν, αναβοσβήνουν, κάνουν, ράνουν κτλ. Επίση, εγώ ήταν και από τι λίγε φορέ που είχα επαφή για μεγάλο χρονικό διάστημα με αυτόματο κυβότιο.
0: Ναι. Ούτε αυτόματο. Ούτε αυτόματο κυβότιο έχει οδηγήσει.
1: Είχα οδηγήσει ρε παιδί μου, αλλά η καθημερινότητά μου ήταν με
2: manual.
1: Με
2: χειροκίνητο.
0: Εγώ απέξα ένα αυτόματο πριν πολλά χρόνια, έτυχε, και από τότε δεν έχω πάρει κανένα αυτοκίνητο χωρίς αυτόματο κυβότιο. Είναι τρελό το ότι οδηγούμε με αυτοκίνητα με.
2: Πώς με λευγέ. Λένε,
0: λευγέ, stick.
2: Κάτσε, υπάρχει εκπαρκα, περίμενε. Υπάρχει θεωρία ότι όταν έχεις το λευγέ, έχεις όλη τη δύναμη και την υποδύναμη του αυτοκίνητου στο χέρι σου και στο πόδι σου. Όποτε θες κατεβάζεις, όποτε θες ανεβάζεις.
0: Είσαι, στην κίνηση, είσαι στην κίνηση και κάθε τόσο πατάς δεν μπραγιάς και βάζεις να
2: κάνεις. Ναι, αυτό είναι το αρνητικό.
0: Δεν γίνεται αυτά τώρα.
1: Τέλος πάντων, εγώ καταλαβαίνω ότι άλλο πράγμα υιοθεί και τώρα αυτό είναι λίγο σαν αυτοκινητάκι.
0: Ηλεκτρικό ήταν,
1: υβριδικό, αλλά καλό από τα καλά υβριδικά που.
2: Τέλος

0: πρόσβεση.
1: Μάλιστα.
0: Αν δηλαδή ένα αυτοκίνητο χαλάσει μέσα στο τούνελ,
1: ναι,
0: ή αν γίνει μια τράκα μέσα στο τούνελ, που λέει και ο σταθμάρχης, αν γίνει μια τράκα,
1: ναι,
0: και πάρει φωτιά, πρέπει κάποιος να φτάσει να σβήσει το αυτοκίνητο που έχει πάρει φωτιά. Ή αλλιώς θα καούν όλοι. Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε ποτέ στην Εγνατία. Και τώρα που δεν έχει πάρει ο ιδιώτης, μπορεί να φοβάται κιόλας ότι αυτό θα είναι τρομερό πράγμα.
1: Κάτσε βρε Νότι, άρα η Εγνατία δεν είχε ελαιά.
0: Και ελαιά δεν έχει και πυρόσβεση δεν έχει. Και αφήνουν μια.
1: Λέα εξυπηρετεί την πυροσβέση.
0: Δεν έχει λέει.
2: Όχι στο τούνελ, γιατί στο τούνελ δεν είχαν λέει.
1: Δεν είχαν.
2: Έχει
1: ροχοδινά.
0: Και τώρα λοιπόν κρατάνε.

0: Αυτά λέει, καλησπέρα παιδιά, τώρα με τον Νότι στην εκπομπή, όταν θα μιλάμε για ούφο λέει, ο Νότις είναι χειρότερος από τον Γιάννη σε αρνητισμό, πάντως να είστε καλά. Δεν πιστεύεις τα ούφο?
1: Είναι όταν πιστεύω στα ούφο.
0: Πώς δεν είναι, τόσα ούφο κυκλοφορούν γύρω.
1: Άλλο αυτό.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης από τον Νότια Προάστια, καλή αρχή παιδιά, και εμείς πρωινή σας αποθυμήσαμε, όπως λέει το τραγούδι, Κουτροτζουνέι, τον κύριο Νότι τον ακούγαμε, λέει καλή αρχή. Ο Νίκος Καμπαλάς λέει, για να κάνετε τρεις μαζί εκπομπή πρέπει να έχετε ένα δίωρο τουλάχιστον, τι να προλάβετε στις 35 λεπτά καθαρό χρόνο κτλ. Καλή επιτυχία. Πάντως το κάτω-κάτω δεν είναι και για χόρταση ακριβώς. Ο Παλαιοφιλελεύθερος, καλώς τα παιδιά τα δικά μας, τώρα που φύγει ο Γιώτης, ποιος θα γκρινιάζει για τα τραγούδια? Όλοι μαζί διαλέξατε το τραγούδι της εισαγωγής? Όχι, ο Νότης.
1: Ναι, γιατί είμαι ένα τραγούδι και θαλασσινό και ένα τραγούδι το οποίο έχουμε μεγαλώσει εγώ, γι' αυτό το διάλεξα να παίξει αυτό.
0: Και καλά έκανες. Ο Λούις λέει, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Ο νικητής από την Ερυθρέα, καλοτάξιδη εκπομπή για τους τρεις σας κύριοι. Υγεία να έχουμε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Η Σωτηρία, καλησπέρα και στους τρεις σας. Οι τρεις αγαπημένοι μου μαζί, τι άλλο να ζητήσω, να είστε πάντα καλά και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος από την Καλαμάτα, καλή αρχή. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, κράτα Γεράνωτη. Έμπλεξες με αυτά τα παιδιά. Σιδεροκέφαλη λέει. Ο Γιώργος, ένας δρόμος δεν γίνεται με βάση την τρέχουσα κίνηση. Θα τους ξανακουμπήσουμε μετά από 100 χρόνια. Ο Αλεχάνδρου, οι κριτικοί να μην βρίζουν. Αυτοί δεν δέχονταν να παλατριώσουν για να γίνει ο ΒΟΑΚ. Μια ώρα αρχίτερα, όπως ήταν και αντίθετη. Στη διασύνδεση του ρεύματος με την υπηρετική Ελλάδα. Ο Κωνσταντής από το Φιλοπά που λέει, καλύτερος ο έλεγχος με ταχύτητες και δουλεύει και ο εγκέφαλος. Επίσης το χιόνι, σε γλιστερή κατηφόρα, μόνο με ταχύτητες μπορείς να σταματήσεις χωρίς να φρενάρεις.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Ο Γιάννης από την Πάτρα στο ΒΟΑΚ, για κάθε ένα χωριό κάνουν 10 προσφυγές, λέει κάτι, και ρωτίζει τον Καμπουράκη, σε 20 χρόνια θα γίνει ο δρόμος. Ο Γιώργος, εμείς έχουμε ελευθέρας λόγω αμέας στο αυτοκίνητο, διαδικασία για να περάσουμε καθυστερεί 4 με αυτοκίνητα. Άγγελος για Εθνική Καλαμάτα, καλησπέρα. Μια και λέτε για τις εθνικές, και εμάς και ο νέος κόκκι μας έχει τσακίσει, έχει όριο 130 και ξαφνικά βλέπεις πινακίδα 90 ή 70, άσχετα αν είναι σωστό ή όχι. Κανονικά από την πινακίδα και μετά πρέπει να πας με το νέο όριο, σωστό. Ο Κώστας λέει, τα αυτόματα κυβότια είναι για αυτούς που οδηγούν σαν γιαγιάδες. Λέει, πάρτε καλύτερα κανένα που να οδηγεί μόνο του και εσύ να κοιμάσαι. Να τα πάρουν τα παιδιά και τα δύο τώρα σε τίγο.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Να οδηγάμε και να κοιμόμαστε.
2: Και να κοιμόμαστε. Έτσι. Δηλαδή να οδηγεί το αυτοκίνητο. Καλά, αυτό το φοβάμαι, δεν είναι.
1: Αλλιώς, συμφωνώ απολύτως.
2: Γιατί θα μπαίνεις σε αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πολλά μηνύματα στείλατε. Τι λέτε, ρε παιδιά. Μπράβο, να είστε καλά. Ο Νίκος ο Ζήσης από τα Γρεβενά λέει, καλή νέα εκπομπή να έχετε. Σας ακούμε και στα Γρεβενά. Από τον Star FM 93,3 προφανώς. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει στην Εγνατία για Ιόνιο Γιάννηνα δεν περιγράφεται. Δεν θέλουμε να πάμε προς τα εκεί. Με τον παλιό δρόμο από την Εγνατία εδώ κάνουμε διπλάσιο χρόνο. Έτσι. Από πριν, λέει.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι. Ο Γιώργος Αντωνάκος στέλνει το μήνυμα της μέρας. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Πολύ γκρίνια, χρειάζεστε διακοπές.
2: Α, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
1: Είμαστε μόνο 12 ώρες στην Αθήνα. Έχεις δίκιο.
2: Βεβαίως.
0: Καταπληκτικό.
2: Πόσες διάρκειες δεν ξέρω, πόσο θέλουμε ακόμα για να.
0: Λοιπόν, απλώς να σας ενημερώσουμε, δεν έχει κίνηση πουθενά τώρα. Λείπεται ακόμα. Την έχετε κομπανίσει και πολύ καλά κάνετε για να κυκλοφορούμε εμείς με
2: την άλλη και την παράλληλη.
1: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Ποιο, την κίνηση.
1: Μπαίνει εκεί, πώς λέγεται.
0: Συμμάθω εγώ τώρα. Έχω να συμμάθω εδώ.
2: Τους υπερσύγχρονους χάρτες.
0: Είναι του Elon Musk αυτή η χάρτη.
1: Δεν είναι ότι είναι του Elon Musk.
0: Ο ίδιος είναι από πάνω και βλέπει Athens. Ο Elon Musk.
1: Αφού λέει σπάτα, ελληνικά.
0: Ε, στα ελληνικά τα γράφει ο Elon. Είναι αρχαιολάτρης.
1: Για πες.
0: Ναι. Τι πώς κάνω, μπαίνω στο χάρτη και το βλέπω.
2: Πού θες να δούμε την κίνηση στην Αμοργό.
0: Θα το μάθω μετά.
2: Ξέρει και την Αμοργό να σου δείξει.
1: Δεν έχει πουθενά κίνηση δηλαδή.
0: Πουθενά. Μόνο εδώ στην μεταμόρφωση που γίνονται τα έργα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν άνοιξε τη ανόδου.
1: Γιατί το δίνει στον κόσμο να το βλέπει, το βλέπει μόνο του.
0: Το ξέρει ο κόσμο από μένα.
1: Τι λέτε εδώ.
0: Θα είμαστε οι γκατζετάκιδες, θα είμαστε εμείς. Πρώτη φορά να γίνει αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, ερχόμαστε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης.

0: σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και η προέλευση του βλήματος δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση τιμή τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ως το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, σχετικά με τις πρόσφατες ειδητιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πάντες φιλιά.
1: Ο Νότης το διάλεξε και αυτό.
2: Εδώ είμαστε καθαροί να ξέρουμε τι γίνεται.
3: Ήθελε κάποιον άλλο Αύγουστο.
1: Εγώ θα τον άλλο Αύγουστο θα παραγγείλω.
0: Τον άλλο Παναγιώτη να βάλουμε.
1: Όχι ρε παιδί μου, τον άλλο τον Αύγουστο. Θέλω να τον βάλω, κάναμε μια κουβέντα. Ότι αυτό το τραγούδι, το μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ήταν, έπαιξε παντού φέτος.
3: Ναι. Και ήταν AI.
0: Και ήταν προϊόν όλο τεχνητής νοημοσύνης. Όλο. Όλο.
1: Και η φωνή.
3: Άρα καλύτερα να γράφει το AI σε κάποια τραγούδια.
1: Σου άρεσε,
3: ναι.
0: Κάτσε έτσι να το δει όλο το συνέστημα μετά.
3: Ποιο συνέστημα. Αφού εντάξει, το άκουσα αυτό που λέτε στο βίβλιο στην εκπομπή σας.
1: Ναι, ναι.
3: Έτσι αρχίσατε.
1: Ναι, είναι
3: ωραίο τραγούδι, πού το ξέρω.
0: Ωραίο τραγούδι, αλλά συνήθως τα τραγούδια γράφονται και όσα τραγούδια έχουν γίνει.
3: Να βάλουμε και εμείς. Να γράψει το τραγούδι αυτό και να το διορθώσουμε εμείς λίγο. Να βάλουμε και λίγο συνέστημα.
0: Α, γράψει αυτό στον κόσμο και το συνέστημα το βάζουμε εμείς.
1: Λοιπόν, ήρθε και άλλο καλό μήνυμα από τον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Λέει ο Αβραάμ, κανένα τρίο δεν πήγε άσχημα.
3: Τι να εννοεί.
0: Α, καλό.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ο καθένας όπως το σκέφτεται.
1: Λοιπόν, για πάμε και τις. Και από τότε που στην προφορά που κάνει ολομέταξα και τα λοιπά. Λέει, ευτυχώς η τριάδα έχει και έναν ΑΕΚΤΖΙ. Καλή επιτυχία.
0: Ναι, καλά. Μπορώ
3: εγώ είμαι ΑΕΚΤΖΙ.
0: Προφανώς.
3: Δεν όπως και εσύ ήσουν.
1: Όχι, ρε, πάω ΑΕΚΤΖΙ.
3: Παπτζής, εντάξει, είσαι ψηλό ΑΕΚ. Δικέφαλο έχει.
0: Όχι, θα δείτε, ρε παιδιά, πώς
1: είσαι εσύ ψηλό ΠΑΟΚ.
0: Δικέφαλο. Δεν είναι δυνατό. Δεν είναι κανείς τελείως νότι, μην αγχώνω.
1: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγο τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα στη μέρα, γιατί έχουμε και ΒΕΦ. Να ξεχνάμε όλα αυτά.
3: Μητσοτάκη στο Υπουργικό και τα λοιπά.
1: Μητσοτάκη στο Υπουργικό.
0: Δεν θέλω να διακόπτω και
1: αλλά η μέρα ξεκίνησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τι είπε.
4: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο, ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει.
3: Α, κάνει κριτική που θα εμφανιστεί πριν.
1: Παλιόπεδο.
3: Δίκιο έχει, δεν έχει.
1: Είναι παλιόπεδο,
3: δεν είναι χαζομάρα τώρα. Είναι παράξενο αυτό που κάνει.
0: Το να εμφανιστεί πριν. Ο Τσίπρας θα εμφανιστεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.
1: Ναι, τότε μπορούσε.
3: Μπορούσε να το κάνει μετά από όλους τους άλλους. Για να κάνει και κριτική σε όλους τους άλλους. Όχι να βγει

0: αυτός πρώτος και να μην έχει ακούσει κανένα και να το παίζει.
1: Μήπως βγαίνει στις 2 του μήνα να πει ότι παιδιά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πει ο Μητσοτάκης τα 3 από αυτά και να πει τα άκουσα από μένα.
0: Ναι.
1: Τα λέει.
2: Μήπως ξαναπάει. Μισό λεπτό. Αν ο Τσίπρας ανακοινώσει πριν το Μητσοτάκη μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, έχουμε κάποιο θέμα.
1: Δεν έχουμε.
2: Έχουμε δηλαδή κάποιο θέμα ιδεολογικού τύπου.
0: Κοίταξε, πάντως σου θυμίζω ότι ο Τσίπρας δεν τα πάει καλά με τη ΔΕΘ. Είχε ανακοινώσει μέτρα παροχές 12 δις, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
0: Από εκεί πέρα τι να συζητήσουμε. Ήμασταν στο μνημόνιο και έλεγε: θα καταργήσω τον έμφυα. Θα σας δώσω αυξήσεις στις συντάξεις και στους μισθούς. Mm-hmm. Θα χαρίσω τα δάνεια στις άχθεια και.
2: Εντάξει, τα είπα αυτά. Είπε
1: ρε παιδί μου, κυβέρνηση
2: βγήκε κυβέρνηση με αυτά. Μετά κλείσανε τράπεζες, ήταν τα μνημόνια κτλ. Και μετά πήγε σε εκλογές όμως ο Τσίπρα.
0: Ναι,
2: ξαναβγήκε.
0: Αλήθεια είναι.
1: Άρα θα ξαναπεί τα
2: ίδια. Δεν ξεχνάμε ότι ξαναβγήκε.
1: Έτσι. Τώρα θα ξαναπεί.
2: Ψηφίσαμε δηλαδή.
0: Μα και τώρα βλέπεις ότι είναι.
1: Τώρα θα ξαναπεί τα ίδια.
0: Πέρασε το Πασόκ. Δεν είναι το πέρασε τη δημοσκοπή στο Πασόκ.
2: Απέσαι ο Μητσοτάκης λες.
0: Απέσαι ο Μητσοτάκης, πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης.
2: Δεν ξέρω, σε ρωτάω.
0: Αφού είναι πρώτος με 15 μονάδες διαφορά.
2: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι να καταφέρει να κάνει από την πρώτη Κυριακή αυτοδύναμη
1: κυβέρνηση. Συν τη ΔΕΘ. Γιατί και στη ΔΕΘ έγινε να μοιράσει πακέτο, λέει μεγάλο.
0: Κάτι ακούω 5-6 δις τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ναι, από το 1,7 μέχρι το 2,1 θα είναι
2: 7,5. Ποιος θα δώσει αυτά ρε παιδιά.
1: Τσουτάκι, δεν σου έχω πει θα στρωθεί η Τσιμισκή με 50 άρικα και δεν θα σκύβει ο κόσμος να τα μαζέψει. Μα, 500 ευρώ πρόστιμο. Λοιπόν, δεν γίνεται. Είναι από 1,7.
0: Θα λερώνουν την Τσιμισκή με 20 άρικα.
1: Θα πέφτουν κάτω τα 50 άρικα, δεν θα σκύβει να τα μαζέψει. Τόσα λεφτά θα δώσει. Λοιπόν, 1,7 μέχρι 2,1 δις.
2: Κάτι συγκεκριμένο έχετε να μας πείτε.
1: Εγώ σου έχω πει.
0: Είπα, άκουσα εγώ κάτι σε εσά, δεν είπε ο Κατζηδάκη. Ότι θα δώσει, λέει, στου ελεύθερου επαγγελματίε.
1: Ελεύθεροι επαγγελματίε, μικρομεσαίοι μισθωτοί. Εγώ ξέρω
2: και οικογένειε. Κρατήστε το. Το βασικό που κράτησα εγώ από τον Κατζηδάκη είναι ότι κάτι θα ανακοινώσει και το ηλεκτρικό ρεύμα. Το οποίο δεν μα το είπε όμω. Ήταν έχεμηθο.
0: Τι μπορεί να γίνει, λέει, το ηλεκτρικό ρεύμα. Να δώσει κάτι.
2: Κάτι σοβαρό, γιατί έτσι όπω το είπε, μου φάνηκε ότι κάτι ετοιμάζουν σοβαρό για το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ρεύμα θα χρησιμοποιούμε πάντως.
2: Όπως και να
1: απαραίτητα.
2: Για βάλε και τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως.
3: Και ποια είναι η φιλοσοφία του ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ? Ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει όσα πληρώνει ο μισθωτός με τον κατώτατο μισθό. Αυτή την ώρα έχουμε 714.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Mm-hmm. Οι 324.000 δεν καταλαμβάνονται ήδη σήμερα από το τεκμήριο, διότι δηλώνουν πάνω από αυτό και άρα δεν τους επηρεάζει το στοιχείο mm-hmm. αυτό. Υπάρχουν άλλοι 387.000 οι οποίοι είναι μέσα στο τεκμήριο και μεσοσταθμικά δήλωσαν πέρσι 302 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Το σύστημα αυτό δεν είναι για να μείνει για πάντα. Δεν μιλάει λοιπόν κανείς για κατάργηση. Το τι θα συμβεί θα το δούμε mm-hmm. από την ώρα που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.
2: Τι εννοείς παίζουμε live στο, είμαστε στο διαδίκτυο. Κάπου παίζει ο Sky, κάπου είστε λέει.
1: Μας, να μας πεις που είμαστε.
2: Δηλαδή η μούτζα που ρίξα στο Τζούνο που ακούστηκε έχει παίξει στον αέρα. Σοβαρά τώρα.
0: Συγχαρητήρια.
2: Μπα, δεν έχω βάσει πουθενά.
0: Έλα μόρτα. Δεν μιλάει.
1: Όχι. Λοιπόν, έλεγα για τη ΔΕΘ ότι τώρα αυτό που είπε το ΤΕΚΜΑΡΤΟ ο αντιπρόεδρος, στα υπόλοιπα έχει να κάνει με το τέλος επιτιδεύματος, θα ακούσουμε πράγματα, με την προκαταβολή φόρου, με τους φορολογικούς συντελεστές. Όλα αυτά χωρίς να τα λένε επίσημα, έτσι, χωρίς να τα λένε, αποτελούν τους πυλώνες πάνω από τους οποίους θα κινηθεί.
0: Θα καταργήσει το τεκμήριο δηλαδή?
1: Όχι, το ΤΕΚΜΑΡΤΟ είπε ο Χατζηδάκης ότι δεν καταργείται. Αλλάζει όμως.
0: Τι θα πει αλλαγή?
1: Τροποποιείται.
0: Άμα το μειώσει θα το καταργήσει ουσιαστικά.
1: Η τροποποίηση.
0: Το θέμα είναι να μαζέψει κανένα φράγκο από του ελεύθερου επαγγελματίε. Πολλοί από του οποίου δεν πληρώνουν ούτε ευρώ.
1: Εκεί λοιπόν λέει ότι θα υπάρξουν κάποιε μειώσει και στου συντελεστέ και στο τέλο επιτίδευματο και στην προκαταβολή φόρου. Κράτηστε το αυτό για την
0: προκαταβολή φόρου έτσι κι αλλιώ. Είναι κάποια στιγμή
1: είναι
0: τρελό. Είναι μνημονιακό μέτρο. Να έχει μια επιχείρηση να πρέπει να προκαταβάλει τον φόρο
1: και σε τι ποσοστό.
0: Χρόνο.
1: Και σε τι ποσοστό. 80%.
2: Τρελό. 80%. Έχω μια δήλωση από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, θέλω να πω. Επειδή υπάρχει δημοσίευμα σήμερα και στην εφημερίδα Εστία για έναν συνεργάτη τη, ο οποίο έχει κάνει μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, στην οποία ανάρτηση λέει ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να άρει την απόφαση του συνεδρίου περί μη συνεργασίας
1: με την Νέα Δημοκρατία.
2: Βγαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου και λέει ότι το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και τα ανυπόστατα δημοσίευματα στο πρόσωπό μου. Ενδιαφέρον μάλιστα ότι προέρχονται από έντυπα τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς.
1: Ναι.
2: Είναι προφανές ότι ενοχλώ και θα συνεχίσω, γιατί η κριτική μου είναι σαφή, συγκεκριμένη και πολιτική. Αφορά ιδέες, επιλογές και πράξεις, δεν αφορά πρόσωπο, παρασκήνια και συναλλαγές. Το Πασόκ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία. Η πολιτική μας αυτονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βαρύνονται και οι δύο με ασυγχώρητες εκτροπές που έπληξαν το δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας και αποκλείουν κάθε δυνατότητα πολιτικής συνεργασίας. Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή στη χώρα και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η θέση, τα υπόλοιπα είναι θόρυβος. Κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός μου, ό,τι θέλω να πω το λέω καθαρά και με την υπογραφή μου. Όσοι βλέπουν παντού συνωμοσίες και μηχανισμούς, μάλλον κρίνουν εξαιδίων τα αλότρια επί κυρία Διαμαντοπούλου, για να μην υπάρχουν.
0: Και είναι το δεύτερο, γιατί κάπου την παρουσιάζει την ότι να κάνει μια συνάντηση με τον Γεραπετρίδη και ποιος ήταν ο τρίτος.
2: Ο Χριστοδουλάκης.
0: Χριστοδουλάκης,
2: ναι.
0: Και διάφορα. Και το οποίο διαψεύστηκε, δεν είναι.
2: Διαψεύστηκε.
1: Το θέμα είναι ότι λέει στην αρχή της ανάρτησής της ότι ξέρω ότι ενοχλώ και θα συνεχίσω να ενοχλώ. Ενοχλεί και στο εσωτερικό του Πασόκ.
0: Προφανώς κάποιος ενοχλεί, δεν υπάρχει θέμα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Προφανώς ενοχλεί και στο εσωτερικό.
0: Αλλά τώρα μεταξύ μας όλα αυτά είναι λίγο τρελά. Διότι αν δεν βγει κυβέρνηση και είναι βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία, με ποιον θα κάνει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης?
1: Με το μόνο που μπορεί να κάνει είναι το Πασόκ. Το Πασόκ όμως έχει αυτή τη συνεδριακή απόφαση ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το Πασόκ θα βγει στη χώρα κυβέρνητη. Τι θα κάνουμε τρίτη και τέταρτη και πέμπτη εκλογή?
1: Εκεί είναι τώρα το δίλημα.
2: Και γιατί να μπει ο Μητσοτάκης να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, δεν κατάλαβα.
0: Δεν νομίζω ότι θα πάει με τον Τσίπρα.
2: Γιατί θα πρέπει να πάει, γιατί το Πασόκ θα πρέπει να είναι ο βολικός εταίρος του Μητσοτάκη?
0: Α, σε βλέπω δυνατό. Νομίζω ότι το Πασόκ, αντίθετα από τον Τσίπρα, έχει δείξει μια υπευθυνότητα. Κράτησε τη χώρα όταν όλοι οι άλλοι σφυρίζανε
2: πλεύθηκα. Κράτησε τη χώρα, αλλά πήγε τέσσερα.
0: Πήγε τέσσερα, αλλά.
2: Τι
1: παραμένει. Παραλάβει το έργο.
2: Να πάει ο Τσίπρας, θέλει να κυβερνήσει, είναι έτοιμος λέει.
0: Η χώρα όμως είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι το Πασόκ, ούτε ο Μητσοτάκης.
2: Η Νέα Δημοκρατία
0: ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ
2: έχει περισσότερη συμφωνία με τον Τσίπρα σε ορισμένα θέματα.
1: Παρά με το Πασόκ.
0: Δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω.
2: Ναι, γιατί μια χαρά.
0: Δεν νομίζω.
2: Αναλάβει η κυρία Κουφονικολάκο ένα υπουργείο, κάποιο άλλο ένα υπουργείο κτλ. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Κοίταξε. Δεν είδαμε κυβέρνηση.
2: Είσαι για να καταστραφεί το Πασόκ, σε βλέπω, είσαι σε τέτοια φάση.
0: Είμαι το να μπορεί η χώρα να συνεχίσει μια πορεία ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει. Γιατί άμα πάει ο Μητσοτάκης με το Τσίπρα, θα γίνει κόλαση.
2: Εσύ υποτίθεται ότι ήσουν η αριστερά του Χιώτη.
0: Γιατί
2: σε βλέπω πιο δεξιά, πιο δεξιό από το Χιώτη.
0: Όχι, λέει ο άνθρωπος, την κανονικότητα λέει, ρε παιδί μου.
2: Να κι ο άλλος. Τα πουλάκια μου σας βρήκα.
1: Πώς αλλιώς δηλαδή.
2: Δεν είναι κανονικότητα.
1: Αυτό που λες, αν υπάρχει κοινό μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα, είδου παιδί να δώξει λαμπρό. Δύο του μήνα πάει ο Τσίπρας. 6-7 πότε πάει, 5 ο Μητσοτάκης.
2: Κάτσε αν τι ανακοινώσει ο Τσίπρας, θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης.
0: Θα βρει κοινά σε αυτά. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς, θεωρείς πράγματι ότι ο Τσίπρας είναι πιο κοντά στο Μητσοτάκη από ότι είναι ο Μητσοτάκης?
2: Εννοείται.
0: Μα τι λες τώρα?
2: Γιατί, ποιος είναι ο Ανδρουλάκης?
0: Όχι, αυτά που λέει το Πασόκ είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά που λέει ο Τσίπρας από αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, σχέση με αυτά που λέει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας λέει διάφορα πράγματα, του κοντζώνει στο κεφάλι.
2: Τι λέει ο Τσίπρας?
0: Ό,τι θέλει. Τη μια μέρα αυτό, την άλλη μέρα.
2: Εγώ είπα, θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα, τον έχω ακούσει, δεν θα βάλουμε φόρους.
0: Εγώ θυμάμαι όμως ότι έλεγε, όποιος επιχειρηματίας έρθει και επενδύσει, εγώ θα του κόψω τα πόδια.
2: Αυτό το έλεγε
1: τότε που δεν ήξερε.
2: Τώρα στο rebranding είναι άλλο Τσίπρας.
0: Να το δούμε.
2: Είναι φιλελεύθερος. Είναι στι θέσει σου κυρίω. Κατάλαβε, έρχεται πιο κέντρο.
0: Έρχεται πιο κοντά στο Πασόκ, δηλαδή.
2: Έρχεται πιο κοντά στις θέσεις δικές σου.
1: Άρα στο Μητσοτάκη
2: το Πασόκ είναι υπέρ. Το Πασόκ ευτυχώς
0: δεν είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας του Πασόκ.
2: Εννοείται ότι είμαστε. Ότι είναι.
0: Ναι.
2: Διαφημίσεις, ερχόμαστε. Λοιπόν, το παρήγορο είναι ότι αυτό που σας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση είναι το θέμα των επαρχιακών δρόμων. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Κυκλοφορεί ο κόσμος εκεί. Εκατομμύρια κόσμος κυκλοφορεί σε επαρχιακούς δρόμους.
0: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Άθλοι.
0: Δεν είναι.
1: Χωρίς διαγράμμιση, χωρίς φώτα.
2: Επίσης, πολλοί λέτε για το αυτόματο κυβότιο και το χειροκίνητο. Ότι σε λίγο καιρό όντως έτσι είναι. Θα πρέπει να κάνεις παραγγελία το χειροκίνητο κυβότιο ή να παίρνεις το ταχειρισμένο παλιό.
1: Ναι.
2: Δεν βγαίνουν πολλά μοντέλα πια με χειροκίνητο. Τα περισσότερα είναι σε αυτόματο. Και πάρα πολλά θέματα, μεγάλο θέμα για τους δρόμους, πραγματικά. Επίσης, λέει ο Λαρισαίος ο φίλος μας, ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με ΑΝΕΛ. Με Νέα Δημοκρατία θα είναι πιο κεντρός.
1: Καλό. Καλό.
0: Είναι προβοκάτορ.
2: Ακούει ο κόσμος. Ο Λαρισαίος. Ακούει ο κόσμος. Καταλαβαίνει. Δεν τρώει κουτόχορτο. Ο Ρουμάνος Βουλγαρίνος λέει, τώρα που είστε τριάδα, ο Νότης θα κάνει 4 τριήμερα το μήνα. Άρε, Νότι, καλύτερη είσαι.
0: Μακάρι, αλλά δεν γίνεται αυτά.
4: Δεν γίνεται 4. Μήπως σου βγαίνουν 5.
0: Πρέπει να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων.
1: Ναι, στάσουμε.
2: Να σου πω, για βάλε και ένα Μητσοτάκι να ακούσουμε, γιατί έκανε υπουργικό σήμερα. 2 εβδομάδες άδεια τους έδωσε.
1: Άμα είχε ανάπτυξη η χώρα, ρε παιδί.
0: Από εδώ και άλλες 2 εβδομάδες.
2: Όχι, πριν.
0: Μετά έτσι.
1: Άμα τα πράγματα
0: γυρίσανε, πρέπει να δει ό,τι λες.
1: Τα έχει βάλει σε μια σειρά.
0: Το λες, φύγε 2 εβδομάδες.
2: Μας δείχνουνε, γιατί δεν κάνει να κάνει χειρονομίες.
1: Δεν κάνει χειρονομίες.
2: Δεν κάνω χειρονομίες.
1: Βάλε το Μητσοτάκι. Καλά, πάλι 2 εβδομάδες.
2: Βάλε το Μητσοτάκι.
1: Του χρόνου 3.
0: Χαίρετα, όπως είναι ο Αντρέας.
1: Του χρόνου 3 θα δώσει.
5: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις. Ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Μάλιστα. Γίνεται μεγάλη κουβέντα, έτσι, για αυτά εθνικά θέματα.
1: Κοίταξε, είναι τώρα το θέμα εάν έχουμε φύγει από αυτή την εποχή των ήρεμων νερών. Διότι η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια η κυβέρνηση διατείνεται. Και υπήρχε. Μην λέμε τώρα. Υπήρχαν όλα αυτά τα ήρεμα νερά. Λοιπόν, αλλά τους τελευταίους 3-4 μήνες, μάλλον αυτά τα ήρεμα νερά φαίνεται ότι διαταράσσονται από την πλευρά της Τουρκίας. Χρειάζονται και συγκεκριμένες κινήσεις από τη χώρα μας.
0: Τώρα,
1: τα έχει θέσει ο κ.
0: Θέλουμε τα ήρεμα νερά.
1: Προφανώς και τα θέλουμε. Δηλαδή,
0: υπάρχουν κάποιοι που καταλαβαίνουν ότι δεν θέλανε τα ήρεμα νερά. Ή δεν τους αρέσει αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών και ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, κάτι να κάνουμε στους Τούρκους. Δεν ξέρω.
2: Να τους βομβαρδίσουμε. Να τους επιτεθούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Άλλωστε δες την επίθεση.
0: Ξέρεις, είναι αυτοί που λένε πρέπει να βομβαρδίσουμε τους Τούρκους, αλλά με το που πάει το παιδί του στο στρατό.
2: Πάρει τηλέφωνο
0: και λέει στείλ το στην Αθήνα. Έχω μια καλή θέση.
2: Όντε.
1: Τσάμπα μάγκε, τσάμπα πατριώτε δηλαδή.
2: Μια ξεχωριστή καλησπέρα στη φίλη μας τη Ζωή την Οικονομίδου. Καθώς λέει είστε η καθημερινότητά μου τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Να σε καλά, Ζωή.
2: Επίσης σημειώνει ότι τον ΒΟΑΚ τον λένε Εθνική Οδό.
1: Ναι, Εθνική Οδός λέγεται. Να ανέβεις στον Εθνικό, σου λένε οι κριτικοί. Να πας από την Εθνική. Και για μένα είναι ντροπή. Και εσύ το δείξεις έτσι. Είναι ντροπή για, αυτό το, για την Κρήτη. Ένα νησί αυτά.
2: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Η Κρήτη.
2: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Εγώ δηλαδή έφευγα από τις παραλίες.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας τώρα.
2: Επίσης ρε παιδιά, είναι παντού, παντού ομπρέλες και ξαπλώστρες. Όταν λέμε παντού. Τι πώς δεν γίνεται.
0: Λέει και ότι, ότι ο μπάλος στον μπάλο γίνεται κόλαση.
2: Ναι. Στον μπάλο δεν πήγα. Ναι. Στο Βάι που πήγα όμως,
0: ναι,
2: έφυγα.
1: Στο Βάι δεν είναι και μεγάλη παραλία και εσύ.
2: Ναι, αλλά έφυγα.
1: Είχε όλο καλυμμένο με ομπρέλες, ήταν
2: ξαπλώστρες. Γύρισα πίσω, έκανα τη διαδρομή, πήγα μονή το πλού. Όσοι δεν έχετε πάει, είναι φανταστικό βιοθέατο. Και γενικά για την Ορθοδοξία, όσοι θέλετε, και γενικά ως μνημείο είναι πάρα πολύ ωραίο. Έφτασα στο Δάι και όπως έφτασα, είπα πάρα πολύ ωραία, γεια σας.
0: Το είδες και αυτό.
1: Το είδες
0: αυτό. Λαγοκέφαλους είδες.
2: Είδα λαγοκεφαλάκια.
0: Στη θάλασσα μέσα.
2: Ναι, επειδή κολυμπάω με.
0: Και έχει πολύ, πολλά τέτοια.
2: Πολλά. Επειδή κολυμπάω με μάσκα αυτές τις full face, τις καινούργιες, τις περίεργες.
0: Ναι.
2: Και είμαι όλη την ώρα την κεφαλάκι. Ναι, έχει, έβλεπα πολλά λαγοκεφαλάκια.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν είδα κανένα.
2: Κάπου είχαν γεννηθεί αυτά.
0: Εγώ κανένα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ όμως λαγοκέφαλο.
2: Ναι, εγώ είδα.
0: Ενώ βλέπω τα άλλα, πώς τα λένε, τα.
1: Ποια?
0: Λεοντόψαρα.
2: Μάλιστα.
0: Α, λεοντόψαρα πάρα πολλά.
2: Ναι.
0: Ιδιαίτερα στην Αμοργό, πάρα πολλά. Και κάτι καινούργια ψάρια που μοιάζουν με. Πώς τη λένε αυτά, μωρέ.
2: Συναγρίδες.
0: Όχι, πώς τη λένε.
1: Σαργούς. Μουρμούρες.
0: Ζαργάνες.
1: Ζαργάνες.
0: Αλλά μπροστά έχουν καραμούζα.
1: Δεν έχουν καραμούζα, του ψηφία έχουν.
0: Είναι πεπλατισμένο.
2: Τι έχουν μπροστά.
1: Τι καραμούζα δεν είναι.
0: Έχουν ένα πεπλατισμένο, εν πάση περιπτώσει.
2: Τι είναι ορχιστρικά, είναι.
0: Λέγονται τρομπέτες, νομίζω.
2: Τρομπέτες λέγονται.
1: Α, δεν λες τις αργάνες, λέει τα άλλα.
0: Όχι, ρε. Λέω καινούριο ψάρι που έχει γίνει στην Αφρική.
1: Που είναι και μετά.
0: Όπως και αχινούς, εκεί που είχαμε τους κουδικούς μας αχινούς, τώρα ξαφνικά έχει αχινούς οι οποίοι έχουν τεράστια αγκάθια, μαύρα.
2: Τέτοιου αχινού είδα και εγώ. Ναι. Μεγάλου.
1: Ναι. Δηλαδή... Μεταλλάσσονται δηλαδή οι αχινοί.
2: Όχι, έρχονται από εκεί. Όχι, έχω δει και εγώ. Είδα δύο-τρει μεγάλου. Το άλλο, να πούμε, να ευχηθούμε περαστικά στον Αντώνη τον Πανούτσο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ο Αντώνης νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση, χτυπημένο από αυτή την ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και γενικά είναι πολλά τα κρούσματα.
1: Πάρα πολλά. Υπήρξαν αρκετά μέτρα τα οποία ελήφθησαν με ψεκασμούς και τα λοιπά. Ίσως αργά. Ίσως αργά. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και στην Αττική και σε άλλες περιοχές και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μα κινδυνεύει οποιοσδήποτε.
2: Όχι.
1: Όχι. Δεν κινδυνεύει οποιοσδήποτε.
2: Άκουγα την κυρία Παγών το πρωί, η οποία έλεγε ότι νοσηλεύονται. Επίσης έχει μια παρανόηση με τα στατιστικά και σε αυτό ευθυνόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Δηλαδή.
2: Διότι γράφουν το 10% των κρουσμάτων νεκρό. Πρόσεξε. Το 80% των κρουσμάτων δεν το καταλαβαίνει ότι πέρασε τον ιό του Κουνίλου. Άρα συζητάμε για το 10% από αυτούς που νοσηλεύονται.
1: Άρα μιλάμε για 0,000.
0: Και ποιοι είναι αυτοί, είναι λοιπόν οι ευαίσθητες ομάδες?
2: Είναι κάποιες ευαίσθητες ομάδες άνω των 65.
1: Πού θα πρέπει να σε...
0: Αν 65 είμαι εγώ, δεν έχεις κάτι.
2: Εσείς ευθύτης. Κάνεις γυμναστήριο?
0: Όχι, κάνω όλα διάφορα.
2: Τι κάνεις για πες μας?
0: Λίγο ποδήλατο, λίγο μπάνιο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Τι σε νοιάζει?
2: Θα μας πάρεις την ευζοία την οποία κάνεις, θα μας πάρεις πιθανά μαζί σου.
0: Οπότε θες. Και πρέπει και οι δύο, μέσα αυτό το χρόνο να έχετε χάσει 10 κιλά.
2: Θα χάσουμε. Σε δύο μήνες.
1: Το τρόμαξαμε, τα πάρουμε. Θα χάσουμε εσύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Αμέσως μετά.
0: Ιδιαίτερα εσύ. Σε είδα πριν από 13 χρόνια, ήσουν ο μισός.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ξέρεις τι χτίσιμο θέλει αυτό. Ξέρεις τι χτίσιμο θέλει αυτό.
0: Κύρος.
1: Πώς, δεν κατάλαβα. Αποκτάς κύρος. Μετά από τόσο καιρό.
2: Η Εδμόνδη Κωνσταντάρακη λέει καλή αρχή στους 3-on-3. Ως φανατική ακροάτρια του Νότη καλωσορίζω τους δύο καινούριους. Με καρδούλα.
1: Α, να τα μας.
0: Δεν την ξέρω την Εδμόνδη. Ευχαριστώ πολύ. Και η φίλη μου η Μαρίσα λέει καλωρίζικη.
2: Πώς μας κόβει, μας κόβει καλά.
0: Εντάξει.
2: Καλά ήμασταν για αρχή νομίζω. Εντάξει. Ο Δημήτρης ο Βαλκάνης λέει: εσύ πήγες στον Μπάλο, εγώ πήγα στον Μπάρο δύο φορές στα Τζουμάρκα και άμα βρω ψηλό αυτοκίνητο ξαναπάω. Είναι αυτή η διαδρομή, δεν την έχω κάνει αυτή η διαδρομή. Υπάρχει μια αυτή η ψηλότερη διαδρομή στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν έχει όμως, δεν είναι κακός, τόσο κακός ο δρόμος.
2: Ναι.
1: Πας και με συμβατικό δηλαδή, και όχι ψηλό, όπως λέει ο φίλος.
0: Πας και με συμβατικό, είναι 2000 μέτρα, ξέρω, ο πιο ψηλός δρόμος, νομίζω, εκεί πάνω του Καρπενήσι.
2: Η Εύα από την Αθήνα, γεια σας, καλή εβδομάδα. Δεν είστε για χόρταση όπως λέτε.
0: Από το Μέτσοβο εννοώ, από το
2: Θα τον βρούμε που θα πάει. Αλλά τρεις καλοί δημοσιογράφοι μια ώρα βγάλε διαφημίσεις και δελτίο. Δεν φτάνει. Πώς να το κάνουμε? Καλή σεζόν. Σταματήστε ρε παιδιά. Αρχίσαμε τώρα.
0: Αρχίσαμε να κάνουμε μια ώρα. Έχει βλέπω το σάλτε.
2: Όχι.
1: Έλατε.
2: Έχω πρόταση.
1: Α, την ξέρω. Την φαντάζομαι. Τι φαντάζομαι να την πω. Δευτέρα, Τρίτη. Χωρίς τις μέρες τώρα.
2: Ναι.
1: Για λέγεται.
2: Εγώ θα κάνω κάθε Τετάρτη.
1: Αυτοβολεύεσαι.
0: Μία μέρα.
2: Ναι.
1: Μία.
0: Πώς θα γίνει.
2: Ο Νότης θα κάνει Τρίτη Πέμπτη και ο Γιάννης Δευτέρα Παρασκευή.
1: Πάει εγώ σου, δεν υπάρχει.
2: Τον είδες αμέσως.
1: Ναι, Νότη μου και εσύ. Εσύ μία μέρα τι τόσο σοσιαλιστικά θα το πας?
2: Τετάρτη, κάθε Τετάρτη.
1: Τετάρτη, τι λες, παιδί.
2: Και Σαββατοκύριακα.
1: Τι Σαββατοκύριακα θα κάνεις?
2: Ναι, θα κάνω. Αφού δεν έχουμε. Γι' αυτό.
1: Να πω. Λοιπόν, για λαγοκέφαλου είπαμε, για δρόμου είπαμε, για φώτα είπαμε, για αυτό. Ακρίβεια βρήκατε καθόλου πουθενά, όχι?
0: Μόνο ακρίβεια.
1: Κόπο, κάτσε, κάτσε.
0: Ήμουνα στην Αμοργό και ζητάγανε ό,τι θέλανε. Ό,τι θέλανε.
1: Πες ένα αυτό.
0: Πήγαινα κάπου και τον έπαιρνα 8 ευρώ το ένα και την επόμενη μέρα μου λέει, έδωσε ένα δεκάρικο. Έτσι, στην ψύχρα.
2: Ωραία, πολύ. Γιατί ξέρουν να πούγεις λεφτά γι' αυτό.
0: Ναι. Είναι το μεγάλο
1: πρόβλημα της
0: χώρας είναι αυτό. Βέβαια, όταν έχεις, ξέρω πόσοι, 20 εκατομμύρια τουρίστες.
1: 30.
0: Οι οποίοι έρχονται εδώ και τα χώνουν. Και μπαίνεις κι εσύ.
2: Εγώ βρέθηκα κοντά, ήμουν στα Χανιά που πήγα, ήμουν σε ένα σημείο που είχε πολλούς Αμερικανούς. Και μου λέγανε εκεί τα παιδιά ότι τα φιλοδορία. Καλά, οι λογαριασμοί που κάνουν είναι κάτι μυθική
1: λογαριασμοί.
2: Μυθική λογαριασμοί. Δηλαδή, άμα λέμε εμείς ότι πλήρωσα 50 ευρώ το άτομο στην ταβέρνα και λέμε πω ακρίβει η ταβέρνα, αφήναν, ξέρω κι εγώ, 150 ευρώ το άτομο και συγκλονιστικά μπουρμπάρ.
1: Μπουρμπάρ, αυτό λέει. Εμένα και
2: μιλάμε για τεράστιο λογαριασμό.
0: Τα μπουρμπάρ είναι μέσα στον τρόπο.
2: Ναι.
0: Αλλά όμω υπάρχει ένα κόσμο εδώ ο οποίο έχει χρήματα.
2: Δυσκολεύεται πάρα
1: πολύ. Θεωρώ ότι είναι και πολύ δύσκολο, έχει γίνει και ακριβώς το μπάνιο πια. το να πάρεις τα πράγματά σου, πας στην παραλία.
2: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Δηλαδή, το σετ ξαπλώστρας, τους δύο καφέδες, κάτι τα παιδιά, κάτι τα αυτά.
2: Ναι, θες κατοστάρικο για χαβαλέ.
1: Για χαβαλέ.
2: Ναι.
1: Για χαβαλέ.
2: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν πρώτη ημέρα. Ελπίζουμε. Καλά ξεκινήσαμε, νομίζω. Μια χαρά ήταν.
1: Άρα θα ακολουθήσει και δεύτερη.
2: Θα ακολουθήσει και δεύτερη. Τώρα θα δούμε. Μέχρι την Παρασκευή θα δούμε ποια μέρα θα λείπει ο Νότης, θα πάει βόλτα.
1: Δεν τρέπεστε.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρελαίο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα, όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο επιθέσεων οπουδήποτε στα στενά του Ορμούς ή γύρω από το Ιράν, είπε σε δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει την οικονομική πίεση που θα της ασκηθεί. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά, είπε, και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και κινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης Ας-Σισάχ στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων.

0: ρεύσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορειών. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και τόνισε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από 6 μέρες μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιστιοπλοϊκό σκάφος. Η σύζυγος του 66χρονου, το τελευταίο πρόσωπο που το είδε εν ζωή, παρέμεινε περίπου 3 ημέρες μόνη της στο ακυβέρνητο σκάφος προτού ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο γιος της, η μητέρα του πάγωσε από το σοκ, ενώ παράλληλα δεν μπορούσε να βρει και σήμα με το κινητό της για να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα: γιατί δεν χρησιμοποίησε το VHF του σκάφους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες διέθετε δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου και προφανώς γνώριζε τη λειτουργία του; Γιατί δεν έριξε ένα σωσίβιο στο σύζυγό της αμέσως μετά την πτώση του στη θάλασσα; Ή γιατί δεν χρησιμοποίησε την βοηθητική λέμβο για την προσέγγιση του, εφόσον πρώτα επιβράδυνε την πορεία του ιστιοφόρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, η άνεμη βόρη πρόσκειται στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρη, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στο πρωινό της 3ης 25 Αυγούστου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην νέα σεζόν όπου ξεκινήσαμε εχθές κανονικότατα με όλο το πρόγραμμα στην ανάπτυξή του βεβαίως. Θα ακούσετε στη διάρκεια βεβαίως της ημέρας και όλες εκπομπές, θα είχατε την τύχη αυτή και τη χαρά, όπως επίσης και τι σας περιμένει και τι μας περιμένει και το Σαββατοκύριακο. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει

και την απόλυτη φροντίδα και επιμέλεια της διευθύντρια προγράμματος, κυρίας Τζένης Ποπολίδου, και φυσικά με πρωταρχικό στόχο τη δική σας ικανοποίηση, με βεβαίως την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία, τις απόψεις, τον Sky βεβαίως, τα δανακλαστικά του, και πάνω απ' όλα και εσάς τους ακροατές, οι οποίοι πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές, όταν κάτι συμβαίνει, όταν κάτι υπάρχει και έχουμε σε εξέλιξη έξω στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους ή γενικότερα στην Ελλάδα, είστε και καλύτεροι reporters. Είναι αυτή η σχέση που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια και έχετε δημιουργήσει με τον Sky και με όλους εδώ τους συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται στα μικρόφωνα, και έχουμε αυτήν την πολύ πολύ δεμένη σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Καλή, θα πούμε, και νέα σεζόν, ακόμη δεύτερη μέρα της νέας σεζόν για την δημοσιογραφία, έτσι όπως το λέμε εμείς. Ξεκινάμε πάντοτε μετά τις διακοπές του Αυγούστου, εκεί στο τέλος Αυγούστου, και όχι με τα σχολεία όπως είναι. Λίγο, ξεκινάμε πριν τα σχολεία εμείς. Οπότε λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλή σεζόν. Να ευχηθούμε σε εσάς όπου έχετε την τύχη να είστε ή από τους τελευταίους όπου παίρνετε τις καλοκαιρινές σας άδειες, γιατί είναι και ωραίος μήνας και ο Αύγουστος, τα τέλη Αυγούστου, αλλά και ο Σεπτέμβριος, αναλόγως πώς κάνει ο καθένας το δικό του προγραμματισμό και έχει φτιάξει τη δική του ζωή. Όπως και να έχει πάντως, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Όπως μας ξέρετε, δεν θα αλλάξουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το επιβραβεύετε και εσείς. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν και συναποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών πάντοτε, αλλά και βεβαίως και όλα τα ρεπορτάζ. Όλοι δηλαδή η εργασία η οποία γίνεται από όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς εδώ του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και του διαδικτύου, και φυσικά και το διοικητικό μας προσωπικό, το οποίο πάντοτε εδώ είναι στην Αθηνά και χειρακίνη βεβαίως, διότι δεν θα μπορούσαμε και χωρίς αυτούς. Οπότε λοιπόν, μία ώρα με ειδήσεις, μία ώρα με το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια της ημέρας του προγράμματος του Sky. 7 είναι το πρώτο αναλυτικό δελτίο, έτσι διευρυμένο δελτίο. 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με το Σπύρο Μάλλη, βεβαίως και το απόγευμα με τον Νίκο Ανδρίτσο. Στις 8 έχετε λοιπόν και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, ειδήσεις κάθε ώρα και φυσικά τίτλους στο κεμισή των ωρών, για να μην χάνετε τίποτα από αυτά τα οποία συμβαίνουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το δεύτερο πρωινό της νέας σεζόν, αν και ξεκίνησε για μας την Κυριακή που τον είχαμε και εδώ, γιατί τον βρήκαμε μετά τις διακοπές μας, είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, φροντίζει και έχει την επιμέλεια του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές και τη σύνδεση του χθες με το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Περιμένετε δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, παρατηρήσεις, σχόλια, αν κάτι τώρα σημαίνει εξωτερικό και αθηναϊκούς δρόμους, εδώ το καταγράφει και σας ακούμε και μας τα λέτε, και φυσικά διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου που θα στείλετε εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας.

0: Περνώντας λοιπόν από το πεδίο των στρατιωτικών πληγμάτων σε εκείνο των οικονομικών κυρώσεων, είναι αυτό το οποίο αφήνουμε το σημερινό πρωινό αποτύπωμα στις ειδήσεις μας. Είναι η κυβέρνηση του κ. Ντόναλντ Τραμπ με αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες στην έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρείας με στόχο να αποκλείσει το Ιράν από τους εμπορικούς εταίρους, ελπίζοντας σε συνθηκολόγηση της Τεχεράνης. Πού στοχεύουν λοιπόν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έναρξη αυτής της οικονομικής επιχείρησης, οικονομικός παρείας όπως ονομάζει και όπως το σημειώνει η εφημερίδα Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Έχουμε περισσότερα στοιχεία, τα ακούτε και από την ώρα που έγιναν γνωστά από τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Αμερικής, των ΗΠΑ της Αμερικής. Έχουμε βεβαίως επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αντιδράσεις του Ισραήλ αλλά και της Τουρκίας. Έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ με το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο εχθές. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της ΕΖΟΝ και στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και τα εγγένειά της, τα οποία θα γίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Ένα σαφές μήνυμα επίσης προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν καθόλου το δικό μας σχεδιασμό. Απίφθηνε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νωρίτερα, με συνέντευξή του στο Open, στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου, ο Υπουργός Αρμόδιος για την Διπλωματία, ο κύριος Γιώργος Ριραπετρίτης, δήλωσε επίσης τα ίδια πράγματα. Η Αθήνα προετοιμάζει διάβημα προς την Άγκυρα για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ενώ ο κύριος Ριραπετρίτης, όπως ακούσαμε και όπως σας είπα, θα ενημερώσει την επόμενη εβδομάδα και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της χώρας όλα αυτά σε μια τακτική ενημέρωση η οποία υπάρχει από τον Υπουργό Εξωτερικών τόσο προς την Εθνική Αντιπροσωπεία αλλά και βεβαίως και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής αλλά και των κομμάτων, όπως αυτά έρχονται και προσέρχονται στις προσκλήσεις του Υπουργού Εξωτερικών για ενημέρωση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως συμβαίνουν και συνέβησαν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης με την ακρίβεια, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα σχολεία και τους διορισμούς των δασκάλων, τα θέματα όλα αυτά για τα οποία θα έχουμε και πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Όπως επίσης αυτό το οποίο νομίζω ότι αφορά όλους μας, είτε με μικρότερους είτε με μεγαλύτερους μισθούς, τα ζητήματα της ακρίβειας, όλα αυτά τα οποία έχουμε με τη συμφωνία των μεγάλων εταιριών, σούπερ μάρκετ, λιανικού εμπορίου για τις τιμές, όλη αυτή η συμφωνία κυρίων και όλα αυτά τα οποία παρουσίασε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι καλεσμένος στον εξώστη του Sky με τον Καντέλη και τον Ατζολέτο, τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολέτο, 10.30 σήμερα ο αρμόδιος υπουργός εδώ, για να συζητήσουν όλα αυτά και να ρωτήσουν ό,τι και όσο περισσότερο μπορούν για να έχετε εσείς την πληρέστερη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει για την ακρίβεια. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε και τα της ζέστης και τα του καύσωνα, διότι, αγαπητέ μου Παναγιώτη, 41,5 έδειξε χθες η μέγιστη θερμοκρασία στη σκάλα Μεσσηνίας. Να είστε καλά, τι να πω, καλή αντοχή εκεί στη Μεσσηνία. Το ίδιο αναμένεται να έχουμε και για τις επόμενες ημέρες, καθώς επίσης θα έχουμε και παράταση αυτού του καύσωνα. Αν και το μελτέμι και το βοριαδάκι, δηλαδή το οποίο θα φυσήξει, δεν θα κάνει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε ανεκτά επίπεδα, όχι σε επίπεδο 40, 41, 42, αλλά σε επίπεδα 37, 38. Εκεί θα κινηθεί. Ανάλογες μεγάλες διαφορές παρατηρήθηκαν και τη χθεσινή νύχτα, καθώς στο κάτω Περτούλη Τρικάλων η θερμοκρασία έφτασε στους 14 βαθμούς, την ίδια ώρα που η Αθήνα άγγιζε εδώ εχθές στους 32 βαθμούς, με αίσθηση 37. Είναι και αυτό. Άλλο τι δείχνει και άλλο τι αισθάνεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Σήμερα Τρίτη, να ξέρετε, σε Άρτα, Αγρίνιο, Σπάρτη θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς, στην Πάτρα τους 39, με αυξημένη επίσης την υγρασία, ενώ στην Κρήτη, διαβάζουμε από την ΕΡΤ, είναι σε νησιωτικές περιοχές, στα νότια ο υδράριος θα φτάσει και τους 39 βαθμούς, ενώ στην Αττική θα καταγραφούν θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς. Ένα μελτέμι θα έρθει την Πέμπτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικά 7 και 8 μποφόρ. Θα έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανιστούν ξανά κάποια σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς, με τη ζέστη πάντως να παραμένει μέχρι και την Κυριακή. προσοχή στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ΚΝΟΥΠ, με το κουνούπι και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μεγάλη προσοχή, δεν εφησυχάζουμε. Ήδη σήμερα, χθες είχαμε ψεκασμούς στην Μακεδονία, σήμερα έχουμε ψεκασμούς στον Δήμο της Κηφισιάς, καθώς εκεί υπάρχουν επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι έχουμε μία έξαρση και οι επιστήμονες είπαν ότι καλό είναι να ψεκάσουν. Οπότε λοιπόν θα ψεκάσει σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς. Προσοχή λοιπόν, όπως λένε οι ειδικοί, όπως λένε οι αρμόδιοι, μακριμάνικα ρούχα, ιδίως το απόγευμα, την ώρα δηλαδή όπου βγαίνουν και ζωντανεύουν και ζωηρεύουν τα κουνούπια, τόσο μακριά από κάμισες, όσο και μακριά παντελόνια και κάλτσες με τα παπούτσια μας, να μην αφήνουμε νερά, έτσι, στάσιμα νερά στις γλάστρες και στα πιατάκια τους, να μην ποτίζουμε την ώρα εκείνη και να μην βρέχουμε βεράντες και όλα αυτά, διότι όλα αυτά η υγρασία τα προκαλεί και τα και προδιαθέτει. Ανεμιστήρες, αντικουνουπικά, έντομα αποθετικά, όλα αυτά βοηθούν στο να προστατευτούμε, να αυτοπροστατευτούμε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό η δική μας προσπάθεια και η δική μας προστασία. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε, δεν εφησυχάζουμε, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να μπει η χώρα μας σε κάποιο συναγερμό ή να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη ανησυχία. Κάπως έτσι λοιπόν καταγράφεται η επικαιρότητα. Θα πάμε σε όλα αυτά με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως ξεκινάμε πάντα, τους οποίους επιμελήθηκε η Αθηνά Μαρά και συνέχεια βεβαίως και ακρόαση των σχετικών ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν χθες οι ΗΠΑ. Όλα αυτά τα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα, όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους. Από την άλλη, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο κ. Χέσγκεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομίας τώρα του Ιράν υποσχέθηκε νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά, είπε και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Τα συγχαρητήριά του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στον Υπουργό Οικονομικών για την επιβολή των νέων αυτών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δικαίως επιβάλλεται ένα υψηλό τίμημα σε αυτή τη σκληρή δικτατορία και σε εκείνους που βοηθούν τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και κινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας-Σισάχ στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε χθες βράδυ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πρόσκληση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό αυτό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Οι συνθήκες πάντα από τις οποίες σημειώθηκε το καθώς και η προέλευση του βλήματος δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Όπως σας έλεγα και στην έναρξη, σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 30, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την σύγχυση του εχθές στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά στην ελληνική κοινωνία και την οικογένεια και επισήμανε εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, 1η-9η λοιπόν, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. 850 τώρα προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι στιγμής και μέχρι τις 20 Αυγούστου συγκεκριμένα στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση υποστήθονται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές, σχετική λίστα που περιμένει και παραμένει ανοιχτή. Και όλα αυτά βεβαίως θα απαντήσει για όλα αυτά και σήμερα 10.30 εδώ στον εξώστη του Sky, στον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνιο Τζολέτο. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός, πάντα από το χθεσινό πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν, επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΖΟΥ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις Ευρωπαϊκές Αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες αυτές τις ενέργειες, ανέφερε με συνέντευξη του εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε πως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μια επιδίωξη, αλλά το μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση ότι έχουμε οποιαδήποτε επαναχώρηση από τις βασικές μας εθνικές θέσεις και ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες μας, ξεκαθάρισε και ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες μας, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Για ακόμη αρκετές ημέρες αναμένεται να επιμείνει το θερμοκλίμα στην χώρα μας, με τον υδράργυρο να αγγίζει καθημερινά τους 40 βαθμούς Κελσίου, παρουσιάζοντας μικρές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Σε ετοιμότητα πάντως για την προστασία των ευπαθών πολυσυμπολιτών μας βρίσκεται και ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι, το ξέρετε, από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ κάθε μέρα, 7 λέσχες εφηλείας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, τρόφιμα και ροφήματα και ένα ειδικό kit με είδη ατομικής υγιεινής. Οι πολίτες επίσης και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο 1595. Για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών λειτουργεί και η γραμμή του καύσωνα των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049 από τις 8.30 το πρωί έως και τις 7.30 το απόγευμα. Μείωση των προστήμων της εφορίας ακόμη και κατά 5% εξασφαλίζουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να αποδεχθούν τα ευρήματα του ελέγχου αντί να ανοίξουν μακρύ κύκλο προσφυγών και δικαστικών διεκδικήσεων. Όσο νωρίτερα επιλέξει ο φορολογούμενος να αποδεχθεί την παράβαση, τόσο μεγαλύτερο είναι και το όφελος. Το κούρεμα αυτό του προστήμου ξεκινάει από το 25% και μπορεί να φτάσει έως και το 50% αναλόγως σε ποιο στάδιο της διαδικασίας ο φορολογούμενος θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα του ελέγχου που το έχει κάνει η εφορία. Συνταξιούχοι από χώρες Βόρειας Ευρώπης αλλά και από τις ΗΠΑ επιλέγουν την χώρα μας ως τόπο διαμονής. Σύμφωνα με μεσίτες, ένας στους τρεις ξένους που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα θέλει να εγκατασταθεί εδώ μόνιμα. Πέραν του κλίματος και της ποιότητας της ζωής, η χώρα μας προσφέρει χαμηλή φορολογία με συντελεστή μόλις 7% και χαμηλό κόστος ζωής. Υπολογίζεται ότι η αγοραστική δύναμη ενός Βορειοευρωπαίου συνταξιούχου στην Ελλάδα αυξάνεται κατά 20-30%, ενώ για έναν Αμερικανό μπορεί να φτάνει ακόμα και το 50%. Πρώτη επιλογή η εγκατάσταση είναι η Κρήτη και ακολουθούν η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα. Για εμπρισμό από αμέλεια, σε δασική έκταση συνελήφθη 54χρονο αλλοδαπό στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί εχθές κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος στο βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου σε ημέρα με δείκτη κινδυνότητας 4, πολύ υψηλός δηλαδή. με παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας, απόπειρα βιασμού το 16 και δικογραφία που εκκρεμεί για καταδίωξη βαρύνει το γυναικοκτόνο της Νέας Μύρνης. Τελευταίο θύμα του 45χρονη, στην οποία έστησε καρτέρι και αφού την σκότωσε έβαλε τέλος στη ζωή του. Ερωτική αντιζηλία πάντως βλέπουν οι αρχές ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση της εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, τα έχνη του οποίου χάθηκαν πριν από 6 ημέρες μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιστοπλοϊκό σκάφος. Η σύζυγος του 66χρονου, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε δηλαδή εν ζωή, παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη της στο ακυβέρνητο σκάφος προτού ειδοποιήσει τις αρχές. Σύμφωνα πάντως με όσα υποστήριξε ο γιος της, η μητέρα του πάγωσε από το σοκ, ενώ παράλληλα δεν μπορούσε να βρει και σήμα με το κινητό της για να ζητήσει βοήθεια. Για αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου αναβλήθηκε η δίκη στο πλημμυλιοδικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες Ολυμπίκοι, Μπαγκλαντές και Αιγύπτου για το επεισόδιο το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούν τον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Ανοίγει αύριο Τετάρτη 26 του μηνός ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία είναι ηλικίες από 16-67 ετών, με ειδική πρόληψη έως τα 75 έτη και για συγκεκριμένες περιπτώσεις και έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή πλέον ή τελούν μάλλον σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Ένα δύσκολο φθινόπωρο βρίσκεται πρώτων πυλών για την Γερμανία με πρώτη μεγάλη πρόκληση τις 3 εκλογές που έχουμε 6 Σεπτεμβρίου στη Σαξονία Anhalt, 20 Σεπτεμβρίου Μακελβούργο Δυτική Πομερανία και την ίδια ημέρα επίσης στο Βερολίνο. Στην πρώτη και κρισιμότερη αναμέτρηση στη Σαξονία η εναλλακτική για τη Γερμανία λαμβάνει 43% σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, 20 μονάδες πάνω από τους χριστιανοδημοκράτες. Μπορεί να συγκεντρώσει ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση. Ενδιαφέρον όμως έχουν και τα ποσοστά που λαμβάνουν τα υπόλοιπα. Η αριστερά φτάνει στο 13%, οι σοσιαλδημοκράτες στο 7%, οι πράσινοι στο 5% και η συμμαχία Σάρα Βάγκενχερτ στο 4%. Η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται επίσης και στο Μακελβούργο και Δυτική Πομερανία με 30%, ενώ στο Βερολίνο αναμένεται ντέρμπι. Η αριστερά κινείται στο 22% και στη δεύτερη θέση κατοχυρωθούνται ξενοδημοκράτες και η εναλλακτική για τη Γερμανία με 18%. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να κενώσουν σύμφωνα με τις αρχές. Στη Γαλλία, 26 άνθρωποι ανάμεσά τους και μία έγκυος τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπλεξε χθες το απόγευμα την περιοχή όντε στα νοτιοδυτικά της χώρας. Πέρα από 100 σπίτια έπεσαν ζημιές, αρκετοί δρόμοι έκλεισαν λόγω πτώσης δέντρων, ενώ χθες το απόγευμα 2.800 νοικοκυριά σε 10 δήμους παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην Ιταλία τώρα, αναθεωρημένη η έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς, παρακαλώ, που κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν το δρόμο. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου και να επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και πάνω. Και στην αθλητική επικαιρότητα, η ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάρανο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξυφασκίας στη διοργάνωση. Η αθλήτρια της Έλλης Τσολακίδου κατέκτησε την πρώτη θέση στο ξύφος ασκήσεως, επικρατώντας στο τελικό με σκορ 15-13 απέναντι της Αιγύπτιας Άμρα Χόσνη Σάρα. Σε φιλικό τώρα αγώνα προετοιμασίας εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών, επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Την πρόκριση στη League Face της Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήρε η Μαρκό, η οποία νίκησε την Ελλάς Σύρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Σήμερα, σε 7 ώρα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Και τέλος, για την πρώτη αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος, η Λάτσιο με βασικό τερματοφύλακα το Χρήστο Μανδά νίκησε εκτός έδρας την Μπολόνια με 1-0. Και φτάσαμε 5:30. Ό,τι νεότερο το οποίο έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο από την Αθηνά Μαράκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα. Τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπέσεντ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και ακινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας Σισάχ. Στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρες. Καλό πρωινό. 5 και 32 πρώτα λεπτά. Στον Σκάικο 13 είστε συντονισμένοι. Έχουν έρθει και οι πρώτες καλημέρες σας. Θα αναφερθούμε σε αυτές. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 25ης Αυγούστου. Βαρθολομαίου Αποστόλου, Τίτου Αποστόλου. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά. Τον Βαρθολομαίο, τον Τίτων, Τίτης, Τίτα, Τίτη. Καλημέρα. Ανατολή του Ηλίου. 6:49 πρώτα λεπτά. Σήμερα στον Πολυλογά θα συμβεί αυτό. Και 8 και 5 το απόγευμα στο απογευματινό μαγκαζίνο Η Δύση του Ηλίου. Το 1825 η Ουρουγουάη κηρύσσει την εξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από την Βουλή ως άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θελασσών. 1949, 5:30 το πρωί, τέτοια ώρα λοιπόν σαν σήμερα το 1949, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960 έχουμε τελετή έναρξη των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα. 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 300 μέτρων με τεμποδίων, κοβώντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52 και 82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. 1918 γεννιέται ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Το 1930 ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου γεννήθηκε σήμερα ο Σον Κόνερι. Ενώ το 1819 θα έγινε τη ζωή ο Τζέιμις Βατ, κοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός. Ενώ το 2002 σαν σήμερα φεύγει ένας από τους μεγάλους Έλληνες κωμικούς του κινηματογράφου, του θεάτρου, βεβαίως και τηλεόρασης. Σαν σήμερα φεύγει ο Γιάννης Γιονάκης.
1: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
2: Έχει από πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
2: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπνιές και πώς θα βγάλω μακρύ.
3: Εσπίρι, θα δείτε με στιγμή να σας πω.
2: Μα τι θέλετε επιτέλους? Μπορείτε να μου δώσετε μια μικρή πληροφορία?
3: Μικρή?
2: Ναι, μικρή.
3: Πολύ μικρή.
2: Πολύ μικρή.
3: Πόσο μικρή?
2: Σαν το μικρό σας δαχτυλάχτη.
3: Χαριτωμένα που τα λέτε. Και είσαι και νόστιμος, Παναθεμός.
2: Ναι,
3: και έχεις και κάτι μάτια τσακίρικα.
2: Είμαι τσακίρις, είμαι τσακίρις.
4: Ρε, εσύ τι έκανες? Να σου γόζω μια.
5: Παρντών.
4: Και με το παρντών δηλαδή καθάρισες?
5: Σας παρακαλώ, κύριε.
4: Ρε, ας το διάολο.
6: Να μπω?
5: Όχι, να μην μπεις.
6: Να, καλώ στην καινούργια πελατεία μας.
5: Εγώ δεν είμαι πελατεία, είμαι ο Λούλης.
7: Σε γνωρίσατε, σε γνωρίσατε.
6: Ναι, μπράβο. Και τι θέλετε, κύριε Λούλη?
5: Τη φανίτσα.
6: Να,
5: όπα, όπα.
6: Κάτω στο Λούλη, το Λουλάκι μας.
8: Για έλα κάτω. Για κάτσε, Σωτήρη, κάτσε.
9: Τι να κάτσω? Να μου δώσεις και να φύγω.
8: Τι να σου δώσω?
9: Ένα.
8: Βοήθημα?
9: Όχι.
8: Α.
9: Επίδομα.
8: Επίδομα.
9: Δεν έχεις ακούσει που λένε επίδομα πόρων κορασίδων?
8: Να και κορατσί στο τότηρι.
10: Πάλι εσύ?
8: Ναι, πάλι εγώ, γιατί?
10: Τι θες, Χριστιανέ μου?
8: Τον κύριο Κοσμά. Πρέπει να τον δω, είναι ανάγκη να του μιλήσω.
10: Καλά. Καλά, παίρνω. Με το δεξί.
8: Γιατί με το δεξί?
10: Λογαριασμό θα σου δώσω.
8: Καλά, καλά.
11: Είναι ψηλή, πολύ ψηλή η δοχαρή.

Τις ευαίσθητες χορδές του Θεοδόση Πάνου τώρα, καθώς έτσι κατεβαίνει στον Κηφισό για να έρθει εδώ, έτσι να τον δούμε, να μεταφέρει όλο το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έτσι αγγίζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμιδη, διότι σαν σήμερα το 1954 γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς τραγουδιστές και τραγουδοποιούς, Έλβις Κοστέλο. Εδώ είναι που έγινε γνωστό αυτό το τραγούδι, από τον Νότιν Χιλ και βεβαίως Τζούλια Ρόμπερτς φυσικά.

τραγουδάει ο Hugh Grant, ακούγεται όταν την βλέπει εκεί η συνέντευξη τύπου στο τέλος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, σαν σήμερα με τον Έλβις Κοστέλο, ενώ επίσης Θεοδόση, για σένα, Γιάκου.

0: Τον έβαλα κούτι. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ανδρέα, οδηγός Courier. Λες για την είδηση που είπαμε για την Ιταλία, για τα 75 ευρώ τα οποία θα βάλουν πρόστιμο στην Ιταλία σε πεζούς οι οποίοι περπατάμε και διασχίζουμε τους δρόμους και τότε στο κινητό μας. Ναι, είναι απόλυτη συνήθεια και εδώ στη χώρα μας. Δεν ξέρω τι και πώς θα γίνει. Ελπίζω να αντιγράψουμε κάτι καλό, κάτι θετικό. Να δούμε τι θα γίνει και στην Ιταλία και πώς θα πάει. Καλημέρα. Τα καραπτολαγωνίες επίσης άρεστα ως γνώστης της μουσικής. Σίγουρα περιμένω το σχολείο σου για τα τραγούδια. Σωτήρια από τα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό στον κύριο Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους στον Sky 100,3 και... Πάμε με Bruce Springsteen στην Χαλή, έτσι όπως λέμε στο ραδιόφωνο, στις κυρώσεις για σχεδόν 60 δότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο. Ανακοίνωσαν χθες οι ΗΠΑ διαστόματος του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Μπέσεντ, περισσότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
1: Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι το Ιράν έχει πλέον δύο επιλογές. Είτε να διαπραγματευτεί, είτε να απομονωθεί πλήρως οικονομικά και να καταρρεύσει υπό το βάρος των νέων κυρώσεων, οι οποίες δεν θα δίνουν κανένα περιθώριο οικονομικής ανάστασης στην Τεχεράνη. Ο οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν θα προκύψει αποκόπτοντάς το από τους εμπορικούς του εταίρους. Ο Μπέσεντ αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποιεί ήδη τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες διαφόρων κρατών με ένα αίτημα: την πάυση κάθε εμπορική συναλλαγή με την Τεχεράνη.
2: Ιδάλλως,
1: για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση, με τον Μπέσεντ να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που θα δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε προς το Ιράν είτε προς τους εταίρους του. Πριν τη συνέντευξη τύπου του Μπέσεντ, το Υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει την επιβολή κυρώσεων σε σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και δραστηριοποιούνται στους τομείς των πυρηνικών, των πυράβλων, του κυβερνοχώρου και του πετρελαίου. Αναφέρεται σε εταιρείες μεσίτες και πλοία του σκιώδου στόλου με έδρε από την Ασία, συγγνώμη, μέχρι την Αραβική Χερσόνησο και την Ευρώπη.
2: Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκαλύπτει σε αυτό το timing ότι το Ιράν είχε βάλει στο στόχαστρο έναν από τους γιους του.
1: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκάλυψε, μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 14, ότι η Τεχεράνη επιχείρησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους του. Η πληροφορία αυτή τελούσε υπό καθεστώς απαγόρευσης δημοσιοποίησης επί μήνες, σύμφωνα με άλλο Ισραηλινό μέσο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το σχέδιο δολοφονίας του γιου του αποτελεί βασικό λόγο που πρέπει να αναλάβει ξανά την Πρωθυπουργία, γιατί αν δεν ηγούνταν εκείνος, οι Ιρανοί θα είχαν πετύχει το στόχο τους.
0: Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν τώρα υποσχέθηκε για μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά και την ανακοίνωση αυτών των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυγχάνοντας κάθε φορά, είπε και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Γκαλιμπάφ, σχολίασε για τις αμερικανικές αυτές κυρώσεις ότι δεν σας πιστεύει κανείς. Δεν είστε σε θέση να επιβάλλετε περιορισμούς. Από οικονομικής άποψης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι στη θέση να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες, πρόσθεσε ο κύριος Γκαλιμπάφ. Τα συγχαρητήριά του τώρα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και στον Υπουργό Οικονομικών της χώρας για την επιβολή των νέων κυρώσεων προς σε βάρος του Ιράν, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου. Δικαίως επιβάλλατε ένα υψηλό τίμημα σε αυτή τη σκληρή δικτατορία και σε εκείνους που βοηθούν τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Τώρα, ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και κινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ασισάχ στα ανοιχτά του Ομάν. Ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πρόσκορση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Οι συνθήκες πάντως υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ για την κατάσταση με τον ιό του Δυτικού Νείλου και ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος.
3: 157 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 13 θάνατοι μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας. Μία έξαρση που αντίστοιχή της έχει να παρατηρηθεί από το 2018. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο ρυθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος.
4: Στην πραγματικότητα, τα περιστατικά είναι εκατονταπλάσια. Απλά δεν χρειάζεται και δεν πηγαίνουν για να διαγνωστούν.
5: Αυτοί που εμφανίζουν τα βαριά συμπτώματα είναι άτομα υπερήλικα και άτομα με κάποια υποκείμενα νοσήματα.
3: Σχεδόν τετραπλάσια είναι τα περιστατικά το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με πέρσι. Στην αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταγραφεί 47 κρούσματα, ενώ ολόκληρο το 2025 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
6: Σε αυτό βοήθησε ο πολύ θερμός χειμώνας που ακολουθήθηκε από μια υγρή άνοιξη με πολλές βροχές και τα δύο βοήθησαν να αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών.
3: Η Αττική αποτελεί το επίκεντρο της έξαρσης με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι Σπάτα, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Βάρυβουλα Βουλιαγμένη, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη.
5: Ο ιός μεταδίδεται από κουνούπια που έχουν τσιμπήσει πριν ένα μολυσμένο πτηνό και κυρίως αυτά τα πτηνά ανήκουν στην τάξη των κορακοειδών. Η νόσος είναι κοντά λοιπόν σε περιοχές όπου υπάρχουν οι πληθυσμοί αυτών των πτηνών.
4: Αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη έξαρση του ιού είναι η Ιταλία και η Ελλάδα.
3: Την ίδια ώρα ενίσχυση των μέτρων πρόληψης στην Αττική ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού δεν πρέπει να ξεκινά όταν εμφανιστούν τα κρούσματα.
6: Παρότι έχουμε κάνει μέχρι τα τώρα πάνω από 30% περισσότερους ψεκασμούς σε σχέση με πέρυσι, έχουμε μία κυκλοφορία του ιού τέτοια που να μας απασχολεί.
3: Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου έχουν εντοπιστεί 33 περιστατικά, οι ψεκασμοί ενισχύονται από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο.
7: Τις νυχτερινές ώρες γύρω στις 8 με 10, αυτά τα 120.000 στερέματα ρύζιου που οι αγρότες μας θα πλημμυρίσουν για να τα ποτίσουν, εμείς θα πραγματοποιήσουμε τα συνεργεία μας, δηλαδή τους αναέρους ψεκασμούς.
3: Ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμένει απειλή για τη δημόσια υγεία, με την έγκαιρη πρόληψη και την προστασία από τα κουνούπια να είναι καθοριστικές.
0: Τώρα ερχόμαστε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα της τσέπης μας και με τα ζητήματα που χθες τέθηκαν και στο Υπουργικό Συμβούλιο. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο. Εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση των τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν με αυτή την πρωτοβουλία. Συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

0: Οι αλυσίδες λοιπόν είναι 10 των σούπερ μάρκετ. Όπως είπαμε, ευρύ φάσμα κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέας, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις 400 κωδικούς σχολικών ειδών. Ο κ. Δωδεκάκος έκανε τη σχετική αναφορά και την παρουσίαση εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σήμερα, 10.30 θα βρίσκεται με. Νομίζω θα μας το πούνε και οι δύο συνάδελφοι, με καλή θέση στον εξώστη, 10.30 εδώ στον Sky 100.3. Τα ζητήματα λοιπόν της οικονομίας και τα μέτρα τα οποία περιμένουμε να ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός από τη Δυναίκη Θεσσαλονίκης, έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ του ο ένας εκ των δύο παρουσιαστών και έχουν έδρα πλέον στον εξώστη, ο κύριος Γιάννης Καντέλης.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες οικονομικής πολιτικής, η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σήμανε την έναρξη της επόμενης πολιτικής περίοδου, στο τέρμα της οποίας βρίσκονται οι εκλογές της Άνοιξης. Η κυβέρνηση ποντάρει στα αποτελέσματα της οικονομίας, με τον κύριο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει σημαντική παρακαταθήκη την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων. Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Στην ατζέντα του Υπουργικού βρέθηκε και η ακρίβεια.
2: Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εντείνουν τις επιθέσεις στην κυβέρνηση για το αυξημένο κόστος διαβίωσης.
3: Όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα της ακρίβειας, είτε ήταν το καλάθι της νοικοκυράς, είτε ήταν οι διάφορες πλατφόρμες, μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα.
4: Εσύ, όταν κατάφερες μέσα σε 7 χρόνια να συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, δεν έχεις πολλά να προτείνεις στη συνέχεια.
5: Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το νούμερο ένα. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια.
1: Στην ακρίβεια εστιάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Μέσω της φορολογίας και ιδιαίτερα της έμεσης που εκτοξεύεται μαζί με την ακρίβεια, ο λαός πληρώνει τόσο τις προώρες αποπληρωμές ενός κρατικού χρέους που δεν δημιούργησε ο ίδιος, όσο και τους πακτολούς του Ταμείου Ανάκαμψης.
7: Τα μισοάδια πακέτα ονείρων για μια καλύτερη ζωή που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ δεν αρκούν πια για να διασώσουν την κυβέρνησή του στις επερχόμενες εκλογές.
8: Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση της καταστροφής και της φτωχοποίησης του Έλληνα, και όσο πιο γρήγορα φύγει, τόσο το καλύτερο.
9: Κύριε Μητσοτάκη, από πού αντλείτε την νομιμοποίηση να στερείτε δημόσιο χρήμα από τις δημόσιες δαπάνες που προορίζονται για την κοινωνία και να το προκαταβάλλετε απλόχερα, ενώ δεν σας ανήκει στους δανειστές της χώρας?
10: Για την ακρίβεια, το πρώτο και βασικό είναι ότι πρέπει να σταθεί η χώρα όρθια στα πόδια της, έχοντας ως πυλώνα ένα κράτος δικαίου.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στο κόκκινο όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ.
0: Τώρα, στα ελληνοτουρκικά θα πάμε, διότι εν ώψη της ισχύωσης Εθνικής Συμφωνίας είπαμε αυτά τα ζητήματα τα οποία ακούσαμε στα της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης εχθές μίλησε στο Υπουργικό Συμβούλιο και για τα ζητήματα της, σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Επισήμανε ο Πρωθυπουργός πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και Αιώρου στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο τώρα στις Ευρωπαϊκές Αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και όλα αυτά τα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, με χθεσινή του συνέντευξη στο Open, στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατένα Παπακοστοπούλου, και τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινικού.
7: Στα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, θα προχωρήσει η Ελλάδα αναφορικά με τα δύο θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη γείτονα μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, πέραν της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
7: Η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων μεταξύ Λίμνου, Σαμοθράκης και Ρόδου Καστελόριζου σε μια ακόμη προσπάθεια επιβολής της αναθεωρητικής ατζέντας της γείτονος διαβάζεται από την Αθήνα ως απάντηση στην ανακήρυξη των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
11: Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Η Ελλάδα πια δεν παρακολουθεί. Η Ελλάδα δρά. Η εποχή της αδράνειας για την Ελλάδα έχει παρέλθει οριστικά. Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως.
7: Το γάντι στους επικριτές της πολιτικής της κυβέρνησης αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά σήκωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απορρίπτοντας την περιγραφή της στρατηγικής μέσα από τον όρο ήρεμα νερά.
12: Αδικεί την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μετσοτάκη ο τίτλος ήρεμα νερά. Δεν είναι αυτή, νομίζω, η επικεφαλίδα της εξωτερικής πολιτικής αυτή τη. Περιόδου αυτών των 6,5-7 ετών, θεωρώ ότι η επικεφαλίδα είναι μια υπερήφανη Ελλάδα που μεγαλώνει με πολιτικές, με πράξεις και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες.
7: Εκνευρισμό προκαλεί στον τουρκικό τύπο η στρατιωτική σχέση μεταξύ Αθήνας και Τελαβίβ, τη στιγμή που Ισραήλ και Τουρκία εξελίσσονται σε στρατηγικούς ανταγωνιστές στη Συρία, με τον Τελαβίβ να ανησυχεί για την προοπτική ενίσχυση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Η εφημερίδα Μιλιέτ αναφέρθηκε με προκλητικό τρόπο στην επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, στο Ισραήλ.
13: Η φωτογραφία των αρχηγών των γενικών επιτελείων Ισραήλ και Ελλάδας να ποζάρουν μαζί, υποτίθεται ως επίδειξη δύναμης, είναι στην πραγματικότητα ένα ντοκουμέντο ντροπής.
7: Στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ αναμένεται να αποφασιστεί το ενδεχόμενο επιστροφή στην Ελλάδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Υπενθυμίζεται πως έχει προηγηθεί η συμφωνία της Μέκας ανάμεσα στην χώρα της Μέσης Ανατολής, της Τουρκίας και το Πακιστάν. Ωστόσο, η ελληνική γραμμή είναι πως δεν ετεροκαθοριζόμαστε.
0: Μένουμε τώρα στα της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, διότι όπως έχετε ακούσει και το λέγαμε και χθες και εδώ, αλλά και βεβαίως οι καλοί συνάδελφοι στον εξώστη που βρίσκονται πλέον στον Sky, 10 με 11, Καντέλς και Ατζουλέτος, έχει ενσηκωθεί ένας κουρνιαχτός για τη σειρά εμφανίσεων στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το σχολίασε και ο Ρεπόρτερς Άλτε χθες στην έναρξη της εκπομπής του, τόσο εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά και στην παρουσία του στην τηλεόραση με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Πρώτος ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Αντώνης Ατζουλέτος περισσότερα στοιχεία.
14: Και έχουμε μια αλλαγή στα δεδομένα όσον αφορά τη χρονική σειρά που έχει προκαλέσει αρκετό θόρυβο, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει μία φορά πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δύο φορές πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη, 2 και 9 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια στόχευση σε αυτό. Θέλει να παρουσιάσει το πρόγραμμά του πριν από την κυβέρνηση, να το αναδείξει.
15: Έχει και ρίσκο αυτό.
14: Έχει ρίσκο, γιατί γνωρίζει καλά πως θα το πάρουν από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν χρόνο, προκειμένου να το κάνουν τα λιράκια και να το αποδομήσουν. Έχει και ένα κέρδος όμως, γιατί έξω από αυτό το debate θα βγει το Πασόκ και θα μείνουν μόνο η Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός για εκάστοτε κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι, γιατί μπορεί να καταγγέλει την αντιπολίτευση για παροχολογία και την ίδια ώρα, 5 με 6 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός να κάνει στοχευμένες κινήσεις και στοχευμένες παροχές.
15: Αν επιλέξει και τον Αλέξη Τσίπρα, που αυτό φαίνεται, ξεκοκαλίζει και το πρόγραμμα. Να δούμε τώρα, Αντώνια, Νίκος Ανδρουλάκης, αν μπορεί ο αρχηγός του Πασόκ να κάνει ρελάνς.
14: Υπάρχει ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη. Μιλούν για ανεντιμότητα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Υπάρχει και άλλη ενόχληση, γιατί η πρώτη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ θα είναι πριν την 3η Σεπτεμβρίου, την μεγάλη εκδήλωση στην Κρήτη. Και εδώ πέρα θα ακούσουμε, Λένα, αλληλοκατηγορίες για το ποιος αντέγραψε το πρόγραμμα ποιου. Πάντως έχει και ένα θετικό. 12 με 13 Σεπτεμβρίου θα είναι ο τελευταίος, θα κλείσει την παράσταση και μπορεί να απαντήσει. Ακριβώς.
0: Και πάμε τώρα στα δύο κόμματα. Έχουμε την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Όλγας Γιώρο Βασίλη. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον έχει 10 βουλευτές. Ενώ έχουμε και το ΠΑΣΟΚ, η σύγκρουση για την πολιτική κατεύθυνση και τις συνεργασίες, φουντώνει με πρωταγωνιστές τον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου Αντζικούκη.
16: Το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών επανέφερε με παρέμβασή του ο Χαριζούκας, προκαλώντας νέες συζητήσεις στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι το Πασόκ οφείλει να υπερασπιστεί την απόφαση που πάρθηκε στο συνέδριο, αφήνοντας αιγμές για όσους υποστηρίζουν ότι η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να κατέχει ρόλο συμπληρωματικής δύναμης.
8: Το Πασόκ είπε το κρίσιμο όχι στο συνέδριο με την απόφασή του για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά. Η ευγή του όχι του συνεδρίου αφορά ακριβώς το όχι στην σοσιαλδημοκρατία της αφομοίωσης.
16: Η απάντηση ήρθε από το στενό συνεργάτη της Άννας Διαματοπούλου, Παναγιώτη Λούσκο, ο οποίος άφησε ανοιχτό το παράθυρο αναθεώρησης των αποφάσεων του συνεδρίου.
8: οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές. Αποτυπώνουν τους συσχετισμούς και τα δεδομένα της στιγμής κατά την οποία λαμβάνονται. Οι αξίες παραμένουν. Η πολιτική στρατηγική όμως οφείλει να ανανεώνεται όταν αλλάζει η πραγματικότητα.
16: Ακολούθησε νέα ανάρτηση του κύριου Λούσκου, στην οποία επεσήμανε πως μετέφερε δικές του πολιτικές απόψεις, ενώ στον θόρυβο που προκλήθηκε παρενέβηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία με ανάρτησή της ξεκαθάρισε πως κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός της, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία είναι ξεκάθαρη.
7: Η πολιτική μας αυτονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός. Ούτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βαρύνονται και οι δύο με ασυγχώρητες εκτροπές που έπληξαν το δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας και αποκλείουν κάθε δυνατότητα πολιτικής συνεργασίας. Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή στη χώρα και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
16: Την ίδια στιγμή, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί διεύρυνση με τον Ευάγγελο Αποστολάκη και την Νίνα Κασιμάτη να εμφανίζονται πολύ κοντά στο να ενταχθούν στο κόμμα. Ενώ φαίνεται πως οι ανεξάρτητοι βουλευτές Θεοδόρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Σαβλονίτης, Γιώτα Πούλου και Μυρτό Κοροβέση δέχονται μαρκάρισμα από στελέχη του κόμματος. Ούτε στη Κουμουνδούρου φαίνεται τα πράγματα να είναι τόσο ρόδινα, αφού το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Βασίλης Μπόκος, και στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, βάζει στο τραπέζι θέμα ηγεσίας.
17: Απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες. Με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
16: Σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να αριθμεί μόλις 10 βουλευτές.
0: Και να κλείσουμε όσα συμβαίνουν στη Γερμανία με τις δημοσκοπήσεις και με την πέλαση όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και να προηγείται η AfD, το ακροδεξιό AfD, η Δήμητρα Κυριανούδη.
18: Ξεκινάει ένα δύσκολο πολιτικά φθινόπωρο στη Γερμανία, Λένα, με τρεις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, αρχικά στη Σαξονία Άνχαλτ στις 6 Σεπτεμβρίου και έπειτα 20 Σεπτεμβρίου στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στην πρωτεύουσα το Βερολίνο. Όμως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πρώτο κρατήδιο, στη Σαξονία Άνχαλτ, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία παίρνει ποσοστό σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση 43%, είναι δηλαδή 20 μονάδες πάνω από τους χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς που παίρνουν γύρω στο 23%. Να δούμε όμως, Λένα, τι θα σήμαινε αυτό στην πράξη και γιατί είναι σημαντικό η Γερμανία αλλά και συνολικά η Ευρώπη να στρέψει το βλέμμα σε αυτό το κρατήδιο. Η Γερμανία έχει ένα ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης με τα κρατήδια να έχουν ενισχυμένες αρμοδιότητες στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας, της αντιτρομοκρατίας, της αστυνόμευσης, αλλά ακόμα και στην επιλογή ανώτατων δικαστών και στην εκπαιδευτική πολιτική. Στην πράξη, δηλαδή, μια κυβέρνηση AfD στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γιατί μπορεί να αγγίξει ακόμα και την αυτοδυναμία και να σχηματίσει κυβέρνηση, θα σήμαινε ότι θα μπορούσαν να έχουν λόγο στην επιλογή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, αλλά και πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα των μυστικών υπηρεσιών του κρατηδίου και σε άλλους νευραλγικούς μηχανισμούς της Γερμανίας. Επίσης,
19: θα μπορεί να επηρεάσει το AfD σε αυτά επίπεδο. Τα κρατήδια θα έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν στην κεντρική σκηνή, επομένως θα έχει λόγο στην γραμμή και στις θέσεις της γερμανικής κυβέρνησης.
18: Ακριβώς, και για το λόγο αυτό και ο καγκελάριος Μέρτς βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποπίεση, γιατί το αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ αλλά και στα άλλα δύο κρατήδια θα καθορίσουν το μέλλον της συγκυβέρνησης αλλά και το δικό του μέλλον. Υπάρχουν ήδη σενάρια αντικατάστασης καγκελαρίου, Λένα.
0: Αυτά από μας η Αθηνά Μαράκη, δελτίο ειδήσεων στις 6. Ο Πολυλογάς είναι ήδη έτοιμος. Ευτυχώς έχει και ηχογραφημένο σήμερα. Οπότε, γιατί οι ώρες δεν βοηθάγανε και τα θέλει τα θέματα. Οπότε λοιπόν, εδώ με πλούσιο θεματολογία και ο Γιώργος Ψάλτης, εμείς σε 7 στο μαγκαζίνο το διευρυμένο δελτίο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
20: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
21: Το παλιό ρολό.
20: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό του πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά, είπε, και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και κινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Ας-Σισάχ στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή.

0: πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα είναι περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κώδικοι προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν όψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και τόνισε ότι, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά Χοκ, όπως την ονόμασαν, μενόταν την Κυριακή μόλις 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ρήνο. Έχει καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. Σπίτια έχουν καταστραφεί και μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί 6 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 800 Αμερικανοί πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της με τη στήριξη και ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η πυρκαγιά οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια. Στη Γαλλία, 26 άνθρωποι, ανάμεσα τους και μία έγκυος, τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή Όντε στα νοτιοδυτικά της χώρας. Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές, αρκετοί δρόμοι έκλεισαν λόγω πτώσης δέντρων, ενώ χθες το απόγευμα 2.800 νοικοκυριά σε 10 δήμους παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε σημάνει συναγερμό πορτοκαλί συναγερμό για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε 20 νομούς στη Νότια Γαλλία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, η άνεμη βόρη πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία. Η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πίτσα.
1: Πέστε μου, δεν είναι το καλοκαιρινό τραγούδι της σεζόν, παιδί μου, γενικά αυτό το τραγουδάκι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, που είχε τίτλο σε μια βαλίτσα. Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μέρος, ρε παιδί μου, και δεν είναι μόνο το νησιωτικό κομμάτι της χώρας το οποίο είναι όμορφο, μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω, και το υπηρωτικό κομμάτι της χώρας είναι πάρα πολύ όμορφο. Γι' αυτό και εξηγείται μεταξύ άλλων και η είδηση σήμερα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, ότι εγκαθίστανται, λέει, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συνταξιούχοι. Συνταξιούχοι θα μου πεις, ψάλλει. Ναι, συνταξιούχοι, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, σημασία καμία. Γιατί είναι μαγνήτης, λέει, η Ελλάδα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, αλήθεια σας το λέω, ότι πηγαίνοντας μια βόλτα πριν κάποια χρόνια και στην Μεσσηνία, σε εσωτερικούς δρόμους, πήγαινα από τη Μεσσηνία στη Λακωνία, έβλεπα λοιπόν σπίτια, κλασικά ελληνικά σπίτια, παλιά ελληνικά σπίτια, τα οποία σε κάποια χωριά που ρώτησα όταν κάθεσα να πιω ένα καφέ σε κάτι πλάτα μέσα από κάτω, μου λέγανε εκεί οι ντόπιοι ότι, ρε Ψάλτη, αυτοί, καλά Ψάλτη δεν με λέγανε, δεν με ξέρανε ποιος ήμουν, μην τρελαθούμε και τελείως, μην νομίζουμε και πάρει και το μυαλό μας αέρα, ψυχραιμία. Λοιπόν, και μου λέγανε ότι όλα αυτά είναι αγορασμένα από ξένους, οι οποίοι πήραν σύνταξη και έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί, λέει, διαβάζοντας και το ρεπορτάζ σήμερα, οι τρεις, λέει, από τους ξένους, από τους 10 ξένους οι οποίοι αγοράζουν, θέλουν μόνιμη εγκατάσταση, πέραν, λέει, του κλίματος, αυτό είναι μεγάλο θέμα, το κλίμα, γιατί κάνει και ζέστες πλέον πολύ, και της ποιότητας ζωής, η χώρα, λέει, προσφέρει χαμηλή φορολογία. Μπα, τι λες, ρε. Μην τα ακούνε πολύ πολύ αυτά οι δικοί μας εδώ πέρα στο Μαξίμου, αλλά μόνο μας. Με συντελεστή, λέει, μόλις 7% για τους συνταξιούχους, επαναλαμβάνω, που έρχονται, για μας, άλλο εμείς. Εμείς είμαστε αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Και χαμηλό κόστος ζωής. Η αγοραστική δύναμη, λέει, ενός βορειοευρωπαίου συνταξιούχου αυξάνεται κατά 20-30%, ενώ για τον Αμερικανό μπορεί να φτάσει ακόμη, λέει, και στο 50%. Άρα είναι φτηνότερη η Ελλάδα σε σχέση με τη χώρα τους. Και πρώτη επιλογή για την εγκατάσταση είναι, λέει, η Κρήτη, και ακολουθούν η Πελοπόννησος και η Επτάνησος. Και τα Επτάνησες σωστότερα. Αλλά ξαναλέω, μεταξύ μας τώρα, μην το πείτε παρά έξω, με αφορμή αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, Παπαγεωργίου δεν λέγεται ο τραγουδιστής, νεαρέ, μπράβο. Λοιπόν, ο νεαρός είναι ο κύριος Παπακαλούσης. Νεαρός είναι, παιδί είναι για μένα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο ηχολήπτης μου, θέλω να πω, καταλάβατε. Λοιπόν, όπου και να πας στα νησιά μας, όπου και να πας, ρε παιδί μου, όπου και να πας, και κυρίως σε πιο μικρά νησιά, όχι τόσο πολύ μεγάλα, όπως ας πούμε η Αστυπάλαια, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Πήγα πρόπερση και εντυπωσιάστηκα στην κυριολεξία. Όπως φέτος μου άρεσε πάρα πολύ και η Κάρπαθος και η Κάσος που βρέθηκα τον Ιούλιο εκεί. Λοιπόν, είναι ωραία μέρη για να μένεις. Βέβαια, θα μου πεις, ο χειμώνας δεν είναι το ίδιο με το καλοκαίρι, Ψάλτη. Ναι, ενδεχομένως ο χειμώνας να είναι πιο όμορφος από το καλοκαίρι, να ξέρετε. Η ησυχία και η ηρεμία για κάποιους ανθρώπους να είναι πιο πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση γενικότερα. Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί. Είναι το καλοκαίρι ακόμα, δεν έχει τελειώσει. Καταλαβαίνετε τώρα, ακόμα το κουβαλάμε μέσα μας. Βλέπω εδώ τους συναδέλφους, να ξέρετε, τις δυο τελευταίες μέρες που ήρθαμε, που τους βλέπω ακόμα επέστρεψαν κάποιοι από αυτούς από διακοπές και είναι ακόμα το μυαλό στις διακοπές, δεν έχουν επιστρέψει στην πραγματικότητα. Λείπουν ακόμα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Και πάλι καλημέρα σας και πάλι καλό σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα έως και τις 8. Όπως είπε και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, χθες είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν συμπατριώτη, ο οποίος είναι χειριστής ελικοπτέρου, βρίσκεται βεβαίως στο Αμπού Ντάμπι, και κάναμε μια κουβέντα, την οποία θα την ακούσουμε εκεί κατά τις 7.30, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα που προσγειώνονται, τα ελικόπτερα, πώς πετάνε τα ελικόπτερα, αν έχουν σχέδιο πτήσης τα ελικόπτερα. Και λοιπά και λοιπά. Να ξέρετε ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν κανονικά δρομολόγια. Βέβαια δεν έχουν το ίδιο αντίτιμο, το εισιτήριο, αλλά αυτό είναι πάλι άλλη ιστορία για να την κουβεντιάσουμε. Οι έχοντες και κατέχοντες πολλές φορές θέλουν να αποφύγουν κυρίως την ταλαιπωρία, διότι έχουν και χοντρό πορτοφόλι. Παίρνουν λοιπόν, νοικιάζουν ένα ελικόπτερο να πάνε σε κάποιο νησί, να πάνε σε κάποιο προορισμό πιο γρήγορα, πιο άμεσα κλπ. Το ζήτημα βεβαίως στο μεγάλο είναι τι γίνεται όταν ο χώρος στον οποίο πάνε δεν έχει ελικοδρόμιο ή δεν έχει αεροδρόμιο γενικά για να προσγειωθούν. Πού μπορούν λοιπόν να προσγειωθούν τα ελικόπτερα, και ποιος παίρνει την τελική απόφαση για το πού προσγειώνεται ένα ελικόπτερο, και αν ο χώρος που θεωρητικά, αν είναι, ξαναλέω, ελικοδρόμιο, σημαίνει ότι έχει πάρει σχετικές άδειες κλπ. Αν δεν έχει ο χώρος αυτός σχετικές άδειες, πού κατεβαίνει το ελικόπτερο? Ας πούμε στις Πέτσες. Προσφάτως είχαμε ένα περιστατικό με ένα ελικόπτερο το οποίο, λέει, προσγειώθηκε, μέσα ήταν δύο άτομα. Τον ένα τον βρήκανε, την άλλη, λέει, δεν τη βρήκανε. Τη χάσανε. Μπα, πώς χάνεται ένας άνθρωπος, αλήθεια? Είναι σαν και αυτόν που χάθηκε στο, τον Ισπανό, πες τον, που πήγε, λέει, για ψάρεμα με τη γυναίκα, πλούσιος αυτός. Αυτό κι αν είναι περίεργο, ε. Έπεσε, λέει, καθάριζε ένα, έπιασε ένα ψάρι κάπου, λέει, στα διεθνή ύδατα. Άρχισε να καθαρίζει το ψάρι, λύθησε, λέει, το ψάρι, ξέρω εγώ τι έκανε κλπ. Έπεσε με στη θάλασσα. Τρεις μέρες, λέει, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει η γυναίκα. Τρεις μέρες. Τρεις μέρες δεν μπορούσε, δεν έπιανε το κινητό, λέει. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό καθεαυτό? Θα μου πεις, όλα εντυπωσιακά είναι, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Κατά τ' άλλα, Ελαφωνήσι, Μπάλος, Φαλάσαρνα και Παλαιοκαστρίτσα είναι, λέει, τέσσερις από τις παραλίες, ελληνικές παραλίες, που σύμφωνα, λέει, με το Trip Advisor είναι, λέει, στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Τι λες, ρε παιδί μου? Τι λες, ρε παιδί μου? Λοιπόν, Φαλάσσαρνα έχω πάει πρόπερση, δεν την ήξερα την παραλία. Ωραία είναι όντως, τέλος πάντων. Είναι 59 χιλιόμετρα από το τα Χανιά η Φαλάσσαρνα. Και πας και πας και πας και πας και μετά την βλέπεις από ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Στο Ελαφωνήσι δεν έχω πάει. Και αυτό είναι νομός Χανίων. Είναι η διάσημη, λέει, Ροζ Άμμος και τα ρηχά γαλαζοπράσινα νερά. Ο Μπάλος είναι, λέει, στη Γραμβούσα, στην Χερσόνησο, στο βόρειο δυτικό άκρο της Κρήτης. Ανήκει στο Δήμο Κισάμου. Είναι, λέει, και αυτή μία από τις πιο διάσημες ελληνικές παραλίες. Και πάλι ο Καστρίτσα, πάνω στην Κέρκυρα. Έχω πάει και εκεί, να σας πω την αλήθεια, πιτσιρικάς όμως. Το μόνο που θυμάμαι από την Παλαιοκαστρίτσα ήταν τα πολύ κρύα νερά του Ιωνίου. Λοιπόν, αυτά, λέει, αυτές οι τέσσερις παραλίες είναι, λέει, στις κορυφαίες προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Στην πρώτη θέση, λέει, της παγκόσμιας κατάταξης είναι, λέει, ένα ιδιωτικό νησί, Isla Pasión, στο Μεξικό, όπου ξεχωρίζει, λέει, με την κατάλευκη άμμο και τους κοραλιογενείς υφάλους του. Τι λες, ρε παιδί μου? Τι λες, ρε παιδί μου? Αυτά για τις παραλίες. Καταλάβατε, είμαστε κι εμείς ακόμα σε mood, που λέει και ένας φίλος μου, διακοπών. Δεν έχουμε επιστρέψει ακόμα. Αλλά θα επιστρέψουμε όπου θα πάει. Ε? Θα επιστρέψουμε. Κατά τα λοιπά, και πάλι ακρίβεια, λέει, χθες συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και πάλι συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και πάλι μουρμούρα. Πώς τον είπε ο κύριος Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα? Παλιόπεδο τον είπε εδώ στο Sky. Άρχισαν τα όργανα πάλι, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Πάλι εκεί στο Πασόκ, πάλι βλέπω με αφορμή κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου, του κυρίου Δούκα, για το αν θα πρέπει να συνεργαστεί το Πασόκ ή όχι. Την κυρία Διαμαντοπούλου πάλι. Μαθαίνω επίσης ότι τα πολιτικά κόμματα συζητούν με κάποιους εκ των ανεξαρτήτων για να τους πάρουν στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Κάτι διαβάζω για το ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε την κυρία Γεροβασίλη, η οποία είναι και πέμπτη αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, η οποία, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε, λέει, και από αντιπρόεδρος. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα συνεδριάζουν και τα κομματικά όργανα, θα συζητήσουν, λέει, και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κάλυψη του συγκεκριμένου προσώπου. Ποιος θα είναι, δηλαδή, στη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου. Οι ανεξάρτητοι ζουν και βασιλεύουν στην Βουλή. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία των ανεξαρτήτων σε αυτήν την κοινοβουλευτική διαδικασία, σε αυτήν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, είναι εντυπωσιακό ως αριθμός. Δηλαδή, πόσοι, θα μου πεις τώρα, πρέπει να βάλουμε μέσα και τις διασπάσεις, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, με όλα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν έτσι και αλλιώς στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο. Αλλά Έχουμε βεβαίως και τα ελληνοτουρκικά, για τα οποία θα κουβεντιάσουμε εκεί γύρω στις 8 παρατέταρτο, για να δούμε τι είναι αυτή η ιστορία των θαλασσίων πάρκων και ας πούμε τι γίνεται με, με το θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε η Τουρκία, το οποίο, τα λέγαμε και χθες, απομονώνει το Καστελόριζο από την Ελλάδα. Και αν όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ενδεχομένως περαιτέρω ένταση στις σχέσεις μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας. Από την άλλη μεριά, πριν από λίγες ώρες η Αμερικανική Κυβέρνηση διαμέσου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ανακοίνωσε, λέει, μέτρα, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, εναντίον 60 οντοτήτων που είναι επιχειρήσεις, είναι τράπεζες κλπ, οι οποίες συνεργάζονται. Βεβαίως δεν κατάλαβα σε αυτά που διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αν όντως θα εφαρμοστούν τα μέτρα ή αν απειλείται η εφαρμογή των μέτρων για αυτές τις οντότητες. Απειλούν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες με κυρώσεις τις χώρες οι οποίες δεν θα διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη. Και βεβαίως εδώ τίθεται και ένα ερώτημα. Σας θυμίζω ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου. Σωστά, σωστά. Μάρτις, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος, Ιούλης, Αύγουστος, πέρασαν 6 μήνες. Γιατί δεν ξεκινάγανε από αυτά τα οικονομικά μέτρα και αναγκάστηκαν να κάνουν τον πόλεμο, που να προκληθούν αυτά που προκλήθηκαν με, τα στενά του Ορμούς, με τους Χούθη, με τους Μούθη, με τους Φούθη, με τους Μούθη και το χάος. Και πληρώνουμε τώρα τη βενζίνη 2 ευρώ. Θα πεις και τι τους νοιάζει, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Τι τους νοιάζει. Εν τω μεταξύ, περιμένουμε να σας πω την αλήθεια. Καταρχήν 27, το ξέχασα χθες, έχουμε τα εγγένεια της Καλαμαριάς, ε. Ωραία η Καλαμαριά, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Καλαμαριά. Μ' αρέσει η Καλαμαριά. Είχα και φίλο τον πρόεδρο εκεί του Εμπορικού Συλλόγου, τώρα πρώην πρόεδρος. Συνταξιοδοτήθηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, έρχεται το μετρό στην Καλαμαριά. Επιτέλους η Θεσσαλονίκη, όχι Αβραάμ, καλημέρα. Όχι μόνο έχει μετρό, αλλά επεκτείνεται και το μετρό. Μακάρι να επεκταθεί, παιδιά. Μακάρι, μακάρι να δει έργα και η Θεσσαλονίκη. Γιατί πολύ, πολύ στο. Πώς το έλεγε ο λαός μας με αυτή την ιστορία με το. Από λάδι-λάδι και από τη Γανίτα τίποτα, πώς το λέει, ε. Άκουσα χθες τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, εδώ στο Sky, στην τηλεόραση, που είπε κάποια πράγματα για το τεκμαρτό. Σιγά-σιγά αρχίζουν και λέγονται διάφορα πράγματα. Καταρχήν να πω ότι την Πέμπτη, λοιπόν, θα είναι η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Θα υπάρξει και η συνάντηση, λέει, παρουσία του Πρωθυπουργού προφανώς, και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα, διότι τα μέτρα, από ό,τι γνωρίζετε και γνωρίζουμε, έχουν σχεδόν οριοθετηθεί. Αλλά οκ. Okay. Και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός δεν θα κάνει περιουδία στη Δυτική Μακεδονία. Ε? Νωρίς-νωρίς ξεκίνησαν οι περιοδίες. Λοιπόν, να επανέλθω στα των δηλώσεων του κ. Χατζηδάκη. Είπε, λοιπόν, για το τεκμαρτό ότι δεν πρόκειται, λέει, να των ελευθερών επαγγελματιών δεν θα καταργηθεί, αλλά προσέξτε, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη, λέει, του συνεπείς, και όσο πιο συνεπείς, λέει, είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο ανάσα θα παίρνει αναφορικά με το τεκμαρτό. Καταρχήν ακούγεται ωραίο. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, επειδή μίλησα με τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτές τις μέρες που έλειψα, δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξοι στο τι μπορούν να έρθουν, διότι ζητούσαν κατάργηση τεκμαρτών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που γίνονται ένθεν κακήθεν γύρω από το ζήτημα αυτό. Όμως, πήγε το μυαλό μου αυτομάτως, διότι την περασμένη εβδομάδα που λείπαμε εμείς, έγινε μια συζήτηση αναφορικά πάλι με τους κακοπληρωτές, τους στρατηγικούς θα έλεγε κανείς κακοπληρωτές, με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αλλάζει, λοιπόν, το καθεστώς, τώρα προσέξτε να δείτε, και αυτοί, λέει, οι οποίοι οφείλουν και φεύγουν στρατηγικά, δηλαδή δεν πληρώνουν λογαριασμούς και φεύγουν, δεν θα μπορούν να το κάνουν αυτό μετά από την τρίτη μετακίνηση, αν δεν ρυθμίσουν ή αν δεν αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Και μάλιστα επανήλθαν οι πληροφορίες εκείνες που έλεγαν ότι λόγω των χρεών, λέει, τα οποία υπάρχουν από τους κακοπληρωτές. Όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος επιβαρύνονται περίπου με 60 ευρώ τον χρόνο για τα χρέη αυτών οι οποίοι αφήνουν φέσια ή αυτών που κάνουν ρευματοκλοπές. 60 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει δεν είναι, αλλά λέμε τώρα. Και σκεφτόμουν και έλεγα το εξής, με αφορμή τώρα ξαναλέω αυτά που λέει ο Χατζηδάκης, ότι κοίταξε να δεις, αυτοί οι οποίοι θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους θα παίρνουν μεγαλύτερη ανάσα, η συνεπής ας πούμε. Αυτοί λοιπόν, επανέρχομαι τώρα στους λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους 10 χρόνια, 20 χρόνια. Και σκεφτείτε τι περάσαμε τα τελευταία 20 χρόνια, με την κρίση κλπ. Αυτοί δεν πρέπει ως συνεπείς να έχουν ένα δωράκι, ένα αντίδωρο ρε παιδί μου, για τους λογαριασμούς που κανονικά πληρώνουν. Και ειδικά αν είναι και μισθοσυντήρητοι, δηλαδή να βάλουμε και κάποια κριτήρια. Γιατί ακούω ότι ενδεχομένως να έχουμε και καλά νέα, λέει, με τους λογαριασμούς ρεύματος, είπε ο Χατζηδάκης. Δηλαδή να γίνουν λίγο πιο υποφερτοί οι λογαριασμοί ρεύματος. Το ξαναλέω. Αφού λοιπόν κάποιος υπό προϋποθέσεις πληρώνει τους λογαριασμούς του και δεν χρωστάει σε κανέναν, ιδιαίτερα σε λογαριασμούς, σε τράπεζες κλπ. Δεν πρέπει όλοι αυτοί, αφού είναι συνεπείς, εντάξει κλπ. Και δεν λέω ότι όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι οφείλουν είναι λαμόγια. Όχι, δεν το λέω αυτό, γιατί μπορεί πραγματικά η ζωή να τα φέρει έτσι που μερικές φορές να σου δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά το κομμάτι εκείνο, επαναλαμβάνω, το οποίο πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις τους και είναι συνεπείς σε όλα, δεν πρέπει αυτοί να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση γενικότερα, λέω εγώ τώρα. Θα μου πεις, τις έπιασε πρωί-πρωί. Σωστό, και αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Τι με έπιασε πρωί-πρωί. Και διαβάζω και σήμερα ακόμα κάτι. Όχι, δεν θα το πω τώρα, θα το πω μετά. Γιατί είχε έρθει, λέει, μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία επέβαλε σε τράπεζα αποζημίωση πάνω, λέει, από 140.000 ευρώ, διότι δεν ενημέρωσε επαρκώς πελάτη της για τους κινδύνους μιας επένδυσης σε ομόλογα που πρότεινε η τράπεζα στον πελάτη. Και πάλι μου θύμισε η απόφαση αυτή την ιστορία με τα δάνεια σε γαλλικό φράγκο. Δηλαδή συνεχίζεται το ίδιο παιχνίδι, ε? Αλλά αφήστε αυτά να τα πούμε μετά, γιατί νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον. Εύχομαι την καλημέρα μου σε όλους σας. Μεταξύ μας, από ό,τι βλέπω στους δρόμους, μόνοι μας είμαστε και πάλι. Εγώ, εσείς και κάτι κουνούπια που περπατάνε και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τα υπόλοιπα μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: τη δημοσιογραφική παρέα στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Ο υδραργύρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οδότες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες όλων των χωρών, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Τίτος, λέει ο κύριος Κιμιονής. Έχει απόλυτο δίκιο. Για να δούμε εδώ τι λέει το εορτολόγιο αγιολόγιο που το ξεχάσαμε εχθές. Γιατί ο Γάρ έρχεται, μόνο του τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, επανακομιδή Λιψάνων Βαρθολομαίου Αποστόλου, λέει σήμερα το αγιολόγιο εορτολόγιο. Τίτου Αποστόλου Επισκόπου Γορτίνης Κρήτης, Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Απόστολος Τίτος, διαβάζω, ήταν, λέει, ελληνικής καταγωγής, αρχικά ειδωλολάτρης. Με θείο όραμα έλαβε εντολή να μελετήσει την βίβλο των Εβραίων και αργότερα, λέει, τον βρίσκουμε στα Ιεροσόλυμα, όπου γίνεται αυτόπτης και αυτίκος της διδασκαλίας των θαυμάτων του Κυρίου. Είναι, λέει, από τους πρώτους που πίστευσαν με το κήρυγμα του Πέτρου. Υπήρξε μαθητής του Παύλου, πιστός ακόλουθος και συνεργάτης. Στην τέταρτη αποστολική περίοδο, ο Παύλο τον κυρωτώνησε, λέει, επίσκοπο Κρήτης. Ο Τίτος, αφού πήμανε, λέει, αποστολικά, απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 94 ετών, διαβάζω, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου και στον πρωτοπρεσβύτερο, όχι τον πρωτοπρεσβύτερο, τον αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, να είμαστε καλά, εκεί στον Άγιο Γιώργιο της Κηφισιάς, για το υλικό το οποίο μου στέλνει κάθε φορά. Ανατολή Ηλίου σήμερα, 6:49, Δύση, 8:06 λεπτά το απόγευμα. Έχει μικρή ημέρα για τα καλά. Σήμερα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα στις θερμοκρασίες. Εχθές δηλαδή που κατεβήκαμε, παιδιά, με τριαντάρι. Τριαντάρι ακατέβατο, όπου και να πέρναγες 30 βαθμούς, δεν άλλαζε η θερμοκρασία. Και το μεσημέρι που έφυγα και αργά χθες, αργά δηλαδή, αργά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, χτύπησε 41 εκεί κοντά στη Φιλαδέλφεια, παιδιά. Έβραζε η άσφαλτος. Όταν σας λέω έβραζε. Με τη μηχανή που να πας τώρα, δεν πας και πουθενά. Λοιπόν, αλλά έβλεπα τα στοιχεία χθες. 41.5 λέει στη σκάλα Μεσσηνίας, σχεδόν ίδια θερμοκρασία στο Αστέρι της Λακωνίας, σχεδόν 41 στη Σπάρτη. Όχι, κάτσε παιδιά, καλοκαίρι, δεν θυμάμαι γιατί. Δεν θυμάμαι, νομίζω κάπου είχαμε πάει στη Μονεβασιά, μια έτσι αυθημερών εκδρομή, πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Και γυρίζοντας ψάχναμε να βρούμε κάπου να φάμε και μπαίνουμε στη Σπάρτη. Η κόλαση ήταν καλύτερη από τη Σπάρτη. Τι ζέστη ήταν αυτή. Ζέστη, πω! Απίστευτη. Σκάλα Λακωνία 40.7. Όλη η Λακωνία βλέπω πάνω από 40. Στην Ολένη της Ηλίας 40.3. Εντάξει, και στο Γήθιο 40.2. Στο χωριό Αιγές Γηθίου 40.2. Σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Μετεό για χθες. Αλλά ξαναλέω, σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σαφώς είναι καλύτερα. Ξεκινήσαμε με 28.5 βαθμούς Κελσίου. 1.5 βαθμό κάτω είναι διαφορά, να ξέρετε. Βέβαια τα ντουβάρια, άμα βάλεις πάνω, πώς το λένε, αυγό, ψήνεται με την πρώτη, δεν έχει θέμα. Βράζει ο τόπος, δεν είναι, και μιλάμε για τέλη Αυγούστου. Αλλά τι να κάνουμε, υπομονή τώρα θα κάνουμε. Πρωί-πρωί βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη σελίδα της. Η Θεσσαλονίκη Αβραάμ στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η Αλεξανδρούπολη στους 24. Αλλά 19 βλέπω, πού είναι αυτό, Φλόρινα. Α, εκεί θα πάμε. Καστοριά 19, 24 η Πρέβεζα. 23 στην Ανδραβίδα, η Καλαμάτα Σωσό 23, βλέπω εκεί στο χωριό σας. Στην Κάρπαθο, καλά φυσάει, δεν είναι ιδιαίτερο ζήτημα η Κάρπαθος, και 25 βαθμούς Κελσίου. Και στην Παλαιόχωρα βλέπω ανέμους, αλλά 24-21 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23-24 στη Σαντορίνη. Για να δω τι λέει και η Αθήνα, 28 η Ραφίνα, 28 ο Βενιζέλος, 30 εδώ στα νότια προάστια. Τώρα που λέω Βενιζέλος, κάπου έβλεπα στοιχεία σήμερα σχετικά με τις πτήσεις. Ότι... Πούντα, καθέστε να τα δω εδώ, γιατί έχει... Ανάτια. Λοιπόν, 2.800 πτήσεις, λέει, για την Ελλάδα τη βδομάδα 10 με 16 Αυγούστου, που είναι η καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, παρακαλώ πάρα πολύ, ε. Πάνω από 2.800 πτήσεις, διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της κυρίας Ματίνας Χαρκοφτάκη στην Καθημερινή. Είναι, λέει, 5% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Είμαστε στην... πού είμαστε? Είμαστε η 7η σε πολυσύχναστη συχνότητα, αν μπορεί να το πει κανείς, χώρα της Ευρώπης. 7η. Καλά το πάμε, ε? Σωστά.
Βλέπω όμως ότι θυμίζω μάλλον τα ζητήματα τα οποία είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας, με την Ελλάδα λέει να αντιπροσωπεύει το 11% των συνολικών καθυστερήσεων που καταγράφηκαν την εβδομάδα αυτή, 10 με 16 Αυγούστου, σε όλη την Ευρώπη. Σε όρους ευρωπαϊκού δικτύου, δηλαδή πόσα αεροσκάφη περνάνε μέσα στο ελληνικό FIR, είμαστε, λέει, ακούστε να δείτε, 36.000 πτήσεις. 36.174. Αυτά είναι που περνάνε, πάνε παντού, ρε παιδί μου, ξέρεις. Άμα μπείτε σε αυτό το live, υπάρχει μια σελίδα που δίνει σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις που γίνονται τουλάχιστον στα αεροσκάφη τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί όλα έχουν ανοιχτούς πομπούς κλπ. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, 36.000 αεροσκάφη είτε προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια είτε περνάνε πάνω από την Ελλάδα. Και αυτά, να ξέρετε, οι εταιρείες τους πληρώνουν για τη χρήση του ελληνικού εναέριου χώρου και για το γεγονός ότι επικοινωνούν με το κεντρικό ραντάρ, τέλος πάντων, το οποίο υπάρχει στη χώρα, δίνουν τα στοιχεία τους και πάνε εκεί που πάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, για να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που σας έλεγα πριν τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρομαι, λέω, κυρίες και κύριοι, σε μια απόφαση που διαβάζω σήμερα, το Αρείου Πάγου, η απόφαση 364 του 26 και η 765, λέει, του 26, είναι δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες ουσιαστικά υποχρέωσαν τράπεζα να αποζημιώσει, λέει, πελάτες οι οποίοι έχασαν, λέει, το κεφάλαιό τους. Άκου να δεις, φίλε ακροατή, ρε, το, για το Θεό. Η μία απόφαση, λέει, είναι του Α1 πολιτικού τμήματος που απέρριψε την αίτηση ανέρεσης τράπεζας και επικύρωσε απόφαση, λέει, του εφετείου Λαμίας, με την οποία δικαιώθηκε επενδυτής που έχασε σχεδόν όλο το ποσό, άκου να δεις, όλα τα λεφτά που είχε επενδύσει, λέει, σε ομόλογο της ΤΑΔ εταιρείας, αναγνωρίζοντας τον επενδυτή αποζημίωση ύψους 140.000 ευρώ. Η υπόθεση αφορά, λέει, επενδυτή ηλικίας 74 ετών τη σειρά μου, κατά τον χρόνο κατάθεσης της αγωγής, συνταξιούχο, λέει. Μέχρι το έτος, λέει, 2003 διατηρούσε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό που είχε 200.000 στην άκρη, για το Θεό, καλώς, σε προθεσμιακές καταθέσεις. Οι υπάλληλοι, λέει, τον προέτρεψαν να κάνει επένδυση, λέει, σε ομόλογα, χωρίς όμως να του πουν όλους τους κινδύνους που... Απλώς του έλεγαν ότι θα έχεις καλύτερες αποδόσεις. Αυτό που λένε γενικά οι τράπεζες. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να το κάνει και λοιπά, τα έχασε τα λεφτά. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν το βάλε κάτω και αποφάσισε να κυνηγήσει, λοιπόν, τις τράπεζες για τα καθέκαστα, για την ευθύνη τους. Και σας λέω, μου έκανε, θυμήθηκα αυτόματα όλη την άλλη ιστορία που είχε ανοίξει και την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές συζήτηση και μάλιστα και με καλεσμένους κλπ. Για το γνωστό προϊόν του ελβετικού φράγκου, που, όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι που πήραν τα δάνεια, οι δανειολήπτες, δεν είχαν ενημερωθεί για την πραγματικότητα. Μετά προέκυψαν και οι αλλαγές στην ισοτιμία μεταξύ ευρωελβετικού φράγκου. Και τώρα έχουν φτάσει στη διαδικασία, μάλλον έφτασαν στη διαδικασία, μετά προέκυψαν και κάποιες ρυθμίσεις για τους ανθρώπους αυτούς και τώρα ακόμα μπορούν να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για να αποπληρώσουν κάποια στιγμή τα δάνεια αυτά. Εν τω μεταξύ, 1,5 δισεκατομμύριο είναι τα νέα στεγαστικά δάνεια τα οποία δόθηκαν το πρώτο εξάμηνο από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες, τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

0: ειδικά το δώρο που θα δώσει ο Πρωθυπουργός, θα το ξέρουμε το μεθεπόμενο Σάββατο που θα κάνει τα εγκαίνια στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω, στις τιμές των καυσίμων θα το κάνει νωρίτερα, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου. Άρα θα τρέξει μέσα στη εβδομάδα αυτή, θα το μάθουμε. Δηλαδή 10 λεπτά, θυμίζω, είναι για το πετρέλαιο.
0: Μπράβο, ναι,
1: και 5 λεπτά είναι τα.
0: Είναι και ο ΦΠΑ για την απόλυτη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις τώρα το σούπερ μάρκετ, εντάξει, η κυβέρνηση λέει ότι έχει φτάσει στους 1.100 κωδικούς. Εγώ θυμίζω ότι είχαν πει για 2.000 κωδικούς. Ξεκινούν από το χαμηλό, βέβαια, επίπεδο, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, το 7%. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα το ξέρουμε λογικά την άλλη εβδομάδα. Μπαίνουν και τα σχολικά. Πάντως υπάρχει γκρίνια. Τα έχουμε πει και στην εκπομπή σου. Υπάρχει γκρίνια και κόντρα μεταξύ των σούπερ μαρκετάδων και των μεγάλων.
1: Περίμενε μια κουβέντα. Καταρχήν έλεγα νωρίτερα ότι σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, Ανέστη, οι κωδικοί είναι πάνω από 100.000, 130, 140 κλπ. Το στίχημα βεβαίως είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία θα μπουν στο παιχνίδι να είναι αυτό που λέμε λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή να τα αγοράζεις. Έχεις ξαναπεί στο παρελθόν ότι
0: τις κούπες, φαράσκα και τα λοιπά.
1: Έτσι, πράγματα τα οποία τα παίρνεις μια φορά στο εξάμηνο και αν το πάρεις.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, για να δούμε λοιπόν.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, τα είπε και στην εκπομπή σου, ο Μπέσετ δεν είπε τίποτα χθες. Προειδοποιητική βολή ήταν ουσιαστικά. Δεν ανέφερε ούτε ονόματα φυσικών προσώπων ούτε εταιριών που θα μπουν οικονομικές κυρώσεις. Για μένα η D-Day είναι η 3 Νοεμβρίου. Οι εκλογές του Τραμπ και νωρίτερα μια εβδομάδα, 27 Οκτωβρίου, οι εκλογές στο Ισραήλ. Ναι. Εκεί νομίζω, Γιώργο, είναι όλο το θέμα. Και εκεί θα πάει, μέχρι εκεί θα πάει ο Τραμπ, γιατί εκεί καίγεται ο Τραμπ. Αλλά όπως είπε πολύ σωστά, συμπληρώνει στους 6 μήνες, 28 του μηνός, 28 Αυγούστου, αυτή την Παρασκευή. Και ουσιαστικά έχει κάνει μια τρύπα στο νερό και έναν φοβερό εγκλωβισμό της Αμερικής.
1: Μα αντί να το ξεκινήσει ανάποδα, να ξεκινήσει δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες τον εμπορικό πόλεμο πρώτα, πάει και κάνει, δηλαδή εκ των υστέρων το θα λέμε όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι έχει εκπληστεί από τον Νετανιάχου αυτό, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σημαντικό, δύο πράγματα. Την Πέμπτη ξεκινάει στο Wyoming, το Jackson Hole, μαζεύονται όλοι οι τραπεζίτες του κόσμου. Εκεί ο Wars της Fed θα μας πει τελικά τι θα κάνει με το θέμα του επιτοκίου του αμερικανικού δολαρίου. Είναι το τριήμερο σαν κατασκήνωση εισαγωγικά των Αμερικανών και Ευρωπαίων κεντρικών τραπεζιτών. Και το δεύτερο να σας πω ότι τη μεθεπόμενη Παρασκευή έχουμε πλέον και επίσημα 40 μετοχές από τις συνολικά 135 του χρηματιστηρίου της Αθήνας αναβαθμίζονται για πρώτη φορά μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Το ζήτημα, Γιώργο, δεν είναι αν θα μπουν ένα δις στις ροές. Το ζήτημα είναι αν θα κρατήσει αυτά τα φαν τα οποία θα έρθουν πλέον, γιατί θα σε βλέπουν ως όριμη αγορά. Και πόσο θα τα κρατήσεις και αν έχεις τη δυνατότητα να τα κρατήσεις. Έτσι, δηλαδή, μην μένουμε στην παγίδα ότι απλώς θα μπουν κάποια κεφάλαια. Απλώς όλα αυτά γίνονται ρήμην των Ελλήνων. Οι Έλληνες μπήκαν λάθος, στραβά το 99, τώρα δεν υπάρχει ίχνος Έλληνα επενδυτή, είναι μόνο ξένοι και επαγγελματίες, τα φάντα.
1: Να σου πω, Σεπτέμβρη που έχουμε συνεδρίαση ΕΚΟΤΟΥ, πάμε σε αύξηση επιτοκίων.
0: Όχι, προς το παρόν δεν δείχνει κάτι τέτοιο λαγκάρτ, θέλει να δει γενικά πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Πιθανότατα για αύξηση θα πάμε στη συνεδρίαση από ό,τι λένε ή του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου.
1: Okay.
0: Και θα δούμε την Πέμπτη και την Παρασκευή, μάλλον τα ξημερώματα, ο Wars τι θα πει για την Αμερική. Απλώς θυμίζω ότι αύριο έχουμε την Nvidia, την πιο ακριβή εταιρεία του κόσμου με 4,95 τρισεκατομμύρια δολάρια, που ανακοινώνει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Να δούμε πώς πάει η κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου, ευχαριστούμε και συντός, συγγνώμη που τα λέω.
0: Κανένα πρόβλημα, καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε, καλή εκπομπή, να σε καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος, φίλος, το βλέπετε καθημερινά στην ναυτεμπορική, στην τηλεόραση ναυτεμπορική, 7 με 9, και επιχειρηματικά νέα. Αλλά και τον διαβάζετε στην αυτεμπορική. Στην παρέα μας αμέσως ο Γιώργος Ασμάτογλου. Αρχίσαμε και με τον Γιώργο Λιάκη για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Κύριε Ασμάτογλου, ακούσατε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί η ενίσχυση 10 λεπτών στο κίνησης, 5 λεπτά για το κίνησης από τα δηληστήρια και 10 λεπτά στις βενζίνες, θυμίζω. Γιατί οι τιμές είναι ψηλά, πολύ ψηλά, και από ό,τι καταλαβαίνω θα συνεχίσουν να υπερρύπτανται παρά την προσωρινή μείωση κάποιων λεπτών, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, είχαμε αυξήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά η υποχώρηση αυτή από χθες να κατέβει στα 91 δολάρια, αυτό μας δίνει μία πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες.
1: Ναι.
2: Σε μια, όπως βλέπουμε σήμερα, μηδενική ή αύξηση στις βενζίνες, ούτε μείωση ούτε αύξηση,
1: ναι,
2: αλλά έχουμε μια καλή μείωση της τάξης των σχεδόν 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Ίσως αυτό το δίλεπτο συνεχιστεί και αύριο στα δηλισμένα προϊόντα. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί έτσι και μπορέσει και υποχωρήσει το πετρέλαιο. Θα είναι μια πολύ καλή ανάσα για την, ίσως για την οικονομία, για το παραγωγικό κόστος, για τα μετά.

0: πει, τα έχουμε πει αυτά. Είναι πραγματικά πολύ ψηλές τιμές. Βέβαια, θέλω να επικεντρώσουμε, γιατί χθες μου είπατε κάτι που εμένα εγώ δεν το ήξερα, κυρία Σμάτογλου, και θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές. Γιατί έχουμε τόσο ψηλές τιμές τώρα? Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τον εφοδιασμό των δηληστηρίων. Δηλαδή, δεν παίρνουν, δεν έχουν πρώτη ύλη για να διηλίσουν τα δηληστήρια. Σωστά.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, κακά τα ψέματα, μετά από 6 μήνες πολέμου, τα αποθέματα, όλα τα στρατηγικά αποθέματα ίσως και τα αποθέματα τα οποία ασφαλείας που είχαν για τα 90 ημερών, ναι, αυτά βεβαίως έχουν εξαντληθεί. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο, ναι, ό,τι είχε. Λοιπόν, ό,τι απόθεμα είχαν τα δηληστήρια και το κάθε κράτος στις αποθήκες του. Mm-hmm. Και βέβαια, τι κάνουν τα δηληστήρια, επειδή είναι πολύ ψηλή τιμή. Είναι φυσικό επόμενο να δυσκολεύονται να κλείσουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια, δηλαδή τα συμβόλαια τριμήνου όπως λέμε, για να μπορέσουν να αγοράσουν την πρώτη ύλη, δηλαδή το αργό πετρέλαιο. Και βέβαια αυτή η τιμή που θα αγοράσουν θα πρέπει να είναι σε τέτοια επίπεδα, ούτως ώστε εάν αύριο υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές, να μπορέσουν να έχουν μια κερδοφορία. Γιατί αλλιώς
0: να πάρουν καταλαβαίνετε... δηλαδή καινούργιες ποσότητες καυσίμων με χαμηλότερη τιμή.
1: Βέβαια, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, και τι κάνουν, παίρνουν μικρές ποσότητες. Και οι μικρές ποσότητες την ώρα που τις παραγγέλνεις, την ώρα που τις θέλεις, είναι ακριβότερες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουν ανέβει έτσι τα καύσιμα τόσο πολύ. Ναι. Γιατί υπάρχει και αυτή η δυσκολία. Δεν είναι μόνο τα συμβόλαια, είναι και το κλείσιμο των στενών. Εκεί το οποίο με τα δυσκολία θα βγάλεις 1, 2, 3, 5 καραβιές. Δεν θα βγάλεις αυτές τις ποσότητες τις οποίες θέλεις για να πετύχεις πρώτον και την τιμή, αλλά δεύτερον και την επάρκεια του προϊόντος. Άρα ελλείψη λοιπόν του προϊόντος, εσύ παραγγέλνεις τέτοιες ποσότητες που αφενός να μπορέσει να τις περάσεις από εκεί, γιατί δεν είναι τόσο πολύ μεγάλες, δεν περνάνε τόσο εύκολα τα πλοία, το βλέπετε, το ακούμε.
0: Τώρα προφανώς πάνε από άλλες περιοχές, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορούν να βρουν και πολλά καύσιμα, είναι ακριβά τα καύσιμα.
1: Δεν μπορούν να βρουν και πολλά καύσιμα, άρα, γι' αυτό μικρές... το πληρώνουν και ακριβότερα, μάλιστα, γιατί είναι και μικροποσότητες για να, μπορέσουν να καλυφθούν
0: οι ανάγκες. Προφανώς, για να μην στεγνώσει η αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάτογλου.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, σας
0: καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Σμάτογλου. Τον έχουμε σταθερά στην παρέα μας κάθε Τρίτη, γιατί Δευτέρα βράδυ βγαίνουν οι τιμές της νέας εβδομάδας. Και όπως ακούσατε, σταθερά τα πράγματα όσον αφορά την βενζίνη. Γύρω στα 2 λεπτά μείωση στο πετρέλαιο. Οι τιμές όμως συνεχίζουν να είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Είναι καλά στο λεκανοπέδιο. Φλερτάρουν με τα 2. Μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω από τα 2, λίγο πιο... Εγώ το πρωί πάντως που περνάω και βλέπω τα διανυκτερεύοντα πρατήρια, βλέπω κάτω από 2 ευρώ. Αλλά θα πεις η μέση τιμή είναι περίπου στα 2. Στην περιφέρεια δε και στα νησιά μας οι τιμές είναι πραγματικά πολύ υψηλές. Μου λένε φίλοι ακροατές οι οποίοι είναι ακόμα στα νησιά ότι τα νούμερα δεν περιγράφονται. Δεν περιγράφονται. Λοιπόν, τώρα, να σας πω επίσης, υπάρχει άλλη μια είδηση που προέκυψε αργά χθες το βράδυ, μάλλον τα ξημερώματα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έβγαλε μια απόφαση που στηρίζει, λέει, το διάταγμα που είχε υπογράψει ο Αμερικανός Πρόεδρος για τον περιορισμό, λέει, των επιστολικών ψήφων εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να μην ψηφίζουν επιστολικά ο κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να παρουσιάζονται και να ψηφίζουν στα εκλογικά τμήματα. Περιορίζει δηλαδή την δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Κάτι το οποίο δεν το θέλανε οι δημοκρατικοί. Είναι και αυτή μια είδηση η οποία έχει το δικό της ειδικό βάρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, πριν πάμε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να σας θυμίζω ότι έρχεται η ημερομηνία της ξεχωριστής ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Φέτος η συναυλία αυτή είναι αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στη συναυλία λαμβάνουν μέρος αφιλοκερδός μεγάλα ονόματα: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τζαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Για εισιτήρια, ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία στο olimazimborume.gr, και θυμίζω ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τη συναυλία, για το όλοι μαζί μπορούμε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για την φροντίδα αυτών των δενδρυλίων για χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, για να βγάλουν ρίζες, ρε παιδί μου, καταλάβατε τι εννοούμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που χρόνια τώρα πραγματοποιείται όλοι μαζί μπορούμε, που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, ξαναλέω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο, θα περάσουμε υπέροχα, σας το λέω, κάντε τα δέοντα, μην τρέχετε τελευταία στιγμή για τα εισιτήριά σας.

0: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Ήμουν φιλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρέση στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάνσκι, η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα. Μέχρι και αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους 39 και στην νησιωτική χώρα έως και τους 37 βαθμούς. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρη, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε με συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους και τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσε οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών του Ιράν, που υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ, μετά και την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Στην Ιταλία, αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν τον δρόμο. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί ως και τα μέσα Οκτωβρίου και θα

0: προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην ξέρει ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Χέσγκεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομίας τώρα του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και την ανακοίνωση αυτών των κυρώσεων σε βάρος Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυγχάνοντας κάθε φορά, είπε και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Τα συγχαρητήριά του στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στον Υπουργό Οικονομικών για την επιβολή των νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και κινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας-Σισάχ, σαν ανατιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε χθες η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, από την πρόσκληση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα μας. Μέχρι και αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται λοιπόν να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 αλλά και κατά τόπους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα έως και τους 37 βαθμούς. Σε ετοιμότητα τώρα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν και σήμερα και όσο χρειαστεί ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Ειδικά επίσης για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, προφήματα και ειδικό kit με είδη ατομικής υγιεινής. Οι πολίτες επίσης και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν και με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτηση του Δημότη το 1595. Ή με το 5287-800 για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λειτουργεί και η γραμμή του καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049 καθημερινά 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας και μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο βρίσκονται τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη, Βούλα Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, την Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Μιλώντας στον Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Σήμερα, ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά και την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής μας πολιτικής για το 27 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια και επισήμανε, εν ώψη της ισχύς της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη.
1: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027 θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης.

0: επιδότησης τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: 850 προϊόντα επώνυμης αλλά και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας τώρα, ο Πρωθυπουργός, πάντα από το χθεσινό πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν, επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε χθες με συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραβετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε με συνέντευξή του στο Open πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε πως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μια επιδίωξη αλλά το μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία.
2: Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Η Ελλάδα πια δεν παρακολουθεί, η Ελλάδα δρά. Η εποχή της αδράνειας για την Ελλάδα έχει παρέλθει οριστικά. Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ότι ενεργούμε κατόπιν υποδείξεων της Τουρκίας είναι αστειότητα και φεδρότητα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ότι καμία απολύτως υπόδειξη δεν δέχεται η Ελλάδα για τη διάταξη δυνάμεών της. Είναι ένα κυρίαρχο δικαίωμα το οποίο εμείς θα το ασκούμε όπως προσήκει κατά την άποψή μας.
1: Τραγωδία στη μία τη νύχτα στα Ανολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλή, στο ρεύμα από την Χασιά προς τα Ανολιώσια. Στο Γιοταχή επέβαιναν 5 νεαρά άτομα κατά από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη τις πορείες του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η κολόνα να λυγίσει, ενώ από τη σφοδρότητα της προσκρούσης τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα. Μακριά. Με παρελθόν οικογενειακής βίας, απόπειρα βιασμού το 2016 και δικογραφία που εκκρεμεί για καταδίωξη βαρύνεται ο γυναικοκτόνος της Νέας Σμύρνης. Τελευταίο θύμα του, η 45χρονη, στην οποία έστεισε καρτέρι και αφού τη σκότωσε, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ερωτική αντιζηλία βλέπουν οι αρχές ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Πολλά είναι επίσης τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση εξαφάνισης 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, τα έχινη του οποίου χάθηκαν πριν από 6 ημέρες μετά την πτώση του στην θάλασσα από εστιοπλοϊκό σκάφος. Η σύζυγος του 66χρονου, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε εν ζωή, παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη στο ακυβέρνητο σκάφος, προτού ειδοποιήσει τις αρχές. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο γιος της, η μητέρα του πάγωσε από το σοκ, ενώ παράλληλα δεν μπόρεσε να βρει σήμα με το κινητό της για να ζητήσει βοήθεια. Για αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου αναβλήθηκε η δίκη στο πλημμυροδικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι οι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούν τον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Ανοίγει αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ένα δύσκολο φθινόπωρο βρίσκεται πρώτων πυλών για τη Γερμανία με πρώτη μεγάλη πρόκληση τις τριπλές εκλογές στις 6 Σεπτεμβρίου σε Σαξονία Anhalt, 20 Σεπτεμβρίου Μέκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και την ίδια μέρα επίσης και στο Βερολίνο. Στην πρώτη και κρισιμότερη αναμέτρηση, η Σαξονία, εναλλακτική για τη Γερμανία, λαμβάνει 43% σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, 20 μονάδες πάνω από τους Χριστιανοδημοκράτες. Μπορεί να συγκεντρώσει ακόμα και την απόλυτη πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να ξεκινήσουν σύμφωνα με τις αρχές. Στην Ιταλία, αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν τους δρόμους. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου και θα επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και άνω. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, μεσογειακός αγώνες που διεξάγονται στο Τάρανο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής εξιφασκίας στη διοργάνωση. Η αθλήτρια της Ελένης Τσοκλακίδου κατέκτησε την πρώτη θέση στο ξύφος ασκήσεως επικρατώντας τον τελικό με σκορ 15-13 απέναντι στην Αιγύπτια Αμρ Χόσνη Σάρα. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επικράτησε τη Κύπρου με 82-75. Την πρόκριση στη Link Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήρε η Μαρκό, η οποία νίκησε την Ελλάς Σύρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Σήμερα, σε 7 ώρα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη Link Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Για την πρώτη αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος, η Λάτσιο με βασικό τερματοφύλακα το Χρήστο Μανδάν νίκησε εκτός έδρας την Μπολόνια με 1-0. Και τέλος, επέστρεψε στην Αθήνα από το Ανόβερο η αποστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κοφών, όπου στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες νέων κοφών η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 7 μετάλλια, 3 χρυσά, 3 σημαίνια και 1 χαλκινό.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Μαρία Γιώργαρη. Μαρία, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι και της Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
1: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Σε αυτό το σημείο λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Ακούω κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται, παιδιά, γυρίσατε? Δεν νομίζω. Δεν πιστεύω να έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Γιατί χθες που έφυγα, εγώ και ο εαυτός μου ήμουνα. Άσε τα πρωινά. Άσε στη γειτονιά που δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά αυτό είναι το χαϊδάρι, παιδιά, άδειο. Πάμε να τρέξουμε στους δρόμους όλοι. Τίποτα. Μόνο λίγο κίνηση βλέπω στον Πειραιά. Δεν βλέπω πουθενά αλλού. Πού την είδαμε την κίνηση? Η αυξημένη κίνηση. Στα κουνούπια ίσως. Στον ιό του Δυτικού Νείλου. Μπορεί εκεί να έχουμε κίνηση. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Με συγχωρείτε, κάνουμε και λίγο χιουμοράκι, που λέει και ένας φίλος μου στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Για να ασχοληθούμε λίγο με τα θέματα τα οποία, παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, κάποιοι τα κουβαλάνε μαζί τους και δεν βλέπουν και φως στην άκρη του τούνελ, τουλάχιστον προς το παρόν. Στην παρέα μας λοιπόν είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Ο κύριος Κουτρουλάρης έχει την τύχη, παύλα τυχαία, να ανήκει στους κατοίκους εκείνους στην Κυψέλη, όπου είχαν ζημιές στα σπίτια τους από το μετρό, κατά μεγάλη πιθανότητα, που πέρασε κάτω από τους δρόμους και τις κατασκευές εκεί στην Κυψέλη. Και προς το παρόν δεν έχουν και καμία, πώς να το πω, αντίδραση ή τέλος πάντων συνδρομή από τη μεριά της κατασκευάστριας εταιρείας για τις ζημίες οι οποίες έχουν υποστεί. Έμαθα ότι χθες υπήρξε μια συνάντηση των εκπροσώπων των κατοίκων με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, προσπαθεί να συνδράμει. Δεν ξέρω βέβαια να σας πω την αλήθεια και αυτό τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Καλημέρα, κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε?
1: Κύριε Ψάλη, καλημέρα σας και τους συνομοκρατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα μαθαίνω το μεσημεράκι έχετε και μια συνέντευξη τύπου που δίνετε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Αθήνας, αναφορικά με την εξέλιξη των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν σε καμιά εξηταριά διαμερίσματα, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι.
1: Εκεί... Όχι, είναι 200 τα διαμερίσματα.
0: Α, είναι 200,
1: δεν έβαλα. Είναι 23 πολυκατοικίες.
0: Δεν έβαλα το ΦΠΑ μέσα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, άρα είναι πολλά. Είναι πολλά. Και επίσης θυμάμαι την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, ότι είναι και σπίτια τα οποία είναι και εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή, και πώς το λένε, και πολυκατοικίες, οι οποίες κάποιες είναι κλειστές και λοιπά, και σπίτια παλιά που είναι κλειστά. Σωστά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια διόρροφα, τριόρροφα που είναι εμπλεγμένα σε κληρονομικές διαδικασίες και είναι χρόνια.
0: Ωραία, για πάμε τώρα στην ουσία. Χθες, εντάξει, συναντηθήκατε με τον Δήμαρχο. Θυμίζω ότι ο Δήμος έχει αποφασίσει να σας συνδράμει. Έχει βάλει και ανθρώπους οι οποίοι, ειδικοί τέλος πάντων, οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν με την καταγραφή των ζημιών κλπ. Από την εταιρεία έχατε καμιά απάντηση? Την εταιρεία δηλαδή που είναι υπεύθυνη για το έργο του, όχι η κατασκευάστρια εταιρεία, η εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, έχετε καμιά απάντηση?
1: Τίποτα, καμία απολύτως. Όχι μόνο δεν έχουμε απάντηση, ενώ έχουμε στείλει εγγράφος αρκετές φορές να μας προσκομίσουν όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που αφορούν το μέγεθος των καθυζήσεων, τις κλίσεις των κτηρίων μας, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τις μετρήσεις. Τα έχει ζητήσει και ο Δήμος των Αθηνών επισήμως και αρνούνται να το απαντήσουν και να του δώσουν στοιχεία.
0: Πρέπει να σας πω ότι και εμείς και πριν τις διακοπές είχαμε ζητήσει να μιλήσουμε με την εταιρεία. Η εταιρεία δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θέλει να μιλήσει προς το παρόν. Ενδεχομένως να θυμίσω ότι είναι η ίδια εταιρεία που έχει την ευθύνη και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να ανοίξουν το βάρος τους τώρα στην ιστορία της επέκτασης του μετρό εκεί που θα γίνουν τα εγκαίνια την Πέμπτη. Αλλά τι θα γίνει τώρα με εσάς, αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, η Ελληνικό Μετρό δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι εταιρεία δημοσίου συμφέροντος.
0: Ναι, δημοσίου
1: συμφέροντος. Δεν υπάρχει. Τι πάει να πει, δεν είναι, θέλουν να μιλήσουν ακόμα κι αυτά?
0: Ναι, δεν ξέρω. Σας λέω ότι είναι απάντηση. Ότι κάναμε ένα αίτημα για να συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο της εταιρείας να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Διότι θυμίζω πάλι, τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι κάποιοι ιδιοκτήτες, καταρχήν κάποιοι ενοικιαστές φύγανε. Τα παρατήσανε και φύγανε. Σου λέει πού να μείνουμε εδώ πέρα μέσα. Κάποιοι άλλοι ιδιοκτήτες επίσης φύγανε και πήγανε σε άλλα σπίτια, αν είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν σπίτια.
1: Και κάποιοι... Εντάξει, και μιλάμε και για ιδιοκτήτες που αγοράσανε με δάνεια τα σπίτια τους πριν 3-4 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Έχουν αναγκαστεί να φύγουν.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Και επίσης είναι και πολλοί που είχαν στείλει τα παιδιά τους, γιαγιάδες, παππούδες, σε άλλα μέλη της οικογένειας. Αλλά τώρα που θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, θα πρέπει να επιστρέψουν κάπου τα παιδιά.
0: Προφανώς.
1: Πώς θα πούμε
0: μεταξύ μας τώρα? Αυτά όλα είναι δικαιολογίες. Πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση και μια επιδιόρθωση των βλαβών, οι οποίες έχουν καταγραφεί. Είναι καταγεγραμμένες. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Σήμερα, χθες με τον Δήμαρχο προέκυψε κάτι καινούριο?
1: Εντάξει, ήταν λίγο για να τον ενημερώσουμε για σε τι στάδιο βρισκόμαστε, σε τι κινήσεις θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι τους πρώτους μήνες ήταν ανησυχητική η κατάσταση, έτσι, γιατί εμφανιζόντουσαν
0: ρογμές, προβλήματα και λοιπά, ναι, ναι.
1: Σωστά, αλλά σε τείχους. Το ανησυχητικό και το επικίνδυνο πλέον είναι ότι αυτές οι ζημιές επεκτείνονται στα αφαίροντα στοιχεία των κτηρίων, δηλαδή στις κολόνες τους, στα πατώματα, σε σκάλες.
0: Είναι σε εξέλιξη, θέλετε να πείτε, οι ζημιές.
1: Κανονικότατα.
0: Α, σε εξέλιξη.
1: Κανονικότατα. Οι βαριές ζημιές, ναι, οι βαριές ζημιές έχουν βγει τον τελευταίο 1,5 μήνα.
0: Μα και σκεφτείτε, υποτίθεται ότι δεν υπάρχει μετρό από κάτω. Έχουν σταματήσει τα έργα, έτσι δεν μας έχουν πει από την.
1: Ναι, έργα δεν γίνονται. Απλώς τι έγινε. Επειδή έγινε καθίζηση και τα κτίρια έχουν
0: επεκτείνονται οι ζημιές, υποψιάζω.
1: Γιατί κάποιες πλευρές των κτιρίων που κάτσαν, επειδή είναι διαφορετική η καθίζηση, δηλαδή δεν κάτσαν ομοιόμορφα, οι πλευρές που έχουν κάτι περισσότερο του κτιρίου δέχονται πολλές πιέσεις και μεγάλα βάρη που δεν έχουν σχεδιαστεί.
0: Έχετε μιλήσει με το τεχνικό επιμελητήριο από τη δική σας πλευρά, κύριε Κουτρουλάρη? Θέλω να πω, έχετε χτυπήσει την πόρτα τους εκεί για να συνδράμουν και αυτοί από τη δική τους πλευρά, ή αυτό γίνεται, ας πούμε, μέσω του Δήμου της Αθήνας?
1: Όχι, κάνουμε τρία κλιμάκια αυτή τη στιγμή ελέγχους. Το ένα είναι με εντολή της Ελληνικό Μετρό στο τεχνικό επιμελητήριο.
0: Okay.
1: Το άλλο είναι από την εισαγγελία, γιατί έχει κάνει
0: παρέμβαση και δικαιοσύνη, σωστά.
1: Οπότε έχουμε βάλει και εκείνοι πραγματογνώμονες. Και το άλλο είναι μέσω του Δήμου Αθηναίων, που έχει ορίσει και αυτός πραγματογνώμονες.
0: Ναι, από αυτές τις καταγραφές έχετε στη στοιχεία, θέλω να πω, ενημερώνεστε ως άμεσα ενδιαφέρον?
1: Κοιτάξτε, από τότε, κατά την εντολή του Μετρό, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο πόρισμα αυτή τη στιγμή, γιατί θα ζητάνε 2-3 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες κτλ. Από τον μηχανικό δημοστατικό που είχε ορίσει ο Δήμος Αθηνών, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μένα, ήρθε, έκανε αυτοψία, βρήκε ότι έχουν χτυπηθεί 7 κολόνες, βρήκε όλα αυτά και μου έχει βγάλει μελέτη ότι το κτίριο είναι στατικά ανεπαρκές και ξέρετε, πρέπει να γίνουν πιο σοβαρές μελέτες και να γίνει ενίσχυση του κτιρίου κτλ. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι αυτή την περίοδο που γίνανε κάποιοι έλεγχοι από το τεχνικό επιμελητήριο κτλ., δεν είχαν και πολύ σημασία. Γιατί στη διπλανή πολυκατοικία από μένα έχει κυρίως τυχοποιία ρογμές. Έγινε η αυτοψία από τους μηχανικούς του ΤΕΕ και μία εβδομάδα μετά του χτυπήθηκαν οι κεντρικές κολόνες του κτηρίου.
0: Άρα θέλει πάλι έλεγχο.
1: Βέβαια. Γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.
0: Εξελίσσεται.
1: Οπότε, ό,τι μελέτη να κάνουμε τώρα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Και επίσης, όλοι οι μηχανικοί ζητάνε τα στοιχεία. Να ξέρουν τις καθιζήσεις, την κατάσταση του εδάφους. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να συνταχθεί σοβαρή μελέτη.
0: Ναι, είναι θεωρητική η μελέτη, άμα δεν έχουν τα δεδομένα στα χέρια τους.
1: Βέβαια. Και το να πάρουμε απλά μια μελέτη αυτή τη στιγμή που θα χρησιμοποιούμε λέξεις ότι σύμφωνα με τη μελέτη που έχει γίνει, το έχει γίνει κόσμο στατική μελέτη του κτηρίου, με τη διαθέσιμη μελέτη που έγινε, με τα διαθέσιμα στοιχεία που είχε ο μηχανικός, βγάζει ένα πόρισμα. Αυτό δεν είναι σοβαρή μελέτη. Δεν πάμε κόσμο μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι. Mm. Πρέπει να γίνει στατική μελέτη του κτηρίου. Αύριο.
0: Να σας πω κάτι τώρα, να πω και κάτι άλλο για να κλείσουμε. Ωραία, όλα αυτά να γίνουν μελέτες, να καταγραφούν, είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο κλπ. Πώς θα ζήσετε εσείς μέσα σε αυτά τα σπίτια? Αυτό είναι ένα γενικό και ειδικό ερώτημα. Δηλαδή, νιώθετε ασφαλείς?
1: Εσείς θα νιώθετε ασφαλείς?
0: Αυτό ακριβώς.
1: Προφανώς
0: αυτό θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο εξελίσσεται. Μου λέτε για 200 διαμερίσματα, που σημαίνει, αν πούμε ότι κατοικούνται τα μισά, να έχουν 3 άτομα μέσα, είναι 300 άνθρωποι. Οι οποίοι κάτι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Για όσο χρονικό διάστημα αυτό το πράγμα εξελίσσεται.
1: Σωστά. Και επειδή μιλάμε τώρα για μια παραδεταμένη περίοδο, έτσι είναι κοντά 5 μήνες τώρα.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρχίσει και έχουν προβλήματα με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Μα θυμάμαι συνάδελφο ο οποίος πήγε να καλύψει για την τηλεόραση του Sky το ρεπορτάζ και μου λέει: δεν κλείνανε οι πόρτες. Γιώργο, μου λέει: δεν κλείνανε οι πόρτες στα παράθυρα. Έχουν πετσικάρει τα πάντα.
1: Σωστά. Έτσι ακριβώς.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, μπλοκ, εγώ, κύριε Κουτρουλάρη. Θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: επικοινωνία.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Μπλέξατε. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος εκεί μένει στην περιοχή της Κυψέλης, όπου έχουμε ζημιές και καθυζήσεις από τα έργα του μετρό. Τα έργα πρέπει να γίνουν προφανώς. Αυτά αυτονόητα λέμε τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρξει συνδρομή σε όλες αυτές τις οικογένειες που οι υπόλοιποι κάνουμε διακοπές. Ε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, κυρία Κιμιονή, από Δευτέρα ο κύριος Χολιομιχάλης θα είναι στη θέση του. Έτσι, γιατί πολύ κάθισε, η αλήθεια είναι. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Χρηματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Τον εξωστή.
16: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
15: Και σχολιάζεις τους πάντες.
16: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
15: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
16: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
17: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην Ολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, το ρεύμα από τη Χασιά προς τα Ολιώσια, όταν η ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέχρι και αύριο η υδραργύρωση αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Ρεκόρ επτά αιτίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κύρωσης για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Αμερικανικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Μ' αρέσεις. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Να στείλω καλημέρες καθυστερημένα βέβαια στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πρέπει να έχει πάει για τη δουλειά από τώρα. Μας έστειλε το μήνυμα 6 ώρα τέλος πάντων. Καλημέρα Δημήτρη μας. Ακόμα λέει δεν έχουν γυρίσει οι βάρβαροι, λέει, και είναι οι δρόμοι ικανοποιητικοί. Και εγώ το ίδιο λέω, αγαπητέ Δημήτρη. Τώρα μεταξύ μας βάρβαροι, μη βάρβαροι, είμαστε και πολλοί πλέον. Έχουμε γίνει πάρα πολλοί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη Γεια Κατερίνα. Γεια σου στο Βαγγέλη, καλημέρα. Α, είσαι εδώ πλέον, μετακόμισες, ε. Α, πουλάκι μου, καλώς ήρθες στη μεγάλη μας πόλη κι εσύ. Γεια σου, Λάμπρο. Λάμπρο, αυτό με την... πώς το λένε, με την ενεργοποίηση του δικτύου αποχέτευσης στη πατρίδα μου, στη Ραφίνα, αλλά και σε άλλες περιοχές, έχει μια ψιλοκαθυστέρηση από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνεις και εσύ. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσει να λειτουργεί η αποχέτευση, γιατί έχουμε πει στην Ανατολική Αττική, στα Μεσόγεια γενικά, το σύστημα στην Ελλάδα λειτουργεί ανάποδα. Πρώτα φτιάχνουμε τα σπίτια και μετά τις υποδομές γενικότερα. Έτσι, τα θυμάμαι αυτά από τη δεκαετία του 70 που εγώ μεγάλωσα εκεί, που ερχόταν ο Αχόρταγος για να κάνει τη δουλειά. Και κόστιζε και ακριβά, και κοστίζει και ακριβά. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει με αφορμή την ιστορία με τους, πώς το λένε, τις ρευματοκλοπές, υπάρχουν και οι τσιγκάνοι. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και θυμίζω τώρα τελευταία, επειδή η αλήθεια είναι ότι γίνονται προσπάθειες και από την αστυνομία και από τον ΔΔΕ. Πριν από μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήμουν παρέα, είδα πάλι, λέει, βρήκανε, μπήκανε μέσα σε ένα καταβλισμό και ξυλώσανε γραμμές 3 χιλιομέτρων ρευματοκλοπές. Άμα δεν είναι όμως, να σας πω κάτι, άμα δεν υπάρχει έλεγχος, προφανώς άλλος βρίσκει και κάνει. Και εντάξει, λέμε για τους τσιγκάνους ή Ρωμά αν θέλετε, αλλά σας θυμίζω στο παρελθόν ότι υπήρχαν και ξενοδοχεία τα οποία έκλεβαν ρεύμα σε κάποιες περιοχές, ή ακόμα και εστιατόρια που έκλεβαν ρεύμα. Γι' αυτό προκύπτει εκεί ένας λογαριασμός από τις ρευματοκλοπές, αλλά και τους απλήρωτους λογαριασμούς που τον Μπουγιουρδί το πληρώνουμε οι υπόλοιποι συνεπείς. Και ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει διαχωρισμός. Σου έρχεται στον Μπουγιουρδί κανονικά στο λογαριασμό και σου λέει αυτό που είναι να πληρώσεις. Λοιπόν. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Η Αγγελική μου λέει: είμαστε συνεπείς φορολογούμενοι μισθωτοί και οι δύο, αλλά λόγω εισοδήματος συνέχεια αποκλειόμαστε από όλα τα επιδόματα τουρισμού κλπ. Και λέει η Αγγελική, λέει. Συγγνώμη που γελάω, Αγγελική, με συγχωρείς. Πάντα λέει: ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία ως την πιο αξιοπρεπή πρόταση, αλλά στις επόμενες ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς δεν θα δει την ψήφο μας. Λέει η Αγγελική, έχουμε απελπιστεί, μάλιστα. Λοιπόν. Ο Βασίλης μου λέει το εξής. Ο Βασίλης είναι. Στην Αυστρία, Österreich, γεια. Yeah. Είναι δίπλα στην Deutschland, γεια. Yeah. Λοιπόν. Πόπο, θυμάμαι τη φράου Γκίζελα. Τι να κάνει η κυρία Γκίζελα. Λοιπόν, πριν 2 μήνες λέει αγόρασα ένα μικρό διαμέρισμα 45 τετραγωνικών Σαλαμίνα. Χωρίς να έχω μείνει μέσα, λέει, το δευτερόλεπτο, λέει ο Βασίλης. Έκανα σύνδεση, λέει, με τη ΔΕΗ μέσω διαδικτύου. Ενώ δεν έχω σηκώσει, λέει, το γενικό και μου ήρθε να πληρώσω 61 ευρώ. Και λίγα είναι, Βασίλη, να σου πω την αλήθεια. Λίγα είναι, διότι αν υπολογίσεις τι υπάρχει μέσα στο λογαριασμό, μια φορά θα το κάνουμε αναλυτικό το σύστημα. Τι πληρώνεις χωρίς το ρεύμα. Δε διε, αδμιε, μιμιε, σουσουε, βουβουε, ό,τι θέλεις. Τα πάντα μέσα είναι. Τέλη φωτισμού, δεν μπορεί να φανταστείς. Και τελικά προκύπτει ότι το ρεύμα που έχει ακριβήνει γενικότερα είναι το λιγότερο ποσό που συμμετέχει στο να βγει ένας λογαριασμός. Μέρη, τώρα. Καλημέρα καταρχήν. Θα πάμε αμέσως στη συνέντευξη. Okay. Αλλά θέλω να πω το εξής. Με αφορμή τώρα την υπόθεση με τη γνωστή παρουσιάστρια που κατήγγειλε κλπ. Που εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ και πάρα πολύ. Δεν. Λέω και ξαναλέω κάθε φορά το εξής. Για να είμαστε εντάξει. Το τι υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι. Και το τι συμβαίνει μέσα σε κάθε σπίτι όταν κλείνει η πόρτα, άσχετα αυτά που λένε οι λεγόμενοι επώνυμοι, αγάπες, έρωτες, φωτογραφίες, πώς το λένε, χαμόγελα, αγκαλιές, φιλιά κλπ. Αυτά όταν κλείνει η πόρτα, μόνο αυτοί που είναι μέσα στο σπίτι το ξέρουν. Και μόνο αν γίνει κάτι έκτακτο, με αφορμή το περιστατικό αυτό, προκύπτουν άλλα ζητήματα. Άρα, με λίγα λόγια, μόλις πιστεύετε αυτά που ακούτε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιώργος Παπαδάκης είναι επαγγελματίας χειριστής ελικοπτέρων, είναι επιστημονικός συνεργάτης της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων. Συνομίλησα χθες μαζί του, είναι στο Αμπού Ντάμπι και συνομιλήσαμε χθες αργά το απόγευμα με αφορμή την ιστορία με τα ελικόπτερα. Πού προσγειώνονται τα ελικόπτερα, πότε ξεκινάνε τα ελικόπτερα, γιατί πετάνε τα ελικόπτερα, αν δίνουν σχέδια πτήση τα ελικόπτερα, ελικόπτερα τα οποία κάνουν δρομολόγια τακτικά, λες και είναι αεροπλάνα. Παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Θέλω τα φώτα σας. Είστε χειριστής ελικοπτέρων, επαγγελματίας χρόνια. Είχαμε τις τελευταίες μέρες δύο περιστατικά λίγο περίεργα με τα ελικόπτερα. Το ένα περιστατικό ήταν μια προσγείωση ενός ελικοπτέρου κοντά σε μια παραλία στις Πέτσες και το άλλο περιστατικό μια προσγείωση ενός ελικοπτέρου στη Μήλο, στο Σαρακίνικο. Έναν χώρο που ήταν, θα έλεγε κανείς, πολύ ιδιαίτερος για να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο. Άρα λοιπόν τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που έχει να κάνει με το γεγονός του πού προσγειώνονται τα ελικόπτερα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά, πάρα πολλούς χώρους. Υπάρχουν σε όλα τα νησιά ελικοδρόμια, ελικοδρόμια τα οποία είναι αναγνωρισμένα, ή τα ελικόπτερα μπορούν να προσγειωθούν όπου επιθυμούν οι χειριστές τους ή οι πελάτες ή οι επιβάτες τους.
1: Εγώ δεν θα σου πω ότι είναι περιστατικά περίεργα όπως τα χαρακτηρίζετε. Νομίζω αυτή τη λέξη χρησιμοποιήσατε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι ασυνήθιστα. Με την έννοια ότι ο κόσμος προφανώς δεν είναι και τόσο συνηθισμένος να βλέπει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται σε ένα διαφορετικό χώρο από ότι είναι ένα αεροδρόμιο ή ένα ελικοδρόμιο. Αυτό από μόνο του δεν το κάνει περίεργο. Άλλωστε, αυτή είναι και η δουλειά ενός ελικοπτέρου. Η δουλειά ενός ελικοπτέρου είναι να μπορεί να μας εξυπηρετεί ακόμα και σε σημεία όπου δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση, ακόμα και σε σημεία όπου δεν υπάρχουν ελικοδρόμια. Μάλιστα, στο εξωτερικό, για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για περιπτώσεις δηλαδή αυτού που λέμε HEMS, Helicopter Emergency Medical Services, βλέπουμε ελικόπτερα τα οποία προσεγγίζουν τον ασθενή ή το θύμα, το τροχαίο ατύχημα, το συνδρομικό ατύχημα, δίπλα ακριβώς στο σημείο του ατυχήματος. Αυτό γίνεται βέβαια για να μπορέσουν να βοηθήσουν οι άνθρωποι με τα ελικόπτερα και με το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό να βοηθήσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όσον αφορά εμπορικές πτήσεις, δηλαδή πτήσεις μεταφοράς ανθρώπων που θέλουν να πάνε κάπου, είτε στη δουλειά τους, είτε για να ψυχεί κτλ. Και εκεί υπάρχει ένα νομικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει στα ελικόπτερα να προσγειώνονται και σε άλλα σημεία πέραν των ελικοδρομίων ή των αεροδρομίων.
0: Mm-hmm. Τα ελικοδρόμια υποψιάζουμε ότι είναι αναγνωρισμένα και έχουν και κάποια minimum χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
1: Τα ελικοδρόμια είναι αναγνωρισμένα, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά το μέγεθός τους, τους άξονες προσέγγισης, τις ελευθερίες που πρέπει να παρέχουν αυτοί οι άξονες προσέγγισης για να υπάρχουν κάποιοι ασφαλείς τομείς κατά την προσέγγιση και την απογείωση. Ναι, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Άρα, οι υπόλοιποι χώροι στους οποίους μπορεί να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ένα τροχαίο ή ξέρω εγώ κάποιος ο οποίος έχει ζητήσει βοήθεια κλπ. Η μεταφορά, ξέρω εγώ, κάποιων επιβατών σε ένα νησί. Τους επιλέγει τους χώρους αυτούς ο πιλότος, μπορεί να τους επιλέξει?
1: Μπορεί σαφώς να τους επιλέξει ο πιλότος. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να κρίνει εκείνη τη στιγμή. Συνήθως βέβαια καλό είναι, ειδικά όταν μιλάμε για μεταφορές ανθρώπων που είναι και κάπως προγραμματισμένες, με την έννοια ότι έχω ένα πελάτη τον οποίο θέλω να τον πάω σε ένα νησί που δεν έχει ελικοδρόμιο, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η εταιρεία να έχει, ή μάλλον οφείλει κιόλας η εταιρεία να έχει μια διαδικασία μέσα στα manual της, που ουσιαστικά καθοδηγούν κιόλας τον χειριστή το πώς πρέπει να λειτουργήσει και τι πρέπει να δει, τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να προσεγγίσει και να προσγειωθεί. Καλό είναι βέβαια να υπάρχουν προκαθορισμένα σημεία πριν ακόμα ξεκινήσει η πτήση, αλλά βέβαια η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να επιλέξει και ένα σημείο εκείνη τη στιγμή, αρκεί να καλύπτονται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Όλα τα ελικόπτερα τα οποία πετάνε, κύριε Παπαδάκη, οφείλουν να έχουν σχέδιο πτήσης?
1: Βέβαια. Ό,τι πετάει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δηλαδή, οφείλει να έχει σχέδιο πτήσης. Ναι, κατατίθεται δηλαδή πριν από την αναχώρηση από το σημείο έναρξης της πτήσης, σχέδιο πτήσης.
0: Επίσης, γιατί έχω μάθει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες ελικοπτέρων οι οποίες πραγματοποιούν, θα έλεγε κανείς, δρομολόγια. Δηλαδή είναι σαν λεωφορεία, σαν κτέλ ένα είδος.
1: Προγραμματισμένες πτήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα, ναι, τα οι πτήσεις, αφενός προφανώς πρέπει να έχουν σχέδια πτήσεις για να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες μας κάτι συμβεί. Αλλά ποιος ελέγχει τις εταιρείες αυτές και αν οι χειριστές των ελικοπτέρων έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να πετάνε τα ελικόπτερα αυτά?
1: Αρμόδια αρχή για όλα αυτά είναι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η ΑΠΑ,
0: ναι,
1: η οποία έχει υπό την επίβλεψή της όλους τους αερομεταφορείς. Mm-hmm. Είτε πρόκειται για αεροπλάνα, είτε πρόκειται για ελικόπτερα.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο χειριστής, εμπειρότατος χειριστής. Έχει περάσει και από την πολεμική αεροπορία στο παρελθόν. Ψέματα, από το πολεμικό ναυτικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Ο καλεσμένος μας, ο οποίος επαναλαμβάνω, τον βρήκαμε στο Αμπουντάμπι, είναι ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης. Είναι επαγγελματίας χειριστής. Σήμερα είναι, συνεργάζεται με μια εταιρεία στο Αμπουντάμπι. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Πανελλήνιας Ενώσης Πιλότων. Λοιπόν, και σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον πρώην υπουργό, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Είναι και βουλευτής, για να κουβεντιάσουμε λίγο κάποια πράγματα γύρω από τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα. Μια συζήτηση που άνοιξε μετά τις αποφάσεις της τουρκικής πλευράς και του Ταγί Περντογάν. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν, αν δημιουργούν ζητήματα με το γεγονός ότι παραβιάζουν, αν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τι γίνεται με το κομμάτι του Καστελορίζου, το οποίο ουσιαστικά αποκόπτεται από το νότιο θαλάσσιο πάρκο το οποίο ανακοίνωσε από τη δική της πλευρά η Τουρκία, τι γίνεται με τα λεγόμενα ήρεμα νερά, και να δούμε αν μπορεί να υπάρξουν και ζητήματα, πολιτικά ζητήματα δηλαδή, ή πρακτικά ζητήματα, ας πούμε, μετά την απόφαση των Τούρκων να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν και να πούν ότι στα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακοίνωσαν θα βάζουν όρους ακόμα και για την αλληλεία, για την δυνατότητα κάποιοι να ποντίζουν εκεί πέρα μέσα, πώς το λένε, καλώδια κλπ. Όλα αυτά θα μας, ελπίζω να τον βρούμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, για να τα κουβεντιάσουμε μαζί του, γιατί νομίζω ότι πράγματι έχει ενδιαφέρον. Μέχρι να τον βρούμε όμως, προλαβαίνω να σας πω 2-3 πραγματάκια τα οποία έχω έτσι εντοπίσει σήμερα στον τύπο και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι ότι οι αποθήκες της Ευρώπης, λέει, στο φυσικό αέριο είναι κατά το ίμιση γεμάτες. Και επειδή, λέει, η μεγαβατόρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή αν θέλετε καλύτερα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι ψηλά, είναι σχεδόν στα 60, όχι σχεδόν, πάνω από τα 68 ευρώ, όταν υπό κανονικές συνθήκες ήταν κάτω από 50, καταλαβαίνετε το κόστος όλης αυτής της ιστορίας, έτσι. Επίσης θέλω να σας πω αυτό το οποίο με ρωτάγατε και χθες στην πρώτη μας επικοινωνία, αλλά εγώ δεν πρόλαβα. Τι γίνεται με το χρυσό ψάλτη? Ο χρυσός, σας θυμίζω ότι κάποια στιγμή τον Αύγουστο ήταν περίπου στα 4.000 ευρώ η ουγγιά. Έπαιζε 3.990, 4.010. Τώρα ο χρυσός είναι στα 4.680 δολάρια η ουγγιά. Δηλαδή κέρδισε, εντός εισαγωγικών, ούτε λίγο ούτε πολύ, πάνω από 650 δολάρια η ουγγιά. Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι είχαν επενδύσει βγάζουν πολλά λεφτά. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πολιτικός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωπος που ασχολείται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν το διεθνές δίκαιο. Είχε ένα πολύ ωραίο θέμα την Κυριακή στην Καθημερινή για τα θαλάσσια πάρκα και θέλω να τα κουβεντιάσουμε λίγο αυτά. Κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να πούμε δύο κουβέντες για τα θαλάσσια πάρκα. Καταρχήν, τα θαλάσσια πάρκα πώς ορίζονται, πώς μπορεί μια χώρα, δηλαδή εμείς ανακοινώσαμε θαλάσσια πάρκα. Η Τουρκία ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι ενιαίος ο τρόπος που επιλέγονται από τις δύο αυτές χώρες τα θαλάσσια πάρκα. Η Τουρκία νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο των ορίων, έρχεται προς τα δικά μας τα μέρη. Καλά, κατάλαβα.
1: Για να μπορείς να ορίσεις θαλάσσια πάρκα, πρέπει να έχεις κάποιο δικαίωμα στα θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Είναι σαν να λες ότι εγώ θα κάνω ένα πάρκο, ναι, μια παιδική χαρά, προσωπική, μέσα στο δρόμο. Το δημόσιο δρόμο. Αυτό έκανε η Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία αποφάσισε να κάνει ένα πάρκο μέσα στο δημόσιο δρόμο, μέσα στην ανοιχτή θάλασσα, στα διεθνή ύδατα.
0: Ωραία. Ποιος μπορεί να μπλοκάρει αυτές
1: τις... Η Ελλάδα,
0: ναι, ναι, παρακαλώ,
1: το έκανε μέσα στο δικό της οικόπεδο, στα χωρικά μας ύδατα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο ερώτημα. Αφού έρχεται λοιπόν μια χώρα και λέει ότι κοίταξε να δεις το δημόσιο δρόμο, φτιάχνουν θαλάσσια πάρκα. Ποιος μπορεί να σταματήσει ή να εμποδίσει ή να μπλοκάρει την διαδικασία αυτή, μιας οποιασδήποτε χώρας, δεν έχει να κάνει μόνο με την Τουρκία.
2: Τώρα θα μιλήσω θεωρητικά και πρακτικά. Θεωρητικά όλες οι χώρες του κόσμου ενοχλούνται από μια τέτοια κίνηση. Πρακτικά ενοχλούνται οι γείτονες. Ή εκείνοι που χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί να φτιάξει ένα θαλάσσιο πάρκο ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Άρα αυτό δεν είναι διεθνές πέρασμα της διεθνούς ναυσιπλοείας σε γενικές γραμμές, δεν περνάνε από εκεί πλοία. Περνάνε κάποια πλοία, αλλά δεν είναι βασική κύρια οδός. Άρα εκείνοι που ενοχλούμαστε περισσότερο είμαστε εμείς.
0: Στο άλλο, το θαλάσσιο πάρκο που είναι στο Καστελόριζο, που μπλοκάρει το Καστελόριζο.
2: Το ίδιο. Δεν είναι σε περιοχή η οποία έχει μεγάλη κίνηση διεθνούς ναυσιπλοείας. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι η Τουρκία έχει προσδιορίσει ότι αυτές οι περιοχές είναι θαλάσσια πάρκα, αλλά δεν έχει προσδιορίσει τι προστατεύεται. Δηλαδή, έχει ορίσει μόνο ποια είναι τα εξωτερικά τους όρια. Δεν έχει πει προστατεύω το Α ή το Β. Απαγορεύει τη μηχανότητα τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Εμείς στις αντίστοιχες ανακοινώσεις βάλαμε και δεδομένα και όρια και αντικείμενα στα οποία προστατεύονται στα θαλάσσια πάρκα που ανακοινώσαμε.
2: Βεβαίως. Δηλαδή, στο μοναδικό που μοιάζουν οι ανακοινώσεις Ελλάδας και Τουρκίας είναι ότι προσδιορίζουν τα όρια. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία δεν λέει τίποτα άλλο. Εμείς αντιθέτως λέμε ότι σε αυτές τις περιοχές απαγορεύεται το ψάρεμα με μηχανότατα. Απαγορεύεται το αγκυροβόλιο σε σημεία που έχουν λιβάδια Ποσειδονίας, τα φύκια δηλαδή. Απαγορεύεται το ψάρεμα με συγκεκριμένου τύπου εργαλεία τους συγκεκριμένους μήνες. Δηλαδή προσδιορίσαμε τους όρους για την προστασία του θαλάσσιου πάρκου. Η Τουρκία δεν έχει προσδιορίσει τίποτα τέτοιο.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση από τη μεριά της Τουρκίας. Προφανώς ενοχλούμαστε, όπως είπατε νωρίτερα εσείς, εμείς ως Ελλάδα. Τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο διεθνών φόρων ή ξέρω εγώ μέσω της παρέμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Εθνών κλπ. Για το ζήτημα αυτό. Γιατί ενδεχομένως ειδικά για το Καστελόριζο θα έλεγε κανείς ότι απομονώνεται το Καστελόριζο.
2: Εδώ, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το πρώτο ερώτημα και να έρθουμε στο Καστελόριζο. Στο βαθμό που η παρενόχληση γίνεται μόνο στα χαρτιά, αντιδράζει με αντίστοιχο τρόπο. Δηλαδή, το καταγγέλει αυτό σε διεθνή φόρα, το καταγγέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το καταγγέλει στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
2: Με συγχωρείτε.
0: Το καταγγέλει λοιπόν και αυτό τι.
2: Το καταγγέλει και ταυτοχρόνως προσπαθεί να επιβάλλει κάποια μέτρα που άλλο πονάει. Δηλαδή, η Τουρκία θέλει να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
0: Μάλιστα.
2: Το λες λοιπόν στους βουλευτές και τους γυροσιαστές οι οποίοι ακούνε με ευμένεια τις δικές σου απόψεις και τους λες ορίστε έχετε ένα όπλο. Η Τουρκία είναι ένας γείτονας ο οποίος παραβιάζει σκαστά το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα.
2: Το λες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα Rearm EU για 650 δισεκατομμύρια ευρώ. Και λες πώς να τον έχετε αυτόν τον τύπο ο οποίος...
0: Συνεργαζόμενο όταν λειτουργεί έτσι.
2: Ναι, ο οποίος πιάνει και δημιουργεί. Δηλαδή αύριο το πρωί αυτός θα πάρει τα πλοία και τα όπλα που θα φτιάχνουμε μαζί και να έχει να βάλει κανόνες στο δημόσιο δρόμο, στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Μάλιστα.
2: Ως προς το Καστελόριζο, εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε ένα παρκό ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, το οποίο... Και τα δύο πάρκα έπαιρναν ένα μήνυμα. Δεν δεχόμαστε να αυξήσει τα χωρικά σου ύδατα πέραν των 6 μιλίων. Για τα δύο πάρκα. Το δεύτερο είναι ότι το μεν πάρκο στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη επαναφέρει απόψεις των Τούρκων που είχαν διατυπωθεί από το 1973-74 και επαναλαμβάνονται έκτοτε, αλλά θέλω να θυμίσω ότι είναι ζωντανές. Στο Καστελόριζο τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Η Τουρκία ισχυρίζεται εδώ και αρκετά χρόνια ότι το Καστελόριζο είναι νησί στο λάθος μέρος. Δηλαδή είναι λάθος που είναι το Καστελόριζο δίπλα στις ακτές της Τουρκίας και μακριά από τις ακτές της Ρόδου ή της Υπηρετικής Ελλάδας. Οπότε το Καστελόριζο το αντιλαμβάνεται ως λάθος και το περικλεί από παντού με ένα θαλάσσιο πάρκο.
0: Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι, μάλλον να μην το πω έτσι, θα το πω διαφορετικά, τελειώσαμε με τα ήρεμα νερά, κύριε καθηγητά.
2: Ρητορικά θα τα ακούμε, πιστεύω κυρίως από πλευράς Τουρκίας, θα τα επαναλαμβάνει από καιρού εις καιρών. Αλλά ναι, στην πραγματικότητα τα ήρεμα νερά εφαρμόστηκαν κυρίως στον αέρα. Από τον Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 δεν είχαμε ούτε παραβίαση ούτε παράβαση των καρόν αερίων κυκλοφορίας. Πράγμα μοναδικό από το 1974 και μετά. Δεν μας είχε ξανατύχει από το 1974 και μετά, τόσο παραταμένο χρονικό διάστημα. Μετά αρχίσαμε σιγά σιγά τις πρώτες παραβιάσεις, τις παραβάσεις των κανόνων αερίου κυκλοφορίας αυξήθηκαν. Μετά είχαμε το Δεκέμβριο πέρσι, μερικούς μήνες, δηλαδή από 8 μήνες, είχαμε μία αερομαχία. Ως τώρα μέχρι χθες είχαμε 9 συνολικά αερομαχίες. Είχαμε μία υπέρπτυση χερσαίου εδάφους από ντρόουν μάλιστα. Ουσιαστικά ο κύριος τομέας όπου βλέπαμε την εφαρμογή των ήρεμων ημερών έχει πλέον μειωθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε ξαναφτάσει στην ένταση που ήμασταν στο παρελθόν, αλλά δεν είναι και ήρεμη κατάσταση αυτή. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι είμαι ευχαριστημένος επειδή την εβδομάδα έχω 5 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργου.
0: Τελειώνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, πιστεύετε ότι η ιστορία των πάρκων έρχεται μετά και η γαλάζια πατρίδα, θα δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο και πώς θα οριοθετηθεί και αυτή η άποψη, την οποία την ακούμε και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι μπορεί και να πάμε σε ένταση με την Τουρκία ή δεν συμφέρει κανέναν γενικά, όχι μόνο αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, τα γεγονότα με το Ισραήλ και τους Τούρκους, και μάλιστα άκουσα χθες και τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τους διάβλους επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή Ελλάδα και Τουρκία. Πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε και σε ένταση?
2: Σε αυτή τη φάση, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με δεδομένο ότι τα πάρκα δεν έχουν περιεχόμενο, το τονίζω αυτό, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχουν περιεχόμενο, δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ένταση. Εάν όμως περάσει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ο οποίος κανονικά πρέπει να δώσει περιεχόμενο, δηλαδή προσέξτε, εδώ έχουμε μια αντιστροφή πραγμάτων. Πρώτα έπρεπε να περάσει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και μετά τα...
2: Ο οποίος να λέει, όταν φτιάξουμε θαλάσσια πάρκα, προστατεύουμε αυτό, εκείνο, μάλιστα, το άλλο, και μάλιστα, που τα φτιάχνουμε.
0: Ναι.
2: Και μετά να οριστούν τα θαλάσσια πάρκα. Όταν λοιπόν περάσει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, θεωρητικώς θα μπορεί να υπάρξει ένταση ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα, πιστεύω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, για τα ελληνοτουρκικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Είναι μεγάλη η γκάμα των τραγουδιών αυτών. Ζέστη, παιδιά.
1: Ζέστη. Έπηγε λίγο πίσω το φετινό καλοκαίρι. Εντάξει, να κάνουμε.
0: Ανεβασμένες θερμοκρασίες.
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Από την Παρασκευή θα γίνουν απλά υψηλές ή πολύ υψηλές.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο θα φτάσουμε, λέει, και τους 40. Βέβαια, τους 40 δεν τους έχουμε φτάσει εμείς ακόμα.
0: Όχι. Εμείς βαδίζουμε πως θα γίνει.
1: Σήμερα 38.
0: Ναι.
1: Και ένα βοριαδάκι που ακόμη πνέει, γιατί θα εξασθενήσει, ειδικά αύριο.
0: Και εκεί θα φανεί βέβαια και η θερμοκρασία πολύ. Χρόνια πολλά στον Τίτο,
1: που εορτάζει σήμερα.
0: Σκόπου Τίτου.
1: Ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος.
0: Ποιος ήταν επίσκοπος Κρήτης, τον είχε κάνει ο Παύλος. Ήταν μαθητής του Παύλου. Βέβαια.
1: Του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου.
0: Και η προς Τίτον επιστολή του Παύλου θεωρείται πολύ σπουδαία σε περιεχόμενο.

0: Επειδή εμείς είμαστε μια εκπομπή με απρόπτα, όπως γνωρίζετε, σήμερα ξεκινήσαμε την ημέρα μας.
1: Έχει γίνει από τις 7, όχι 7.30, νωρίτερα.
0: Γύρω στις 7 περίπου.
1: Γύρω στις 7 έγινε...
0: Ένας ποντικός.
1: Δεν είναι καλή ποντικός.
0: Γιατί δεν είναι ποντικός? Ποντικός.
1: Μπορεί να είναι εξκαβέας.
0: Ένας ποντικός έφαγε το καλώδιο του ΟΤΕ.
1: Ποιο καλώδιο?
0: Τι έφαγε?
1: Έχουμε πια καλώδια.
0: Τι έχουμε, ρε παιδί μου?
1: Καταρχάς, οι ποντικοί τρώνε τις οπτικές ίνες.
0: Αυτή. Τι λες τώρα? Τα πάντα.
1: Νομίζω γυαλί είναι. Τρώνε
0: τι
1: το γυαλί.
0: Τι γυαλί, ξεγαλί. Άσε με τώρα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε τηλέφωνο. Δεν έχουμε ίντερνετ.
1: Νομίζω ότι το ένα μας τηλέφωνο λειτουργεί.
0: Το ένα μας. Σιγά σιγά. Διαδίκτυο δεν έχουμε, αλλά έχουμε ρεύμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, παιδιά, στη ζωή μας. Δεν μπορούμε όλα να τα έχουμε. Οπότε μας ενημέρωσε ότι υπάρχει μια βλάβη στο ευρύτερο δίκτυο, στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι.
0: Σας λέω εγώ ότι είναι ποντικός. Και
1: ένας.
0: Εντός της ημέρας, μπορεί να είναι και σόι. Ναι, εντός της ημέρας. Και έτσι στην περιοχή Λευκονιάς, όπου είναι ωραία η θέα και μπορείς και βλέπεις έτσι το βάθος του ορίζοντος. Και τις πνέεις και τις μυρωδιές της θάλασσας. Τα λέω καλά?
1: Βοριάς, άρα έρχεται προς τα δω.
0: Και τη σκατήλα του βιολογικού.
1: Μύριζε σήμερα.
0: Λίγο.
1: Δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Είναι η μύτη σου λίγο ευαίσθητη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Αν ήταν ευαίσθητη, τι θα το έπαιρνα?
0: Δεν το πήρα σκάβη. Εντάξει. Ψάξω λιγάκι. Άντε σε κανένα ωριλά να τη δει τη μύτη σου, γιατί. Λοιπόν. Συν τα έργα τα οποία γίνονται στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ποια έργα?
0: Κάτι έργα που γίνονται. Φτιάχνουμε ένα αεροδρόμιο, νομίζω 2-3 χιλιόμετρα, 4 είναι το μήκος του. 5.000 μέτρα είναι μεγάλο.
1: Η επέκταση πόσο είναι, 800 μέτρα, για άλλο πολλά.
0: Όχι, λες 200 μέτρα είναι, αλλά δεν πειράζει.
1: 200 μέτρα. Όλη τη φασαρία την κάνουμε 200 μέτρα.
0: Μα ψηλώνει κιόλας. Κάτσε, γίνεται και αψηλό. Δεν είναι μόνο ότι το ισιώνουμε, το πάμε και πάνω για να γίνει καλό. Όπως και το αεροδρόμιο, να το λέμε, να το ευχαριστούμε, το αεροδρόμιο Όμιρς. Το Όμιρς είναι στη θέση του. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει τα συναρμόδια υπουργεία να αποφασίσουν να γίνει έτοιμα, να γίνει μια προμελέτη, μετά να γίνει μια μελέτη, μετά να γίνει ένας διαγωνισμός για την αγορά λάμπας, η οποία απουσιάζει, καεί από το γράμμα.

0: Όμικρον, το αεροδρόμιο Όμηρος, και έτσι το αεροδρόμιο μας λέγεται Όμηρς.
1: Εντάξει, όταν φεύγεις. Αυτό, όταν έρχεσαι, ανάβουν όλα.
0: Αυτό συμβαίνει εδώ και ένα μήνα περίπου.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είπαμε ότι.
1: Είναι κλειστή η Αθήνα.
0: Και όχι μόνο αυτό, είναι και το θέμα της διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί. Το ίδιο γίνεται και στα καλάμια που βγαίνουν γύρω. Ο καλάμια, χόρτα, αγριόχορτα.
1: Τα καλάμια είναι καλά γιατί κόβουν τη θέα και.
0: Έτσι. Δεν βλέπει ο εχθρός.
1: Όχι, δεν το λέω για τον εχθρό.
0: Α, για τις απογειώσεις και προσγειώσεις. Μας λέτε για τα χόρτα, μας είπατε ότι. Μας λέτε πολλά εδώ. Βλέπετε, λέει, ότι βάφουν τα ρήθρα στο πεζοδρόμιο κίτρινα. Μπράβο, καλά κάνουν για να φαίνεται το βράδυ. Αλλά αφήνουν τα χόρτα. Και βάφουν πάνω από τα χόρτα. Παιδιά, άλλο είναι το ένα έργο, άλλο είναι το άλλο. Μην τα μπλέκετε. Αυτή η χώρα είναι οργανωμένη. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει ο άντρας να κόψει τα χόρτα και μετά να βάψει. Όχι. Αλλουνού δουλειά είναι το κόψιμο, αλλουνού το βάψιμο. Και μην πει κανείς γιατί δεν προηγείται το κόψιμο από το βάψιμο, γιατί το παραπέμψουμε στα έργα ασφαλτοστρώσεως, τα οποία γίνονται τώρα στο Βαρβάσι. Μόλις τελειώσουνε, θα περάσει από εκεί από την Κίνα.
1: Καλά, μήπως έχει περάσει.
0: Πάντων, εμείς είμαστε χωρίς διαδίκτυο αυτή τη στιγμή και χωρίς τηλέφωνο. Αλλά έχουμε, επαναλαμβάνω, ηλεκτρικό ρεύμα. Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου είναι 2271 08 19 19.

0: Σαν σήμερα το 1932 η Χίος για πρώτη φορά εξέλεξε γερουσιαστή. Είχαμε τότε και τους βουλευτές, είχαμε και τους γερουσιαστές. Καταλάβατε, ταΐζαμε παραπάνω κόσμο δηλαδή. Τέλος πάντων επελέγει ο Ιωάννης Κουντουράς, ο οποίος ήταν χειρουργός και ιδιοκτήτης της περίφημης κλινικής Ιωάννου Κουντουρά. Ήταν γαμπρός του Ροδοκανάκη. Του βουλευτή και επίσης γερουσιαστή Χριστόφορου Ροδοκανάκη. Μάλιστα ο γαμπρός ο Κουντουράς πέθανε πιο μπροστά από τον πεθερό. Αλλά σαν σήμερα είναι και μια άλλη σημαντική ημερομηνία, παιδιά.
1: Το
0: θυμόσαστε.
1: Το 2016 έχουν περάσει πλάκα πλάκα 10 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλη πυρκαγιά σε δασική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Σιδηρούντα, Κατάβαση και Μάναγρος. Η βοτιά πέρασε μέσα από το χωριό Σιδηρούντα με συνέπεια τον τραυματισμό τριών γυναικών. Σοβαρά τραυματίστηκε η 64χρονη Γεωργία Γυαλιά, η οποία υπέστη εγκάβματα στο 70% του σώματός της, στην προσπάθειά της μαζί με τα παιδιά της να εγκαταλείψει το χωριό. Υπέκυψε στα τραύματά της 10 Σεπτεμβρίου του 2016.
0: Η πορεία των τραυματιών είναι γνωστή έτσι μετά. Ένας τιτάνιος αγώνας για αποκατάσταση, ο οποίος δεν τελείωσε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό έχουμε πει αδέρφια ότι έχουμε βάλει στοίχημα φέτος να μην βάλουμε καμία φωτιά στο νησί μας. Και να είναι το πρώτο καλοκαίρι στο οποίο δεν θα κάψουμε τίποτα.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε.
0: Έχει συνέχεια ακόμα και πολύ δρόμο.
1: Όπως δεν τελείωσε και η αντιπυρική περίοδος.
0: Άρα απαγορεύεται το άναμα οποιασδήποτε φωτιάς.
1: Σύμφωνα πάντως με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σήμερα
0: είμαστε στο νούμερο 3.
1: Στο κίτρινο είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο,
0: ναι,
1: και η μισή Ελλάδα.
0: Κάτι νέα παιδιά, ειδικά ομογενείς, τα οποία τα αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί τα αγαπάμε έτσι και αλλιώς, αλλά επισκέπτονται και την πατρίδα μας την ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Εντάξει, παιδιά, είναι, αγοράζει το αίμα, το ανάβουν καμιά φωτιά στην παραλία, πάνω στα βότσαλα. Λοιπόν, και τους λέμε λοιπόν ότι αυτό απαγορεύεται. Δεν το καταλαβαίνουν ίσως, αλλά δεν επιτρέπεται. Ας το καταλάβουν όπως το καταλαβαίνουν στο εξωτερικό, που τους λένε δεν επιτρέπεται και αυτό τηρείται. Δεν επιτρέπεται. Μας το λέτε δηλαδή.
1: Νομίζω ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίος, να υπενθυμίσουμε ότι διανύουμε την 371η ημέρα που η Χίος δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία. 379 ολόκληρες ημέρες. Ολόκληρες, εντάξει, όταν περάσει και η σημερινή θα είναι ολόκληρες, αλλά μην κολλήσουμε τώρα σε αυτό.
1: Χθες είχαμε μια παρουσίαση των βιβλίων μου εκεί στην Καλαμωτή. Εκτός από τις ευχαριστίες στον Πολιστικό Σύλλογο Καλαμωτής, στον πρόεδρο τον κύριο Μαέστρο, στον καθηγητή τον κύριο Δαμαλά, Γιώργιο Δαμαλά, ο οποίος έκανε μια σχετική εισήγηση, και όλα τα παιδιά εκεί που παραβρέθηκαν, τους ευχαριστώ πολύ. Κάναμε μια όμορφη κουβέντα. Τον ιερέα του χωριού, τον Μιχάλη τον Κανάριο, τον Κώστο τον Γανιάρη, τον Ευθύμη τον Μονίαρο, μην ξεχάσω τώρα πάρα πολλούς που ήταν εκεί. Τον Γιάννη τον Παλιό, ο οποίος διέθετε τα βιβλία μας. Μου έκανε εντύπωση ότι φεύγοντας ήταν το θέμα της συζήτησης αυτό. Πού θα πάει αυτή η ιστορία?
0: Πουθενά.
1: Με τα λεωφορεία. Λοιπόν, κόσμος ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει κάποιον να την εξυπηρετήσει, δεν θέλει να υποχρεωθεί σε τελική ανάλυση και δεν μπορεί να πάρει και ταξί. Ο αδύναμος συμπολίτης που στη θέση του μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε κάποια στιγμή και ώρα, έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι, δεν ξέρω, γνωρίζετε κάποιο μέρος του κόσμου εσείς, ειδικά οι ναυτικοί που είστε κοσμογυρισμένοι, γνωρίζετε κάποιο μέρος του κόσμου που δεν έχει δημόσια συγκοινωνία? Υπάρχει κάποια περιοχή της γης που δεν εξυπηρετούνται οι άνθρωποι που δεν έχουν μέσο μεταφοράς? Είναι υποχρεωμένος να έχει ο άλλος μέσο μεταφοράς? Δεν υπάρχει. Όπου και να ψάξεις θα δεις ότι υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες, και μάλιστα όλες σχεδόν είναι επιδοτούμενες. Πλην αυτού του νησιού, στο οποίο δεν κουνιέται φύλο. Έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Το καλοκαίρι πέρασε, έφυγε, ο κόσμος ήρθε, πέρασε, μας επεσήμανε το πρόβλημα αυτό. Τώρα θα προκύψει το θέμα με τα σχολικά λεωφορεία, θα τα βρούμε μπροστά μας. Υπάρχουν αρμόδιες αντιπεριφέρειες για το θέμα των μεταφορών, αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες. Ο κύριος περιφερειάρχης, ο οποίος θα έρθει αυτές τις μέρες στη Χίο για το φεστιβάλ, το πολιτιστικό, ο Δήμος Χίου, που την έβγαλε με ένα λεωφορείο μόνο στην Αμανή και με μια δωρεά η οποία είναι για 3 μήνες για ένα λεωφορείο στα Καρδάμιλα και Πάπαλα, και αυτή είναι σήμερα η κατάσταση. Και το έχουμε δεχθεί αυτό ως φυσιολογικό γεγονός. Δεν είναι πρόβλημα, τι λέτε?

Εάν θέλετε να κάνετε ασφάλεια πάσης φύσεως, σε όχημα, σε κατοικία, σε επιχείρηση, για την υγεία σας, για τη ζωή σας, για την νομική προστασία, για την ασφάλεια σκαφών, όλα αυτά σας ενημερώνει η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία είναι στη τηλεφωνική γραμμή 690-605-1419, προσεχώς ανοίγει και το νέο της γραφείο. Η ιδιομορφία της είναι ότι εκείνη και οι συνεργάτες της δεν εκπροσωπούν μία εταιρεία και πουλούν τα προϊόντα τους, αλλά μπορούν και πουλούν τα προϊόντα όλων των εταιριών. Άρα εσύ εκείνο που κάνεις είναι περιγράφεις το αντικείμενο το οποίο θες να καλύψεις και να ασφαλίσεις, και εκείνοι σε ενημερώνουν πού, ποια εταιρεία, σε ποια εταιρεία συμφέρει να κάνεις τη συγκεκριμένη ασφάλιση. 690 605 1419.

0: Μας ενημέρωσε ο κύριος Ρες χθες ότι παραδόξως το μαθητικό δυναμικό παραμένει το ίδιο στο νησί.
1: Τι λες, επιτυχία μας.
0: Και δεν έχουμε μείωση. Μη χαιρόμαστε. Τούτο οφείλεται στην παρουσία στρατιωτικών, οι οποίοι τα πολλένουν, αυτοί πολλένουν και τα παιδιά τους. Δεν είναι δικό μας το θέμα μόνο. Αν ήταν μόνο, θα φαίνονταν και φέτος μείωση μαθητικού δυναμικού. Επίσης μας είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για το θέμα των συγχωνεύσεων των τάξεων σε σχολεία του Βροντάδου.
1: Ένα σχολείο του Βροντάδου, ένα δημοτικό του Βροντάδου και το ενδέκατο δυναμικό δημοτικό της πόλης.
0: Διότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Δεν υπάρχουν, και εξάλλου λέει, αυτά λέει ο νόμος, εκείνος τηρεί το νόμο, το Υπουργείο μπορεί να πάρει την απόφαση να μην συγχωνεύσει τα τμήματα. Δεν είναι θέμα προϊσταμένου δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, γιατί σε άλλες περιοχές που έχουν παρόμοιους αριθμούς διατηρήθηκαν τα τμήματα.
0: Διότι όπως επεσήμανε, πήγανε καθηγητές και δάσκαλοι. Η Μυτιλίνη λέει ήθελε 40 και πήγαν 61. Η Γιούς ήθελε 30 και ήρθανε 5. Γιατί κάποιοι κατουράνε στον ήλιο. Έτσι. Συμβαίνει και στα ζωάκια αυτό. Έτσι, όλα τα ζωάκια. Έχετε παρατηρήσει τα ζωάκια. Το πιο γκρινιάρικο τρώει το φαγάκι του. Το άλλο, το αγαθό, το ούριο, είναι ένα τελευταίο. Άμα μείνει στη μάνα του, δίνει γάλα. Και στα μωρά συμβαίνει το ίδιο. Κλείνεται, άμα κλείνει το μωρό που κλείνει, του δίνει γάλα. Το άλλο που δεν κλείνει, άστα. Κοιμάται το καημένο. Χορτασμένο είναι. Γιατί υπάρχουν και μερικοί που λένε, μα γιατί στη Μυτιλίνη. Γιατί οι Μυτιλίνοι φωνάζουν, ρε παιδιά. Ήδη είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε, δηλαδή, γιατί στη Μυτιλίνη. Και δεν μπαίνει βέβαια σε θέμα αντίθεσης νησιών μεταξύ τους.
1: Εντάξει, δεν είμαστε τόσο διεκδικητικοί.
0: Είναι μια πολύ ευγενική εκδοχή αυτό.
1: Της ουριάδας μας.
0: Μα ακριβώς.
1: Διαφημίσεις.

0: επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίους γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
10: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
11: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντος.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα Χίος, αφού θυμίσω ότι έχουμε δικά μας χαρτιά κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτοτραπεζομάντιλα, χαρτιά υγείας. Με σήμα την τουλίπα, μια τοπική βιοτεχνία του Κώστα Μάντικα που εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στο νησί και παρέχει ποιοτικά προϊόντα. Αναζητήστε τα λοιπόν και προτιμήστε τα σε σχέση με τα άλλα. Πρώτα και κύρια γιατί είναι δικά μας. Αφού έκανα λοιπόν αυτή την ενημέρωση, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε σε έναν διαγωνισμό ζωγραφικής. Λεπτομέρειες θα μας πει ο Νίκος Νίκτας, που είναι επικεφαλής του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου Ομήρου Νόστος. Καλή σας μέρα, κύριε Νίκτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Όπως και πέρσι, που έγινε με μεγάλη επιτυχία στη Δασκαλόπετρα, έτσι και φέτος κάνουμε διαγωνισμό ζωγραφικής για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, δηλαδή ηλικίες από 5 μέχρι 18 ετών. Πάντα βέβαια με θέμα τα ομηρικά έπι. Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Δασκαλόπετρα την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, 26 Αυγούστου, και θα ξεκινήσει στις 7 ώρα το απόγευμα. Ο διαγωνισμός είναι υπό την καθοδήγηση της εικαστικού κυρίας Μαρίας Αρημπελά, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για δεύτερη χρονιά. Και όσα παιδιά ενδιαφέρονται ακόμα, είναι ανοιχτή η πρόσκληση, είναι βέβαια μέχρι σήμερα το βράδυ, αλλά και κάποια παιδιά αν θέλουν τελευταία στιγμή δεν θα τους πούμε όχι, με την έννοια ότι θέλαμε μέχρι σήμερα το βράδυ να έχουμε τα ονόματα για να υπάρχει μια καλύτερη έτσι, στο κομμάτι της οργάνωσης. Εν πάση περιπτώσει και τελευταία στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα κάποιο παιδί που ενδιαφέρεται. Μπορεί να δηλώσει συμμετοχή κάποιος είτε στα τηλέφωνα, αν μπορεί κάποιο να τα σημειώσει, 6974-472055, είναι της κυρίας Μαριάννα Πέλαντι, επαναλαμβάνω, 6974-472055, είτε στο δικό μου 6945-75-33-41. Μπορεί βέβαια να δηλώσει συμμετοχή και στο info.omirunostos@gmail.com. Αυτό βρίσκεται, μπορεί κανείς να το βρείτε στην αφίσα μας που έχει δει σε διάφορα σημεία, είτε και στα δικά σας μέσα μαζικής επικοινωνίας που έχει δοθεί ως δελτίο τύπου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Αριστίδη Μπελέ για την προσφορά όλων των υλικών που θα χρειαστούν τα παιδιά για να ζωγραφίσουν, και τον κύριο Ιάκωβο Ψώρο που επίσης συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και όλους τους χορηγούς, γιατί ξέρετε κάτι, χωρίς χορηγούς μας όλες αυτές οι εκδηλώσεις που κάνουμε δύσκολα θα πραγματοποιούνταν, και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το πω και να τους ευχαριστήσω. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και δημόσια για όλους, γιατί είναι πάρα πολλοί, γιατί όλο αυτό που γίνεται χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, και κάποια οικονομική υποστήριξη, όπως επίσης και χρειάζεται όσοι θέλουν να γραφτούν νέα μέλη του συλλόγου, γιατί και αυτό είναι μια μικρή βοήθεια, έτσι και αλλιώς είναι 10 ευρώ το έτος η εγγραφή στο σύλλογο. Να υπενθυμίσω για πολλωστή φορά και ίσως να γίνομαι και κουραστικός, ότι ως βασικό στόχο του συλλόγου ήταν και παραμένει το κέντρο ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα. Αυτή ήταν η αιτία που ξεκίνησε και ο σύλλογος, και έτσι είναι κάτι που νομίζουμε και θεωρούμε ότι όταν πραγματοποιηθεί θα είναι όχι μόνο ένα στολίδι για τη ηχείο, αλλά θα είναι και μια ναυαρχίδα που έχει σχέση με τον Όμηρο, που θα έχει σχέση με τον Όμηρο και θα βοηθήσει σε κάθε τομέα το νησί μας.
0: Άντε να ελπίζουμε να ζούμε ή να το δούμε.
1: Ναι, ελπίζουμε και εμείς. Εμείς από την πλευρά μας ο Σύλλογος κάνουμε ό,τι μπορούμε, βοηθούμε. Αυτή τη στιγμή η τεχνική έκθεση, το Master Plan, βρίσκεται καθοδόν προς το ΚΑΣ, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Εκεί χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους για να μπορέσει να εγκριθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι σχετικό με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αλλά εκτιμούμε ότι με μια καλή προσπάθεια μπορεί μέσα σε 5-6 μήνες να έχουμε την έγκριση. Οπότε ανοίγει ο δρόμος για τις μελέτες. Είμαστε ακόμα στην αρχή, μην νομίζετε. Ναι. Σας μιλάω ότι ανοίγει ο δρόμος μετά το ΚΑΣ για τις μελέτες. Καταλαβαίνετε ότι μετά θα χρειαστεί μια σειρά μελετών και είναι αρκετές προκειμένου να γίνει αυτό το έργο του, όπου τα χρήματα υπάρχουν. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι είναι δεσμευμένα 3 εκατομμύρια στην περιφέρεια για το έργο αυτό, και περιμένουν τις μελέτες. Και ξέρετε, όταν είναι δεσμευμένα στην περιφέρεια 3 εκατομμύρια, κάποια στιγμή το ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27 θα τελειώσει. Άρα λοιπόν κινδυνεύουν μετά από λίγο να χαθούν και αυτά τα χρήματα, εάν δεν προχωρήσουν οι μελέτες. Εκεί λοιπόν πρέπει να ρίξει ο Δήμος κατά κύριο λόγο το βάρος, αλλά και όσοι μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό που σας είπα πριν.
2: Ευχόμεθα κύριε Νύχτα να γίνει πριν τα εγκαίνια του Δημοτικού Κήπου και πριν την ολοκλήρωση του φράγματος Κόριεφ.
0: Πριν δεν γίνεται.
2: Ποιο μελετήθηκε από τον Σουλτάνο Αμπδούλ Χαμίτ τότε.
1: Και εμείς ευχόμαστε να μην γίνει ένα από τα έργα τα οποία δυστυχώς χρονίζουν όλα
0: αυτά. Πόσα χρόνια αυτό το παλεύουμε?
1: Έχει ξεκινήσει από το 2011. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από το
0: 2011.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι το 27 τελείωσε.
0: Έχουμε κλείσει 15 χρόνια όμως.
1: Εντάξει. Από το 2011 ξεκίνησε να νοικιάζεται. Το 2011 έχει νοικιαστεί το χώρος αυτός, το παλιό κέντρο της Δασκαλόπετρας. Και μάλιστα ο Δήμος από τότε πληρώνει, εκτός από μια μικρή περίοδο που δεν πληρώνε, πληρώνει ενίκιο στο καθεδρικό Ναό Γεωργίου Βροντάδου περίπου πάνω κάτω ένα χιλιάρικο το μήνα. Δηλαδή, αν τα υπολογίσετε όλα αυτά, θεωρητικά θα μπορούσε ακόμα και να έχει αγοραστεί το ακίνητο. Θεωρητικά πάντα.
2: Δείχνει μια τάξη και ένα νοικοκυριό το οποίο υπάρχει.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε κύριε Νικητά, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Κοιτάξτε τώρα, ποια είδηση, τι είδηση είναι, σας τα έχουμε ξαναπεί αυτά, είναι προς το κρεμμύδι τώρα, το κρεμμύδι. Βγάζει στην και φτάνει στην καρδιά, λοιπόν. Ξεκινήσαμε από την έκθεση ζωγραφική, τα παιδιά να πάρουν ένα μέρο και λοιπά.
0: Και από τις εκδηλώσεις που λοιπόν, κάνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος για τον Όμηρο.
2: Το 27 λίγοι το 27, ξέρετε πού είναι, παιδιά?
0: Αύριο.
2: Έχει τελειώσει το 27. Τώρα θα πάει στο ΚΑΣ. Ωρε μάνα μου, τώρα θα πάει στο ΚΑΣ να το εγκρίνει όποτε συνεδριάσει για να αποφασίσει να... Πάνε τα λεφτά, 3 εκατομμύρια ευρώ, άντε για, διότι στην Ευρώπη, όπου ως γνωστό μας έβαλε ο Καραγμαντές με το ζόρι, μπας και γίνομαι άνθρωποι, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη, λοιπόν, έχουν όρεση όρια και λέει, άκου να δεις, αν από τότε μέχρι τότε δεν έχεις κάνει τίποτα, τα λεφτά φεύγουν. Λοιπόν, θα τα χάσουμε τα λεφτά. Εντάξει παιδιά, και πληρώνει και ο Δήμος κάθε μήνα ένα χιλιαρικάκι. Για να κατάγει το χτίριο,
0: δηλαδή,
2: που θα γίνει.
0: Αν βάλουμε 15 χρόνια επί 12.
2: Θα το αγοράσει, να ακούσει τι είπε ο άνθρωπος. Θα το αγοράσει. Δηλαδή, ποιο αν είναι προκοπή, πεθαίνει ρε παιδί μου. Πώς το λένε, τελειώνει. Άντε. Θέλω να είμαι ακριβής. Γιατί προηγουμένως σας είπα ορισμένα νούμερα και τα είπα από στήθους. Δεν θέλω να είμαι, ακριβής. Λοιπόν, πρώτον. Οι νεοδιόριστοι τους οποίους ζήτησε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λέσβου ήταν 20. Το Υπουργείο έστειλε 61. Ακούτε,
0: έστειλε
2: οργάνωση.
0: Ή δήλωσαν συμμετοχή 60.
2: Εστάλησαν 61 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Με αποτέλεσμα πάγωσαν οι συνενώσεις, λέει η Μυτιλίνη. Εντάξει, αυτά είναι. Γύρεψαν 20 και πήγαν 61.
0: Ωραία, εμείς πόσους γύρεψαμε?
2: Δεν θυμάμαι τα νούμερα τώρα, νομίζω 20 ήρθανε 4, κάτι τέτοιο. Αποτέλεσμα δεν μπορούν να γίνουν εδώ από τα οποία εμείς ζητάμε. Μετρημένα κουκιά ρε παιδιά είναι.
0: Δεν έχουμε ζήτηση, δεν έχουμε. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης, για να καταλάβω.
2: Να γιάσει το στοματάκι του. Να γιάσει το στοματάκι του.
0: Μου τα εξηγείς καλά.
2: Εγώ το θυμάμαι. Το θυμόσαστε οι παλιοί. Τώρα οι καινούργοι πού να θυμούνται τώρα. Μα τα παιδιά πειρατάγανε εδώ 28 μήνες. Για φαντάσου τώρα.
0: Και 28 μήνες.
2: Και μπαίνανε.
0: Δηλαδή 2 χρόνια και 4 μήνες.
2: Βεβαίως. Και μπαίνανε στο καράβι λοιπόν και φεύγανε και φωνάζανε. Ελευθερία φεύγανε. Απολύομαι. Και ένας φωνάζει. Ουργία ρε! Ουργία! Εφώναξε πάνω το καράβι. Ουργία! Από εδώ σαν πω. Ενάτε. Αυτή είναι η πατρίδα μας, παιδιά.
0: Λιγότερος
2: μας πειράζει, αλλά έτσι είναι.
0: Λιγότερος από αυτούς που πήραμε, ζητήσαμε.
2: Ναι.
0: Γυμναστές, για παράδειγμα, δεν χρειαζόμαστε και μας στείλανε.
2: Ζουλιά έχουμε.
0: Οργάνωση.
2: Το ξαναλέμε αυτό. Επειδή περικοί νομίζετε ότι είναι και θέμα. Δεν είναι οι άνθρωποι, είναι διαλυμένοι, ρε, πώς το λένε. Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Αν δεν κάνω λάθος, από την αρχή και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών έλεγε του κύριου Ρε, ζήτα παραπάνω και αν στους κόψουν βλέπουμε. Δεν το ζήτησε όμως.
2: Ρε παιδιά, δεν ξέρω ποιος θέλει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τώρα.
0: Είναι ένα συνδυασμό.
2: Μπράβο τώρα, μην τα ρίξουμε τώρα στο ρε τώρα, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Παλεύει και αυτός ο άνθρωπος.
0: Εδώ είναι, δεν είναι θέμα.
2: Εδώ είναι συνδυασμό, ρε παιδιά. Δεν έχουμε αποδεχθεί. Έχουμε αποδεχθεί ότι χαλάει ένα φανάρι, π.χ. στη Φάρκαινα και ο Δήμος Χίβου δεν το φτιάχνει. Άντε, γεια, δεν το φτιάχνει, ρε παιδί μου, όλο τον Αύγουστο. Τι με νοιάζει εμένα, αν έχουν άδεια, ποιος φταίει, τι δεν φταίει. Δεν το φτιάχνει.
0: Πάντως δεν σκοτώθηκε ακόμα.
2: Είναι καμένη η λάμπα στο αεροδρόμιο Όμηρο στο Όμικρον. Τώρα ένα μήνα μου πει, ρε φίλε, τι σε νοιάζει η λάμπα. Με νοιάζει, ρε φίλε, η λάμπα, γιατί η λάμπα, ξέρει τι είναι, η λεπτομέρεια, αυτό που εσύ βλέπει, το μηχάνημα που θα έχει χαλάσει πάνω για την ασφάλεια των πτήσεων, που το ξέρει εσύ. Με ακριβώς με την ταχύτητα αυτή φτιάχνεται, φίλε μου.
0: Λες.
2: Από τα μικρά φαίνονται τα μεγάλα. Ο νοικοκύρης πάει την άλλη μέρα και το φτιάχνει.
0: Μήπως υπερβάλλεις.
2: Δεν υπερβάλλω καθόλου. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάντως τότε που είχαν κάνει πώς το λένε, και διαμαρτυρία οι ελεγκτές εν αέρας κυκλοφορίας και είχε γίνει και ένα blackout με τις πτήσεις γιατί κάτι δεν είχαμε εκεί στα αεροδρόμια, αυτό το φτιάξαμε.
2: Πού το θυμήθηκες τώρα, κάτσε φτιάξαμε τη λάμπα ρε. Περίμενε ρε. Και μετά είναι και το άλλο που λέει και ο Μαλαφής. Υπομονή, κάτι υπομονή.
0: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γρανός. Διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: 8 και 52 πρώτα λεπτά.
1: Παιδιά, προσοχή στους δρόμους.
0: Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Τώρα μας είπαν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο καφά του ΟΤΕ εδώ στη...
1: Γι' αυτό κόπηκαν τα τηλέφωνα.
0: Κόπηκαν τα τηλέφωνα, άμα. Νόμιζα ότι είναι ποντικός, παιδιά.
1: Και εσύ φαγκόσμιο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Έντρωνε ποντική τις οπτικές σύνες.
0: Να το, προσοχή, μην τα λες αυτά τα πράγματα. Μαστοράκης. Άσχετο, αλλά είναι.
1: Πάει και ποντικούς.
0: Βέβαια, πρόσεχε το καλά, πρόσεχε καλά. Πίσω από το Μύριο είναι. Μην κάνεις λάθος, πας σαν το γραφείο. Περιμένει ο Γιώργης, ο Μαστοράκης και η Ντίνα να σε εξυπηρετήσουν. Εξυπηρετείς παντός τύπου. Γρήγορη, η πιο γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Για τον άλλο κόσμο.
0: Είναι όπως τέτοιο.
1: Εντάξει, κάποιος πρέπει να
0: γίνει,
1: σε πάει.
0: Αμα δεις ποιο είναι μόνος σου. Πας.
1: Κοίταξε να δεις. Όταν πεθάνω εγώ, κάμετε καλά.
0: Καλά, ναι, έτσι λένε όλοι. Πριν πας. Πέρασε από το Κορτεσάν, έχει ένα πρωινό ωραίο μέχρι τις 10.30 ώρα.
1: Και αύριο έχει μουσική βραδιά, ε.
0: Ναι, βέβαια, τρως το καταπέτασμα, έχει ένα τεράστιο μπουφέ.
1: Το πρωινό είναι με μπουφέ, γιατί ναι, το μεσημεριανό και το βραδινό είναι με μενού αλακάρτ.
0: Πας κάνεις ένα μπάνιο πρώτα, στη θάλασσα, δροσίζεσαι, βγαίνεις έξω, παίρνεις το πρωινό σου, το παίρνεις άρχοντας.
1: Και κάνεις διακοπή στο νησί.
0: Μπράβο. Το έχετε σκεφτεί αυτό. 22...
1: Ούτε να ξοδεύεις ούτε τίποτα, μόνο το πρωινό θα πληρώσετε.
0: 22-71-03-20-80.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι άλλοι έρχονται εδώ για να κάνουν μπάνια. Εμείς που την έχουμε εδώ τη θάλασσα, γιατί να μην το κάνουμε έτσι.
0: Να κάνετε την Αμερική, Ειρήνη.
1: Φυσικά συνεχίζονται και οι θερινές εκπτώσεις, έτσι, μέχρι και τη Δευτέρα που μας έρχεται. Στο εντός της Χίου μπορούμε να βρούμε κρεβάτια, στρώματα, καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες σε πολύ συμφέρουσες τιμές, κομωδίνα, ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι, ας πούμε. Καναπές Παλέρμο, πολυμορφικός, από 1958-1361 ευρώ. Το κρεβάτι αμάλφι χειροποίητο, μονό κρεβάτι για στρώμα 90 εκατοστά επί 2 μέτρα, σε ύφασμα από 630-339 ευρώ. Ενώ το Virgin, που είναι επίσης χειροποίητο, διπλό κρεβάτι αυτό, από 729 μόνο 349 ευρώ. Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο, το εντός της Χίου.
0: Τι ωραία μουσική. Ταιριάζει με αυτό που θα πω τώρα. Ο Ιερός Ναός, κοιμήσεως ο τόκο εμπρετής, μας προσκαλεί στην Ιερά Πανήγυρη του Αγίου Φανουρίου.
1: Πότε είναι το Αγίου Φανουρίου?
0: Την Πέμπτη.
1: Α.
0: Τετάρτη, κάτσε να δω.
1: Αύριο δηλαδή ο Εσπερινός, Πέμπτη πρωί, Θεία Λειτουργία.
0: Κάτσε να δω, καλά. Α, τον Φανούριος. Α, ο Φανούρης. Ο Φανούρης.
1: Άρα έχουμε φανουρόπιτα.
0: Να το, το λέει ότι στον Ιερό Ναό όλοι σε όλη τη διάρκεια των ακολουθιών θα ευλογούνται φανουρόπιτες.
1: Α, θα την πάω εγώ να μου την ευλογήσουν.
0: Ναι, άμα δεν είναι ευλογημένη, δεν την τρως.
1: Εντάξει.
0: Πάει ευλογημένη και την τρως.
1: Τι χάσαμε να το βρούμε?
0: Ο καθένας κάνει ένα τάμα στον Φανουριό.
1: Για κάτι που έχασε.
0: Και λέει, όχι, γιατί.
1: Αφού το λένε φανουρόπιτα, να σου φανερώσει κάτι.
0: Γιατί μου φανερώσει το λαχείο και πρέπει να το χάσω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άρα του κάνεις την, κάνεις την ευχή σου.
1: Νερό μπορεί να μας φανερώσει.
0: Ή μπορείς να φανερώσει ότι τουρίζει και γυρέψει άλλα πράγματα.
1: Τις διαρροές της ΔΕΙΑΧ μπορεί να μας τις φανερώσει.
0: Αυτό μου πήραν τηλέφωνο από τη Βέσα χθες. Ρε εσείς, εγώ φταίω. Με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε.
1: Έχει διαρροή.
0: Έχει διαρροή.
1: Μετά παίρνουμε εμείς τηλέφωνο και μας λέτε φτιάχτηκε η διαρροή.
0: Ήρθε, λέει, όχι, δεν φτιάχτηκε. Κάτσε, κάτσε.
1: Επενέβη η ΔΕΙΑΧ.
0: Ήρθε, λέει η ΔΕΙΑΧ.
1: Ναι.
0: Χθες με παίρνει τηλέφωνο ο Σταματουλάκης. Μου λέει και επειδή ήρθε η ΔΕΙΑΧ, γιατί εσύ είπες ότι έφτιαξε. Λέω, συγγνώμη, τι ήρθε να κάνει η ΔΕΙΑΧ.
1: Να δει. Να δει.
0: Δεν το έφτιαξε, μου λέει.
1: Να δει, να πάρει εργαλεία μετά, υλικά και να πάει να το φτιάξει.
0: Α, θα κάνει μια προμελέτη, μια μελέτη. 17 μέρες, 18.
1: 17-18 τώρα.
0: Μάλιστα είπε ο Σταματουλάκης ότι θα πιάσω, λέει, ένα τσάπα και το σπάσω για να φανεί, λέει, πόσο νερό πάει στον αέρα, φεύγει, γιατί πάει με στη γη και δεν παίρνω να χάμπα το νερό που χαλάει.
1: Ναι, αλλά δεν έχει πάθει κάτι καθίζηση ακόμη.
0: Άρα έχουμε και άλλα στάδια, κύριοι.
1: Άρα όλα καλά.
0: Για τη Βέσα μιλάμε, έτσι το λέω τώρα. Το να φέρνει τ' άλλο, πώς πήγαμε τον Φανούριο στη Βέσα, είναι ένα δρομολόγιο λίγο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι Δηλαδή είναι και αυτό από τα ιδιαίτερα του νησιού μας. Εμείς πλημμυρίζουμε καλοκαίρι.
0: Έτσι είναι. Άμα ανέχει
1: με πλημμύρισε
0: νερό...
1: εκεί στο ναυτικό μελοχείο. Αλλά εκεί το φτιάξανε, κάναν έργο, αλλάξαν τις σωλήνες.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχουμε πανσέλινο.
1: Η Πανσέλινο στο Αυγούστου, βρεσί.
0: Μπράβο, 28 Αυγούστου και όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι ελεύθεροι και επισκέψιμοι μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Την Παρασκευή,
0: μπορούμε
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πάμε
1: ναι.
0: Να πάρουμε την οικογένειά μας και να πάμε στο μουσείο. Στο μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο, το Μετζητία Τζαμί. Έχετε πάει ποτέ? Έχουμε πάει όλοι οι χιώτες στο μουσείο. Να πάμε στα Οθωμανικά Λουτρά, στο κάστρο, στον Εμποργιό, όσοι βρίσκονται εκεί στην περιοχή, στον αγγλικό χώρο, στο Οσμανιέ Τζαμί, στο Ρακομαχαλά, θα είναι επίσης ανοιχτό. Πόσοι Ρακομαχαλές έχουν πάει στο Οσμανιέ Τζαμί? Στον Παλάτι Ουστινιάνη, στο κάστρο, 8 η ώρα ανοίγουν αυτοί οι χώροι, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Γιαννάκη, Γιαννάκη, δεν είπες για τον Άγιο Φανούργιο. Και ο Άγιος Φανούργιος το λατώμει και αυτός γιορτάζει.
1: Εννοείται.
0: Ναι, Άγιο μου Φανούργιο μου, εγώ τι καλή πρόθεση, τα διαβάζω όλα. Και επίσης, ερήμενε, γιορτάζει και το δεξιοκλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Τα λάβατε. Ακούστε και κάτι πρακτικό τώρα, παιδιά. Μέχρι τις 6 Σεπτέμβρη έχουν ανοιχτές οι αιτήσεις για τις σχολές του ΟΑΕΒ. Εντάξει. Μάγειρες. Αισθητική τέχνη. Νιχάκια, χεράκια, ποδαράκια στη μαύρη, μαύρη κιάραχνη.
1: Τι μαύρη κέραχνη?
0: Ωραία, ξέρω εγώ τι λέω. Λεφτά με τη σέσουλα. Λοιπόν, αισθητική τέχνη. Τέχνη της μηχανών. Αυτοκινήτου, ηλεκτρονικού αυτοκινήτου, ηλεκτρικού αυτοκινήτου κλπ.
1: Α, ηλεκτρικού χρήσιμου.
0: Τέχνη της ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Πάτε να μάθει μια τέχνη. 42-240. Πληροφορίες.
1: Εδώ τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας.

0: 289. Και φυσικά ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-0 43-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου τη

0: Μαρίζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-22-0. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας, δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία του Πάκη. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες υφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του Πάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Με απλό και κατανοητό λόγο, Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
2: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
3: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Σινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: σαν σταθμός η ζωή μόνο χαλατρή.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 25 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου που έχασαν μέσα σε αυτό το διάστημα 450 παιδιά, φέτος αναμένεται ο αριθμός τους να σταθεροποιηθεί στους 3.400 όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννη Ρε, πέρσι είχαμε 3.408 μαθητές και μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και δημοτικά του νομού μας και φέτος, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, λόγω και μετακινήσεων στρατιωτικών, υπολογίζεται ότι θα έχουμε 3.402 παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες το τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ο κύριος Ρες, επικαλούμενος ενημέρωση από τον συνάδελφό του, διευθυντή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λέσβου, σημείωσε ότι εκεί ενώ είχαν ζητηθεί 20 νεοδιοριστοί, εστάλησαν 61, οπότε έχοντας επαρκή εκπαιδευτικό προσωπικό πάγωσαν οι συνενώσεις. Στο ερώτημα αν ασκήθηκε πίεση στο Υπουργείο από τη Διεύθυνση για να μην γίνουν τοπικά οι συνενώσεις, απάντησε ότι θεσμικά ο ίδιος δεν μπορεί να παρέμβει, γνωστοποιεί όμως τις επιστολές αντίδρασης των φορέων στο Υπουργείο. Αναφορικά με τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, τόνισε ότι οι 6 που εστάλησαν, εκ των οποίων οι 3 γυμναστές, καλύπτουν τα υφιστάμενα κενά. Μάλιστα, οι γυμναστές δεν ήταν προτεραιότητα και από εκεί και πέρα έχουν ζητηθεί 50 και πλέον αναπληρωτές δάσκαλοι για την παράλληλη στήριξη και 14 νηπιαγωγοί. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου.

οδήγηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Με τον τρόπο πάντως που λειτουργούν τα συστήματα, η έλλειψη τηλεπικοινωνιών δημιουργεί πλέον σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, αφού δεν δουλεύουν πώς, ταμιακές και άλλα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης, από σήμερα Τρίτη έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Τετάρτη, Άγιος Γιώργης Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου, στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρης του Βαραγκοβούνη. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα και 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2027-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητής Χίου της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Βίωσε και γλίτωσε από 3 ναυάγια, αλλά δεν τα κατάφερε να γλιτώσει από το μοιραίο. Ο Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά, που έφυγε πριν λίγες μέρες, ήταν μαρκώνης αρχικά στο επάγγελμα, αλλά τα ναυάγια τον έσπρωξαν σε στεριά. Καστανά στο Παρίσι, μπάρμα στο Διάνα, υπάλληλο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 3 ναυάγια ήταν αρκετά για να ρίξει άγκυρα σε στεριά με διάφορες απασχολήσεις, αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα τον θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα σε 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρία Σαρή. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 6974-47-2055. Μία βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από τυχείο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία για τα αδελφικά δεσμά, τις απρόσμενες συναντήσεις και την αναζήτηση της δικής μας ταυτότητας. Αύριο Τετάρτη, σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Μια δραματική κωμωδία, συμπαραγωγή Σουηδίας-Δανίας του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Άντερς Τόμας Γένσεν.
η ταινία είχε

0: υποψηφιότητα για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι, σε 7 το απόγευμα, με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλία με τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στο Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί, την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πιλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα στην κατηγορία BC2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπότσια που διεξάγεται στη Σεούλ από χθες 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού φουνταριστού υδατοσφαιριστή Γιώργου Τωράκη. Ο αθλητής έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες της Α1 Πόλο, ενώ για 12 χρόνια ήταν βασικός στέλεχος στην Εθνική Ομάδα Πόλο του Καναδά, συμμετέχοντας σε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα και έχει κατακτήσει 2 μετάλλια σε πανεαμερικανικούς αγώνες. Οι Ίωνες απέκτησαν τον περιφερειακό μπασκετμπολίστα Χρήστο Μαραβέγια που πέρσι έπεσε στον Παναξιακό. Ο Στέλιος Γαλάτουλας ανανέωσε τη συνεργασία του με τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Λαγκάδας Σικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 25 έως 59%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 29 έως 46%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη, Συνοδό Ελευθερίου, Βενιζέλου 10 και Ξίδα, Συνοδό Κουντουριώτη 38. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη, Συνοδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1932, η Χίος επιλέγει για γερουσιαστή της τον Γιάννη Κουντουρά. Σαν σήμερα στοιχείο το 2016, μεγάλη πυρκαγιά σε δασική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Σιδηρούντα, Κατάβαση και Μάναγρος. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Σιδηρούντα με συνέπεια τον τραυματισμό τριών γυναικών. Σοβαρά τραυματίστηκε η 64χρονη Γεωργία Γελιά, η οποία επέστη εγκάβματα στο 70% του σώματός της, στην προσπάθειά της μαζί με τα παιδιά της να εγκαταλείψει το χωριό. Υπέκυψε στα τραύματά της στις 10 Σεπτεμβρίου.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα βήμα. Νομίζεις ότι είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου? Καθόλου. Αν δεν το γνώριζες, θα σου πούμε ότι για να κάνεις ένα βήμα, ο οργανισμός σου ενεργοποιεί 40 διαφορετικούς μυς. Φαντάσου δηλαδή να κάνεις και περισσότερα βήματα. Σε πείσαμε να σηκωθείς και να περπατήσεις τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Περπάτα. Είναι η καλύτερη γυμναστική.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη ΧΙΟ. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
12: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
14: ΧΙΟΣ, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διέστησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Λεωφόρος με το ρολόι να μας δείχνει 9 λεπτά μετά τις 10.30 την ώρα και το ημερολόγιο να δείχνει σήμερα 25 Αυγούστου.

Λοιπόν, ζέστη και σήμερα, η ζέστη θα διατηρηθεί και αύριο Τετάρτη. Αύριο μάλλον θα είναι η μέρα με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Ανάσα από την Παρασκευή. Το Σάββατο θα είναι μια πολύ δροσερή μέρα, που ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς, ενώ από την Κυριακή θα ανέβει πάλι στους 36 με 37 βαθμούς. Φαίνεται ότι ο Αύγουστος θέλει να μας δείξει εντελώς καλοκαιρινό πρόσωπο.

ξεκινήσουμε με τα δικά μας και να σας πούμε ότι εδώ στην περιοχή της Λευκονιάς από το πρωί έχουμε μείνει ένα μεγάλο κομμάτι της συγκεκριμένης περιοχής. Έχουμε μείνει χωρίς ίντερνετ και αυτό όπως καταλαβαίνετε, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τηλέφωνα και αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία όλων αυτών των επιχειρήσεων που βρίσκεται στην περιοχή. Από τις 7 το πρωί δεν έχουμε τηλέφωνα αφού είχαμε μία πρόσκρουση αυτοκινήτου σε καμπίνα του ΟΤΕ, σε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ εκεί στο ύψος της Ποτοπίας Απαλαρίνα.

οφείλεται ότι δεν έχουμε τηλέφωνα σε όσους μας καλείτε. Έχουμε την από τον ΟΤΕ. Έχουμε την, ελπίζουμε να έχουμε γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματος από τους τεχνικούς.

0: Λιγότερο από ένα μήνα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και φέτος μας λένε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι σχολεία και εκπαιδευτικά να είναι εγκαίρως έτοιμοι ώστε κάθε μαθητής να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα εργαλεία από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 13.842 σχολεία θα λειτουργήσουν στη χώρα, 1,27 εκατομμύρια μαθητές, μόνιμοι εκπαιδευτικοί 145.000, οι φετινοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών ανήλθαν στους 5.259, με το συνολικό αριθμό των διορισμών από το 2019 να φτάνει τους 53.912. Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών έχουν οδηγηθεί προς τη σύνταξη τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος, λέει, είναι ως 8 Σεπτεμβρίου να έχουν αναλάβει υπηρεσία περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της πρώτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών. Πάντως θυμίζουμε ότι μέχρι και το Μάρτιο υπήρχαν σχολεία και στο νομό μας που δεν είχαν να πάει οι ειδικότητες.
1: Αχ, ζωή μου, καραμπόλα, πίσω μου τα πει.
0: Εδώ στο νησί μας πέρσι είχαμε 3.408 μαθητές και μαθήτριες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στα ίδια επίπεδα θα κινηθούμε και φέτος. 3.402 παιδιά θα φοιτήσουν.
1: Τα πόδις ξεγυρεύουνε δυο φίλοι με ένα χάμινο στα χείλη.
0: Ενώ έχουμε τις αντιδράσεις της Ένωσης Γονέων, του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών για την συνένωση δύο τμήματων, στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Τέτοιες αποφάσεις συνενώσεων είχαμε και για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Αυτές όμως οι αποφάσεις ανακλήθηκαν και όπως καταλαβαίνετε το γεγονός αυτό προκαλεί περισσότερες αντιδράσεις.

0: μαύρο βγαίνει.
1: Ιδιαίτερα προσεκτική και σήμερα Τρίτη, αφού τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και ο νομός Χίου βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς υψηλός κίνδυνος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Έρχονται χρήματα, έρχονται επιδόματα και ένας νέος κύκλος οικονομικών ενισχύσεων αναμένεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο με το Market Pass και το ετήσιο επίδομα των 300 ευρώ να βρίσκονται στο επίκεντρο. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προς το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος του Market Pass, ο οποίος σχεδιάζεται να αφορά περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά, κάτι που το περιμέναμε αρχές του Σεπτέμβρη. Φαίνεται όμως ότι η εφαρμογή του μετατή

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και τα θέματα που υπάρχουν σήμερα. Η Καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίσταται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Χρέος Ηνωμένων Πολιτειών γιατί διπλασιάστηκε σε μία δεκαετία. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Πάμε στα νέα. 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Αθήνα Κάιρο, τι προβλέπει συμφωνία για το ΣΥΝΑ. Δίκη Σοκ, η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Ελαφρύνσεις στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα κάψιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες στο σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω εισφορών. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε? Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρης με 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γερμανία, λεφτά υπάρχουν για τους εξοπλισμούς. Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με τα έξυπνα γυαλιά. Ανελκυστήρας Ακρόπολης, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά, για το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης, είπε ξύπε. Γεράνια όρια, νεμογεννήτρες σε Καμένα και Νατούρα 2000. Ο ριζοσπάστης στο πρωτοσέλιδο του, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ξέπλυμα του φασισμού ναζισμού. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, τεχνογνωσία από τους πρόθυμους μου για την κατασκευή πυράβλων. Πυρόπληκτη Σαλαμίνας, απαιτούν αποκατάσταση και μέτρα για να αποτραπούν νέες καταστροφές. Ο ελεύθερος τύπος, 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Συνεχίζουμε με την κόντρα. παλιόπεδο που τρομάζει το μαξί μου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από τα επίσημα χείλη για τον, από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Καμπανάκι Τράπεζα της Ελλάδος, περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες πράξεις. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια, δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Άγκωμα χούντα, ελληνικά νοικοκυριά, σχεδόν ένα στους δύο καθυστερεί να πληρώσει τους λογαριασμούς. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Πάμε στο Sky, μόλις έπεσε το σήμα των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει το σύνολο της κοινωνίας με έμφαση, όπως είπε, στην μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αλαζονική την στάση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί πριν από τον Πρωθυπουργό την ΔΕΘ, προγραμμίζοντας πως η παρουσία των κομμάτων και η σειρά είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα στις εκλογές. Από την Δευτέρα 31 Αυγούστου και τις γιορτές, στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας και μιας εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1500 προϊόντα. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα. Μέχρι και αύριο, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 39 βαθμούς και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 και 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως και τους 37. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι λοιπόν τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρη, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΙΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Μιλώντας πάντως στον Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Άνω Λιώσια, όπου μια 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής, στο ρεύμα από την Χασιά προς τα Άνω Λιώσια, όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κατά από διευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο περιλαμβανόταν η χώρα εδώ και 47 χρόνια. Πλέον, στον κατάλογο των Ηνωμένων Πολιτείων με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραμένουν τρεις: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Στην αθλητική ενημέρωση, η ιστορία έγραψε η Κατέρινα Κοντοχριστοπούλου, μεσογειακού αγώνε που διεξάγονται στο Τάρανο τη Ιταλία, καθώ κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο τη ελληνική ξεφασκία στη διοργάνωση. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασία, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επικράτησε τη Κύπρου με 82-75 και σήμερα σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Phase τη Superbet Κυπέλου Ελλάδο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μα με την πρόγνωση του καιρού. Μα ενημερώνει ο μετεωρολόγο του Sky Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκειται στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 25 Αυγούστου. Με το καλοκαίρι να επιμένει και τους περισσότερους από εμάς να αρνούμαστε να μπούμε σε φθινοπορεινή διάθεση, αναζητώντας τις όποιες ελάχιστες χαραμάδες διακοπών μας έχουν απομείνει. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και πίσω από τα μικρόφωνα βρίσκονται Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρότης, και μαζί και χώρια άλλη μια περίοδο. Ελπίζουμε πολύ προσπάθεια και ανταπόκριση από εσάς που μας ακούτε.
0: Πάντα έχουμε την ανταπόκριση. Μπορείτε να ανταποκρίνεστε και σήμερα μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, πίσω από το οποίο, πάνω από το οποίο για την ακρίβεια, βρίσκεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Σήμερα απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Δήμητρα Σταματίου και ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, ενώ όπως πάντα ο εξαιρετικός Δημήτρης Γιαννίδης έχει επιμεληθεί την εκπομπή μας. Στα μουσικά μας, στα τραγούδια μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρη, η κυβέρνηση έχει μπει ήδη στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ, με τον Πρωθυπουργό να δίνει το στίγμα της παρουσίας του. Η τελευταία ΔΕΘ φαίνεται ότι η τελευταία ΔΕΘ εννοώ.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα

0: 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοφ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, φαίνεται ότι ο αριθμός σταθεροποιείται στους 3.400, όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 σήμερα το πρωί η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφά στο ύψος της Ποτοποιίας Απαλαρίνα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόκτησης ασφαλτικού δοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα σε οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων και ώστε Ερυθρέας Κρίνης από σήμερα Τρίτη μέχρι και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στην Κοινοτική Αίθουσα Νεοχωρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεοχωρίου Άγιος Μινάς. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου στις περιοχές του νομού Χίου αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γιώργη Σικούσης, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατος Αυγόνημα, Βροντάδος και Καριές. Την 5η 27 Αυγούστου Δαφνώνας Χαλκιός Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Λουτρουβίου Γιαννίρη στο Βαργοβούνι. 5η 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τον Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες θα ξαναθυμηθούμε σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανερίου, εορτάζει το δεξίο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερνός την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου η ευλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλή από τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο Αρχαιολογικός Χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στο Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουζνιάιν στο Κάστρο της Χίου, 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλουρ παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 59%. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 28 έως 40 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο μεσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: 5:31 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχηθούμε σε όλους να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας ή της βραδιάς, σε όσους μας ακούν σε επανάληψη. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Οπα είπα λέω, βγάζω φλάσσα αλλά δεν στρίβω τη ζωή μου.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
7: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
8: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: θάλασσα.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου και σήμερα μαζί σας η Χιώτη και η Ραδιοπαλμή και είπαμε να ξεκινήσουμε με Γεωργό Περαντάκο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή τον θυμόμαστε πλησιάζοντας την μεγάλη πανσέλινο του Αυγούστου.
0: Όλα τα κόβαμε στα δυο.
1: Ήταν τότε αρκετά χρόνια πίσω που μαζί με κάποιους άλλους τρελούς, ρομαντικούς, μέσω του Αξάνεμου έκαναν τυχείο να ανέβει στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριούς, πραγματοποιώντας διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου. Κορυφαία όμως ήταν η συναυλία που δίνονταν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριούς. Αυτή τη συναυλία λοιπόν, αυτή τη βραδιά με το μεγάλο φεγγάρι, τη συναυλιακή, θα μπορέσουμε να την απολαύσουμε και φέτος, αυτή την Παρασκευή. Μετά τις 9. Η Ιεροφύλη, την οποία γνωρίσαμε μέσα από το Τρίφωνο, και ο Σταύρος Σιόλας θα συμμετέχουν στην συναυλία, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο Γιώργο Περαντάκο, που γίνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Χίου και της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Μάλιστα στις 7.30 θα έχουμε και ξενάγηση στο συγκεκριμένο χώρο από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων Χίου, την Δέσποινα Τζαρδάκα. Έτσι, ξεκινάμε κάπως διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή, γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ας εστιάσουμε στον πολιτισμό, ας δούμε ψηλά το φεγγάρι. Γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να το κάνουμε και δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό.
0: Φόβος παιχνίδι.
1: Είναι από αυτά τα καθημερινά που εμείς θεωρούμε δεδομένα και τις περισσότερες φορές δεν δίνουμε σημασία. Φανταστείτε τι γίνεται σε άλλα μέρη του πλανήτη που οι τρελοί αυτής της γης μοιράζουν τα ημάτια των λαών, τα πλούτη τους, και έχουν αιματοκυλήσει τον κόσμο.
0: Μην ήταν ψέμα ο φόβος παιχνίδι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα παιχνίδια, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στραγγαλίζουν το Ιράν. Το πετρέλαιο πέφτει, απογειώνεται χρυσός και μπίτκον. Γιατί για τον πρόεδρο της Αμερικής, που εξουσιάζει ένα μεγάλο μέρος αυτού του πλανήτη, τα πάντα είναι business. Θα μου πείτε για τους άλλους δεν είναι. Και για τους άλλους είναι. Απλά αυτός έχει και το θράσος να το λέει. Δεν το κάνει μόνο, το λέει κιόλας. Δεν ξέρω τελικά ποια είναι η καλύτερη εκδοχή.

Λοιπόν, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. 1,5 λέει με 2 χρόνια πήρε στο Δήμο Χίο από τότε που βγήκε η προκήρυξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για να φτάσουμε πια στο παραπέντε για τις δημοπρατήσεις των έργων αγροτικής οδοποίησης ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων, όχι περίπου, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, μοιρασμένες σε 4 τμήματα. Είναι η αγροτική οδοποίηση Μαστιχοχωρίων, είναι η αγροτική οδοποίηση Ιωνίας, Σαμανής και της Κεντρικής Χίου. Σήμερα συζητήθηκε το θέμα στην Δημοτική Επιτροπή, στην οποία Δημοτική Επιτροπή έγινε και παραλαβή της μελέτης για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις ακτές του Καταράκτη και της Αγίας Ερμιώνης. Εκεί τώρα έχει βγει ένας λογαριασμός που πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να βρεθούν δηλαδή οι χρηματοδοτήσεις και να γίνει η δημοπράτηση του έργου. Έχουμε καιρό. Προς το παρόν κρατάμε τη μελέτη ελπίζοντας ότι το έργο θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες αλλοιώσεις και χρειάζεται ξανά επικαιροποίηση της μελέτης μέχρι να βρούμε τα φράγκα για να την κάνουμε.

μουσική. Θα αρχίσουμε τώρα από εδώ και πέρα να ασχολούμαστε και περισσότερο με τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων μας. Θες φιλοξενήσαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τον Γιάννη Ρε, ο οποίος μας είπε ότι δεν γίνεται κάτι με τις συνενώσεις των τμήματων που έχουμε στο 11ο Δημοτικό Χίου και το 1ο Βροντάδου. Οι γονείς συνεχίζουν να διαμαρτύρονται, το ίδιο και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρό του, την Αγγελίνα τη Σκουφάλου, να μας πει τι γίνεται και με τους νεοδιόριστους και με τους αναπληρωτές που περιμένουμε. Το Υπουργείο βέβαια λέει ότι μέχρι τις 8 του Σεπτέμβρη θα γίνουν, θα τοποθετηθούν οι 30.000 περίπου αναπληρωτές σε σχολεία. Έχουν γίνει νέοι διορισμοί. Τώρα τι να σας πω, θα περιμένουμε να δούμε, και χθες μας έλεγε ο κύριος Ρες ότι αναμένουν τους αναπληρωτές. Βέβαια δεν ξέρει πόσους από τους 50 και πλέον δασκάλους που έχει ζητήσει ως αναπληρωτές θα πάρει. Επίσης να σας πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε και με το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Διότι θέλουμε να δούμε αν θα αποφύγουμε τα περσινά. Θυμάστε πέρσι γκρίνιες που είχαμε ειδικά για την Νότια Χίο, που δεν είχαν βρεθεί τα μέσα για την μεταφορά των μαθητών από και προς στα σχολεία. Είχαμε παράπονα και από το Πυργή και από άλλες κοινότητες των μαστικών χωρίων. Και στα Νέντα είχαμε προβλήματα με τις μεταφορές των μαθητών. Φέτος λοιπόν πού βρισκόμαστε? Θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο Νύχτα. Σήμερα όμως θα σας ενημερώσουμε και για τη λειτουργία της ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ στην Χίο. Η Διευθύντρια Ιβάσο Βουξάκη θα μας πει για τις νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν εκεί και πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες ατόμων που θέλουν να σπουδάσουν μία τέχνη μέσω της συγκεκριμένης σχολής. Περισσότερα λοιπόν θα πούμε για αυτό το θέμα με την κυρία Βουξάκη.

0: Θα μιλήσουμε βέβαια και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη τον Πατελίδα.
1: Βήκαν οι γείτονες μας, είπαν σιχάστε.
0: Για τα θέματα που σας είπαμε και για την αγροτική οδοποιία και για τις παρεμβάσεις που τουλάχιστον σε επίπεδο μελέτης έχουν οριμάσει για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που παρουσιάζονται στο παραλιακό κομμάτι και του Καταράκτη και της Αγίας Ερμιόνης.

Να σημειώσουμε ότι μέσα σε όλα έχουμε και νέα παρέμβαση από τον Πρόεδρο του Χαλκιούς και την Δημοτική Κοινότητα Χαλκιούς. Έστειλε γράμμα και γραφή και στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ και στους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΙΑΧ, επαναφέροντας το θέμα της απομάκρυνσης του αντλιοστασίου από την κήτη του Ποταμού που διατρέχει την περιοχή του Χαλκιούς, από όπου περνούν τα λίμματα και των όμορων κοινοτήτων, Δαφνώνα, Βερβεράτου. Ο ποταμός δεν είναι λύση, λέει ο πρόεδρος του Χαλκιούς. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και στο πρόσφατο παρελθόν τον κύριο Κουτσουράδη, σημειώνοντας ότι λόγω και της εισρωής ομβρίων υδάτων πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του αντλιοστασίου και ο ποταμός γεμίζει με λίμματα. Και βέβαια αυτό που λέει είναι ότι θα πρέπει να πάει σε άλλη περιοχή εκτός οικισμού και εκτός ποταμού. Και μάλιστα προτείνει να χρηματοδοτηθεί ως αντισταθμιστικό από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με δεδομένο ότι στην περιοχή τους φιλοξενείται και το Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών και, όσο να πεις, και τα λίμματα του κέντρου εκεί καταλήγουν. Λοιπόν, αυτά λέει και ο κύριος Κουτσουράδης στο Χαλκιός για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνουμε, το έχουμε συζητήσει ξανά, θυμάμαι και μετά τις πυρκαγιές που το έβαζε ο κύριος Κουτσουράδης στο θέμα, να δούμε αν θα γίνουν κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ίδιος πάντως έχει αποδείξει ότι επιμένει στα ζητήματα και δεν καταθέτει τα όπλα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο για να τα βάλουμε σε μια σειρά και να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή την υπόθεση που αφορά τις συνενώσεις τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο και στο ΧΙΟΥ και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Χθες φιλοξενήσαμε και τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Ρε, με δεδομένο ότι έχουμε μια αλλαγή όσον αφορά τα ζητήματα αυτά των συνενώσεων στην Λέσβο και στη Λίμνο, όπου δεν θα προχωρήσουν τελικά οι προβλεπόμενες συνενώσεις, σε αντίθεση με την ΧΙΟΥ που προχωρούν κανονικά. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών συνεχίζει να διαμαρτύρεται για το συγκεκριμένο θέμα. Η Αγγελίνα Σκουφάλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η πρόεδρος του Συλλόγου, για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όπως το είπατε, συνεχίζουμε τον αγώνα και εμείς σαν σύλλογος αλλά και οι γονείς, γιατί το θεωρούμε ότι είναι μια κατάφορη αδικία να υποβαθμίζονται τα σχολεία μας. Το έχουμε πει από την αρχή ότι πρόκειται για υποβάθμιση των σχολείων και δεν αφορά και μόνο το ΧΙΟΥ. Εμείς διεκδικούμε και για τη Σάμμο και για την Ικαρία, γιατί αντίστοιχα δηλαδή σε όλο το Βόρειο Αιγαίο γίνανε συγχωνεύσεις αντίστοιχες των σχολείων. Και θεωρούμε από τη στιγμή που πάρθηκαν πίσω στη Λέσβο και στη Λίμνο, θα πρέπει να προχωρήσει ο προϊστάμενος. Είναι πλέον και καθαρά δική του ευθύνη και στην ουσία είναι και υπόλογος προς το χιώτικο λαό, να προχωρήσει και να ζητήσει να παρθούν, όχι να ζητήσει, να πάρει πίσω την απόφαση του Ιουλίου που αφορά τις συγχωνεύσεις των δύο τμήματων στα συγκεκριμένα σχολεία.
0: Βέβαια, εκείνος ο κύριος Ρες υποστηρίζει ότι και να την πάρω πίσω εγώ την απόφαση, δεν θα μου στείλει εκπαιδευτικούς.
1: Εντάξει, αυτά τα ακούσαμε και στη συνάντηση που κάναμε και οι δικαιολογίες κοκκινίζει το σύστημα. Εμείς αναρωτιόμαστε, κοκκινίζουν το σύστημα στη Μυτιλήνη, ας πούμε. Θέλω να πω δηλαδή, αυτά τελικά φαίνεται ότι είναι και κοροϊδίες και δικαιολογίες. Εμείς το βάζαμε και τότε και λέγαμε, ζητήστε εσείς από τη μεριά σας, πάρτε το εσείς από τη μεριά σας, ζητήστε τους εκπροδασκάλους και από εκεί και έπειτα στην τελική θα αναλάβει και το Υπουργείο να μην το στείλει. Εκείνος δηλαδή στην ουσία θα έχει κάνει αυτό που το δίκαιο και το σωστό και αυτό που είναι και παιδαγωγικά ορθό, γιατί δεν γίνεται από τη μια να λέμε ότι ναι, εγώ δεν θέλω και στεναχωριέμαι, αλλά απ' την άλλη δεν κάνω και κάποια προσπάθεια να διεκδικήσω παραπάνω εκπαιδευτικούς, γιατί και ΧΙΟΥ εκεί χρόνια έχουμε πρόβλημα, ούτε μόνιμους διορισμούς έχουμε να κάνουμε, χρόνια μόνιμους διορισμούς, μόνο με αποσπάσεις και μεταθέσεις έρχονται εκπαιδευτικοί, που στην ουσία επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί ΧΙΟΤΕΣ που αναγκάστηκαν να διοριστούν εκτός ΧΙΟΥ, όπως και τώρα δηλαδή έφυγαν πολλοί ΧΙΟΤΕΣ συνάδελφοί μας στη Μυτιλήνη και σε άλλες περιοχές, και μετά προσπαθούν να έρθουν στη ΧΙΟΥ με μεγάλη δυσκολία. Θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα αργότερα, γιατί και εκπαιδευτικοί που δουλεύανε χρόνια σε αυτά τα σχολεία και στο 1ο και στο 11ο δεν θα μπορούν να πάνε με αποσπάσεις, γιατί δεν έχουν κάποιοι τις οργανικές τους εκεί.
0: Υπάρχουν οργανικά κενά, γιατί νομίζω ότι κάπου δημιουργείται μία σύγχυση. Τώρα δεν ξέρω αν μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, σε σχέση με τα οργανικά κενά και με τα λειτουργικά κενά και με το πού τελικά μπορούν να τοποθετηθούν μόνιμοι. Γιατί μας έλεγε χθες ο κύριος Ρες ότι με τους 6 διορισμούς μόνιμους που έγιναν, καλύφθηκαν τα οργανικά κενά και από εκεί και πέρα είναι λειτουργικά τα κενά και αφορούν την παράλληλη στήριξη που περιμένουν αναπληρωτές.
1: Ναι, εδώ τώρα τα οργανικά κενά είναι, για να το εξηγήσουμε έτσι όπως καλύτερα μπορούμε, είναι το πώς οι θέσεις οι μόνιμες που υπάρχουν σε κάθε σχολείο. Δηλαδή ένα σχολείο μπορεί να έχει 10 οργανικά κενά που σημαίνει ότι ήταν δεκατάξιο. Παλιότερα, ας πούμε, ή 12τάξιο. Λειτουργικά σημαίνει το πώς λειτουργεί. Εμείς τώρα με αυτό το νόμο που με τα 25 τμήματα μπορεί να έχουμε 10 οργανικές σε ένα σχολείο, να προβλέπονται δηλαδή 10 τάξεις, κάποια τμήματα να είναι διπλά, αλλά τώρα που ενώνονται, αρχίζει και λειτουργεί, αντί να είναι δεκατάξιο, να λειτουργεί εξαθέσιο. Αυτό είναι το λειτουργικά που λένε. Το πώς λειτουργεί, δηλαδή, καλή ώρα, ας πούμε, το σχολείο του Βροντάδου θα λειτουργήσει σαν εξαθέσιο, αλλά οι οργανικές του να είναι παραπάνω οι μόνιμες θέσεις, γιατί παλιότερα λειτουργούσε με περισσότερα τμήματα. Ή έχουμε τα 12 θέσια σχολεία που να έχουν 12 οργανικές, αλλά όταν ενώνονται και συνεχώς το όριο αυτό στο 25 ενώνει τα τμήματα ή δημιουργεί μονά τμήματα, αντί να λειτουργεί σαν 12 θέσεις με 12 τάξεις, αρχίζει και λειτουργεί με 11. Είναι το λειτουργικό.
0: Με τους μόνιμους που προσελήφθησαν τώρα και αν τελικά προσληφθούν και οι αναπληρωτές. που έχουν ζητηθεί.
1: Ναι.
0: Πάνω από 50 νομίζω δάσκαλοι και 14 νηπιαγωγοί. Αν τους στείλει αυτούς το Υπουργείο, υποθέτουμε στην πρώτη πρόσληψη αναπληρωτών, θα καλυφθούν τα κενά. Τι εικόνα έχετε εσείς σαν σύλλογος δασκάλων?
1: Η εικόνα που έχουμε πανελλαδικά, γιατί κάνουν τοποθετήσεις και τα μέλη της Ομοσπονδίας μας, είναι ότι γενικότερα το Υπουργείο ήδη θα έχει ξεκινήσει με πάρα πολλές χιλιάδες κενά. Mm. Πέρσι οι αναπληρωτές ήταν γύρω στους 45 με 50 χιλιάδες. Σκεφτείτε οι διορισμοί που ενώ λέγανε να γίνουν 10 χιλιάδες για λόγους εξοικονόμησης πήγανε, πέθανε στους 5, όσες δηλαδή και συνταξιοδοτήσεις. Οπότε ήδη το Υπουργείο εδώ θα καλύψει κάποιες 30 χιλιάδες κενά. Άρα θα ξεκινήσουμε ήδη με κενά. Mm. Δεν θα κρύψουμε όλα αυτά τα κενά που τα ζητάνε οι πρωτοβάθμιες, που εμείς λέμε και παραπάνω να ζητάνε. Γιατί, πώς να το πω, και ένας εκπαιδευτικός να λείψει, δεν υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει μεγάλη δυσκολία δηλαδή. Δεν μπορεί να λείπει ένας εκπαιδευτικός λόγω ασθένειας ή οποιοδήποτε άλλο λόγο και δεν γίνεται ανάστατο όλο το σχολείο, γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί το κενό του. Δεν υπάρχει δηλαδή έξτρα προσωπικό.
0: Και δεν ξέρει και τι ανάγκες θα προκύψουν μετά το πρώτο κουδούνι, πολλές φορές με άδειες που λαμβάνονται και όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Αυτά τώρα θα μείνουν κενά. Δεν λαμβάνονται υπόψη το να έρθει κόσμος παραπάνω. Ώστε όταν ένας εκπαιδευτικός έχει μια άδεια, κάτι προκύψει, ένας οικογενειακός λόγος, να μπορεί να καλυφθεί το κενό.
0: Εσείς τι άλλο θα κάνετε σαν σύλλογος για το θέμα των συνενώσεων? Δηλαδή θέλω να πω, τα έχετε πει, φαίνεται να υπάρχει αδιέξοδο στην επικοινωνία με την διεύθυνση. Ο κύριος Ρέτς λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο θα κάνετε εσείς, κάτι άλλο, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε?
1: Ναι, εμείς έχουμε προχωρήσει ήδη σε μια διαδικτυακή σύσκεψη με τα σχολεία της Μυτιλήνης, όλο το Βόρειο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λίμνο, με τους συλλόγους εκπαιδευτικών δηλαδή, τα σωματεία. Είχαμε κάνει μια διαδικτυακή σύσκεψη πριν ακόμα μάθουμε για τις αλλαγές αυτές στη Λέσβο. Και έχουμε σκοπό δηλαδή, είμαστε σε μια τέτοια συνεννόηση, να βγει μια κοινή διαμαρτυρία από όλους τους συλλόγους, ασχέτως τέλος πάντων που στη Μυτιλήνη και στη Λίμνο πάρθηκαν πίσω. Διεκδικούμε για όλα τα σχολεία, και για τη Χίρτη, για την Ικαρία, τη Σάμο. Και είχαμε και σαν στόχο να γίνει και μια διαμαρτυρία προς τις 3 Σεπτέμβρη. Λέγαμε ακόμα και αντιπροσωπεία των Διοικητικών Συμβουλίων να κάνει μια συνάντηση με την Περιφερειακή Διευθύντρια. Δηλαδή παλεύουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση, κάπως σαν στόχο που σου είχαν πει, και προσπαθούμε να το καταλήξουμε. Να έχουμε επαφή δηλαδή και με την Περιφερειακή Διευθύντρια, βάζοντας μπροστά τα αιτήματά πραγματικά τα σχολεία μας κάθε χρόνο. Η κατάσταση γίνεται χειρότερη, γίνεται ασφιχτική και για τα ίδια τα παιδιά που συνενώνονται σε τόσο μεγάλα τμήματα. Και καταλαβαίνετε, το έχουμε εξηγήσει ότι παιδαγωγικά δεν είναι σωστό, δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πραγματικά αξίζει στα παιδιά μας και με βάση τις ανάγκες τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα δούμε και τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις μαθητικές μεταφορές, γιατί σήμερα θα έχουμε μια συνάντηση και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νύχτα. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση η διαδικασία που έγινε έχει κάποια άγωνα δρομολόγια προς Νότια Αχείο, προς 7ο και 11ο νηπιαγωγεία, τα καινούργια νηπιαγωγεία, που και εκεί πρέπει να μεταφέρονται με λεωφορείο τα παιδιά, με μεταφορικό μέσο, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, θα είναι λεωφορείο, ταξί κλπ. Οπότε νομίζω έχουμε μπροστά μας στις επόμενες ημέρες αρκετά θέματα για να συζητήσουμε.
1: Έχουμε πολλά ζητήματα και δυστυχώς φαίνεται ότι θα έχουμε μια δύσκολη σχολική χρονιά και από άποψη των γενών. Δηλαδή εμείς με τις παράλληλες στηρίξεις φοβόμαστε πάρα πολύ το πόσες θα είναι οι προσλήψεις. Έτσι όπως έχει αλλάξει και ο νόμος και από πέρυσι που τα έχουμε συζητήσει, ότι είναι μία ανασχολείο και ότι πάει ανασχολείο και όχι αναμαθητή έτσι όπως εμείς διεκδικούμε. Οπότε γι' αυτό εξήγησα ότι μπορεί να ζητούνται. Αλλά το Υπουργείο δυστυχώς θα φανεί από την πρώτη φάση πόσες προσλήψεις θα κάνει. Που ήδη από τις εξαγγελίες φαίνεται ότι θα ξεκινήσουμε με κενά και σε παράλληλες και στα ολοήμερο φοβόμαστε ότι θα υπάρχουν δυσκολίες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ακούσαμε την Αγγελίνα Σκουφάλο από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Έχει ξεκινήσει το δελτίο από το Sky, οπότε πάμε αμέσως εκεί.
2: Εντόπισε την κοπέλα τραυματισμένη σε δρόμο της περιοχής, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε βάρος του 18χρονου. Σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατηγορείται και για κλοπή, καθώς φέρεται να έχει αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης. Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας. Κατηγγείλει ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθηκε με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τα δικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας. Οδηγείται στον εισαγγελέα. Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί μία 26χρονη στο Μανίδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9, όταν η 26χρονη, που πήγαινε βόλτα με τον σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαριλίδος, δέχθηκε επίθεση από σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιό της πέθανε. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, υπήκος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμενών. Στην αθλητική ενημέρωση, για τις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με το νέο σύστημα διεξαγωγής αναμένεται να προκύψουν και ντέρμπι στη φάση αυτή, η οποία μεταδίδεται όπως και ολόκληρη η διοργάνωση από την τηλεόραση του Sky και σύντομα από το Sport FM TV. Τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας για επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα αποκάλυψε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της τηλεοπτικής δίκης των Sky. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ μίλησε ακόμα για την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, αναφέροντας πως αυτό θα πρέπει να βρει σύμφωνες τις ομάδες, ενώ ξεκαθάρισε πως ο τελικός του κυπέλου θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ, παρουσία οπαδών των δύο ομάδων, όποιες και αν είναι οι φιναλίστ του θεσμού.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον

0: sorry.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκειται στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοφ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, φαίνεται ότι ο αριθμός σταθεροποιείται στους 3.400, όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 σήμερα το πρωί η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφά στο ύψος της Ποτοποιίας Απαλαρίνα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόκσισης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα σε οδούς Πάροδος, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων και ώστε Ερυθρέας Κρίνης από σήμερα Τρίτη μέχρι και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στην Κοινοτική Αίθουσα Νεοχωρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεοχωρίου Άγιος Μινάς. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου στις περιοχές του νομού Χίου αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γιώργη Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατος Αυγόνημα, Βροντάδος και Καριές. Την 5η 27 Αυγούστου Δαφνώνας Χαλκιός Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Λουτρουβίου Γιαννίρη στο Βαραγωβούνι. 5η 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τον Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες θα ξαναθυμηθούμε σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανερίου, εορτάζει το δεξίο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από τη Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου η ευλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλή από τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στο Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου, 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλουρ παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» την Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρεια εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 59%. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 28 έως 40 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
2: Αν τρώτε ψάρι, έχω λιφρίνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
3: Του λιφρινιού.
2: Μυρίζει θάλασσα. Θάλασσα.
3: Λιφρίνη είναι, κύριε. Θάλασσα θα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, γιάμπολη.
1: Τα λιφρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιφρίνια ψητά. Πολύ απλά, ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις στη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιφρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Η αλήθεια είναι ότι στη Χίο έχουμε πολλά χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων. Από εκεί και πέρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Και ζητούμενο αποτελεί η βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου. Εδώ και περίπου 2 χρόνια ακούμε για χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Δήμο Χίου για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοποίησης.

0: Λοιπόν, οι χρηματοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί όσον αφορά την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Είναι της τάξης συνολικά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν κοπεί σε έργα 500.000 ευρώ, ανά συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα της Χίου. Και καλύπτουν τις περιοχές των μαστιχοχωρίων, της Ιωνίας, της Αμανής και της Κεντρικής Χίου. Η συζήτηση έγινε σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Δημήτρη Πατελίδα, να αναφέρει στους συναδέλφους του ότι είμαστε πολύ κοντά στην τελική ευθεία, υπό την έννοια ότι θα δημοπρατηθούν τα συγκεκριμένα έργα και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει και η κατασκευή τους. Πάμε να ακούσουμε τα αποσπάσματα από τη συζήτηση που έγινε στην Δημοτική Επιτροπή.
1: Της ανάπτυξης μας έχει πάρει σχεδόν 1,5 με 2 χρόνια μέχρι να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία από το άνοιγμα της πρόσκλησης, να κατατεθούν οι μελέτες, να πάρουν όλες τις εγκρίσεις από όπου χρειάζεται και τελικά να γίνει υποβολή της πρότασης και να έχουμε την αποδοχή της ένταξης μετά από όλο αυτό το μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά τα έργα αυτά, θέλω να σας πω είναι έργα τα οποία οι προϋποθέσεις που είχε θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να συνδέουν κόμπο με κόμπο στις αγροτικές περιοχές. Είναι δηλαδή αυτοτελή δρομή, οι οποίοι θα προτύψουν. Αυτά όλα γίνανε κατόπιν βαθμολογίας του Υπουργείου, έτσι ώστε να μπορούν να δίνουν την πρόσβαση σε πάρα πολλές αγροτικές καλλιέργειες που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των ιδιοκτητών που ζουν και εργάζονται σε αυτές τις αγροτικές περιοχές. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία δηλαδή. Γι' αυτό περιμέναμε και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αμέσως επόμενο διάστημα είμαστε πια, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είμαστε στο στάδιο να βγουν οι δημοκρασίες όλες αυτών στον αέρα, θα τις δείτε στις εφημερίδες, στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αυτά τα έργα θα ξεκινήσουν. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, είναι όριμα γιατί όπως σας είπα, πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με αυτά τα έργα και τα έχουμε δρομολογήσει.
2: Είναι μέσα.
3: Αντιδήμαρχε, σαν δημοτικό σύμβουλο που εκλέγουμε στην Ιωνία, ποιες τοποθεσίες είναι στη δημοτική ενότητα της Ιωνίας, να μπορέσουμε να πληροφορήσω και τους αρετούς και τους κατοίκους.
1: Οι επιλογές έχουν γίνει και έχουν βαθμολογηθεί. Είναι σε μια περιοχή που έβλεπα χτες στα Νένιτα και στην άλλη περιοχή είναι, αν θυμάμαι καλά, στο Σταυρό της Σκηνής. Αυτές είναι δύο περιοχές. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, να ρωτήσουμε τον κύριο Πλουβάκη, γιατί αυτός έχει την άμεση πληροφόρηση. Και αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω σε ένα λεπτό την απάντηση να την βρω στα αρχεία μου.
2: Αυτή είναι όμως το mail, πήρτε.
4: Είναι ο μεγαλύτερος παραλιακός δρόμος που έχει βασικότητα. Αγροτικός.
2: Δημήτρης, το mail στείλαμε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
6: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
7: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πάμε σε μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 29 Αυγούστου στο σχολείο της Βολισσού με πρωτοβουλία του Συλλόγου Βολισσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 το βράδυ και στην ουσία πρόκειται για βιβλιοπαρουσίαση του πονήματος της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη στα σπλάχνα της Σερίφου. Πρόκειται για ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές, όπως αναφέρεται και στη σχετική πρόσκληση, της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Μάλιστα, στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο Θοδωρής Πηλιώτης, δημοσιογράφος, και η Μαρία Φραγκάκη, μεταλλιολόγος. Η κυρία Χρυστακάκη βρίσκεται ήδη στην Χίο και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε συσχετίζοντας την περίπτωση της Σερίφου με την περίπτωση της Χίου σε σχέση με όλα όσα συνέβησαν την τελευταία διετία, με το ενδιαφέρον που υπήρξε από την κυβέρνηση στην ουσία για επαναλειτουργία των μεταλλίων, για εξόρυξη αντιμονίου κλπ. Ο λόγος στην δημοσιογράφη.
1: Το εξής, ότι γιατί κάποιος μπορεί να ρωτηθεί και γιατί να αφορά τώρα ένα κάτοικο απτυχίο η ιστορία ενός μεταλλορύχου από τη Σέριφο. Άλλο νησί το ένα, άλλο νησί το άλλο. Θέλω να σας πω το εξής. Από το διπορικό που έκανα, το ρεπορτάζ που έκανα, που πήγα στις εγκαταστάσεις, συζήτησα με κόσμο, μπορώ λοιπόν να πω ότι οι ιστορίες σε πάρα πολλά σημεία είναι ίδιες. Δηλαδή, οι ιστορίες, οι μεταλλεία Σερίφου λειτουργούσαν από την αρχαιότητα, σταμάτησαν μία περίοδο, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επαναλειτουργήσαν το 1800 περίπου 70, μείναν στη Σερίφου ανοιχτά μέχρι το 1944 και μείναν μέχρι το 1944 γιατί ο Γερμανός εργολάβος κηρύχθηκε δοσύλλογος γιατί συνεργάστηκε και φόρησε τη στολή της Βέρμαχτ. Άρα λοιπόν ως δοσύλλογος απελάθηκε, κλείσαν τα μεταλλεία και τα μεταλλεία της Σερίφου ξανανοίξανε το 1953 και παραμείναν μέχρι το 1963 ενεργά και τα πτωχεύσαν το 1963. Αυτή είναι η ιστορία των μεταλλείων της Σερίφου. Στη Σέριφο οι ιδιοκτήτες από το 1870 μέχρι το 1944 ήταν η γαλλική εταιρεία, η Σπηλιαζέζα του Λαβρίου, που ήταν η θυγατρική της στη Σέριφο. Άρα λοιπόν τι έχουμε, έχουμε γαλλική εταιρεία εδώ και όταν ξανανοίγουν μετά τον Εφήλιο Πόλεμο το 50, είναι Έλληνες, είναι περίοδος 1953 που τα χαρίζουν εντός εισαγωγικών σε έναν πολιτευτή τότε της κυβέρνησης Καραμαλή, τα ξανανοίγει, τα εκμεταλλεύεται μέχρι το 1963 και μετά κηρύσσει πτώχευση. Να πω λοιπόν αυτά που είδα εγώ ως ομοιότητες. Ένα, Γάλλοι αυτοί οι οποίοι διαχειριζόταν τα μεταλλεία τα δικά σας εδώ στην Χίο μέχρι το 1902, Γάλλοι και αυτοί εδώ, δηλαδή η ανάπτυξη εντός εισαγωγικών την περίοδο της δημιουργίας του ελληνικού κράτους είχε παραχωρηθεί στις ξένες δυνάμεις τους, στους Γάλλους. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερο, όταν ξανανοίξαν τα μεταλλεία τα δώσανε σε Έλληνες να τα διαχειριστούν. Στην περίπτωση της Σερίφου ήταν ένας πολιτευτής από την Ήπειρο, στην περίπτωση εδώ της Χίου ήταν ο Μποδοσάκης. Το 1963 κλείσαν στη Σέριφο διότι εκτίμησαν ότι δεν υπάρχει άλλο μετάλλευμα, άρα μπορούν να τα κλείσουν. Το 1958 κλείσαν από 53-58 μου λέγανε χθες κάποιοι εδώ, μετά από υποτίθεται μια πλημμύρα που έχει γίνει, όπου δεν. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε κοινές διαδρομές σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επίσης είδα κοινές ακριβώς πορείες σε ό,τι αφορά το καθεστώς λειτουργίας. Δηλαδή, στις μαρτυρίες που φιλοξενώ εγώ στο δικό μου βιβλίο, που είναι μαρτυρίες των τελευταίων εν ζωή μεταλλορύχων, δηλαδή είναι στη Σέριφο σήμερα 8 ενήλικες μεταλλεργάτες, οι οποίοι ενήλικοι μεταλλεργάτες την περίοδο της του 53-63 ήταν ανήλικοι εργάτες, ήταν 12χρονα παιδιά. Άρα λοιπόν οι μαρτυρίες τους αφορούν το τι βίωναν την περίοδο του 53-63 και βέβαια ό,τι βίωναν από αυτά που τους μεταφέραν οι γονείς τους, γιατί οι περισσότεροι ήταν παιδιά μεταλλορύχων. Σε μένα λοιπόν, εδώ σε αυτό το βιβλίο στη Σέριφο, λένε το εξής. Πουθενά δεν λένε τη λέξη ανάπτυξη. Μιλούν όλοι για τραύμα. Και λένε ότι για μας στη Σέριφο τα μεταλλεία ήταν ένα μεγάλο τραύμα. Γιατί? Γιατί ξεκύλιασαν το νησί μας, πέραν το σιδηρομετάλλευμα ανεκμετάλλευτο και το στέλνανε στην αρχή στη Γερμανία, στην ναζιστική μηχανή και εκ των υστέρων πάλι το στέλνανε στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Άρα λοιπόν κατέστρεψαν το νησί, το ένα είναι αυτό, δεν άφησαν καμία υποδομή στη Σέριφο, ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο, ένα δρόμο, ένα λιμάνι, κάτι να αφήσουνε. Είδα λοιπόν ότι το ίδιο και εδώ δεν υπάρχει, δεν αφήσανε σχολείο, δεν αφήσανε νοσοκομείο, δεν είδα κανένα δρόμο, δεν είδα λιμάνι. Άρα λοιπόν η ιστορία της εκμετάλλευσης χωρίς όρους και προϋποθέσεις του νησιού, δηλαδή το ξεκύλιασμα του νησιού, και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι ακριβώς οι ίδιες. Επίσης, δεν σεβάστηκαν, και τέλος, δεν σεβάστηκαν το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή υπήρχαν, πεθαίναν οι περισσότεροι από την αρρώστια των μεταλλορύχων που τη λένε πνευμονοκονίαση, και εκεί και εδώ οι περισσότεροι. Και το τελευταίο, θέλω να σας πω ότι το αίτημα που τίθεται και από τους κατοίκους της Σερίφου σήμερα και από ό,τι είδα από τους κατοίκους της Χίου είναι να παραμείνει η μεταλλευτική ταυτότητα του νησιού, να μην την ξεχάσουμε, αλλά με ένα, όχι με νέες εξορίξεις, αλλά με έναν τρόπο να γίνει ένα ανοιχτό, λένε στη Σέριφο, βιομηχανικό μουσείο, να οριοθετηθούν τα μονοπάτια στα οποία πηγαίνανε οι μεταλλορύχοι, να διατηρηθούν οι σκάλες μεταφόρτωσης που εκεί ακόμα υπάρχει αλλά καταραίει στη Σέριφο, ενώ εδώ σε εσάς έχει καταστραφεί.
0: Λοιπόν, πήραμε μία γεύση των όσων θα συζητηθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Σαββάτου στις 8.30 στο σχολείο της Βολισσού, όπου θα γίνει και η βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου της Αλεξάνδρας Χριστακάκη, την οποία μόλις ακούσαμε, στα σπλάχνα της Σερίφου. Μια εκδήλωση που γίνεται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Βολησιανών Αττικής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν στην παραλιακή ζώνη και στην Αγία Ερμιόνη και στο Καταράχτη λόγω του κυματισμού. Από πλευράς του Δήμου εδώ και καιρό είχε προχωρήσει μια διαδικασία για την εκπόνηση μελετών για το τι έργα θα μπορούσαν να γίνουν ώστε, να το πούμε πολύ απλά έτσι και εκλαϊκευμένα, να μπορεί να χτυπάει το κύμα πιο μαλακά στις συγκεκριμένες ακτές και να μην έχουμε αυτές τις διαβρώσεις που παρατηρούνται προκαλώντας λειτουργικά προβλήματα στις περιοχές αυτές, στις παραλιακές αυτές περιοχές. Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Πατελίδας σήμερα ενημέρωσε με δηλώσεις του ότι στην Δημοτική Επιτροπή έγινε παραλαβή της συγκεκριμένης μελέτης και μάλιστα τα έργα που προκρίνονται είναι έργα υψηλού προϋπολογισμού, πλησιάζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις δύο περιοχές. Τώρα, ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να μην μας μείνει η μελέτη. Μην μείνουμε δηλαδή με τη μελέτη στο χέρι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πατελίδας.
1: Δημοτική Επιτροπή, γίνεται παραλαβή της μελέτης για τα διαβρωτικά έργα στην περιοχή Αγίας Ερμιόνης και Καταράκτη. Είναι ένα έργο το οποίο είναι χρηματοδοτημένο από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Έχει ξεκινήσει ο φάκελος δημόσιας σύμβασης από το 2018. Το 2020 υπογράφτηκε η σύμβαση με το μελετητικό σχήμα. Όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είναι ένα δύσκολο λιμενικό έργο, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ειδικότερα έχει κάνει πάρα πολλές οκλήσεις στο Υπουργείο για να περάσει η μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων. Αυτό, όπως ξέρετε, έχει γίνει. Και έτσι αυτή τη στιγμή, σήμερα, ερχόμαστε να παραλάβουμε ολοκληρωμένα τη μελέτη αυτή και τα τεύχη δημοπράτησης. Μετά ζητάμε από τη διαχειριστική αρχή του Βορείου Αιγαίου την έγκριση των όρων δημοπράτησης και το αμέσως επόμενο βήμα είναι να βγει στον αέρα η δημοπρασία αυτού του έργου. Είναι ένα έργο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, είναι αμυγός λιμενικό έργο και νομίζουμε ότι μέσα στο 2027 θα ξεκινήσει και αυτό το έργο, που είναι ένα έργο που έχει περάσει χίλια κύματα για να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο.
2: Τι προβλέπετε να γίνει δηλαδή, τι παρεμβάσεις προβλέπετε?
1: Όπως ξέρετε, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα κατολιστήσεων στις παράκτιες περιοχές της Αγίας Ερμιόνης και επειδή οι νοτιάδες στην περιοχή του Καταράκτη δημιουργούν τεράστια προβλήματα, θα γίνουν δύο μεγάλοι κυματοθράφστες για να λύσουν τα προβλήματα των δυσμενών καιρικών συνθήκων που προκαλούν τεράστια ζημία σε αυτές τις περιοχές και νομίζουμε πως με αυτά τα έργα θα λυθούν αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται κάθε φορά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι γίνεται στην εισήγηση και αναλυτική αναφορά στους τεχνικούς όρους των έργων που θα γίνουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αγία Ερμιόνη προβλέπονται 5 έξαλλοι αποσπασμένοι κυματοθράφστες χαμηλής θέψης, ένας έξαλλος πρόβολος, 2 έργα παραλιακής θωράκισης με φυσικούς ογκόλυθους.

για να προστατεύονται οι ακτές από την διάβρωση και να προλαμβάνει την υποσκαφή των παράκτιων πρανών. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμούν ότι θα αυξηθεί και το πλάτος των παραλιών μέσω συσσόρευσης ιζήματος, ώστε να δημιουργηθούν κολυμβητικές ακτές. Στον καταράκτη τώρα προβλέπεται κάτι αντίστοιχο, με 4 αποσπασμένους κύματοθράφστες χαμηλής θέσης, 5 πρόβολοι προβλέπονται, νέος υπήνεμος μόλος στο αλλιευτικό καταφύγιο, 3 έργα παραλιακής θωράκισης και ενίσχυση της διατομής του προσύνεμου μόλου. Είπαμε ότι είναι έργα ενός αρκετά υψηλού προϋπολογισμού. Μαζί με το ΦΠΑ συνολικά ανέρχονται στα 4.820.000 ευρώ. Το ζητούμενο τώρα είναι να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για να μπορέσει να προχωρήσει η δημοπράτηση μετά και την ολοκλήρωση της μελέτης. Μη μας μείνει δηλαδή στο ζερτάρι η μελέτη και όταν βρούμε ποια χρήματα να την υλοποιήσουμε, θέλουμε ξανά να την επανεξετάζουμε και να την επικαιροποιούμε, γιατί το έχουμε δει αυτό το έργο και σε άλλες παρεμβάσεις. Λοιπόν,

για τις νέες ειδικότητες στην ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ. Τελικά θα τα πούμε αύριο με την κυρία Βοξάκη, την διευθύντρια. Να θυμίσουμε πάντως ότι είμαστε στην τελευταία φάση για τις αιτήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται μέχρι και τις αρχές του Σεπτέμβρη. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Παρόλο που είναι Κυριακή, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ούτως ή άλλως οι αιτήσεις πια γίνονται για την εγγραφή σε αυτές τις σχολές ηλεκτρονικά. Τώρα, σε τι διαφέρει η ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ? Ότι σπουδάζεις και ταυτόχρονα ασφαλίζεσαι και πληρώνεσαι. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Εάν λοιπόν σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην σχολή, είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά. Έχει δοθεί και το email, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στο aletheia.gr. Τηλέφωνο έχουμε ακόμη? Νομίζω δεν έχουμε ακόμη. Δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, διότι πρωί-πρωί έγινα τροχαίο εδώ στην περιοχή της Λευκονιάς. Ένα όχημα έπεσε πάνω στην τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ στις 7 το πρωί, στο ύψος της ποτοπίας Απαλαρίνα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά κάποιος, αυτό αναφέρει το aletheia.gr. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν τα τηλέφωνα. Στη γύρω περιοχή υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις, δημιουργούνται και άλλα προβλήματα, γιατί άμα δεν δουλεύει το τηλέφωνο, δεν δουλεύει και το POS, δεν δουλεύουν και οι ταμιακές. Οι τεχνικοί του ΟΤΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, επαναλαμβάνουμε, από τις 7 όταν έγινε το τροχαίο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 25 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου που έχασαν μέσα σε αυτό το διάστημα 450 παιδιά, φέτος αναμένει το αριθμός τους να σταθεροποιηθεί στους 3.400, όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννη Ρε, πέρσι είχαμε 3.408 μαθητές και μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και δημοτικά του νομού μας και φέτος, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, λόγω και μετακινήσεων στρατιωτικών, υπολογίζεται ότι θα έχουμε 3.402 παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ο κύριος Ρες, επικαλούμενος ενημέρωση από τον συνάδελφό του, διευθυντή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λέσβου, σημείωσε ότι εκεί ενώ είχαν ζητηθεί 20 νεοδιοριστοί, εστάλησαν 61, οπότε έχοντας επαρκή εκπαιδευτικό προσωπικό, πάγωσαν οι συνενώσεις. Στο ερώτημα αν ασκήθηκε πίεση στο Υπουργείο από τη Διεύθυνση για να μην γίνουν τοπικά οι συνενώσεις, απάντησε ότι θεσμικά ο ίδιος δεν μπορεί να παρέμβει, γνωστοποιεί όμως τις επιστολές αντίδρασης των φορέων στο Υπουργείο. Αναφορικά με τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, τόνισε ότι οι 6 που εστάλησαν, εκ των οποίων οι 3 γυμναστές, καλύπτουν τα υφιστάμενα κενά. Μάλιστα, οι γυμναστές δεν ήταν προτεραιότητα και από εκεί και πέρα έχουν ζητηθεί 50 και πλέον αναπληρωτές δάσκαλοι για την παράλληλη στήριξη και 14 νηπιαγωγοί. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται στα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 το πρωί της Τρίτης η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρισης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνική καμπίνα τότε πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφάς, στο ύψος της Ποτοπίας Απαλαρίνα, χωρίς ευτυχώς το θανάσιμο τραυματισμό κάποιου. Τα οχήματα αυτήν την περίοδο είναι πολλά πάνω στο νησί. Η δρόμη μας δεν ενδείκνεται για ταχύτητες και γενικώς η οδήγηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Με τον τρόπο πάντως που λειτουργούν τα συστήματα, η έλλειψη τηλεπικοινωνία δημιουργεί πλέον σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων αφού δεν δουλεύουν πως, ταμιακές και άλλα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπου, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από σήμερα Τρίτη έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Τετάρτη, Άγιος Γιώργης Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου, στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρης του Βαραγκοβούνη. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα και 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τρίτη.

ειδικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης, ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Βίωσε και γλίτωσε από 3 ναυάγια, αλλά δεν τα κατάφερε να γλιτώσει από το μοιραίο. Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά, που έφυγε πριν λίγες μέρες, ήταν Μαρκώνης αρχικά στο επάγγελμα, αλλά τα ναυάγια τον έσπρωξαν σε στεριά. Καστανά στο Παρίσι, μπάρμα στο Διάνα, υπάλληλο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 3 ναυάγια ήταν αρκετά για να ρίξει άγκυρα σε στεριά με διάφορες απασχολήσεις, αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα τον θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα σε 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρία Σαρή. Μία βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων φιλοξενείται αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία για τα αδελφικά δεσμά, τις απρόσμενες συναντήσεις και την αναζήτηση της δικής μας ταυτότητας. Αύριο Τετάρτη, σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Μια δραματική κωμωδία, συμπαραγωγή Σουηδίας-Δανίας του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Άντρες Τόμας Γένσεν. Η ταινία είχε υποψηφιότητα για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλία με τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης με Τζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στο Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί, την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πηλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη.
Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο ανοιχτό

0: Το θέατρο Καστρομινά, την παραγωγή ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσηφίδου θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα στην κατηγορία BC2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπότσια που διεξάγεται στη Σεούλ από χθες 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού φουνταριστού υδατοσφαιριστή Γιώργου Τωράκη. Ο αθλητής έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες της Α1 Πόλο, ενώ για 12 χρόνια ήταν βασικός τέλεχος στην Εθνική Ομάδα Πόλο του Καναδά, συμμετέχοντας σε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα και έχει κατακτήσει 2 μετάλλια σε πανεαμερικανικούς αγώνες. Οι Ίωνες απέκτησαν τον περιφερειακό μπασκετμπολίστα Χρήστο Μαραβέγια που πέρσι έπεσε στον Παναξιακό. Ο Στέλιος Γαλάτουλας ανανέωσε τη συνεργασία του με τη γυναική ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Λαγκάδας Σικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 25 έως 59%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 29 έως 46%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην Οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην Οδό Ριζαρίου 13. Στο Βραντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1932, η Χίος επιλέγει για γερουσιαστή της τον Γιάννη Κουντουρά. Σαν σήμερα στοιχείο το 2016, μεγάλη πυρκαγιά σε δασική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Σιδηρούντα, Κατάβαση και Μάναγρος. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Σιδηρούντα με συνέπεια τον τραυματισμό τριών γυναικών. Σοβαρά τραυματίστηκε η 64χρονη Γεωργία Γελιά, η οποία επέστη εγκάβματα στο 70% του σώματός της στην προσπάθειά της μαζί με τα παιδιά της να εγκαταλείψει το χωριό. Υπέκυψε στα τραύματά της στις 10 Σεπτεμβρίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς και επιστρέψαμε με τον αντιπεριφερειάρχη τον Νίκο τον Νίκτα, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τα ζητήματα που αφορούν τις μεταφορές των μαθητών. Εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής περίοδου, φαίνεται ότι δεν θα πάνε όλα τα παιδιά σχολείο με μεταφορικό μέσο. Από τους 1.800 περίπου μαθητές που μετακινεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, υπάρχει ένα πρόβλημα για 200 περίπου μαθητές, όπως μας είπε ο κύριος Νίκτας, διότι τα δρομολόγια αυτά βγήκαν άγωνα και θα υπάρξει ξανά δημοπράτησή τους, επιδιώκοντας μέχρι το τέλος του Σεπτέμβριου, όπως είπε, να έχουν τακτοποιηθεί αυτά τα ζητήματα. Τα προβλήματα τώρα υπάρχουν κυρίως στη Νότια Αιγαίο με τις μετακινήσεις μαθητών, ενώ άγωνος βγήκε και ο διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών στα δύο νέα κτίρια των νηπιαγωγείων που θα στεγάσουν το 7ο και το 11ο της Χίου στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού. Και εκεί πρέπει να μπει μεταφορικό μέσο, γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή όσον αφορά την μετακίνηση των μαθητών με τα ίδια μέσα των γονέων τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Νίκτας στη συνομιλία που είχαμε πριν από λίγο μαζί του. Να συνομιλήσουμε λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Νίκτα. Καλό μεσημέρι, κύριε Νίκτα.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, επιστροφή στα σχολεία από τις 11 του Σεπτέμβρη και να δούμε αν φέτος θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών. Γιατί πέρσι είχαμε κάποια προβλήματα και στα νοτιόχωρα και όχι μόνο σε κάποια σχολεία. Έχει γίνει η διαγωνιστική διαδικασία, κύριε Νίκτα?
1: Βεβαίως, έγινε η διαγωνιστική διαδικασία. Το μίσον επιτεύχθη, δηλαδή πάρα πολλά δρομολόγια τα κάλυψαν με τα αιτήματά τους οι διάφοροι επαγγελματίες. Ανοίχτηκαν οι προσφορές. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και κάποια άγωνα, όπως παραδείγματος χάρη της Νοτίας Χίου και φυσικά το νηπιαγωγείο το 11ο και το 7ο και σε κάποιες γειτονιές του 3ου ΓΕΛ. Αλλά θα προσπαθήσουμε με ταχύτητα να ξαναγίνει ο διαγωνισμός, ώστε να επιτευχθεί και για αυτά η δυνατότητα να αναλάβει κάποιος φορέας να πηγαίνει τα παιδιά. Για μας προτεραιότητα είναι, Χριστίνα, πρώτα να εξυπηρετηθούν οι γονείς και τα παιδιά τους και τα παιδιά και δευτερεύοντος βέβαια και οι φορείς.
0: Να. Πείτε μου κάτι, πόσους μαθητές θα μεταφέρετε φέτος και έχουν εξασφαλιστεί τα δρομολόγια που καλύπτουν πόσους μαθητές?
1: Δηλαδή, ακούστε, όπως ξέρετε, περίπου στους 1.800 πάνω κάτω μαθητές κινούμε. Mm-hmm. Από αυτούς τώρα καμία 200 υπολογίζει ότι έχουν και δεχτεί άγωνα. Όμως θα προσπαθήσουμε μέσα στον Σεπτέμβρη, γιατί θα γίνει άμεσα και ο...
0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι ή κατά τη διάρκεια?
1: Αυτό, πριν χτυπήσει το κουδούνι θα έχουν πάει σίγουρα όλοι οι μαθητές που πράγματι έχουν πάρει
0: τα δρομολόγια.
1: Τα δρομολόγια οι μεταφορείς. Για τα άλλα που είναι τα άγωνα, γιατί πρέπει να πάσουν κάποιες προθεσμίες που λέει θέτει ο νόμος, θα μπουν, πιστεύω, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, κάπως έτσι. Θα προσπαθήσουμε με την ταχύτητα που πρέπει να καλύψουμε όλες τις δυνατότητες ώστε άμεσα να μπορέσουν να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στο σχολείο τους.
0: Το πρόβλημα αφορά και μαθητές μικρότερης ηλικίας, δηλαδή είναι νηπιαγωγείο δημοτικού, γιατί εκεί νομίζω ότι είναι και
1: υπάρχει
0: πιο...
1: το νηπιαγωγείο του 7ου και το 11ου, ναι.
0: Για τα νοτιόχωρα έχουμε και εκεί μαθητές μικρής ηλικίας.
1: Τα νοτιόχωρα γενικώς δεν είναι ελαμβανόμενος η ταξί των νοτιόχωρων. Πιστεύω όμως τώρα που είχαμε μια συνάντηση ότι θα πάνω και θα λήξει και αυτό το θέμα.
0: Με δεδομένο ότι το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και πέρσι, δεν θα μπορούσε φέτος να γίνει?
1: Δεν είχε το ίδιο. Πέρσι είχα μόνο ένα δρομολόγιο της Ελλάδας, νομίζω Βέσα Ελλάδα, νομίζω και λίγη, το οποίο το λύσαμε με ένα βανάκι.
0: Και στα Νένιτα νομίζω υπήρχε πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι αυτό είχε λυθεί εγκαίρως. Mm. Δηλαδή αυτά που γενικά η περσινή χρονιά μπορώ να πω ήταν καλή, δεν είχαν προβλήματα. Έγινε καλύτερη. Πιστεύω και φέτος όμως θα είμαστε πολύ σύντομα, είμαστε πιο έτοιμοι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό που συζητάμε τώρα όπως καταλαβαίνετε εμείς...
0: Ο διαγωνισμός είναι αιτήσιος. Είναι αιτήσιος. Γίνεται κάθε χρόνο, δεν μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Ας σας πω. Λοιπόν, ο διαγωνισμός το κάναμε φέτος αιτήσιο. Μπορούσε να γίνει και τριετές, αλλά δεν ξέραμε, επειδή μας είχαν πει το αστικό χτέλ, ότι υπήρχε πιθανότητα να έχει προβλήματα, θυμάστε που λέγαμε
0: τον Μάιο,
1: να μην λειτουργήσει, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο. Μας παρακάλεσαν να το κάνουμε αιτήσιο για να δουν αν μπορούν να αντέξουν ή όχι. Και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό το πράγμα φέτος. Πιστεύω ότι δεν θα είναι έτσι, βέβαια άλλη φορά τελείωσε. Για να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση, μην βρεθούμε πρόπρο και δεν κάνει προσφορά το αστικό χτέλ.
0: Κύριε Νύχτα, τα δρομολόγια για το σχολείο της Βολισσού θα γίνουν κανονικά, γιατί και εκεί κατά διαστήματα είχαμε κάποιες γκρίνιες από κάποια χωριά.
1: Δεν έχουν προσφορά,
0: δεν έχετε θέμα.
1: Ούτε στα καθαμιλιά έχουμε κάτι.
0: Με το 7ο 11ο, εκεί χρειάζεστε πόσα παιδιά είναι να μεταφερθούν, γιατί είναι δύο νηπιαγωγεία.
1: Τότε δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά δεν είναι πίσω κανένα.
0: Είναι περίπου 70 παιδιά, μου έχει πει εμένα η πρωτοβάθμια.
1: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είναι πρώτη φορά που γίνονται εκεί που πηγαίνουν. Ναι. Είναι πρώτη φορά που έτσι λειτουργούν τα σχολεία αυτά, τα νηπιαγωγεία. Αλλά πάντως, βάλαμε μικρό λεωφορείακι των 24 και θα γινόταν κανονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή ήταν κυριεκτική αγωνό, δεν έκαναν προσφορά. Θα το επαναφέρω όμως τάχιστα.
0: Mm-hmm. Ο διαγωνισμός βγαίνει μετά με πιο βελτιωμένους όρους, δηλαδή για να είστε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν ανάδοχοι.
1: Ναι, θα μιλήσουμε και μαζί τους, θα δούμε ποιο είναι, θα επικοινωνήσουμε και τώρα πια έχουμε πολύ μικρά, σαφώς λίγο το βήμα της. Καταλαμβάνετε, όταν έχεις 800 μαθητές και 200 δρομολόγια, αντιλαμβάνεις όταν σου μείνουν 10 δρομολόγια ή 15 δεν είναι μεγάλο.
0: Να. Στη Αγιά Μαρκέλα, στη γιορτή, θυμάμαι που είχε πει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μουτζούρης, ότι η Περιφέρεια θα αναλάβει και έχει εξασφαλίσει και χρηματοδότηση δρομολόγια που θα καλύπτουν αυτό το κενό στην υπεραστική συγκοινωνία που έχουμε στο κομμάτι της Νότιας Χίου. Έχει περάσει ένας μήνας από τότε. Έχει γίνει κάτι. Και πόσο αυτό θα έρθει να κουμπώσει και με την κάλυψη ενδεχομένως αναγκών που έχουν να κάνουν με τα μαθητικά.
1: Σίγουρα αυτό που θα σας πω είναι ότι σίγουρα θα έχουμε δρομολόγια και μάλιστα τουλάχιστον για τους προσεχείς 2-3 μήνες τουλάχιστον, γιατί φτάσαμε για ετήσιο, αλλά είπα να το κάνουμε πολύ σύντομα για να μπορέσουμε να μην περάσουμε από διαγωνιστική διαδικασία, θα είναι και το Σαββάτο. Λοιπόν, αυτά όλα θα εκτιμηθούν στο θέμα των μεταφορών και φυσικά των δρομολογίων.
0: Πότε θα ξεκινήσουν, δηλαδή φαντάζομαι ο Δήμος για παράδειγμα ανακοίνωσε, είπε από 1η Σεπτέμβρη θα πάω λεωφορείο στα Καρδάμιλα.
1: Χριστίνα, έχω μάθει, βλέπετε δεν έχω βγει στα μέσα να μιλήσω. Έχουμε πάρει ήδη απόφαση εδώ και 10 μέρες στην Περιφερειακή Επιτροπή για το ποσό 30.000 για τον τρόπο. Το παλεύουμε, εγώ θα σας το πω την ημέρα που είναι. Να είσαι σίγουρα, θα σας πάρω τηλέφωνο να το ανακοινώσουμε, να είμαι πεπισμένος ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία. Όχι γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη, να λέω πράγματα τα οποία τα κάνω εκείνη την ώρα. Δεν κάνω,
0: άρα εσείς λέτε από Δευτέρα έως Παρασκευή, έως και Σάββατο. Αυτό είναι το πλάνο σας, από Δευτέρα έως και Σάββατο.
1: Προσπαθώ άμεσα να προσπαθώ, ειλικρινά σας το λέω, να κάνω τη διαδικασία και το παλεύω. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο και το παλεύω ώστε να ξεκινάσετε, βέβαια, μόλις θεωρήσω ότι είμαστε νομότυποι.
0: Πού κολλάει το θέμα, γιατί άκουσα και τον Δήμαρχο, άκουσα τον Δήμαρχο να λέει στη Δημοτική Επιτροπή ότι αν υπάρχουν δυσκολίες από πλευράς περιφέρειας, ας έρθει να κάνει με το Δήμο μία προγραμματική σύμβαση, αφού έχουμε εμείς τη φόρμουλα η οποία εφαρμόστηκε στην αρχή στην Αμανή και τώρα στην Δημοτική Ενότητα Καρδαμήλων, να κάνουμε και την Νότια Αιγαίο. Είναι κάτι που εξετάζεται ή όχι?
1: Όχι, γιατί είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Δήμος μας είπε ότι έχει δρομολόγια. Και ζήτησε, όχι, συγγνώμη, μας είπε ότι έχει λεωφορεία. Και ζήτησε από εμάς να ορίσουμε τα δρομολόγια. Το κάναμε. Του είπαμε αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό πρέπει να κάνεις, τόσο από την άλλη που χρειάζεται. Εμάς είναι διαφορετικό πράγμα. Εμείς τα πληρώνουμε οι ίδιοι. Που σημαίνει ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο, το οποίο θα μας δώσει, γιατί ήδη το έχω στείλει λίγο να μου πει, να το έχω προτείνει και ανάδοχο να το αναλάβει. Λοιπόν, θα πρέπει να έχω την απάντηση. Και σας λέω, μιλάμε για έτσι, άμεσα, σε μέρα με τη μέρα, έτσι. Λοιπόν, καθημερινώς μιλάω. Μόλις έχω αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω στην νομιμότητα, γιατί πρέπει να πληρωθεί ο άνθρωπος.
0: Βέβαια. Λοιπόν, άρα εσείς θα το πάτε με την μέθοδο της ανάθεσης και περιμένετε το οριστικό, την οριστική έγκριση από το Υπουργείο.
1: Θα γίνει αυτό.
0: Στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, ξαναρωτώ, εγώ θα μπορούσαν να καλυφθούν ενδεχομένως και ανάγκες μαστικών δρομολογίων, επειδή στη Νότια Αιγαίο έχετε πρόβλημα εκεί. Και ποια χωριά?
1: Όχι, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί

0: Όπως σας είπα, ότι μιλήσαμε με τους ταξιτές και κάνουν προσφορά.
1: Μάλιστα. Σε ποια χωριά της Νότιας Χίου έχετε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή?
0: Να σου πω...
1: Με τα Άγωνα.
0: Νότια είναι Τεωνένητα, Πυργή, Ελλάδα, μέσα... επίσης από το... Όχι, Λιχτή, το είπαμε, Ελλάδα, μέσα, Πυργή... Πυργή, Καλυμασιά τώρα είναι ένα θέμα, αλλά σχεδόν το νότιο τμήμα υπάρχει το πρόβλημα. Δεν κάναν δηλαδή ουσιαστικά, δεν κάναν προσφορά, δεν έγινε πρόταση, ας πούμε, να τον αναλάβει κάποιος.
1: Λέτε ότι με ταξί θα μπορέσει να καλυφθεί?
0: Ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε μια επικοινωνία, αισιοδοξώ ότι οι πράγματα θα τα αναλάβουν.
1: Λοιπόν,
0: ας
1: ελπίσουμε ότι θα αντιμετωπιστεί ως το δυνατόν πιο σύντομα,
0: έτσι,
1: γιατί είναι πρόβλημα να μην μπορεί να ξεκινήσουν τα σχολεία και να μην μπορούν να μεταφερθούν τα παιδιά.
0: Έχετε δίκιο, οπωσδήποτε. Αλλά το άγχος μας είναι αυτό να γίνει απολύτως νομότυπο και γρήγορα. Και γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά γενικώς η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία θα πάνε 10 μήνες στα σχολεία στα παιδιά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νύκτα με το πρώτο κουλούνι, μας είπε στις 11 του Σεπτέμβρη η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θα μεταφερθεί με μέσα μεταφοράς που εξασφαλίζονται στα πλαίσια αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας που κάνει η περιφέρεια. Περίπου 1.600 από τους 1.800 μεταφερόμενους μαθητές δεν θα έχουν πρόβλημα. Για τους 200 τώρα, ανάμεσά τους και οι μικροί μαθητές και μαθήτριες των νηπιαγωγείων 7ο και 10ο στην Χίου, αλλά και μαθητές των σχολείων της Νότιας Χίου από τα Νένιτα, το Πυργή, την Ελλάδα, τη Βέσα, το Λιθί, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, αυτοί θα περιμένουν. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, μας είπε κάποια στιγμή ο κύριος Νύκτας, να το έχουν αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα και να έχουν αναδόχους, κυρίως στην Νότια Χίου, ελπίζει ότι θα γίνει μεταφορά με ταξί. Για να δούμε πώς θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Ελπίζουμε να μην έχουμε προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα χρόνια με το ζήτημα αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί, γιατί σήμερα είχαμε και έναν προβληματισμό που αναπτύχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με δεδομένα τα όσα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή με τη μεταφορά προσφύγων μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο και στην Λέσβο, υπήρξε μια συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή για το εάν θα πρέπει και το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου προληπτικά να πάρει απόφαση ώστε να δηλώσει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο μεταφοράς προσφύγων μεταναστών από άλλες περιοχές στο κέντρο της Χίου. Περισσότερα θα πούμε μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.
2: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
4: Το 5 πέμπτο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή.

0: γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
4: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
5: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείοντα ως αυτός όντως.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
14: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
15: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση που έγινε σήμερα στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής μετά την έλευση προσφύγων και μεταναστών από την Κρήτη, τη μετακίνησή τους από την Κρήτη, επειδή δεν υπάρχει δομή στην Λέσβο και την Σάμο, και τις ανακοινώσεις που έγιναν ότι μέσα στη βδομάδα θα συνεδριάσουν περιφερειακό και δημοτικά συμβούλια για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την μετακίνηση στο γειτονικό μας νησί προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ο Βασίλης Ομυριακός ρώτησε σήμερα τον Δήμαρχο αν είναι αναγκαίο μια τέτοια απόφαση που έχει την έννοια του την προληπτική, θα μπορούσε να ληφθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Ο Δήμαρχος δεν το θεωρεί αυτό αναγκαίο στην παρούσα φάση. Ας ακούσουμε όμως καλύτερα τα επιχειρήματα και του ενός και του άλλου.
2: Δημόντας νησί τη Λέσβο φέρουν αποφάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια για το θέμα της μεταφοράς προσφύγων πάντων καταστών από την Κρήτη στα νησιά της Λέσβο και της Σάμου, και επειδή και εμείς είμαστε ένα από τα νησιά που μπορούν να στείλουν, θα πάρουν μια απόφαση είτε ως Δημοτική Επιτροπή είτε ως Δημοτικό Συμβούλιο αύριο, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς θέλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
3: Πήρατε να μεταφερθεί ένα άτομο από άλλα νησιά στο Χίο όλο αυτό το διάστημα?
2: Δεν είδα να έχει μεταφερθεί κανένα άτομο, απλά βλέπω ότι μετακινούνται τώρα συγκεκριμένα από όσα διαβάζω. Προς τη Σάμο ένας πάνω από 200 άτομα και στη Λέσβο επίσης το ίδιο, και εκεί η αντίστοιχη τιμή για τη Λέσβο μιλώ, για την Ανατολική και την Δυτική Λέσβο, έχουν πάρει με προτροπή της περιφέρειας αποφάσεις στα δημοτικά του συμβούλια. Καλό θα είναι.
3: Και σε εμάς λοιπόν, αν προκύψει τέτοιο θέμα που δεν θα προκύψει, και υπάρχει αναγκαιότητα, τότε θα πάρουμε απόφαση. Αλλά σε εμάς δεν θα προκύψει τέτοιο θέμα.
2: Εγώ θεωρώ ότι η απόφαση μπορεί να υπάρχει για να αποτρέψει μια τέτοια πρόθεση για να στείλω τον άλλο. Εσείς τώρα θέλετε να το δείτε εκείνη την ώρα.
3: Οκ. Νομίζω ότι αυτό εμείς το έχουμε λύσει το θέμα.
1: Δεν νομίζω να κατέληξαν πουθενά, έμεινε μετέωρη εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν οι δημοτικοί σύμβουλοι που έθεσαν το θέμα, βασικά το έθεσε ο Βασίλης Ομυριακός και ακούσαμε μετά και την παρέμβαση του Παντελή Μουκλή από την παράταξη Τριεντάφυλλου, θα επανέλθουν και σε επόμενη συνεδρίαση, όχι της Δημοτικής Επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί μιλούν για λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Να σας πούμε για εσάς που κινείστε στο δικό δίκτυο από πυργή προς Ολύμπους ότι από αύριο και για περίπου 3 ημέρες θα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, επαναλαμβάνω, από πυργή προς Ολύμπους, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είστε περισσότερο έτσι προσεκτικοί, χαμηλές ταχύτητες, και θα υπάρχει κατά διαστήματα και σήμανση για να θα γίνονται κάποιες αλλαγές στην κυκλοφορία, εν πάση περιπτώσει, λόγω της ασφαλτόστρωσης που θα γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή με ευθύνη της περιφέρειας. Τώρα, μιας και αναφέρομαι στην περιφέρεια και επειδή θα έρθει στην Χίο και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος Β', να πούμε ότι εκτός από την εκδήλωση που θα γίνει για να τιμηθεί στο Καστέλι, η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ενημερώνει ότι θα έχουμε και το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου, που ιδρύθηκε μιας και ο Άγιος Μάρκος ήταν ιδρυτής της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Θα ψάλλει και η χοροδία Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελαβός. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Καλά να είμαστε. Αύριο θα ξανανταμώσουμε μετά τις 11.35. Ευχές να περάσετε όσο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Εντάξει, ζέστη έχει, καλοκαίρι έχουμε.

0: τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες.
1: Σάλλος με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα κατά του Ισραήλ. Σενάρια πολέμου στον τουρκικό τύπο.
2: Ακούμε σενάρια,
3: ακραία σενάρια, το τονίζουμε αυτό, ότι μπορεί να βομβαρδίσουν οι Ισραηλοί την Κωνσταντινούπολη. Μπαίνουν στα σενάρια αυτά τα ελληνικά F-35 με τα Ισραηλινά F-35. Φτάνουμε σε ακραία σημεία.
4: Πηγή μου λέει ότι ο Τον Μπαράκ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, βρίσκεται σε δύσκολη θέση με την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την ανάκληση του πίσω στις ΗΠΑ.
1: Αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα Δυτικού Νείλου. Ψεκασμοί γίνονται σε πολλούς δήμους της Αττικής, εκεί που φαίνονται να εντοπίζονται και τα περισσότερα κρούσματα.
5: Ήδη, όπως καταγράφεται, το επιδημικό κύμα είναι ιδιαίτερα έντονο, ιδιαίτερα για την Αττική. Μην το ξεχνάμε, η Αττική είναι αυτή που κυρίως αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
6: Το δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι τα τελευταία 150 χρόνια, που ακολουθήθηκε από μια αρκετά ηχρή και γεμάτη βροχές άνοιξη.
1: Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον Sky για τις μειώσεις που έρχονται σε λίγες ημέρες σε μια σειρά προϊόντων, πόσα και πόσο θα πέσουν οι τιμές.
7: Θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια πορεία, σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά.
8: Αλλά το πρόβλημα δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις αυξήσεις στην ενέργεια, τις απρόβλεπτες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, τις αυξήσεις στη στέγη,
9: ναι.
8: Γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι ένα.
1: Στον οικογενειακό προϋπολογισμό πέφτουν πάρα πολλά βάρη. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές. Και Μαρία Γιώργαρη μαζί μας από τη σύνταξη ειδήσεων του Sky. Για να ξεκινήσουμε με κάποια προβλήματα που παρατηρούνται σε ένα κομμάτι της Αθηνών Κορίνθου. Τα λέω σωστά?
10: Σωστά, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Δυσχέρεια λοιπόν στην κυκλοφορία των οχημάτων. Τον παρατηρείται στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως και τον Ασπρόπυργο λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στην είσοδο στο ύψος της Ελευσίνας, επίσης λόγω τροχαίου, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών στην είσοδο στο Εγάλιο λόγω τροχαίου. Είναι αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς πολλοί φεύγουν, έρχονται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες ό,τι αφορά την κίνηση. Λοιπόν, νέα μείωση φόρων, αλλαγές στον τρόπο που θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και παράθυρο για παρεμβάσεις στην προκαταβολή φόρου, συνθέτουν το σκηνικό και εν πωλής το μείγμα των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο μπορεί πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης να έχουμε κάποια νεότερα από το μέτωπο της ενέργειας, καθώς εκεί διαμορφώνεται μια κατάσταση αρκετά πιεστική, ενώ τελειώνει και η επιδότηση στο τέλος του μήνα. Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος τύπου του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών στον Αντένα, Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στο Όπεν.
8: Ευελπιστώ το να μπορέσει να γίνει μια παρέμβαση, γιατί οι τιμές ενέργειας πάνω από το ψυχολογικό όριο για τις οικιακές καταναλώσεις το 0,15 λεπτά την κιλοβατόρα είναι απαγορευτικές.
11: Δύο μέρες πριν θα αξιολογηθούν τα δεδομένα, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσον αυτό απαιτείται. Πάντως, θυμίζω ότι υπάρχουν 170 εκατομμύρια ευρώ ως μαξιλάρι από το υπερπλεώνασμα του 2025, τα οποία δυνητικά, εφόσον αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
1: Ξεκίνησα με αυτό το θέμα γιατί άκουσα τον Νίκο Φιλιππίδη και το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Έδωσε ιδιαίτερο βάρος. Βεβαίως θα πούμε και για όσα ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη για περαιτέρω μείωση φόρων, για αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης και των ελευθέρων επαγγελματιών. Το έχει προαναγγείλει ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αν θέλεις λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, γεια σου Σπύρο. Θα ξεκινήσουμε με τα ενεργειακά,
1: ναι,
12: έτσι.
1: Ναι, ναι.
12: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα δυσμενής συνθήκη από ποια αντιδιάσεις. Με αποτέλεσμα επιβαρύνεται πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά ροκανίζεται και το εισόδημα των οικοκυριών. Είναι βέβαιο, το 15 λεπτά που είπε εκπρόσωπος καταναλωτικής οργάνωσης έχει απόλυτο δίκιο, είναι το όριο που η ίδια η κυβέρνηση είχε θέσει, βάζοντας το μηχανισμό και θέτοντας εφαρμογή ένα μηχανισμό

μετά την πρώτη ενεργειακή κρίση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, περίπου ένα χρόνο μετά, το 23, άρχισε να το εφαρμόζει και πήγε καλά, λειτουργήσε με κάποιο τρόπο. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια παρέμβαση η οποία δεν κάνει καλό ποτέ στην αγορά, αλλά το όριο η ίδια η κυβέρνηση το είχε βάλει. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία τιμή σε μέσα επίπεδα στο πράσινο τιμολόγιο στη Λιανική ήταν στα 13,8. Δηλαδή η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των καταναλωτών ρεύματος έχουν τιμή 13,8, αλλά με τις συνθήκες του Ιουλίου στη χονδρική. Οι συνθήκες του Αυγούστου στη χονδρική του ρεύματος έχουν αλλάξει. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι

0: Ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές στη χονδρική, βγαίνουν περισσότερα λεφτά στην παραγωγή του ρεύματος και αντίστοιχα υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά στην κατανάλωση, τη λιανική, από τις αυξημένες τιμές και τη μείωση της κατανάλωσης. Άρα είναι πολύ πιθανό να θελήσουν οι ίδιες εταιρείες, όπως το κάνουν για παράδειγμα τα διελιστήρια στην αμόλυβδη και στο ντίζελ, που επιδοτούν επί της ουσίας μέχρι τα τέλος Αυγούστου την τιμή, να το κάνουν και οι εταιρείες ρεύματος. Θα δούμε ποια λύση θα βρεθεί. Το σίγουρο είναι ότι τα 15 λεπτά φαίνεται ότι είναι το όριο που βάζει η κυβέρνηση την κιλοβατόρα για τα νοικοκυριά, και μένουν πολύ πολύ αστερίσκοι, και εκεί είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα, γιατί περνάει στον πληθωρισμό. Το τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις, να θυμίσουμε πολύ απλά ότι στην προηγούμενη φάση της κρίσης, επειδή δεν μπορούν να περάσουν αυτού του είδους σημειώσεις για λόγους ανταγωνισμού απευθείας στις επιχειρήσεις, αλλά χρειάζεται έγκριση κοινοτική, οι επιβαρύνσεις ήταν μεγάλες και επιβάρυναν τότε τον πληθωρισμό.
1: Μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις για το ρεύμα ακόμη και πριν τη ΔΕΘ.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε πριν τη ΔΕΘ. Να θυμίσουμε πολύ απλά ότι οι τιμές των προμηθευτών θα ανακοινώνονται 31 του μηνός το βράδυ ή 1η του μηνός, τώρα, με τη Δευτέρα. Δευτέρα προς Τρίτη, σε μία εβδομάδα από τώρα. Άρα για τις τιμές που θα ισχύσουν το Σεπτέμβριο βάσει των στοιχείων της χονδρικής του Αυγούστου. Άρα η εικόνα πλέον που θα την έχουμε αρκετά κοντά. Ή θα απορροφήσουν, άρα θα πάει ήσυχα χωρίς κυβερνητικές ανακοινώσεις, άρα θα αναλάβουν το κόστος οι εταιρείες ενέργειας, ή δεν θα έχουμε παρέμβαση κυβερνητική προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές, ή ο καλός μας ο Θεός για μια εβδομάδα θα έχουμε πολύ χαμηλές τιμές, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, ναι. Γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου είναι οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ τον προσδιορισμό της τιμής του ρεύματος. Είναι αυτή την ώρα προσεγγίζουν ξανά τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα και δεν φαίνεται ότι αυτή η τάση θα αλλάξει, γιατί έχουν βγει πολλοί και αγοράζουν για να γεμίσουν τις υπόγειες αποθήκες. Οι ποσότητες συνεχώς μειώνονται και λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και του σταδιακού κοψίματος, ναι, του παροχής ρωσικού αερίου.
1: Μας λες, και επιμένω σε αυτό, ότι θα αναμένεται να απλώσει ένα δίκτυο ασφαλείας είτε η κυβέρνηση είτε οι πάροχοι. Το να μην υπάρξει δίκτυο ασφαλείας και ό,τι γίνει να πέσει πάνω στα νοικοκυριά.
0: Δεν φαίνεται αυτό η στιγμή στον οριζόντα, ούτε κατά διάνοια. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας μήνυ συναγερμός, αυτό συζητάνε από χτες. Αυτή ήταν η αναφορά χτες
1: του κύριου Χατζηδάκη,
0: του αντιπροέδρου της κυβέρνησης που παίξαμε και το τονίσαμε ιδιαίτερα χτες, γιατί φαινόταν ότι στην κυβέρνηση ασχολούνται πάρα πολύ με το θέμα του ρεύματος, ασχολούνται γενικά με το θέμα της ενέργειας, που εκεί είναι ακόμα πιο σύνθετο, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν, η επιδότηση μπαίνει και η επιδότηση ξανεμίζεται μέσα σε λίγες μέρες, γιατί οι αυξήσεις είναι αυτό το διάστημα υψηλότερες από οποιαδήποτε επιδότηση.
1: Η εικόνα που έχεις για τα καύσιμα, Νίκο?
0: Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι αναμένονται μικρή αποκλιμάκωση για τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν αλλάζει τάση το 2 ευρώ πλάς, 2 ευρώ συν δηλαδή, από τα 2 ευρώ. Προβλέπονται μικρές μειώσεις για τις επόμενες ημέρες.
1: Άρα θα υπάρξει συνέχιση των επιδοτήσεων. Ακούσαμε και από τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που λέει ότι έχουμε κάποια.
0: Είπε 170 εκατομμύρια ότι υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό προκύπτει και από τα παραπάνω έσοδα που παίρνουν. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι υψηλότερες τιμές, σημαίνει υψηλότερα έσοδα στο ειδικό χώρο.
1: Σενάριο λοιπόν συνέχιση των επιδοτήσεων υπάρχει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι βέβαιο αυτό ότι θα συμβεί.
1: Α, είναι βέβαιο, λες.
0: Τα 2,04 μέση τιμή στο ντίζελ, παρά το γεγονός ότι επιδοτείται αυτή τη στιγμή με 15 λεπτά, 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια, σημαίνει 2,20 στην πραγματικότητα θα ήταν. Ναι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να αφήσουν την τιμή να πάει στο 2,20.
1: Ωραία. Πιάσαμε ρεύμα για να γνωρίζει ο κόσμος πώς ακριβώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε έναν δύσκολο Σεπτέμβριο από κάθε άποψη για το νοικοκυριό, με το άνοιγμα των σχολείων κτλ. Πιάσαμε τα καύσιμα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι στον κύριο Μαρινάκη, τις αναφορές του. Καταρχάς, ναι, για την ΔΕΘ, ο κύριος Μαρινάκης και τους φορολογικούς συντελεστές. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού συντελεστέ, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις. Ξεχωριστά έχω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μένω λιγάκι για τους φορολογικούς συντελεστές. Έχεις κάποιες πληροφορίες?
0: Και οι φορολογικοί συντελεστές είναι η συνέχιση της μεταρρύθμισης που ξεκίνησε πέρσι. Που επί της ουσίας τι έκανε, ήρθε και τους πολύ νέους φορολογούμενους, είτε τους μείωσε το μισό ή και τους κατέργησε την

0: φορολόγηση και για τις οικογένειες είχαμε σημαντική ελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή θα έχουμε περαιτέρω φοροελαφρύνσεις και περαιτέρω φοροαπαλλαγές σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι πάντα της οικογένειας, η οποία πλήττει και περισσότερα από τα αυξημένα κόστη που προκαλεί άνοδος του πληθωρισμού για τις επιχειρήσεις. Λιγότερο θα πόνταρα στη μείωση του φορολογικού συντελεστή, αν και στην κυβέρνηση το 22 να γίνει 20, θα το βλέπανε.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση όμως ότι περισσότερο στοχεύουν στη μείωση της προκαταβολής.
1: Προκαταβολή φόρου,
0: Για ποιο λόγο? Γιατί η μείωση της προκαταβολής σημαίνει ότι τη χρονιά τη συγκεκριμένη, τη χρονιά για παράδειγμα του 2027, τα λεφτά που θα μειωθεί το ποσοστό της προκαταβολής θα μείνουν στο ταμείο της επιχείρησης.
1: Ναι.
0: Και συνακόλουθα θα μπορούν να γίνουν μέρισμα και να γίνουν έσοδο για τον επιχειρηματία, ναι, το μικρό και το μεσαίο. Νομίζω ότι εκεί ποντάρουν αυτή τη στιγμή. Η μείωση προκαταβολής φόρου είναι λεφτά στην τσέπη και, είναι, και υπηρετεί τη βασική αρχή πάνω στην οποία έχει στηθεί το πακέτο της ΔΕΘ.
1: Ελεύθεροι επαγγελματίες.
2: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκη να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
1: Και νομίζω το έχεις αναφέρει αρκετές φορές στο ρεπορτάζ σου, ότι στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, εκείνους που έδειξαν ότι συμμορφώνονται προς τη λογική, εγώ θα έλεγα, γιατί τα 200, δηλώνω 200 ευρώ εισόδημα το χρόνο, δεν συμβαδίζει και με τη λογική. Σε όσους λοιπόν έδειξαν κατά κάποιο τρόπο ότι συμμορφώνονται προς τις φορολογικές αρχές, δεν ξέρω αυτό πώς θα το βρει η κυβέρνηση και το κράτος, για να είμαι ειλικρινής, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτό το κομμάτι η αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική, νομίζω.
0: Τα στοιχεία που ακούσαμε, ότι για παράδειγμα πληρώνει κάποιος το ΦΠΑ στην ώρα του, εντάξει, είναι κομμάτι συμμόρφωσης, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ο αληθινός ΦΠΑ, είναι τα αληθινά έσοδα. Εντάξει. Αυτά μπορούν να προσδιορίσουν με πιο σύνθετο τρόπο. Το πόσο βαθιά θα θελήσει να πάει η κυβέρνηση, εγώ πιστεύω ότι τα εργαλεία τα έχει. Όλα αυτά τα συστήματα πληροφοριακά μπορούν να φέρουν φοβερές διασταυρώσεις και μπορούν να ελέγξουν τα πάντα. Τον τρόπο ζωής, τα πάντα, τις αποδείξεις που δηλώνει ο άλλος. Δεν μπορεί να έχεις ένα μικρό αυτοκίνητο, για παράδειγμα, το οποίο δουλεύει στην Αθήνα και να έχεις και να περνάς σε δαπάνες βενζίνης, σαν να κάνεις κάθε μήνα τρεις φορές το γύρο της Ελλάδας. Μπορείς να βρεις τρόπο, αν θέλεις, να το κάνεις. Το θέμα είναι πόσο θέλεις, γιατί αν το κάνεις σε βάθος, μπορεί και να προκύψει υπερβάλλον φόρος, και όχι μείωση φόρου. Ή αν θέλεις, αυτός ο οποίος δείχνει καλό σημάδι, δηλαδή δέχεται ότι την κατάσταση και σου λέει εγώ προσπαθώ, σου δηλώνω λιγότερα μάλλον, υποψιαζόμαστε όλοι, αλλά τουλάχιστον πληρώνω στην ώρα μου. Τουλάχιστον ακολουθώ όλα τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που μου έχει συζητήσει ή τέλος πάντων ακολουθώ τα περισσότερα, τα χρησιμοποιώ.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι τώρα, είναι δύο μεριές που λέει εγώ πιστεύω ότι κάνεις κάτι γνωρίζοντας όμως ότι δεν συμβαίνει και ο άλλος παριστάνει ότι πληρώνει με βάση αυτά που τέλος πάντων δεν μπορεί να βρει το κράτος. Δηλαδή και οι δύο μεριές τώρα συμβιβάζονται στο ότι δεν μπορώ να βρω το πραγματικό σου εισόδημα, αλλά με κάποιο τρόπο τα βρίσκουμε στη μέση.
0: Αυτό. Η αλήθεια είναι τώρα ότι όλοι όσοι μας ακούνε και πολλοί επαγγελματίες που είναι στο δρόμο, προφανώς τώρα μπορεί να τους πιάνουν και τα γέλια. Λέω τώρα τι λένε αυτοί. Εδώ υπάρχουν επαγγέλματα που δεν έχουν βγει ποτέ από δίκαια.
1: Μ' αρέσει η προσέγγιση σου, για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι εμείς τώρα μιλάμε για κάτι αυτό. Δηλαδή, γνωρίζουμε όλη την καθημερινότητά μας πώς είναι τα πράγματα.
0: Μάθαμε τα καλά μας. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς έναν τεχνίτη στο σπίτι. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν έχουμε πάει σε έναν γιατρό. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μια νομική υπηρεσία για από εκεί πιο ευγενή επαγγέλματα. Δεν έχουμε. Όλα
1: ναι,
0: τα έχουμε
1: κάνει. Ναι, εντάξει,
0: δεν έχουμε πάει σε εστιατόριο και κατάστημα. Έτσι, εκεί δεν υπάρχει πάντα η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Η συζήτηση πλέον τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει αλλιώς. Μένει ως έκπληξη. Με κάρτα θα πληρώσετε ή μετρητά? Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Με το που θα ακούσει ο άλλος κάρτα, σου λέει την πατήσαμε τώρα, θα κόψω απόδειξη. Εντάξει. Όταν θα πεις με μετρητά, μετά υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο συζήτησης σε εστιατόριο. Έτσι, θα μου φέρεις την απόδειξη ή δεν θα μου τη φέρεις, καταλαβαίνεις.
1: Νίκος,
0: και όλα αυτά είναι υποδιαπραγμάτευση. Εδώ είμαστε, αυτή την κοινωνία ζούμε κι εμείς. Επειδή μας ακούνε και μας καταλαβαίνουν και εμείς τους καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύονται και πολλά επαγγέλματα πιέζονται και πολλά επαγγέλματα έχουν βάλει μέρος φοροδιαφυγής στον τρόπο ζωής τους. Αντιληπτό. Οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να ζουν και έχουν επιβαρυνθεί και αυτοί από την ακρίβεια παρεπιπτόντως και έχει μειωθεί το εισόδημά τους. Νομίζω το καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση, γι' αυτό και θα επιχειρήσουν να το γλυκάνουν. Και θα επιχειρήσουν να το γλυκάνουν με πάρα πολλούς τρόπους, τους οποίους σιγά σιγά μέχρι τις επόμενες 10 μέρες εδώ από το δελτίο θα τους αναλύουμε λίγο-λίγο, όσο θα μαθαίνουμε και εμείς λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αναλυτικότατος σε κάθε πεδίο, αυτό που λέμε ότι αντιμετωπίζει το νοικοκυριό στην καθημερινότητά του, είτε είναι το ρεύμα, η βενζίνη, το πετρέλαιο ή βεβαίως και τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, μειώσεις φόρων και ο νέος τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Λιγάκι στα της οικονομίας θα συνεχίσουμε, γιατί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολέτο. Τους ακούτε κάθε πρωί εδώ στο Sky στις 10 η ώρα, με πολύ παρασκήνιο και πολλές ειδήσεις ο Γιάννης και ο Αντώνης. Σήμερα είχαν τον Υπουργό που αναφέρθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεννόηση με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές, για να πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων ειδών πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριό. Και είπε ο Υπουργός:
3: μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%. Πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω.
1: Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται ο Γιάννης Φελίδη, ο Γιώργος Φελίδης. Καλώς ήρθες από το Γιάννης Καντέλης, κατάλαβες που είμαι. Ναι. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Όταν λέω θα αλλάξουμε θέμα, δεν θα αλλάξουμε και πεδίο, γιατί αυτό το κομμάτι της ενέργειας, όπως διαμορφώνεται με βασική κινητήριο δύναμη τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και εμάς. Οπότε σε αυτό το θέμα θα κινηθούμε, με ό,τι συμβαίνει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από την πλευρά των Αμερικανών.
4: Λοιπόν, οι βόμβες δεν έφεραν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε αν οι διεθνείς κυρώσεις φέρουν το αποτέλεσμα αυτό. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιό του, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στοχεύουν επίσης οι κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, δίκτυο εταιριών μεσητών και πλοίων του σκιώδους στόλου που μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο προς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία και την Ευρώπη. Εκεί είναι αυτές οι εταιρείες μεσίτες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς τους δεσμούς που έχουν με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση, με τον κύριο Μπέσεντ να μην ξέρει ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Mm-hmm. Ωστόσο δεν έδωσε κάποιο συγκεκριμένο περιθώριο χρόνου που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν αυτές τις κυρώσεις. Τώρα έχουμε στην πλευρά των αντιδράσεων τον Υπουργό Οικονομίας του Ιράν που υποσχέθηκε μια νέα ήττα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής που ανάρτησε μήνυμα στο X, στο οποίο λέει οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι κανένας δεν πιστεύει τις πομφόλιγές τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε οικονομική θέση για να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες. Οι εμπορικοί εταίροι του Ιράν μας έχουν πει τόσο δημόσια όσο και σε ιδιωτικά μηνύματα ότι δεν δίνουν καμία σημασία σε αυτές τις δηλώσεις Μπέσεντ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, ο Λι Τζιάν, στη διάρκεια της σημερινής τακτικής ενημέρωσης τύπου, είπε ότι ο οικονομικός πόλεμος και η μέγιστη πίεση δεν θα βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήματος, μόνο θα εντείνουν περαιτέρω τις εντάσεις και τις συγκρούσεις και θα δημιουργήσουν κίνδυνο διάχυσης. Είχαμε βέβαια και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που είπε ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν είναι μονομερείς και το Κατάρ υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για επίλυση της κρίσης που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος.
1: Δεν έχει μιλήσει ακόμα η Κίνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
4: Όχι, η Κίνα, μόλις σου είπα.
1: Ναι.
4: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας είπε ότι δεν βοηθούν οι κυρώσεις. Ναι. Το μόνο που θα κάνουν είναι θα μεγαλώσουν τις εντάσεις.
1: Εμένα μέσα σε όλες τις δηλώσεις μου ξέφυγε. Μείνε μαζί μας, θα ακούσουμε τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη. Ο κύριος Νικόλας Οικονομίδης είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο τον πανεπιστημιακό, καθηγητής οικονομικών στο New York University, ήταν στην ΕΡΤ.
5: Η οικονομική πίεση που δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι ένας μοχλός για μια διπλωματική λύση. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνο η αρχή αυτών των κυρώσεων και τις επόμενες εβδομάδες θα πιέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες διάφορες χώρες να κόψουν τους εμπορικούς δεσμούς τους με το Ιράν. Το μόνο πρόβλημα που έχει η διεθνής οικονομία από το Ιράν είναι ο αποκλεισμός των στενών.
1: Αυτά είπε ο κ. Νικόλας Οικονομίδης, ο οικονομολόγος. Θα πάμε στη Γεωργία Μαυρουδή. Καθώς υπάρχει, έχει αυξηθεί το επίπεδο ανησυχίας, θα έλεγα, και προβληματισμού σε πολλούς δήμους της Αττικής εξαιτίας κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Αττική φαίνεται ότι είναι στο επίκεντρο αυτής της αύξησης των κρουσμάτων που παρατηρείται για μία σειρά λόγους. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι. Και σε αυτές τις περιοχές της Αττικής που βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση, έρχεται λίγο να προσθεθεί και εκεί φυσικά μετά την καταγραφή του κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Εμείς ήμασταν από το πρωί εκεί, κάνουμε ρεπορτάζ. Mm-hmm. Τώρα, οι παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του ιού εφαρμόζονται ήδη από τον Απρίλιο. Την Κηφισιά. Τώρα πια έχουν ενταθεί. Λοιπόν, το πρωί από τις 7 μέχρι τη 1 πραγματοποιούνταν λοιπόν έκτακτοι ξεκασμοί από τον Δήμο μαζί με την περιφέρεια Αττικής σε μια ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων από το σημείο που είχε το κρούσμα. Έχει δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα στα φρεάτια ομβρίων αλλά και σε άλλα σημεία που μπορεί να συγκεντρώνεται στάσιμο νερό και να δημιουργούνται πιθανές αιστείες αναπαραγωγής κουνουπιών. Έχουμε κρούσμα λοιπόν και στην Κηφισιά και στο Ψυχικό. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως ακόμη αν οι άνθρωποι μολύνθηκαν από κουνούπι στην περιοχή ή αν βρίσκονταν εκτός περιοχής, σε διακοπές και εμφάνισαν τα συμπτώματα στη συνέχεια.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος απόσταση, οπότε σου λέει μπορεί να ήταν σε κάποιο διαφορετικό μέρος και μετά να πήγε στην Κηφισιά. Οπότε... Αλλά σε κάθε περίπτωση λες ο Δήμος εκεί έκανε τον ψεκασμό που έπρεπε, ας πούμε, πώς να το πω.
6: Ακριβώς. Ναι. Επιποδός όλα τα συνεργεία. Τώρα να πούμε βέβαια ότι στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική, σε υψηλό κίνδυνο, βρίσκεται όμως με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και η Λάρισα, να πούμε. Mm-hmm. Οπότε το ζητούμενο τώρα σε όλες αυτές τις περιοχές είναι να περιοριστεί όσο γίνεται ο αριθμός. Βλέπουμε οι Δήμοι μαζί με την περιφέρεια προχωρούν σε μέτρα, σε έκτακτα μέτρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Γεωργία Μαυρουδή, για τα αυξημένα μέτρα, τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων για τον ιό του Δυτικού Νείλου, με 13 νεκρούς έως τώρα, χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί τα τελευταία στοιχεία, και μεγάλο αριθμό σε Δήμους Αττικής. Είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν στον Αντένα.
7: Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς, σχεδιάζονται να γίνουν ψεκασμοί την άνοιξη όταν υπάρχουν τα κουνούπια σε μορφή προνυμφών. Το πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η ψεκασμή έχει να κάνει και με το τι καιρικές συνθήκες επικρατούν. Mm-hmm. Φέτος στην Αττική, που είναι και το πρόβλημα, είχαμε το δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι τα τελευταία 150 χρόνια, που ακολουθήθηκε από μια αρκετά υγρή και γεμάτη βροχές άνοιξη.
1: Οπότε, λέει ο κ. Βασιλακόπουλος, οι συνθήκες, οι μετεωρολογικές ήταν τέτοιες που ευνόησαν αυτή τη διάδοση και τον αυξημένο αριθμό των κρουσμάτων. Αυτές ακριβώς οι μετεωρολογικές συνθήκες όμως συναντώνται σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης με τους καύσωνες που είχαμε αυτό το καλοκαίρι και προκάλεσαν και το θάνατο πολλών ανθρώπων. Γιώργο Φελίδη.
4: Ναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian και τα στοιχεία που δίνουν από τη μισή Ευρώπη, στη μισή Ευρώπη τα στοιχεία, τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έσπασαν ρεκόρ στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι από ό,τι θα αναμενόταν κανονικά. Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε 3 από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 25.000 υπερβάλλοντες θανάτους σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία. Οι ειδικοί λένε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά μόλις ενοποιηθούν τα στοιχεία αυτά και με τον Αύγουστο, το μήνα Αύγουστο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μεταφερθούμε στην Πάτρα, στο Χρήστο Στρατουλάκο, τον ανταποκριτή μας, να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση με την εξαφάνιση της έρευνας που γίνεται για τον εντοπισμό του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από ένα ιστιοπλοϊκό. Εξηγήσεις αναζητούν και από την σύζυγό του οι αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο άνθρωπος. Γεια σου, Χριστό.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τις ιταλικές αρχές, καθώς το σημείο που φαίνεται να συνέβη η πτώση στη θάλασσα του 66χρονου επιχειρηματία από τον Μπούργο της Ισπανίας είναι σε σημείο όπου είναι ευθύνη των ιταλικών αρχών η έρευνα και η διάσωση.
1: Ναι.
8: Έτσι λοιπόν και αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν έρευνες που γίνονται και από την ιταλική αυτοφυλακή και από πλοίο της Frontex, το οποίο συμμετέχει από ό,τι μαθαίνουμε στις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου επιχειρηματία. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από τις έρευνες οι οποίες γίνονται. Την ίδια στιγμή και οι ιταλικές αρχές αλλά και οι ελληνικές αρχές, το λιμενικό στην Πύλο, προσπαθούν να μάθουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να σου πω, Σπύρο, ότι έχουν πάρει καταθέσεις και από την σύζυγο του 66χρονου, που ήταν άλλωστε το μοναδικό άτομο που ήταν μαζί του στο πλοίο την ώρα που συνέβη η πτώση στην θάλασσα. Η γυναίκα αυτή, από ό,τι μάθαμε, έφυγε, γύρισε πίσω στην Ισπανία. Ωστόσο, σήμερα αργά το απόγευμα στη Ρώμη, μέλη της οικογένειας του 66χρονου επιχειρηματία θα έχουν συνάντηση με τις ισπανικές και τις ιταλικές αρχές εκεί, οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα, προκειμένου να έχουν επίσημη ενημέρωση. Δεν αποκλείεται σύντομα να ληφθούν και άλλες καταθέσεις και από άλλα μέλη της οικογένειας και από τα παιδιά του 66χρονου και της γυναίκας του, αλλά και από τους συγγενείς, προκειμένου να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
8: Βέβαια, να σου πω ότι οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί από την γυναίκα δεν έχουν πείσει ούτε τις ιταλικές αρχές ούτε τις ελληνικές αρχές, διότι θέλω να πούμε το απλό: η γυναίκα είχε δίπλωμα προκειμένου να χειριστεί σκάφη. Θα μπορούσε να έχει αντιδράσει, για παράδειγμα, διαφορετικά όταν ο άνθρωπος βρέθηκε στη θάλασσα, είτε ενδεχομένως θα μπορούσε να ενημερώσει άμεσα
1: να σβήσει τη μηχανή. Να ρίξει ένα σωσίβιο, να ρίξει μια βάρκα ασφαλείας που ήταν στο... Μια σειρά πράξεων που θα μπορούσε να κάνει, τις οποίες δεν έκανε. Δεν τα λέμε αυτά προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα πέπλο ενοχοποίησης. Έχει καμία σχέση. Απλά υπάρχουν ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα.
8: Ερωτήματα και είναι εύλογα να το ψάχνουν και οι αρχές, χωρίς βέβαια να στοχοποιούν ότι γίνεται.
1: Προφανώς, αλλά αναζητούν ερωτήματα στο ότι έγινε αυτό. Γιατί δεν έκανες αυτό, γιατί δεν έκανες εκείνο.
8: Το απλό στήριο για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει λεπτομέρειες με την υπόθεση, η γυναίκα επικοινώνησε μέσω κινητού τηλεφώνου μετά από 3 ημέρες. Θα μπορούσε μέσω του ασυρμάτου που υπήρχε μέσα το συγκεκριμένο σκάφος να υπήρχε άμεση ενημέρωση των αρχών. Το εξής απλό.
1: Ναι.
8: Για να σπέψουν άμεσα οι διασωστικές δυνάμεις.
1: Και άλλα πολλά τα οποία δεν έγιναν. Οπότε τώρα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Και ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Μια κατάσταση που έφτασε ακόμη και στα όρια της σύγκρουσης στο πεδίο της Συρίας πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαμε την Ισραηλινή επιδρομή σε μια στρατιωτική βάση. Όλο αυτό το θέμα έχει πυροδοτήσει ακόμη και σενάρια πολέμου στον τουρκικό τύπο. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι μας εντυπωσιάζουν τα σενάρια. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη μία ακούμε ότι μπορεί... συνηθούσα σενάριο ότι οι Ισραηλοί μπορεί να πλήξουν ακόμη και την Κωνσταντινούπολη. Από την άλλη ακούμε τα σενάρια για εμπλοκή της Ελλάδος με τα F-35. Αυτά τα F-35 έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, διότι ακόμα και στην εφημερίδα Χουριέτ σήμερα στην ανάλυση τους βλέπουμε ότι αναφέρεται στον Γιώργο Γεραπετρίτη και την συνέντευξή του, όπου εκεί αναφέρεται ότι η Ελλάδα μπορεί να στείλει οπουδήποτε χρειαστεί μαχητικά και φρεγάτες. Και αυτό το ερμηνεύουν ότι η Χουριέτ το ερμηνεύει ως προκλητική δήλωση και ότι η Ελλάδα μπορεί να απειλεί να στείλει τα F-35. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει τα F-35, αλλά έρχονται. Ναι. Δηλαδή ξέρουν στην Τουρκία ότι του χρόνου η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα F-35 και η Τουρκία δεν θα διαθέτει αυτό το μαχητικό. Ο Τραμπ το έχει υποσχεθεί από τον Ιούλιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σημάδι προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Ναι. Άρα υπάρχουν αυτά τα σενάρια πολέμου που φτάνουν μέχρι, λες, και ένα σενάριο που λέει ότι μπορεί οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν και την Κωνσταντινούπολη. Για να καταλάβουμε, στο λέω αυτό για να καταλάβουμε το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία.
14: Ναι, μάλλον. Επειδή έπληξαν το Ιδλίπ σε μια απόσταση 65 χιλιόμετρων με τουλάχιστον 28 αεροσκάφη, δηλαδή σκεφτείτε ότι απογειώθηκαν 28 Ισραηλινά αεροσκάφη και πλησίασαν σε απόσταση ανοίξη από την Τουρκία.
1: Ναι, όταν λέμε 60 χιλιόμετρα είναι πολύ κοντά και λέγαμε χθες, Μανώλη,
14: ότι... 3 λεπτά, σχεδόν 2 με 3 λεπτά.
1: Είναι πολύ μεγάλη η αεροπορική δύναμη που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να πλήξουν αυτή τη στρατιωτική βάση, ότι θα μπορούσαν να το κάνουν με μια πολύ μικρότερη. Αλλά οι πληροφορίες από το Ισραήλ που διακινούνται στον Ισραηλινό τύπο αναφέρουν ότι σηκώθηκε τέτοιος αριθμός αεροσκαφών γιατί οι Ισραηλινοί ήθελαν να είναι έτοιμοι ακόμη και για το ενδεχόμενο τουρκικής αντίδρασης. Δηλαδή αυτό που έγινε πριν από λίγες ημέρες δεν είναι κάτι απλό.
14: Δεν είναι καθόλου απλό, είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Αυτό το έχουν καταλάβει και στην Τουρκία. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έστειλε ένα γενικό μήνυμα, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ, έλεγε ότι αυτοί που κάνουν γενοκτονίες να πάρουν το μήνυμα ότι εμείς θα αντέξουμε, εμείς είμαστε ισχυροί κτλ. Ήταν ένα πολύ γενικό μήνυμα. Είναι κοντά στην ανατολική Τουρκία ο Ερντογάν, στην περιοχή Ακράτ. Αύριο θα γιορτάσει μαζί με το κυβερνητικό του εταίρο, γιορτάζουν στην Τουρκία για τη μάχη του Ματσικέρ. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό. Δεν υπήρχε στην παράδοση τη Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια με Ερντογάν. Μίλησε για το δικέφαλο ΑΕΤΟ, ότι αυτούς τους Τούρκους και τα λοιπά, προσπαθεί να ανυψώσει το ηθικό του τουρκικού λαού, λέγοντας ότι να εμείς από το 1971 είμαστε εδώ και ναι, πάμε για τη μεγάλη Τουρκία. Αυτό έλεγε χαρακτηριστικά. Σήμερα τον ακούγαμε πριν από λίγο.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν σχολιάζεται από αναλυτές ή τον τύπο και ένα-δύο ακόμη θέματα. Το ένα είναι εάν αναπαράγονται σενάρια τα οποία... Τα διάβασα και στην καθημερινή της Κυριακής μαζί με την ανάλυσή σου. Ήταν και το ρεπορτάζ που έλεγε ότι ένα από τα όπλα της Ελλάδας απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας είναι και η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης, αν κάτι τέτοιο καταλαμβάνει χώρο στον τουρκικό τύπο. Και το δεύτερο είναι η μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, αν και αυτό σχολιάζεται.
14: Σχολιάζεται ισογραφικά η μετακίνηση των Patriot. Βεβαίως.
1: Όχι εμείς πιέσαμε και οι Έλληνες υποχώρησαν.
14: Όχι, γιατί η πίεση έγινε το Μάιο, τότε που είχαν μετακινηθεί, αλλά από τότε η Ελλάδα διατήρησε τους Patriot στην Κάρπαθο χωρίς να τους μετακινήσει και αυτό θεωρήθηκε ως μια κίνηση ισχύως, επίδειξη ισχύως. Γιατί η Ελλάδα δεν υποχώρησε αυτό το ζήτημα. Τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες και μετακινήσεις σούδα, γιατί το Ιράν απειλεί όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές με αντίπεινα, αλλά από εκεί πέρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το επόμενο διάστημα Σπυρομάλη είναι το καλώδιο. Δηλαδή το καλώδιο που θα ποντιστεί μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, εκεί θα υπάρχουν ζητήματα. Εκεί αν ξεκινήσει το έργο η Τουρκία δεν θα μείνει. Δεν το λέω, δεν είναι δική μου ερμηνεία.
1: Καντιλαμβάνομαι.
14: Δεν θα μείνει με δεμένα τα χέρια και θα κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Ας ευχηθούμε ότι θα επικρατήσει η λογική, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το κλίμα, νομίζω στο ραδιόφωνο θα τα λέμε πολύ πολύ πιο συχνά, ναι, από ότι φαντάζομαι και φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι.
14: Ήδη τα λέμε συχνά και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη διάρκεια. Ευχόμαστε πως να μην ισχύει, να μην ισχύει, ναι, αυτό.
1: Κάτι τελευταίο, Μανώλη, για να σε αποδεσμεύσουμε. Μας ενημέρωσες για μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων που λέει στην Τουρκία, θέτει στην Τουρκία το θέμα του Οσμάν Καβαλά.
14: Ναι. Ο Οσμάν Καβαλά είναι Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη πριν από περίπου, αν θυμάμαι, θα το ελέγξω, γιατί είναι τώρα η απόφαση, πάνω από 10-11 χρόνια είναι στη φυλακή. Για πολλωστή φορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ζητήσει την αποφυλάκηση του πάρα πολλές φορές.
1: Και για πολλωστή φορά να φανταστούμε τι θα κάνει η Τουρκία.
14: Νομίζω, θεωρώ ότι δεν θα ακούσει το κάλεσμα και την απόφαση του Ευρωπαϊκού, ναι, Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ορίζει και πρόστιμο, να καταμετρήσει το πρόστιμο 100.000 ευρώ κτλ. Δεν έχει σημασία το ποσό. Μιλάμε, ναι, για έναν πολύ μεγάλο επιχειρηματία της Τουρκίας, ο οποίος φυλακίστηκε για απόφαση, κατηγορείται ότι υποκίνησε στα επεισόδια Γεζί το 2013 με κάποιους όρους που σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχουν καμία σχέση.
1: Ναι.
14: Έτσι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει βάσιμα στοιχεία. Τέλος πάντων,
1: ναι,
14: μέχρι να αποφασιστεί κάτι, θα χρειαστούν νομίζω και άλλα χρόνια, όπως με τον Εκρέμη Μάμογλου που παραμένει στη φυλακή, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο για την προεδρία της Τουρκίας, όπως εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Σελάτιν Ντεμιρτάς, ο οποίος από το 2015 είναι στη φυλακή, ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος ΧΔΠ, ο οποίος μάλλον θα αποφυλακιστεί λόγω της διαδικασίας για το κουρδικό που ψηφίζει από την περίοδο στην Τουρκία. Θα το δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια.
14: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν με το ρεπορτάζ του, την ανάλυση του σχετικά με τα όσα συμβαίνουν και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά και τα επόμενα βήματα της Τουρκίας. Ακούσατε τον Μανώλη να λέει τι λένε, τι αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές εν όψη της επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky και ένας εκ των δύο που ακούτε κάθε πρωί από τον Sky στις 10 μαζί με τον Γιάννη Καντέλη είναι ο Αντώνης Σατζολέτος, που αυτές οι δύο μέρες νομίζω ότι μας έχουν δώσει μια καλή γεύση από πολύ παρασκήνιο, από πάρα πολύ ρεπορτάζ. Είναι κάτι που ο ακροατής το έχει ανάγκη. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Ας πούμε κάποια καλά λόγια.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεσαι στο ξεκίνημα της ημέρας. Τι θέλεις? Θέλεις ειδήσεις, θέλεις ρεπορτάζ, θέλεις παρασκήνιο, θέλεις σχόλιο. Και αν μη τι άλλο, είστε δύο άνθρωποι πια που δηλαδή φαντάζομαι ότι προσπαθείτε να μην λέτε πια πράγματα, όχι από αυτά που γνωρίζετε. Οπότε είναι πραγματικά μια ώρα που σε βάζει πολύ δυνατά στα πράγματα και με άγνωστες ιστορίες. Σήμερα είχατε και τον κύριο Θεοδωρικάκο, έπαιξα και αποσπάσματα από αυτά που σας είπε ο υπουργός. Εχθές ο Παύλος Μαρινάκης πάλι σας έδωσε ειδήσεις. Αύριο σας ρωτάω τι έχετε. Και έχεις και την καλοσύνη να είσαι και τώρα εδώ για το σχόλιο σου κυρίως με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στο δρόμο για τη ΔΕΘ και βλέπουμε πολλή ένταση την οποία έχει δημιουργήσει. Τώρα είναι unfair, δεν είναι... Είναι κάτι πάντως που δεν συνηθίζεται. Τώρα έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός και λέει δεν με νοιάζει πότε θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, δεν με νοιάζει πότε θα πάνε οι άλλοι, εγώ πάω 2 Σεπτεμβρίου πάω Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη θεσμοθετημένη χορογραφία στην Πούμε, ναι, που ακολουθείται τόσα χρόνια για την ΔΕΘ. Έχει επιλέξει την ερχόμενη Τετάρτη, σχεδόν σε μια εβδομάδα, να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη, από το κεντρικό ξενοδοχείο. Όχι μέσα στη ΔΕΘ, δεν θα έχουν γίνει τα εγγένεια ακόμα. Κάποιοι λένε ότι αν το έκανε ίσως από την Αθήνα θα ήταν διαφορετικά. Δεν θα συμβόλιζε τόσο πολύ.
1: Ότι ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, ότι ανεβαίνω, ναι, στη, ναι, Θεσσαλονίκη. Ναι. Βέβαια και πάλι θα προλάβαινε τον Πρωθυπουργό. Είναι προφανές ότι αυτός είναι ο στόχος του, να παρουσιάσει πρώτος το πρόγραμμά του. Ναι. Και πρώτος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι.
1: Αυτό,
4: δεν βγαίνει
1: αυτό.
4: Έξω από την εξίσωση το Πασόκ. Αυτό προφανώς έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ακούσαμε χθες τον κύριο Γεργιάδη να το χαρακτηρίζει παλιόπαιδο.
1: Ναι.
4: Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει ότι ο καθένας δείχνει το χαρακτήρα του. Είναι εκφράσεις σαφώς που είναι αρκετά βαριές. Όπως ενόχληση βεβαίως υπάρχει και από τη Χαρελάου Τρικούπη. Θεωρούν πηγές από το Πασόκ ότι είναι ανέντιμο όλο αυτό που γίνεται. Και μάλιστα να ανέβει δύο φορές στη ΔΕΘ και μάλιστα να τοποθετηθεί και πριν την 3η Σεπτέμβρη. Γιατί βλέπουν και αυτή την παράμετρο ακόμα
1: σωστά,
4: κάποια
1: σωστά,
4: στελέχη
1: σωστά,
4: στη Χαρελάου Τρικούπη.
1: Σωστά. Ο οποίος θα ξανανέβει μετά.
4: Θα ξανανέβει 9 Σεπτεμβρίου που θα πάει επίσκεψη στα περίπτερα σαν πρώην Πρωθυπουργός και το μεσημέρι θα κάνει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πάλι σε κάποιο ξενοδοχείο. Ενδεχομένως δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι. Άρα λοιπόν είναι η πρώτη ΔΕΘ που έχουμε δύο κόντρες. Η πρώτη κόντρα αφορά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και την αλλαγή σε αυτά που γνωρίζουμε ως τώρα. Και η άλλη είναι η γνωστή κόντρα για τα μέτρα, για την ακρίβεια, για την παροχολογία, για το τι θα δώσει τελικά η κυβέρνηση.
1: Εκεί μας είπε και ο Νίκος Φιλιππίδης, είχε αρκετά καλό ρεπορτάζ στο οικονομικό σκέλος, έτσι. Ακούμε και κυβερνητικά στελέχη να λένε για παρεμβάσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, για μείωση φορολογικών συντελεστών. Ανεβαίνει με ένα πακέτο μέτρων η κυβέρνηση, το οποίο θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φαντάζομαι ότι λίγες ημέρες μετά το Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα τον αφήσει και ασχολίαστο.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση. Επίσης και αυτό είναι ένα από τα κέρδη του Αλέξη Τσίπρα, ότι το debate για αρκετές μέρες θα είναι μεταξύ των δύο.
1: Αυτό.
4: Βγάζοντας έξω από το κάδρο το
1: Νίκο Ανδρουλάκη, ναι.
4: Θα έχουν την ευκαιρία, ναι, να πάρουν το πρόγραμμα, να δουν τι βγαίνει.
1: Δημιουργούν και οι δύο ένα δίπολο, έτσι.
4: Ναι.
1: Δημιουργούν και οι δύο. Φαίνεται να το επιδιώκουν αυτό.
4: Το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Θέλει εκεί ο Αλέξη Τσίπρα να δείξει ότι
1: αυτός
4: είναι
1: ο βασικός
4: αντίπαλος και επιτέλους υπάρχει ένας αντίπαλος που 3 χρόνια δεν υπήρχε,
1: ναι.
4: Αυτά που έλεγε πριν φτιάξει το κόμμα. Οπότε ναι, αυτό το δίπολο σίγουρα θα το δούμε το πρώτο τετραήμερο, πενταήμερο της ΔΕΘ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη τι είπε σήμερα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και την τοποθέτηση του κύριου Γρηγόρη Θεοδωράκη. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος Τσίπρα και οι δύο ήταν στο Sky.
15: Εννοείται θα έχει παρουσία, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά καταγράφεται δεύτερο. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Δεν του αρκεί αυτή η παρουσία του κ. Τσίπρα. Έρχεται αλαζονικά, γιατί ο χαρακτήρας μετράει σε ένα πολιτικό, και θέλει πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον πρωθυπουργό να προηγηθεί.
16: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στην Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται, αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ? Απρέπεια είναι όταν κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων και η ακρίβεια και η σκροκέρδεια θερίζει και ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι απρέπεια.
1: Θα επιστρέψουμε στα προβλήματα που βλέπουμε να υπάρχουν, να απλώνονται στον ενεργειακό χάρτη, και από αυτά τα προβλήματα δεν λείπει η Γερμανία. Στην αρχή του μαγκαζίνου είπαμε αναλυτικά με τον Νίκο Φιλιππίδη σε ό,τι αφορά το ρεύμα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα μέτρα που σκέπτεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπτώσεις. Ωστόσο στη Γερμανία η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την επάρκεια ενεργειακών πηγών, φυσικού αερίου. Η Δήμητρα Κερανούδη, η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Δήμητρα.
17: Γεια σας από το Βερολίνο. Σπύρο, πράγματι για δεδομένα Αυγούστου είναι τα νέα στοιχεία που έχουμε από τις αρμόδιες ενεργειακές αρχές της Γερμανίας ανησυχητικά, γιατί αυτή τη στιγμή τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας βρίσκονται λίγο πιο πάνω από το 50%. Για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια στη βιομηχανική Γερμανία, αυτά τα αποθέματα θα πρέπει να είναι στο 80%.
1: Ναι.
17: Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, αυτό θα σήμαινε ακόμη και για τα νοικοκυριά στη Γερμανία μια επιβάρυνση ετησίως γύρω στα 400 ευρώ επιπλέον κόστος. Πάντως και για τη βιομηχανία αυτά είναι ανησυχητικά δεδομένα. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Γερμανία μετά το πρώτο κύμα, το μεγάλο κύμα ενεργειακής κρίσης και προβλημάτων μετά το 2022 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από το οποίο δύσκολα κατάφερε να ορθοποδήσει και να βρει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γιατί μέχρι τότε η εξάρτηση από τη Ρωσία ήταν σχεδόν απόλυτη. Mm-hmm. Ταυτόχρονα επένδυσε κυρίως σε ενεργειακές πηγές από τη Μέση Ανατολή, και τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και, και τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ έρχεται αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα, δεν είναι στη Γερμανία, ενεργειακής κρίσης, και ψάχνει εναλλακτικές λύσεις αυτή τη στιγμή, μέσω Νορβηγίας.
1: Μέσω Νορβηγίας, ναι, εναλλακτικές πηγές που δεν ξέρω εάν σε ό,τι αφορά το κόστος αλλά και τις ποσότητες θα μπορέσει να ικανοποιηθεί. Αυτά αφορούν τον ενεργειακό χάρτη, και ο εργασιακός χάρτης στη Γερμανία, νομίζω, Δήμητρα, έχει θέματα.
17: Ξεκινά ένα δύσκολο φθινόπωρο, ήδη είναι ραγδαίες εξέλιξεις και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Oliver Blume, χαρακτήρισε την κατάσταση στο γερμανικό κολοσσό κάτι παραπάνω από κρίσιμη, επισημένοντας ότι το κέρδος που σημειώνει, που είναι γύρω στο 4%, δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση νέων τεχνολογιών, νέων μοντέλων, αλλά επέμεινε και στο πλάνο των μαζικών απολύσεων μέχρι το 2030. Μάλιστα έγινε γνωστό ότι οι περισσότερες, σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας που θα περικοπούν, θα είναι στα γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen και όχι στα εργοστάσια εκτός Γερμανίας. Και βέβαια αρκετά από τα ιστορικά μοντέλα της εταιρείας αναμένεται να σταματήσουν πλέον
1: και όταν συμβαίνει αυτό στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, αντιλαμβανόμαστε σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Κάτι τελευταίο, Δήμητρα, θα με συγχωρέσεις γιατί δεν το έχω διαβάσει αναλυτικά. Ήταν η ώρα που έμπαινα στο στούντιο και τότε μας ενημέρωσες για ένα θέμα με νέα drones όπως αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο, σε ένα ουκρανικό αεροσκάφος. Υπάρχει συνέχεια σε αυτό το θέμα, Δήμητρα?
17: Έχουμε νέες αποκαλύψεις για την σχεδιαζόμενη υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Σήμερα γίνεται γνωστό ότι στις 14 Αυγούστου οι γερμανικές αρχές εντόπισαν και τρίτο ντρόουν, μάλιστα παγιδευμένο επίσης με εκρηκτική ύλη, με 50 γραμμάρια ισχυρού μάλλον στρατιωτικού εκρηκτικού, Hexogen. Βρέθηκε επίσης εκεί κοντά κεραία, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μεταλλικά αντικείμενα. Φαίνεται λοιπόν για μια καλά σχεδιασμένη
1: οργανωμένη
17: απόπειρα υβριδικής επίθεσης. Και είχαμε άλλα δύο ντρόουν που είχαν εντοπιστεί στο ίδιο αεροδρόμιο 4 Αυγούστου. Ένα δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που μετέφερε στρατιωτικό υλικό και ένα δεύτερο που συγκρούστηκε με φορτηγό αεροσκάφος. Είναι σοβαρές αποκαλύψεις, σοβαρά στοιχεία, και φαίνεται ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες υβριδικές απειλές.
1: Σε ευχαριστώ, πάρα πολύ, Δήμητρα. Ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, βεβαίως το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το Γιώργο Πρωτοψάλτη, δηλαδή, είναι στούντιο ο αστυνομικός μας συντάκτης για ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα κορίτσι, μια νέα κοπέλα. Γιώργο, καλώς ήρθες.
18: Καλό μεσημέρι, μια 17χρονη, ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Φιλής λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και φαίνεται ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 19χρονος ήταν μια παρέα 5 παιδιών στο συγκεκριμένο όχημα. Ναι. Εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Δυστυχώς η 17χρονη συνοδηγός ήταν στην πλευρά της η κολόνα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Είχαμε ελαφρύ τραυματισμό και άλλες δύο νεαρές ηλικίες 17 και 18 ετών που νοσηλεύονται στο ΚΑΤ. Τώρα να τονίσουμε ότι έγινε μια πρώτη έρευνα, τουλάχιστον με έρευνα έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ αρνητικός στον 19χρονο οδηγό, ο οποίος έχει συλληφθεί, όπως προβλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, γιατί μιλάμε για ένα φαντάρο ο οποίος ήταν πίσω από το τιμόνι. Από εκεί και πέρα είναι μια έρευνα σε εξέλιξη από το τρίτο τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής. Όμως δυστυχώς ένα τραγικό συμβάν. Να σημειώσουμε.
1: Φαίνεται έως τώρα από τα στοιχεία ότι εμπλέκεται και άλλο όχημα σε αυτό.
18: οι μαρτυρίες και η πρώτη αίσθηση τουλάχιστον που υπάρχει φαίνεται ότι χάθηκε ο έλεγχος λόγω ταχύτητας. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει.
1: Μεγάλη ταχύτητα.
18: Ακριβώς γιατί μιλάμε και σε μια ευθεία, σε ένα σημείο που δεν είχε ο δρόμος, δεν φαινόταν τουλάχιστον και δεν υπήρχε εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να σημειώσουμε απλά ότι ο Αύγουστος είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας, όμως ήταν θετικό ότι τουλάχιστον μέχρι τις 20 Αυγούστου μιλούσαμε για 60% μείωση θανατηφόρα τροχέα. Δυστυχώς έχουμε αυτές τις μέρες κάποια και εδώ μιλάμε και για απώλεια ζωής μιας 17χρονης κοπέλας. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ντάλτας, ποινικολόγος, ήταν το πρωί στον Sky.
19: Σε όλους τους δρόμους που κυκλοφορούμε βλέπουμε κλεισάκια. Νέα παιδιά δεν προσλαμβάνουν τον κίνδυνο κατά τον ίδιο τρόπο. Αυστηροποίηση των ποινών και η τροχέα έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνει ενέργειες. Κάποιο αποτέλεσμα υπάρχει. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θα πάψει εάν και από τα σπίτια και από τις σχολές οδήγησης δεν μπορούμε να δώσουμε και στα νέα παιδιά την εικόνα ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου εδώ πέρα. Θα είναι ένας διαρκής αγώνας.
1: Αυτά είπε και ο κύριος Ντάλτας, κοινής λογικής δηλαδή θέματα, πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στους δρόμους όλοι μας. Θα πάμε αμέσως τώρα στις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Σηκώνει μανίκια η γερμανική κυβέρνηση μετά τις διακοπές. Υπουργικό Συμβούλιο με τη βιομηχανία στο επίκεντρο. Σήμα κινδύνου για τη Volkswagen με νέες περικοπές στον ορίζοντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στο Νόι Χάντενμπεργκ, στο Βραδενβούργο, πραγματοποιείται η διήμερη κλειστή συνεδρίαση της γερμανικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Merz αναζητά τρόπους τόνωσης της γερμανικής οικονομίας, βάζοντας τη βιομηχανία στο επίκεντρο. Στη συνάντηση συμμετέχουν και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων τη Siemens, νεοφυών επιχειρήσεων και εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Στην ατζέντα επανέρχεται όμως και η συζήτηση για το κόστος της κλιματικής αλλαγής, με τους σοσιαλδημοκράτες να ζητούν ισχυρότερη συνταγματική κατοχήρωση της προστασίας του κλίματος. Παράλληλα, κλιμακώνεται η ένταση στην Volkswagen, καθώς η διοίκηση εξετάζει νέες περικοπές, ενώ δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και το μέλλον 4 εργοστασίων βρίσκονται στον αέρα. Οι εργαζόμενοι κατηγορούν τη διοίκηση για καταστροφική επικοινωνία και ελλειπή ενημέρωση. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βονάτσι παρουσίασε το πρόγραμμά του. Οι θέσεις του φαίνεται να προκαλούν ανησυχία σε μεγάλο μέρος των μετριοπαθών ψηφοφόρων, οι οποίοι αποτελούν και τον κύριο κορμό του εκλογικού σώματος. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία τώρα, όπου σήμερα είναι η εναρκτήρια έκδηλωση της φετινής διοργάνωσης Gamescom, της μεγαλύτερης έκθεσης βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο. Πάνω από 1.600 εκθέτες από 67 χώρες συμμετέχουν φέτος, ένας αριθμός ρεκόρ, ενώ για πρώτη φορά έχει καλυφθεί και όλος ο διαθέσιμος χώρος της διοργάνωσης, που ξεπερνά τα 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Μια έκταση δηλαδή περίπου όσο 33 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά βιντεοπαιχνιδιών στην Ευρώπη, με τζίρο περίπου 9,4 δισεκατομμυρία ευρώ πέρυσι, ενώ οι άνθρωποι που παίζουν έστω και περιστασιακά υπολογίζονται σε 39 εκατομμύρια. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον Νίκο.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι έχουμε, τι έχει ο Μπαξής?
22: Έχουμε κύπελο Ελλάδος κλήρωση στις 7. Για την League Phase που από πέρσι γίνεται στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Άρα θα ξέρουμε το πλήρες πρόγραμμα της League Phase. Μην ξεχνάμε, μέσα από την τηλεόραση του Sky. Σωστά, όλες οι αναμετρήσεις. Σωστά. Και έχει τρεις αγωνιστικές τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Σωστά.
1: Και δεν το λέω τώρα για διαφήμιση, επειδή είναι ο οργανισμός που εργαζόμαστε, αλλά πράγματι έχει κάποια παιχνίδια στο κύπελο που ξεφεύγουν από το. Δηλαδή έχει και τις εκπλήξεις του, έχει κάποιους αγώνες οι οποίοι είναι διαμάντια.
22: Και έτσι όπως γίνεται από πέρσι το κύπελο, δεν επιτρέπει σε κανένα να εμφανιστεί αδιάφορος.
0: Ναι,
22: να πει
0: ναι.
22: Πέρασα.
0: Ναι, ναι, ναι.
22: Και ένα γκολ μπορεί να παίξει ναι. ρόλο στην τελική έκβαση και το τι μπορεί να κάνει στην, στη συνέχεια.
1: Οπότε είναι για τους ποδοσφαιρόφιλους. Είναι...
22: 7 η ώρα λοιπόν η κλήρωση. Και χθες η Μαρκό έγινε η τελευταία ομάδα, η 16η ομάδα που προκρίθηκε. Απέκλεισε στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου η Μαρκό του Ελαραμπή.
1: Ελαραμπή στη Μαρκό. Ναι.
22: 1-1 κανονικός αγώνας, 4-3 στα πέναλτι. Είχαμε χθες και το μπάσκετ την εθνική ομάδα να νικά την Κύπρο 82-75. 18 πόντους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, 100 συμμετοχές με το εθνόσημο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Τιμητική διάκριση. Μπράβο, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε σήμερα στις 5 την εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να αντιμετωπίζει την Αυστρία με στόχο την πρόκριση στις 16. Στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Δυνατή η Αυστρία, αλλά εσύ δεν ξέρεις από βόλεϊ. Από πόλο ξέρεις.
22: Από πόλο είναι λατρεία. Δεν σημαίνει ότι
1: καταλάβει.
22: Δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε για τα υπόλοιπα. Έχει καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά και η εθνική μας ομάδα έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο μέχρι τώρα στην διοργάνωση. Και έχουμε και το βράδυ της Revanse για το Champions League. Στις 8 παρατέταρτο Σαμπάχ Χαποέλ Μπερσεβά. 2-1 έχει νικήσει Χαποέλ στο πρώτο παιχνίδι. Και στις 10 έχουμε Bodo Glimt Nijmegen. Με την Bodo Glimt να έχει εξασφαλίσει την πρόκληση και νικήσει 3-1 στην Ολλανδία. Και Celtic που είναι εκεί ανοιχτή η πρόκριση μετά την ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι.
1: Το καλό είναι με αυτά τα ονόματα ότι και να τα πεις λάθος, κανείς δεν το καταλάβει.
22: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
0: Νομίζει ότι έτσι λέμε.
22: Πρέπει οπότε... μόνο αν μας ακούνε από την πρεσβεία της χώρας, μόνο εκεί θα πούνε, όπα, το είπατε λάθος κύριε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Η Άσπα Παναγόπουλου σε πολύ λίγο με το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, βεβαίως, ποιοι έρχονται. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται εδώ πέρα, ήρθαν πολύ δυνατά μετά τις διακοπές τους, όπως έχετε καταλάβει. Κολοκυθάς Αναστασόπουλου. Εγώ να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
24: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
25: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
24: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
26: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως και τον Ασπρόπυργο λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην είσοδο στο ύψος της Ελευσίνας και στη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης στην είσοδο στο Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 προϊόντα. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε το επτάμηνο φέτος στον προϋπολογισμό έναντι στόχου για πρωτογενές 4,4 δις και πρωτογενούς πλεονάσματος 7,9 δισεκατομμυρίων για την ίδια περίοδο το 2025. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Όπως έγραψε, οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο, όπως έγραψε. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμάκωσε τον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά καθώς ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικοί δασμοί σε όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και το χάλιβα θα αυξηθούν στο 50% από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα σήμερα ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την απάντησή του στους νέους δασμούς Τραμπ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβα Δοβέρειας. Για την κατασβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο για τα νησιά του Ιωνίου. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξίου, ο οποίος με απειλές για χρήση βίας αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει 800 ευρώ. Νέα επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μια ημέρα μετά τον οικονομικό πόλεμο κατά της Τεχεράνης, που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός του Σκοτ Μπέσεντ. Η αποτυχημένη Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει μεγάλα τμήματα του στρατού της, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνει διαδηλωτές ακόμα και όταν δεν διαμαρτύρονται σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί. Είναι μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, η Κίνα προειδοποίησε σήμερα ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να υπερασπιστεί στεναρά τα συμφέροντά της μετά τις θεσινές απειλές των ΗΠΑ προς τις χώρες που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατό τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη, την καταδίκη του σε ισόβια. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, η άνεμη βόρη πρόσκειται στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειο, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία. Η βορειάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο. Την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
0: Για πλησιάστε ρε παλικαράκια, για ρίξτε μια ματιά σε αυτές εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις.
3: Πού να ξέρω εγώ κύριε Υπουργέ, αυτές είναι της πλατανιάς. Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί κάτω.
0: Έννοια σου, έχω οράματα για τη δική σου τη γούνα. Εσύ τι λες γκρουέζα.
3: Με αδικείτε κύριε Υπουργέ, βέβαια με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα και εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή.
0: Α, στα λόγια ρε γκρουέζα, εδώ υπάρχουν κοιτάπια, εδώ υπάρχουν μάρτυρες.
3: Όχι δηλαδή, έβαλα τίποτα στην τσέπη με εγώ κύριε Υπουργέ.
0: Τότε λοιπόν τι γίνανε αυτά τα λεφτά ρε γκρουέζα. Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά ρε παιδιά.
3: Στο κόμμα πάνε τα λεφτά κύριε Υπουργέ. Βέβαια είναι. Κόμμα είναι, λεφτά θέλει. Πρέπει να έχουμε φίλους κύριε Υπουργέ.
0: Ελά εσύ δεν μου λέξει ότι πίνουν νερό στο όνομά μου.
3: Βέβαια πίνουν νερό, αλλά θέλουν και κάτι να φάνε οι άνθρωποι, να μην πάθουν καμιά υδροπηγία.
0: Δεν μου λες ρε Γκρουέζα. Εσύ είσαι του κόμματος.
3: Και με ρωτάτε εσείς κύριε Υπουργέ.
0: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
3: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
0: Και τι δουλειά κάνεις ρε Γκρουέζα.
3: Ορίστε.
0: Λέω εξωκομματικός, λέω πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
3: Ποιο. Ελεύθερο Αγίου. Ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος κύριε Υπουργέ.
0: Κατάλαβα ρε Γκρουέζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο υπάρχουν και σκουλίκια. Εγώ βέβαια, και αυτό το κατάλαβα, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι ικανός να καθαρίσω αυτό το σάπιο, αλλά μην αμφιβάλλετε ότι κάποια μέρα θα βρεθεί αυτός ο Χριστιανός. Και μαζί με το σάπιο θα εξαφανιστούν και τα σκουλίκια. Σαν και σέναν και σαν και σέναν.

0: κάνει πάρα πολύ ζέστη. Κάνει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Τι, ότι.
1: Τα τραγούδια.
0: Συγγνώμη, το γυαλί ταρταρούγα τώρα το είδα.
2: Έλα τώρα.
0: Τι είναι αυτό το γυαλί ταρταρούγα, πρεσβειοποιέ.
2: Δεν είναι, είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα.
0: Τι τσαχπίνικο γυαλί είναι αυτό.
2: Έλα τώρα.
0: Ότι τι δηλαδή.
2: Τι γράφει εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: See clear. Ναι. See clear, Μαρία.
0: Μάρκα το See
2: clear. Όχι, βλέπεις αυτό. See clear. Βλέπε καθαρά.
0: Ήταν με τόση ζέστη, η αλήθεια είναι ότι μπορεί και αυτά που βλέπω να μην είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα.
2: Πώς το σκέφτεσαι.
0: Μου ήρθε αυτό.
2: Αχα.

0: Γιάννη, σήμερα δεν έχει καλό χειμώνα. Viral έγινες χθες.
1: Καλά. Σήμερα δίνουμε.
0: Που έρχεται τι... η Μαρίση εδώ, η διευθυντριά μας στο sky.gr. Και λέει: δεν βρήκα το Γιάννη για να τον ταγκάρω και να κάνει accept στο collab.
1: Ψάξαμε στον Neanderthal.
0: Accept στο collab.
1: Τι είναι αυτό? Θα μου εξηγήσει είναι αυτό.
0: Πρόταση συνεργασία με το sky.gr.
1: Accept, κάνω.
0: Δηλαδή, απέριψε την πρόταση του Sky.
1: Όχι, όχι, accept. Είμαι positive.
0: Δηλαδή, σήμερα τι κάνουμε?
1: Όχι, σήμερα δίνουμε το λόγο στου κανονικού ανθρώπου, κυρία Μαρία.
0: Οι οποίοι φαντάζομαι συμφωνούν μαζί σου.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
2: Θα σου πω κάτι. Πουθενά μου μανίσει με τζόνα που θα σου πω, μα κασίλα μου και εμένα. Μισό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ζιάντα λατρεύεται όλοι τόσο να το καλοκαίρι. Αποπορίζει όξο, καθαρό και στεγνό και σε 5 λεπτά έχει τρέξει ο υδρότες από το καπατσινέλι πίσω στην αυλατιά του καφά και καταλήγει κάτω στο εσόρχο, το οποίο σαν τον ήλωτα απορροφά όλη την ογρασά. Και μετά λε, θεέ μου, ενέκαρα, δεν μπορώ άλλο. Βοήθαμε να βρω ένα μέρο με κλιματισμό να μπορώ να χωστώ. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Τι σας πειράζει δηλαδή ο χειμώνας? Μια λιακριζιώτη έχει που τσεπού, κάνε ένα μπαλτό βάνεις και ένα σάλι, λύζεσαι και πορίζεις, ξοτσίσαι μια χαρά. Πέμε, έχω δίκιο ή δεν έχω?
0: Επειδή το λες εσύ συντέχνησα, έχεις δίκιο απόλυτο.
1: Η θεά,
0: απόλυτο.
1: Η θεά, η απόλυτη θεά.
0: Το κατσινέλι τι είναι, το
1: καπατσινέλι.
0: Το καπατσινέλι.
1: Το καπατσινέλι θα σου εξηγήσω λίγο τι είναι.
0: Τι είναι δε?
1: Το καπατσινέλι είναι μέρος του σώματος.
0: Ναι, το πόδι.
1: Όχι, το καπατσινέλι. Το καπατσινέλι από πίσω είναι αυτό που κατεβαίνει κάτω.
0: Okay. Θα μας βάλεις και το κύριο που έλεγε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια τώρα.
1: Ναι, αλλά επειδή τον, αυτόν τον κύριο τον άκουσα χθες λίγο και ξεσηκώθηκε το σύμπαν.
0: Αντέδρασε ο κόσμος δηλαδή.
3: Κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές. Τέτοια ανίκανη κυβέρνηση δεν βίωσε ποτέ ο ελληνισμός. Να το παρουσιάσετε αυτό.
4: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ.
5: Τηλεθέρμανση θέλεις. Νερό, ρεύμα. Τι λέω, τι λέω. Είσαι εις αυτά για λούσα, για τίποτα δεν φτάνω. Μόνο για φαΐ.
6: Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Η μισθή είναι χαμηλή. Όλα έχουν πάρει, βέβαια, αυτό οφείλεται στα καύσιμα και αυτά. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
7: Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει.
6: Τι όλα είναι πανάκριβα και ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει τον μήνα.
8: Πότε τελειώνει ο μισθός?
6: Κατά τις 20-10 μέρες μένουν χωρίς.
8: Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
9: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια? Πού την είδαμε την ακρίβεια? Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
8: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
9: Αρκετά.

0: Τι είναι το καπατσινέλι, δεν μου πες.
1: Είναι το πίσω μέρος του κεφαλιού που κατεβαίνει ο υδρότας, μωρέ, που πέφτει. Το αυλάκι που κάνει
0: το πίσω.
1: Αυτό, το αυλάκι, το καπατσινέλι.
0: Και γιατί δεν μπορεί. Κάνει πολύ παρέα με κριτικού του.
1: Το κάφκαλο.
0: Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω.
1: Το κάφκαλο. Ήντα λε, μωρέ.
0: Ήντα κάνει, εσύ δεν ξέρω.
1: Ήντα κάνω, α το
0: τέλος πάντων, γεια σα και καλό μεσημέρι. Λέει ο πράσινο όσο προλάβαν. Επέστρεψαν, λέει όλα, από τα νησιά, τα χωριά.
1: Όχι
0: τώρα
1: ακόμα,
0: υπομονή, ναι, για να ξαναφύγουν οι βάρκες.
1: Όχι ακόμα, δεν έχουν επιστρέψει. Σφαίρα ήρθα, παιδιά, δεν είχε τίποτα. Τι λέει, τι κάνει, δεν έχει επιστρέψει.
0: Ναι, φορτός καθώς.
1: Όχι καλά ακόμα.
0: Τίποτα.
1: Από Δευτέρα, από Δευτέρα θα πήγα φορτός.
0: Ωραία,
1: εντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να τα κάνουμε όλα μούτι. Θα μου πεις όλες τις προηγούμενες μέρες τι τα κάνετε. Σήμερα λίγο παραπάνω, γιατί άλλη ήταν η ροή.
1: Ξέρεις, το μούτι είναι λίγο αμφιλεγόμενη λέξη.
0: Γιατί?
1: Στα αρβανίτικα σημαίνει κάτι άλλο.
0: Κάτι κακό. Θα σου πω, το αποσύρω. Λοιπόν, εντάξει, το απέσυρα.
1: Υπάρχει όμως και το μούτι στα λευκαδίτικα που σημαίνει αχταρμάς. Πού είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε εμείς.
0: Μα αυτό ήθελα να πω.
1: Αυτό θέλουμε εμείς.
0: Τον αχταρμά είχα στο μυαλό.
1: Το λευκαδίτικο.
0: Δεν είπαμε ότι είναι προεκλογική χρονιά αυτή που ξεκινάει.
1: Full.
0: Και μπήκαμε με τα μπούνια από χθες. Και το με τα μπούνια το λένε αρβανίτικα, είναι κάτι το μπούνια.
1: Το μπούνια έχει μια χαρά.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Στη λευκάδα και στην Ελλάδα τα ίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι προεκλογική περίοδος, οπότε είπαμε να θυμηθούμε τα τότε σαν σήμερα. Όχι αυτά τα σαν σήμερα τώρα που ξέρετε, που έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Τα άλλα σαν σήμερα,
1: άλλα.
0: Δηλαδή τι γινόταν αμέσως μετά και πριν τις εθνικές εκλογές του 2023. Τότε ήταν οι τελευταίες εθνικές εκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Είπαμε λοιπόν να ανατρέξουμε,
1: ναι,
0: γιατί πραγματικά δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας θυμίσω λίγο το περιβάλλον. Ακούγαμε τώρα τους κυρίους και τις κυρίες που είχαν τις ενστάσεις τους για τις τιμές. Μιας και ο κύριος
1: Κακός, ναι, ναι,
0: ανακοίνωσε ότι έχουν μειωθεί τιμές 7% σε κάποια προϊόντα.
1: Αχα.
0: Ακούστε τι συζητούσαμε τότε. Η Μαρία Ζάγκα είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών.
2: Ανέβηκε το βαρέλι. Από 73 πήγε 87. Εχθές έπεσε, πήγε 84. Θα δούμε τα καινούργια τιμολόγια με τι τιμή θα έρθουν. Πήγε στα 2 ευρώ, ενώ πέρσι τέτοια εποχή με 130 το βαρέλι τιμή Brent είχε πάει πάλι 2 ευρώ. Δεν υπάρχει φτηνό καύσιμο στην Ελλάδα. Λόγω ειδικού φόρου. Είμαστε η τρίτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα.
0: Μη μου πείτε τώρα ότι αυτό δεν θα έπαιζε και σήμερα.
1: Σε έχω.
0: 25 Αυγούστου.
1: Πότε?
0: Του 2023 η δήλωση αυτή.
1: Λοιπόν, έχω εντελώς στοιχεία στο,
0: ναι,
1: κινητό μου,
0: ναι, ναι.
1: Από το 23 πίνακα καυσίμων.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, κι όμως,
0: δεν το πιστεύω.
1: Κι όμως, έχω πίνακα καυσίμων επειδή τον έψαχνα. Η βενζίνη απλή τότε είχε 1,939, όσο έχει και σήμερα δηλαδή. 1,9 κάτι είναι επίσης εδώ πέρα. 1,90 κάτι δηλαδή. Και το πετρέλαιο τότε είχε 1,70 το πετρέλαιο, τώρα έχει φτάσει στο 2 ευράκι. Αλλά για κάντε λίγο, πριν 3 χρόνια.
0: Το συνειρμό.
1: Ήταν οι ίδιες τιμές.
0: Και πάλι συζητάμε τώρα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτά λέγαμε και πριν από 3 χρόνια.
1: Ούτε να το σκεφτόμαστε δεν πρέπει.
0: Και θέλω να σας θυμίσω το άλλο θεότερλο.
1: Ποιο είναι το άλλο?
0: Θεότερλο. Λοιπόν, ξέρεις τι γινόταν 25 Αυγούστου του 23?
1: Μου διαφεύγει τώρα λίγο.
0: Ήμασταν σε διαδικασία εκλογής νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Ήταν αυτές οι μέρες που ακόμη ο Κασελάκης δεν είχε κερδίσει αυτές τις ισοκομματικές εκλογές, αυτή την ισοκομματική διαδικασία. Θέλω όμως να δω αν θυμάστε όλους τους υποψηφίους εκείνης της αναμέτρησης. Είναι 1, 2, 3. Είναι 5. Και θέλω να βοηθήσετε κι εσείς το Γιάννη Κολοκυθά, γιατί δεν το ξέρετε ότι θα του βάζα τέτοιο τρικάκι εδώ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε τώρα.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Ναι.
0: Το μιλάμε τους ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ήτανε.
0: Ο Κασελάκης, το είπαμε.
1: Ο Κασελάκης.
0: Ένας.
1: Ήταν ο Τζουμάκας.
0: Καλά, βρήκε το πιο δύσκολο, ρε Γιάννη.
1: Όχι, το Τζουμάκα, είναι αίμα μας.
0: Λοιπόν, Κασελάκης, ένα. Σε είχε πονέσει πάρα.
1: Αίμα, τι αλήθεια.
0: 2 Τζουμάκας.
1: Αξιόγλου.
0: 3.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Παπάς.
0: 4.
1: Ναι.
0: Και πάμε και στον πέμπτο τώρα.
1: Αυτός μου διαφεύγει. Αυτός μου διαφεύγει.
0: Ναι.
1: Θα μου έρθει όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μου
0: έρχεται. Βοηθήστε λίγο παρακαλώ στο skyradio.gr.
1: Δεν μου έρχεται.
0: Στο κουτάκι που γράφει, πες την άποψή σου.
1: Δεν μου έρχεται.
0: Ναι, σου ήρθε μήνυμα και κοιτάζει το ρολόι τώρα.
1: Άσχετο, ναι. Ρίχτω.
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω θα το βρουν φίλοι μας.
1: Θα το βρουν, ναι. Καλά, σίγουρα το βρουν φίλοι μας.
0: Εσύ, το χρονοτούπαλο της ιστορίας.
1: Α, Τσακαλώτος.
0: Ευκλήδης Τσακαλώτος.
1: Ναι, και ο Τσακαλώτος ήταν, ναι.
0: Δήμητρα, συγγνώμη που θα σου το κάνω αυτό τώρα. Απλά είναι αυτή η κατάσταση. Για αυτές τις μέρες.
1: Θέλατε περιπέτειες.
0: Ωραία, θέλατε περιπέτειες, ναι. Πριν την κριτικιά που έχεις ετοιμάσει,
1: την
0: μπορούμε
1: κριτσιά
0: να βρούμε τον Best Ευκλήδης, παρακαλώ. Επειδή τον ξέχασε ο κύριος Κολοκυθάς, εμείς θέλουμε ο Euclid να έχει στην εκπομπή τη θέση που του αξίζει.
1: Αλήθεια είναι, το ξέχασα. Ναι, όντως ήταν υποψήφιος και αυτός. Κάκιστα!
0: Το χρονοτούπαλο της ιστορίας.
1: Απλά με τότε με είχε συναπάρει ο λόγος του Στέφανο Τζουμάκα.
0: Και του Στέφανου Κασελάκη, φαντάζομαι.
1: Κυρίως.
0: Το ίδιο. Mm. Να σε ρωτήσω κάτι. Με ποια ήθελε να βγει για κοκτέιλ ο κύριος
1: Σκάρλετ Γιοχάνσον. Και εγώ θέλω να βγω για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιοχάνσον ή Τζόχανσον, όπως την έλεγε, αλλά αυτό ναι, δεν γινόταν. Αυτό με την Σκάρλετ Γιοχάνσον. Καλά, όλοι θέλουν να βγουν για κοκτέιλ, έτσι.

0: Μισή ζωή άσπρος, Michael Jackson ζεις, πάντα πάω τζιτ.
1: Βρήκαμε το καλύτερο από όλα. Αυτό το είχα ξεχάσει.
2: Είναι παοκτζής ο Τσακαλώτος, ναι. Και ήταν σύνθημα από τον παοκτζή, ήταν αυτό.
1: Michael Jackson ζεις.
2: Μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή άσπρος.
1: Ναι, ναι. Θα είναι και πολύ ωραίο όλο αυτό. Ναι.
2: Εντάξει, είναι και αριστερός άνθρωπος, έτσι μην ξεχνιέσαι.
1: Ναι, αυτό το λέω. Okay.
2: Michael Jackson ζεις, για πάντα παοκτζής.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα να θυμηθούμε κάτι άλλο. Πριν από λίγες μέρες, ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε και πήδηξαμε και όλοι μαζί από τη χαρά μας.
2: Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που πηδάνε ακόμα.
1: Μιλάμε για αυτόν τον υπερήρωα τώρα, που μαζί με 2-3 ακόμη, όπως είναι ο Καραλής, όπως είναι ο Πετρούνιας, είναι σταθερά στην καρδιά μας πάρα πολύ ψηλά και υποκλεινόμαστε όλοι μαζί από κάτω.
2: Είναι αυτοί που κάνουν τα καλύτερα παιδήματα στη χώρα. Okay. Είναι ο Τεντόγλου και ο Καραλής.
1: Σωστά. Τότε λοιπόν πηδούσε και το 23 ο Τεντόγλου.
2: Ο Τεντόγλου πηδάει κάθε χρόνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τις δηλώσεις του πάντα κερδίζει το TikTok, γίνεται viral και. Το 2023 λοιπόν, τέτοια μέρα, 25 Αυγούστου, είχε πάρει χρυσό μετάλλιο και έλεγε.
3: Καλησπέρα σε όλους, γεια σας, είμαι ο Τεντόγλου, μόλις κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τα κατάφερα στην τελευταία προσπάθεια. Μπορούσα να πηδήξω πολύ παραπάνω από αυτό που έκανα σήμερα, γι' αυτό δεν είμαι τόσο χαρούμενος. Γιατί ήθελα να κάνω ένα καινούργιο ατομικό ρεκόρ και γιατί όχι πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανα ένα μεγάλο λάθος στην τελευταία προσπάθεια που μπορεί να μη συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου γι' αυτό. Άφησα τα πόδια μου στην άμμο. Φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Ήταν ο ίδιος άνθρωπος και τότε που έχει πάρει το χρυσό και λέει: παιδιά, δεν το βλέπετε. Σκούπισα τα πόδια μου στην άμμο. Δηλαδή, μιλάμε μάμπαλος. Δεν το έχω
2: χάσει. Ο άνθρωπος είναι θεούλης. Προχθές δεν είχε ξεχάσει το μετάλλιο.
1: Παιδιά, ναι, που του λένε το μετάλλιο που είναι. Και κάνει: όχ, στο δημοσιογράφο, όχ, φίλε, το ξέχασα.
2: Ναι.
1: Πρέπει να βάλω το βρω.
2: Είχε ξεχάσει το μετάλλιο στο πάντο που άλλαζε εκεί πέρα. Θεός.
1: Που νομίζω δεν είχε πει βλακία, είχε πει κάτι άλλο, Ναι, καλά ακούσατε, παιδιά. Η J-Lo, κυρίες και κύριοι, είναι απέναντί μας. Έτσι, για να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα περίοδο, μαυρισμένη, ανανεωμένη. Ρε, στην J-Lo, να σου πω κάτι τώρα που το σκέφτομαι. Επειδή συμπληρώνεται και μια 20ετία πια που είμαστε μαζί, εσύ περισσότερα χρόνια εδώ στον Sky. Ίδια είσαι, ρε παιδάκι μου. Δεν αλλάζει τίποτα.
2: Ίδια κούκλα εννοείς.
1: Ρε, εσύ, δεν έχουν περάσει από πάνω τους αυτά τα 20 χρόνια. Δεν έχουν ακουμπήσει καν. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Μπράβο, J-Lo.
2: Μπράβο, J-Lo.
1: Τίποτα άλλο δεν της πεις.
2: Θέλω να πω μόνο μπράβο στην J-Lo. Μπράβο που είναι εδώ πέρα μαζί μας.
1: Τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
2: Καλά τώρα η J-Lo έχει ακούσει από εμάς τα λόγια, αλλά το θέμα δεν τα ακούει μας. Είναι αναγνώριση. Αναγνώριση στον δρόμο. Ξέρουν ότι αυτή είναι η J-Lo.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μισό λεπτάκι. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα σε ρωτάει αν στην Νορβηγία οι Έλληνες.
2: Ναι. Οι Έλληνες στην Νορβηγία, όχι πολύ αυτό που κάνει ο Τεντόγλου και ο Καραλής, γιατί είναι πολύ ακριβά όλα. Δεν νομίζω. Ασχολούνται. Έχουν βγει πάρα πολλά βίντεο. Μου το στέλνει ένας φίλος που έτυχε και πήγαμε μαζί στην Νορβηγία. Το πόσο ακριβή είναι η Νορβηγία, έχουν βγει βίντεο viral που λέει: όλοι λένε ότι η Νορβηγία είναι μια κανονική χώρα. Όχι, η Νορβηγία είναι ακριβή. Και δείχνει πόσο μειώνει το λογαριασμό όσο καιρό στην Νορβηγία. Τουκ, πόσο πέφτουν τα ευρώ.
1: Τι εισόδημα έχουν οι Νορβηγοί.
2: Οι Νορβηγοί, άσε οι Νορβηγούς. Για του τουρίστε μιλάμε.
1: Νορβηγούς ρωτάω εγώ.
2: 4.000 μέσο μισθό.
1: Okay. Τι?
2: 4.000 μέσο μισθό.
1: Νόμιζα ότι θα πει κατώτατο κύτρο.
2: Όχι κατώτατο. Μέσο μισθό 4.000. Βέβαια έχουν τα πάντα, έτσι.
1: Ναι.
2: Όλα. Υγεία, σχολεία. Πέρασα από ένα σχολείο σε ένα μέρος που ήταν ο Χριστός και η Παναγία. Τα κολέγια εδώ είναι χρέπια μπροστά του.
1: Εσείς τι παλεύετε καθόλου με τη ζέστη? Για στείλτε μας να μας πείτε, παρακαλώ. Και να τα διαβάσουμε και τα μηνύματα και να έρθει σε λίγο και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να μας τα πει όλα φυσικά, ναι. Τι περιμένουμε και πόσο θα διαρκέσει αυτή η ζέστη, η οποία μας το φιλούσε για το τέλος του καλοκαιριού βεβαίως.

0: Στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει PS, την άποψή σου μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζουμε πάντα. Ο Euclid ήθελε να βγει με τη Scarlett, ο Τάσος Καμπάς, ο φίλος μας, θέλει να βγει με τη Μόνικα Μπελούτση.
1: Καλά, δικαίωμά σου. Είναι το celebrity crush που έχει ο Τάσος Καμπάς. Έτσι είναι, celebrity crush, δεν λέγονται αυτά.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις celebrity crush. Έχεις τον Johnny Depp.
0: Μου φύγε.
1: Έλα.
0: Μου φεύγει πια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ποιος.
0: Δεν έχω κάποιο crush.
1: Α, δεν έχεις κάποιο crush. Ο Μπαράκ Ομπάμα.
0: Δεν συγκινούμε. Γιατί είχα πει κάτι για τον Ομπάμα.
1: Δεν σ' αρέσει ο Ομπάμα.
0: Τι εννοείς.
1: Όχι.
0: Αν τον βρίσκω γοητευτικό.
1: Ναι.
0: Ναι, τον βρίσκω.
1: Ωραία. Ο Μακρόν.
0: Και τον Μακρόν τον βρίσκω γοητευτικό.
1: Δεν είναι κράσο.
0: Με ρωτήσει για όλους.
1: Όχι, δεν είναι κράσο όμως.
0: Με ρωτήσει, δηλαδή. Ναι. Mm. Όχι, δεν είναι κράσο.
1: Αυτό σε λέω. Θέλω να σου πω.
0: Κράσο ήταν ο Ντέπ.
1: Ο Ντέπ είναι κράσο.
0: Αλλά συνειδητοποίησα ότι αυτή ήταν μια ιδέα που είχε μείνει μέσα μου από τα πολύ μικρά παιδικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν που τον βλέπω, εντάξει, δεν ενθουσιάζομαι.
1: Okay.
0: Βέβαια έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω καν αυτό ο άνθρωπο κάνει αυτή την περίοδο.
1: Ναι, ναι. Με τι ταινίε φαντάζομαι.
0: Στον παρόν τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι. Μετά τα δικαστήρια έχει κάποιε ταινίε, ναι. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs.
0: My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Σήμερα επίσης θέλω να μοιραστώ άλλον έναν κουβά στον οποίο πήγαμε με το poll και το ερώτημα της ημέρας στην εκπομπή μας. Κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι οι αριστεροί δεν έχουν γυρίσει από τις διακοπές. Έχω αυτή την εντύπωση. Τι να πω, οι ψηφοφόροι του κυρίου Τσίπρα, ας πούμε, δεν συμφωνούν με κάποια πράγματα που κάνει. Δηλαδή, βάλαμε ερώτημα αν συμφωνείτε που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Και βγήκε ένα ποσοστό της τάξης του 70% κάτι, είναι λάθος.
1: Δεν φωνούσαν.
0: Ναι. Και ένα 15% που λέει ναι. Σωστά.
1: Άντε καλέ.
0: Το 15% είναι βέβαια το ποσοστό το δημοσκοπικό που έχει ο Τσίπρας πάνω κάτω.
1: Καλά, δεν μην το βάζεις και επιστημονικά εσύ τώρα.
0: Εντάξει, δεν το βάλαμε. Έχουμε ένα μικρό δείγμα εμείς προφανώς αυτό το πόλο, αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χθες μας έλεγαν ότι περιμένουν από το Μητσοτάκη να ανακοινώσει μέτρα που θα αλλάξουν την καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Mm. Σήμερα ότι ο Τσίπρας 70% λέει κανένα λάθος. Mm. Παιδιά, θα γυρίσετε από τις διακοπές, τι θα κάνετε.
1: Μάλλον όχι.
0: Για εξηγήστε μου λίγο.
1: Μάλλον δεν γυρίσει κανένας.
0: Γρήγορα, γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με καιρό, με τα πάντα. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Αυτή η ωραία παρέα ενώθηκε ξανά. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τον εξώστη.
6: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
5: Και σχολιάζεις τους πάντες.
6: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
5: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
6: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
7: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Περιορίζονται τα προβλήματα στην κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα που θα μπουν στη λίστα. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε το 7μηνο φέτος στον προϋπολογισμό εναντί στόχου για πρωτογενές 4,4 δισεκατομμύρια. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε πως οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς για τον Καναδά από την 1η Ιανουαρίου. Νωρίτερα σήμερα ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα δώσει τη δική του απάντηση. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, προβλήματα στους δρόμους δεν βλέπω. Είναι το κλασικό πρόβλημα που βλέπουμε κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα. Το μόνο από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Μας το λέει και χθες ο φίλος μας ο Δημήτρης που έρχεται κάθε μέρα από εκεί. Έχει ένα μικρό κολληματάκι εκεί πέρα. Λίγο Πειραιάς σε κάποιους δρόμους, κάνα φαναράκι δηλαδή να σας πιάσει. Κατά τα άλλα δεν έχει γυρίσει κανένας. Για να τα λέμε όλα. Δεν
1: Κοίτα,
0: βλέπω.
1: Εγώ
0: δεν
1: βλέπω καταρχάς την Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία είναι εδώ κοντά μας. Και λέει, γύρισε και η παρεούλα μου. Γύρισες και εσύ για να μπει στην παρέα αυτή, Αφροδιτάκη.
0: Μεγάλη μας τιμή, πραγματικά.
1: Καλή νέα περίοδο να έχουμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτή η χρονιά τηλεοπτικός και όχι μόνο.
0: Ενδιαφέρουσα.
1: Σίγουρα θα έχει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Πες το απλά ενδιαφέρον. Αφροδίτη
1: περισσότερο
0: μου,
1: από πέρυσι.
0: Το ταξίδι να δούμε όλοι.
1: Ναι, καλά. Είναι μπακαλιάρη γνωστή. Λοιπόν, μετά έχει έρθει και η κίτσα μας τη γνωστή οικογένειας. Uh-huh. Ήταν χθες εδώ ο μπαμπάς της οικογένειας, τώρα ήρθε και η μητέρα και μας εύχεται καλή σεζόν. Γεια σου Κικίτσα μας, γεια σου αγαπημένη μας, στους γλυφαδιώτες της καρδιάς μας στέλνουμε την αγάπη.
0: Φυσικά, στα καλύτερα παιδιά.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία θα διαβάσουμε και στη συνέχεια. Ετοιμάζεται και ζεστό κουβεντάκι, γιατί όλα αυτά τα έχουμε φέρει πολύ νωρίτερα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Βλέπω και τα δικά σας μηνύματα που είναι αρκετά και θέλω λίγο να
0: έχει στείλει ο Μαρκ Άντωνη μήνυμα, αυτό μόνο να πω.
1: Για τη δική μας εδώ.
0: Ναι, για την Τζέιλο, ότι σε αγαπάει ακόμα ο Μαρκ Άντωνη από τον πρώτο σας γαμό.
1: Έχει προχωρήσει η Τζέιλο.
0: Έχει προχωρήσει η Τζέιλο, Μαρκ. Λυπάμαι.
1: Έχει προχωρήσει. Γιατί έχεις ξαναπροχωρήσει τώρα, δεν χώρισες από τον άλλον.
0: Έχει χωρίσει, έχει κάνει κι άλλους δεσμούς. Με τον Μπεν Άφλεκ, τον Ατάλο, κάτσε ρε φίλε.
1: Για με τον Μπεν Άφλεκ παντρεμένη δεν ήταν.
0: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Παντρεμένη.
0: Ναι, ναι. Άρα
1: έχει
0: προχωρήσει.
1: Και ένα χρόνο χώρισε. Έχεις ξαναπαντρευτεί τώρα εσύ.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Τώρα κάνει.
1: It's complicated.
0: Τώρα κάνει Dolce Vita.
1: Ωραία.
0: Δεν ήταν στο Παρίσι, ήταν δύο μήνες στο Παρίσι.
1: Και πολύ καλά
0: και κάνει.
1: Καλά κάνει στο σημείο αυτό. Λοιπόν, στα άλλα νέα τώρα, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα πολιτικά μας. Γιατί πριν ετοιμάσουμε και τα κουβεντάκια μας, τα οποία ψήνονται τώρα. Μπορούμε να πάμε και τώρα.
0: Φυσικά.
1: Όπως είμαστε.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, Τζέι Λο, είσαι έτοιμη.
0: Φυσικά.
1: Τότε φύγαμε.

0: έκανε λοιπόν άνω κάτω ο Τσίπρας με τον προγραμματισμό όπως σας λέγαμε και πριν.
1: Κοίτα, ο Αλέξης ο Τσίπρας, για το πω έτσι λαϊκά, ξέρει πώς θα το κάνει αυτό.
2: Ο κ. Τσίπρας θα είναι σίγουρα δεύτερος. Τώρα, ναι, γι' αυτό που κάνει ότι ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό για να ανακοινώσει, υποτίθεται, τη δική του οικονομική πλατφόρμα, νομίζω θα κρυθεί από τους πολίτες. Θυμούνται το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014, ο κ. Έφερε ένα τρίτο αχρία στο μνημόνιο, έκλεισε τις τράπεζες. Αυτό είναι και το λάθος του. Θα θυμίσει ο ίδιος με την πολιτική του.
0: Η κυβέρνηση, βλέπω όμως ότι έχει βγει στα κάγκελα για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω επειδή με ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο πέραν του πρωτοκόλλου. Αυτό το ακούω. Ότι υπάρχει μια
1: χορογραφία, πώς το
0: παίξω. Πρέπει να ακολουθείτε.
1: Ο Γεωργιάδης. Ναι.
0: Σωστά, φωνάζει και το Πασόκ και λέει: μισό λεπτά, κύριε παιδιά. Μιλάμε για κόμμα που δεν είναι καν στη Βουλή και έρχεται και προσπερνά τους πάντες και δεν σέβεται ούτε καν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Δεν έδειξε σέβας, δηλαδή που λένε. Ας πρόσεχε η κυβέρνηση, μόνοι τους έβγαλαν τα ματάκια τους.
3: Με όποια σειρά και να θέλει να πάει ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι μεγαλύτερο δώρο από το να βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, να μας θυμίζει τους μουσαμάδες με τους οποίους έχει συνδεθεί στη συγκεκριμένη πόλη, να μας θυμίζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είναι το επιστέγασμα της ανηθικότητας, της ψευτιάς και της υποκρισίας του, δεν υπάρχει.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα αν κάτσεις και το σκεφτείς, αυτό που ήθελε να πετύχει ο Τσίπρας το πέτυχε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω από ουσία τι θα γίνει, αλλά επικοινωνιακά τουλάχιστον, ο Τσίπρας το έχει πάρει το χαρτί.
1: Εντελώς.
0: Και επίσης, αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς, θα γίνει ένα ιδιότυπο debate στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες.
1: Debate.
0: Θα πάει ο Τσίπρας από. Debate. Ωραία. Θα πάει ο Τσίπρας από πιο νωρίς, θα ανακοινώσει τις θέσεις του.
1: Θα απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Θα βγει ο Μητσοτάκης. Θα ανακοινώσει τα μέτρα απαντώντας όμως και στον Τσίπρα, ναι, και μετά, ναι, ο Τσίπρας θα έχει πάλι την ευκαιρία να απαντήσει.
1: Θα απαντήσει και θα απαντήσει ο Ανδρουλάκης.
0: Σωστά.
1: Θα πάει πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα, ναι, μην το συζητάς, από το καλό στο καλύτερο. Μίλησε και ο κύριος Κοντογιώργης, ο υπουργός.
1: Ναι, γιατί τον είπαν παλιόπαιδο, είπαν ότι κάνει απρέπεια. Γενικώς βρίσκουν διάφορες φράσεις και να λένε.
4: Είναι θεσμικά πρεπές. Τώρα, ως προς αυτό που ρωτήσατε για τον κύριο Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, έχει πάψει προπολού ο κύριος Τσίπρας να είναι παιδί. Τότε που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού τότε, που πουλούσε έτσι και επανάσταση και από τη Γένοβα και τα λοιπά, γιατί ένας ενήλικας, ο οποίος καβάλισε το άρμα του λαϊκισμού, κυβέρνησε, άφησε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θυμόμαστε και ξέρει πάρα πολύ καλά και τι κάνει και τι δεν κάνει.
1: Εδώ σου έρχεται, ρε παιδί μου, και λέει θα έκαναν τα ίδια αν είχε πάει μετά το Μητσοτάκη και πριν τον Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω θα έκαναν τα ίδια. Και εδώ σου λέει κι ο άλλος, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς, τι λέει. Τίποτα. Μια χαρά έχει πετύχει το σκοπό της.
5: Νομίζω ότι ιδιαίτερα για ένα νέο πολιτικό φορέα, ο οποίος εμφανίστηκε πριν 3 μήνες περίπου, όχι δεν είναι απρέπεια, είναι υποχρέωση του πολιτικού αυτού φορέα να μιλήσει ανοιχτά και ξεκάθαρα και να παρουσιάσει τις θέσεις του προς τον ελληνικό λαό. Απρέπεια πάντως σίγουρα είναι να καθυβρίζεις τους πολιτικούς σου αντιπάλους.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα μια έκτακτη είδηση και πολύ δυσάρεστη είδηση, γιατί μιλάμε για έναν καλλιτέχνη πάρα πολύ νέο σε ηλικία. Πριν από λίγο λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από το Μάρτιο του 2024. Μιλάμε για σχεδόν 2,5 χρόνια μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος για ένα σοου, αν θυμάστε.
1: Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Νοσηλεύεται πραγματικά.
0: Τεράστια μάχη που έδωσε
1: αυτό. Ναι.
0: Η οικογένειά του, φυσικά, έτσι.
1: Πολύ καιρό μέσα στο νοσοκομείο. Έφυγε σήμερα, πριν από λίγη ώρα, και ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο.
0: Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Δημήτρης Κόκοτας έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μεγάλους, όπως τη Μαρινέλα και όχι μόνο, και τη Γαρμπία, Τζέλα Δημητρίου, Αντίπας, Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα, ο πατέρας του φυσικά, Σταμάτης Κόκοτας. Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τον τίτλο Διαδόσεις κυκλοφόρησε το 1994 από την Eros Music σε μουσική και στίχους του Φίβου. Και έφτασε τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και έγινε χρυσός. Ξαναλέμε για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών και από μια πολύ δύσκολη και επίπονη μάχη του ίδιου πρωτίστως αλλά και της οικογένειάς του, της συζύγου του που ήταν διαρκώς εκεί, ο Δημήτρης Κόκοτας.

0: λοιπόν, φεύγουμε από αυτά τα στενά. Τώρα καλύτερα να συζητάμε για τα πολιτικά. Τα άλλα είναι πολύ δύσκολα. Λοιπόν, το Πασόκ ασχολείται καθόλου με όλα αυτά? Γενικώς είναι υπεράνω.
1: Κοίτα, το Πασόκ έχει μια τέχνη.
0: Δηλαδή,
1: αν δει παγίδα, πέφτει μέσα.
2: Εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική, τη μικροπολιτική, παιδάκι, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Εμάς μας αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και αυτό είναι που δεν κάνει ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε βεβαίως η κυβέρνηση. Εκεί, το μόνο κόμμα που έχει μια συγκροτημένη πρόταση είναι το ΠΑΣΟΚ, με χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες και όρια στην αγορά.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Το Πασόκ δηλαδή τώρα τσινάει με την πρώτη ή τη δεύτερη εμφάνιση του Τσίπρα?
1: Όχι καλά, για τη δεύτερη. Γιατί δεν πάρει του νοιάζουν αυτοί μόνο. Τι του νοιάζει για το Μητσοτάκη?
3: Στην πολιτική χρειάζεται ένα υποτισμό. Και χρειάζεται να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Και
4: προφανώς
3: είναι έτσι πολιτική απρέπεια. Επιβεβαιώνεται ότι το κόμμα Ελλάς κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ. Η χώρα δεν έχει ανάγκη έναν κατεψυγμένο διπολισμό. Έχει ανάγκη αυτό που έχει το Πασόκ. Μία αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι επίσης διαφωνεί.
1: Το παλιό κόμμα. Το παλιό κόμμα,
5: Μπορεί το κάθε κόμμα να κάνει το σχεδιασμό του, να, όπως νομίζει, να παρουσιάζει το πρόγραμμά του, να επιλέγει το πρόγραμμα που θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Δεν πολύ διαφώνησε όπως άκουσες τον κύριο Παπά.
0: Ναι, το άκουσα πολύ καλά.
1: Δεν
0: και
1: πολύ...
0: είπαμε, είναι και αυτές οι μέρες που ο ΣΥΡΙΖΑ τότε προσπαθούσε να εκλέξει πρόεδρο. Μόλις ο Τσίπρας είχε αποχωρήσει από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για μια πολύ καυτή πολιτικά περίοδο, αυτή που διανύουμε τώρα, πριν από 3 χρόνια ακριβώς. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά έρχεται ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος κοντά μας, προκειμένου να μας πει τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε διαφημίσεις ή δεν έχουμε, παιδιά? Α, στο τέλος έχουμε. Α, δεν το φέρνουμε νωρίτερα. Πάμε απευθείας Παναγιώτη Γιαννόπουλο, δηλαδή. Όπως
1: μα
0: είμαστε.
1: Είναι διαφήμιση για την πρόγνωση καιρού ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Από μόνος του.
0: Να ξέρεις τα ίδια λέει σε όλους.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τους ευχαριστήσω.
0: Λοιπόν, να πω για μια πυρκαγιά όμως που είναι σε εξέλιξη. Ευχαριστούμε πολύ τη Μελίνα Σαμαραδέλη που μας ενημερώνει. Στη Στεφάνη Βιωτίας έχουν κινητοποιηθεί και πολύ ισχυρές δυνάμεις από ό,τι βλέπουμε. 62 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, τις πρώτες και τέταρτες ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και επίσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος. Να προσπαθήσουμε, Μελίνα, σε παρακαλώ, να βρούμε και κάποιον από εκεί για να τον έχουμε στον αέρα, να δούμε αν είναι σε δύσβατο σημείο και πώς εξελίσσεται η επιχείρηση μέχρι τώρα.
1: Να, δεν έχουμε καλή εμπειρία της φωτιάς στη Βιωτία τελευταία μήνα.
0: Μπορούμε να βρούμε, παρακαλώ, το ζέστη και το 1 και το 2 να τα αφιερώσουμε στον κύριο Γιαννόπουλο, που του αρέσουν όλα αυτά. Γιατί αποφασίσατε εσείς οι μετεωρολόγοι που μιλάτε με τον ύψιστο να φέρετε όλη τη ζέστη τώρα.
1: Έχετε απευθείας γραμμή.
4: Ναι. Να πω ότι μέχρι τώρα πήγε τόσο καλά αυτό το καλοκαίρι, ας έχει και λίγο ζέση στο τέλος. Διαβάζω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων μου και φίλων μου, που έχω μετεωρολόγους φίλους σε πολλά κανάλια τέλος πάντων στην Ευρώπη. Μου έστειλε χθες ένας Ούγγρος τι γίνεται στην Ουγγαρία, έτσι, που έχουν στεγνώσει οι λίμνες. Είδαμε τα ποτάμια εκεί, ο Ρήνος, ποτάμια τα οποία το χρησιμοποιούν για μετακινήσεις. Είχε πέσει το νερό που δεν έχει ξαναγίνει, ξέρω, 100 χρόνια. Είδα τα πάρκα στην Αγγλία που είχαν στεγνώσει. Το να έχουμε τώρα σε εμάς 38-39 και 40 βέβαια. Να πω τα 40 σήμερα είναι και στην Νότια Πελοπόννησο, εκεί οριακά σε κάποιες περιοχές του Πελοποννήσου, αλλά έχει πολλά στη Νότια Κρήτη.
0: Επειδή το βάρνες, περίμενε.
4: Ναι.
0: Εδώ μέχρι τώρα εμείς αντιμετωπίζαμε το φετινό καλοκαίρι.
4: Με χαρά,
1: χαλαρότητα. Ήμασταν λίγο.
0: Να σου αφιερώσουμε και ένα τραγουδάκι. Πρέπει να φορέσει τα ακουστικά σου για να το
4: να ακούσουμε.
0: Ετοιμόμαι, σε παρακαλώ, γιατί είναι ειδικά αφιερωμένο σε σένα.
4: Ευχαριστώ.
6: Πώς πάει με

0: γραφική. Μέσα στη ζέστη whisky δεν φοβάσαι, μη μεθύσεις.
1: Να μείνετε πολλά η γραμμασύπαν στις ειδήσεις. Μήπως να πει ναράκι, άλλωστε εδώ είναι Ελλάδα.
0: Μήπως να έπινες νερό ή μια πορτοκαλάδα.
1: Προτιμά

0: ακούς. Τα ακούω να λες.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και μετά στο τέλος θα αφιερώσουμε μια κριτική. Στο τέλος. Όταν τελειώσει
0: ναι,
2: την πρόγνωση.
0: Ναι, σε παρακαλώ. Πρέπει να αφιερώσουμε και την κριτική που δεν θέλει καθόλου το καλοκαίρι, θέλει μόνο χειμώνα. Ναι.
2: Επειδή εσύ δεν έχεις φίλους, κύριε Γιαννόπουλε, δεν σε αφήσουμε να μιλήσεις. Επειδή δεν έχεις φίλους εσύ μόνο στην Ευρώπη, ο φίλος μας ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Από τη Μάλτα.
2: Μας στέλνει τώρα μήνυμα. Το αυτοκίνητο του δεν είναι τόσο, αλλά το αυτοκίνητο του γράφει 46 βαθμούς Κελσίου.
1: Πρέπει να το δει λίγα ξανά το αυτοκίνητο.
2: Καλύτερα να πιέσει το
0: αυτοκίνητο. Να το πάει συνεργείο μάλλον. Το αυτοκίνητο, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε τώρα 40 στην Νότια Κρήτη για να τελειώσω εκεί που έλεγα και 39-40 σε κάποιες περιοχές που Πελοποννήσου. Στην Αθήνα όμως είναι εντυπωσιακό. Κοίταζα για το ΣΕΦ εδώ, για το Φάλιρο, έτσι, το σταθμό που έχει το Εθνικό Στεροσκοπείο. Είχε 38 και μόλις γύρισε λίγο νοτιαδάκι, θαλάσσια αύριο δηλαδή, έπεσε στο 33-34. Άρα ο άνεμος κάνει μεγάλη διαφορά στην Αττική. Αύριο θα έχει θαλάσσια αύρα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Δεν θα έχει το βοριαδάκι που έχει σήμερα.
2: Ναι.
1: Το οποίο όμως, σκεφτόμουν χθες το βράδυ, φύσαγε λιγάκι το απόγευμα και παρόλο που είχε 33-34 βαθμούς, δεν το στραϊκά με το αεράκι, γιατί ρίχνει την υγρασία. Άρα δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε μόνο με τα θερμόμετρα, γιατί είναι το εύκολο να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι και η υγρασία στο παιχνίδι. Άρα ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας είναι αυτή που κάνει αφόρητη στην κατάσταση. Τώρα, επειδή χθες φύσαγε λίγο βοριαδάκι, ήταν καλύτερα. Αύριο με την θαλάσσια αύρα, ναι, δεν θα έχει τα παραθαλάσσια μεγάλη θερμοκρασία, αλλά θα είναι το αίσθημα πάλι μεγάλο. 38-39 βαθμούς, 39 το βράδυ και χθες αλλά και σήμερα, θα έχει 34 βαθμούς η Αθήνα. Τώρα, πότε θα δροσίσει είναι το κρίσιμο ερώτημα.
2: Για πες.
1: Πότε σας είπα χθες.
0: Μας είπες ότι θα δροσίσει.
2: Από αύριο μέχρι την Παρασκευή. Μας είπες.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι χθες λέγαμε λίγο την Πέμπτη θα πάνε τα πράγματα καλύτερα.
2: Ένα κενό εκεί θα είχαμε, είχες πει, ναι.
1: Τώρα πάμε για την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Το Σάββατο θα έχει Αθήνα 35 βαθμούς.
0: Και την Κυριακή?
1: 36.
0: Άρα, δηλαδή, και τη Δευτέρα?
1: 36. Μετά θα μείνουμε στο 36 για μέρες. Άρα δηλαδή για δροσιά πάμε. Στη Δυτική Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια, δεν θα δροσίσει καθόλου. Δηλαδή το 38-39 της Δυτικής Ελλάδας θα μείνει πολλές ημέρες μέχρι το Σάββατο. Mm-hmm. Άρα κάτι και στη Δυτική Ελλάδα να έχουν πιο πολύ υπομονή. Όταν λέω Δυτική Ελλάδα, ενώ και τα νησιά. Χθες είχε 37 νομίζω στην Κέρκυρα. Ή 36 Ζάκυνθο. Άρα έχει υψηλές θερμοκρασίες ακόμα εκεί. Το τελευταίο του καιρού που θέλω να τονίσω είναι ότι θα μπουν βοριάδες από την Πέμπτη στα 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο όμως θα έχει και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα θα ενισχύει το βοριάς. Και να μείνουμε ότι ενισχύεται απλώς ο βοριάς και λίγο θα ρίξει θερμοκρασία, αλλά μόνο στα ανατολικά.
0: Λοιπόν, μας έρχεται μήνυμα τώρα από τον Αντώνη Μιχελάκη, το φίλο μας από τα Χανιά. Μετά τις 7 το βράδυ, λέει, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αλλά όντως η αίσθηση είναι ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και στην Κρήτη αυτή την ώρα. Και θέλω αυτή τη στιγμή να πάρουμε όλοι μαζί τη Χριστίνα Σούζη τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Θα την πάρω τώρα. Έτσι όπως
1: μιλήσαμε το.
0: Ναι, εντάξει. Εσείς μιλήσατε. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει.
2: Μιλάτε, είστε επιστήμονες.
0: Χριστίνα, να σου πω καταρχάς ότι είμαστε στον αέρα. Για να ξέρεις. Εντάξει. Στο ραδιόφωνο, ναι, βεβαίως.
2: Πού άλλο.
0: Λοιπόν, περίμενε. Δεν γυρνάς γιατί δεν έχεις τα μούτρα με αυτόν τον καιρό που μας επιφύλαξες για το τέλος του καλοκαιριού, έτσι. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Περιμένεις να δροσίσει για να έρθεις μετά.
3: Ναι, σιγά να δροσίσει και μετά, μου φαίνεται.
0: Πολύ ωραία. Τα άκουσες για να
2: έχουμε. Έχουμε έναν επιστήμονα εδώ στην παρέα μας, τον κύριο Γιαννόπουλο. Να ξέρετε.
3: Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλο, τι κάνετε.
2: Έτσι μιλάτε ακόμα, ωραία. Κύριε Γιαννόπουλο, κυρία Σουζή.
0: Ναι, ναι, είμαι σίγουρη.
3: Αλίμονο, ναι.
0: Να σου πω.
3: Παναγιώτη, αντέχεις ακόμα.
1: Αντέχουν όλα καλά σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι και εμβολιασμένο. Εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, ευχόμαστε να περνάς καλά. Σε περιμένουμε πώς και πώς και φρόντισε να κάνεις κάτι για αυτή την κατάσταση.
3: Θα επικοινωνήσω με τον ύψιστο και θα δω τι μπορώ.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Μας. Φιλιά πολλά. Σ' αγαπάμε πολύ.
3: Φιλιά πολλά.
0: Καλή συνέχεια.
3: Δευτέρα 31. Φιλιά
2: πολλά. Γεια σου, Χριστίνακη μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια, γεια.
0: Πώς το είπες, θα γυρίσει.
1: Τέλος Αυγούστου. Όχι, πριν τελειώσει ο Αύγουστος.
0: Πριν τελειώσει ο Αύγουστος.
2: Τελευταία μέρα του Αυγούστου.
0: 31. Ναι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Την αγάπη μας. Λοιπόν, πριν φύγεις, άκου και την κριτική που σου αφιερώνουμε τώρα, τη συντέκνησα.
4: Θα σου πω κάτι. Πουθένα μου μανίσεις με τσιόνα που θα σου πω, μας κασίλα μου και εμένα. Μισό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να καταλάβω, Ζιάντα λατρεύεται όλοι τόσο να το καλοκαίρι. Αποπορίζεις όξο καθαρός και στεγνός και σε 5 λεπτά έχει τρέξει ο υδρότες από το καπατσινέλι πίσω στην αυλατσιά του καφά και καταλύζει κάτω στο εσόρχο το οποίο σαν τον ήλιο τα απορροφά όλη την ογρασά. Και μετά λες, Θεέ μου ενέκαρα, δεν μπορώ άλλο. Βοήθαμε να βρω ένα μέρος με κλιματισμό να μπορώ να χωστώ. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Τι σας πειράζει δηλαδή ο χειμώνας? Μια λιακριζιώτη έχει που και που, κάνε ένα μπαλτό βάνεις και ένα σάλι, λύζεσαι και πορίζεις, ξοκίσει μια χαρά. Πέμε, έχω δίκιο ή δεν έχω?
0: Έτσι όπως το θέτει τώρα, με ένα σάλι που χρειάζεται να βάζεις κάπου εκεί το χειμώνα.
2: Σωστό.
0: Έχει τα δίκια της η συντέκνησα, πρέπει να τη βρούμε.
2: Είναι φίλη.
0: Την έχεις βρει.
2: Βέβαια, την βρούμε.
0: Αλήθεια λες.
2: Κάνει κάθε μέρα, σχολιάζει τα πάντα, είναι καταπληκτική.
0: TikToker είναι.
2: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Θα την βρει. Εγώ τη βλέπω μέσω του Twitter, γιατί εγώ δεν έχω άλλα social media. Αλλά.
0: Μου είναι και έξι πια.
2: Ναι, έξι πια, μπράβο. Ναι. Την ανεβάζουν όλοι. Την ανεβάζουν όλοι και είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ξέρεις ότι τα 17χρονα μπορεί το Twitter που λες εσύ να μην ξέρουν τι σημαίνει.
2: Δεν ξέρουν καν τι σημαίνει Twitter. Ναι, όπως το λέω ως λέξη το Twitter. Ξέρουν έξι
0: μπορεί
2: μόνο,
0: να μην
2: ναι.
0: ξέρουν καν το έξι τι είναι.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Επίσης ως έξι.
2: Ώρες φοβάμαι και στη Μελίνα Σαμαραδέλη που στέλνω από το έξι. Θα μου πει αυτό το social media που έχετε κύριε Κολοκυθά, τι είναι ακριβώς.
0: Το έχετε μόνο εσύ. Γεια σου Παναγιώτη, την αγάπη μας.
2: Γεια σου Παναγιώτη, μας ευχαριστούμε πολύ.

0: Το σάλι που λέει η φίλη μας, η οποία είναι υπέροχη, γιατί την είδα και εγώ τώρα.
1: Είναι εμείς καλαθάκι.
0: Είναι αυτό που λέμε εμείς η πατατούκα. Το σάλι. Είναι πατατούκες που πας και έρχεσαι εσύ όλο το χειμώνα.
1: Αχ, πότε θα έρθουν ξανά οι πατατούκες.
0: Ναι. Θες να χωθείς εκεί
1: αυτό
0: με την πατατούκα
1: τώρα. Έχω μια πατατούκα που φορούσα τώρα αυτές τις μέρες λόγω κρύου και θέλω να τη στείλω καθαριστήριο για να την ετοιμάσω να είναι έτοιμη να τη φοράω.
0: Τη φορούσε στην Νορβηγία εννοείς.
1: Καλά, τα έχει 10 βαθμούς, ναι, άλλη μόνο. Okay. Αλλά θέλω να την έχω έτοιμη να τη φορέσω.
0: Το βασικό πρόβλημα με σένα είναι ότι μέσα από την πατατούκα φοράς και άλλες μικροπατατούκες.
1: Τα έχω πει πάρα πολλά χρόνια. Όταν εγώ σας έλεγα για το layering, εσύ εδώ πέρα δεν ξέρετε τι συμβαίνει.
0: Μα αυτά δεν τραπάνω εμείς.
1: Α, να γεια σου.

Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαλυματάκι και δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με πλούσια έλλη και μετά. Και πάμε και στα photo center. Μας περιμένει μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός λοιπόν για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα photo center. Φυσικά είναι μαζί μας και σήμερα τα photo center. Φύγαμε, κυρία Τζέιλο, πάμε.

0: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήρθανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτι για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
7: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, φαίνεται ότι ο αριθμός σταθεροποιείται στους 3.400, όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 σήμερα το πρωί η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφά στο ύψος της Ποτοποιίας Απαλαρίνα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόκτησης ασφαλτικού δοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα σε οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων και ώστε Ερυθρέας Κρίνης από σήμερα Τρίτη μέχρι και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό κατά του δάκους στις περιοχές του νομού Χίου αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γιώργη Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατος, Αυγόνημα, Βροντάδος και Καριές. Την 5η 27 Αυγούστου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Λουτρουβίου Γιαννίδη στο Παραγωγούνι. 5η 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τον Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες θα ξαναθυμηθούμε σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανερίου, εορτάζει το δεξίο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Ασπερινός την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από τη Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου η ευλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλή από τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στο Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουζνιάνι στο Κάστρο της Χίου, 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλουρ παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 59%. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 28 έως 40 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GVAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271 020.
4: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοβ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, φαίνεται ότι ο αριθμός σταθεροποιείται στους 3.400, όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 σήμερα το πρωί η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφά στο ύψος της Ποτοποιίας Απαλαρίνα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόκτησης ασφαλτικού δοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα σε οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων και Ώστε Ερυθρέας Κρίνης από σήμερα Τρίτη μέχρι και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό κατά του δάκους στις περιοχές του νομού Χίου αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γιώργη Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατος Αυγόνημα, Βροντάδος και Καριές. Την 5η 27 Αυγούστου Δαφνώνας Χαλκιός Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Λουτρουβίου Γιαννίρη στο Παραγωβούνι. 5η 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τον Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες θα ξαναθυμηθούμε σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανερίου, εορτάζει το δεξίο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερνός την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από τη Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Αν
ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου η ευλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλή από τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στο Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου, 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλουρ παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 40 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 46%.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Πόσοι ξέρουμε ότι απέναντι από το ξενοδοχείο Χίλτον επί της σημερινής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας διαπράχθηκε μια στιγερή δολοφονία με θύμα έναν από τους πρωταγωνιστές του εθνικού διχασμού, Ίων Δραγούμης, ο αριστοκράτης, ο διπλωμάτης, ο παθιασμένος αγωνιστής του Μακεδονικού Αγώνα, ο πεζογράφος, ο μεγάλος έρωτας της Πινελόπης Δέλτα και της Μαρίκας Κοτοπούλη, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες. Σε ένα σημείο συμφωνούν όλοι, θαυμαστές και επικριτές του, στο εντελώς άδικο και βάρβαρο της δολοφονίας του. Pod.gr.
1: Βασιλιάδες και πρωθυπουργοί, πρίγκιπες και θεατρίνοι, στρατηγοί και υποτακτικοί, μίση και έρωτες, ίντριγκες και δολοφονίες. Όλα αυτά εδώ, στην Αθήνα, στο ολοζώντανο σκηνικό της νεότερης ιστορίας μας. Δρόμοι, γωνιές, κτίρια, παλάτια και σοκάκια που προσπερνάμε κάθε μέρα δίχως να γνωρίζουμε τις ιστορίες που κρύβουν.

0: Όλα αυτά τα σημεία εξερευνούμε. Γιατί είναι ωραίο να ξέρεις που βαδίζεις και τι βλέπεις. Η τελευταία μέρα του Ιουλίου βρίσκει πάντα την Αθήνα μισοάδια και τα νησιά μας γεμάτα. Μια μέρα πριν μπει ο Αύγουστος, ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών, ακόμα και οι πιο πολυσύχναστοι δρόμοι της πρωτεύουσας είναι άδειοι και οι αποστάσεις με αυτοκίνητο σχεδόν εκμηδενίζονται. Περιδιαβαίνοντας λοιπόν την άδεια πόλη, μπορεί κανείς να παρατηρήσει πράγματα που μέσα στους τρελούς ρυθμούς της καθημερινότητάς μας δεν τα παρατηρούμε. Παραδείγματος χάρη, αν τύχει και βρεθεί κανείς την τελευταία μέρα του Ιουλίου κοντά στο ξενοδοχείο Hilton και κοιτάξει απέναντι, θα δει ότι υπάρχει μια μαρμάρινη στήλη με στεφάνια τοποθετημένα στη βάση της, για να θυμίζουν μια δολοφονία που έγινε μια τέτοια μέρα σε εκείνο το σημείο. Ήταν μεσημέρι της 31ης Ιουλίου 1920, όταν ο 42χρονος Ίων Δραγούμης έπεφτε νεκρός μέσα στη μέση της τότε ονομαζόμενης Λεωφόρου Κηφισίας. Το πλέον επώνυμο θύμα του εθνικού διχασμού έζησε μια ζωή πολυτάραχη, περιπετειώδη και γεμάτη αντιφάσεις και βρήκε έναν εντελώς άδικο και άδοξο θάνατο. Ποιος ήταν όμως ο Δραγούμης και πώς φτάσαμε στη δολοφονία της 31ης Ιουλίου 1920. Ο Ίων Δραγούμης είναι ένα από τα πρόσωπα της νεότερης ιστορίας μας που μοιάζει ταυτόχρονα τόσο οικείο όσο και ξένο. Στα 42 χρόνια της πολυτάραχης ζωής του, ο γιος του πρώην πρωθυπουργού Στέφανου Δραγούμη, Ιωάννης, όπως ήταν το βαπτιστικό του όνομα, πρόλαβε να ζήσει όχι μία, αλλά πολλές ζωές. Η οικογένεια Δραγούμη είναι μια παλιά μεγαλοαστική οικογένεια με καταγωγή από το Βογατσικό Καστοριάς. Ο προπάπους του Ιώνα, Μάρκος Δραγούμης, ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας και ο παππούς του Νικόλαος ήταν πολιτικός, λόγιος και συγγραφέας, που μας έχει αφήσει μάλιστα ένα πολύτιμο βιβλίο ιστορικών αναμνήσεων που φωτίζει τα πρώτα χρόνια ζωής του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Ο Ίων γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1878 και συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το Μακεδονικό Αγώνα, αλλά και με σκάνδαλα που σχετίζονταν με την προσωπική του ζωή. Να οφειλόταν άραγε στην πατρογονική του καταγωγή από το Βογατσικό της Καστοριάς η φλόγα που τον έκαιγε για τα εδάφη της Μακεδονίας? Ο νεαρός Ίων ήταν μόλις 19 ετών όταν έλαβε μέρος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, που μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα κουρέλιασε τον ελληνικό στρατό και μαζί του το ηθικό των Ελλήνων. Η γενιά του Δραγούμη έφερε βαρέως την εξευτελιστική ήττα που υπέστη η χώρα το 97, με τις πολλαπλές οικονομικές, ηθικές και παραλίγο εδαφικές συνέπειες. Όταν λοιπόν ξεκίνησε στα 1899 τη διπλωματική του καριέρα από το προξενείο του μοναστηρίου, επιδόθηκε με όλη την ορμή που του έδιναν τα 22 του χρόνια στην οργάνωση και ενίσχυση του Μακεδονικού Αγώνα. Ο θάνατος του συζύγου της αδερφής του Ναταλίας, Παύλου Μελά, στη Μακεδονία στις 13 Οκτωβρίου 1904, συγκλώνησε τον Ίωνα και αποτέλεσε την αφορμή για να συγγράψει το σπουδαίο βιβλίο του «Μαρτύρων και ηρώων αίμα». Για εκείνα τα πρώτα χρόνια του 1900 γεννήθηκαν διάφοροι θρύλοι για το Δραγούμη. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες είναι ότι ο αριστοκράτης δανδύς της Αθήνας ντύθηκε βλάχικα, αρματώθηκε με πιστόλες και καβαλώντας το άλογο μπήκε σε μια εκκλησία της Μακεδονίας όπου πάντρευαν με το ζόρι μια Ελληνίδα με ένα Βούλγαρο και την έκλεψε. Το 1905 ο Δραγούμης βρέθηκε πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί, σε μια κοσμική εκδήλωση της κρατεάς ελληνικής παροικίας, θα γνώριζε τον πρώτο μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Πινελόπη Δέλτα. Ο κεραυνοβόλος έρωτας που γεννήθηκε ανάμεσά τους δεν ήταν μόνο παράφορος, αλλά και καταδικασμένος. Εκείνη, εκτός από παντρεμένη και μητέρα τριών κοριτσιών, ήταν και η κόρη του μεγαλέμπορου βαμβακιού Εμμανουήλ Μπενάκη. Ο Δραγούμης, με το πάθος που τον κατακυρίευε κάθε φορά που τον συνέπαιρνε μια ιδέα ή ένας έρωτας, ονειρευόταν να αγγίξει την ουτοπία. Η ζωή όμως και το βαμβάκι, όπως συνήθιζε να λέει ο ίδιος με πικρία, είχαν άλλα σχέδια. Ο έρωτάς τους, όσο δυνατός κι αν ήταν, δεν μπόρεσε να πάει κόντρα στα δεδομένα της εποχής. Χώρισαν μετά από 3 χρόνια πλατωνικής κατά πάσα πιθανότητα σχέσης, με την Πινελόπη να μαυροφοριέται για το υπόλοιπο της ζωής της, πενθώντας το χαμένο της έρωτα και τη ζωή που δεν θα ζούσε ποτέ στο πλευρό του Δραγούμη. Ο Ίων πόνεσε πολύ από το χωρισμό, αλλά ο επόμενος μεγάλος έρωτας της ζωής του δεν άργησε να εμφανιστεί και άκουγε στο όνομα Μαρίκα Κοτοπούλη. Η Κοτοπούλη ήταν όλα όσα δεν ήταν η Δέλτα. Νεότερη του, ελεύθερη, λαϊκής καταγωγής, φιλοβασιλική, ανεξάρτητη και παρορμητική. Γνωρίστηκαν στα 1908 στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Δραγούμης τότε υπηρετούσε ως πρόξενος. Έζησαν έναν θυελώδη έρωτα που κράτησε 12 ολόκληρα χρόνια μέχρι το φόνο του Δραγούμη το 1920. Ζούσαν μαζί, ελεύθερα, σαν ζευγάρι, δίχως να παντρευτούν ποτέ, κόντρα στα κοινωνικά ήθη της εποχής. Ο Δραγούμης ήταν μια προσωπικότητα με τόσα αντιφατικά στοιχεία, απόψεις, σκέψεις, πράξεις, που είναι σχεδόν αδύνατο να πιστέψει κανείς πως και ο ίδιος ακόμη είχε ποτέ κατασταλάξει κάπου. Συνδέθηκε με τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο, υπηρετώντας ως μέλος του επιτελείου του, όταν εκείνος ήταν αρχιστράτηγος στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο το 1912. Ήταν μάλιστα ο Δραγούμης εκείνος που μαζί με τον Βίκτορ Αδούσμανη και τον Ιωάννη Μεταξά ανέλαβε να διαπραγματευτεί την παράδοση της Θεσσαλονίκης με τον Ταχσίν Πασά στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Αντιτάχθηκε με πάθος την πολιτική του Βενιζέλου και τον ίδιο τον κατακεράβνωνε με τα άρθρα του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άρθρο που δημοσίευσε ο Δραγούμης στην εφημερίδα Νουμάς, χρησιμοποιώντας διαφορετικό ψευδώνυμο από αυτό που συνήθως χρησιμοποιούσε, εν μέσω του νικηφόρου Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, και το οποίο είχε τίτλο «Τιμή και ανάθεμα».
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
10: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Συνεχίζουμε με το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη.
13: Πάμε να δούμε ορισμένα αποσπάσματα του άρθρου που δίνουν μια σαφέστατη και σφαιρική εικόνα των αντιλήψεων και κυρίως των αντιφάσεων του Δραγούμη. Δόξα και τιμή στον ελληνικό στρατό και στο ναυτικό για τις νίκες και τις επιτυχίες τους. Ξεπλήθηκε η ατιμία του 1897. Νάτο το τραύμα της ντροπής του 97. Ανάθεμα και καταφρόνια στην παιδιάστικη απρονοησία, στην κοντόφθαλμη διπλωματία, την υποχωρητική ολιγάρκεια των ανιστόρητων ελλαδιτών πολιτικών. Τώρα εδώ εννοείται ο Βενιζέλο, ο οποίος έβαλε την Ελλάδα στη Βαλκανική Συμμαχία, δίχως να έχει προσυμφωνηθεί πώς θα μοιράζονταν τα ευρωπαϊκά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανάμεσα στα Βαλκανικά κράτη. Γιατί όμως τον αποκαλεί Ελλαδίτη, ενώ ο Βενιζέλος ήταν από την Κρήτη, είναι απορίας άξιον. Αμέσως μετά, ο Δραγούμης αναλύει δύο πολιτικές. Εκείνη που ακολουθούσε η κυβέρνηση και εκείνη που υποστήριζε ο ίδιος ότι έπρεπε να ακολουθηθεί για να έχει μέλλον ο ελληνισμός. Η μία επίστευε και φώναζε να μεγαλώσει όπως η Ελλάδα. Η άλλη έλεγε να ζήσει και να προκόψει το ελληνικό έθνος και να συγκυριαρχήσει με τον Τούρκο στην Ανατολή, παίρνοντας αγάλι-αγάλι τη θέση του Τούρκου για να γεννεί ξανά το θάμα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Να λοιπόν πως πίστευε ο Δραγούμης ότι έπρεπε να πορευτεί ο ελληνισμός. Παρακάτω λέει ξεκάθαρα: ας μη γινότανε πόλεμος, εφόσον δηλαδή δεν είχαν συμφωνηθεί εκ των προτέρων τα κέρδη της κάθε χώρας, ας μην γινότανε πόλεμος. Και αυτά τα δήλωνε όντας εν ενεργεία διπλωμάτης του ελληνικού κράτους. Έφτασε μάλιστα σε σημείο να κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση, λέγοντας ότι αντί να στέλνει αποβατικά σώματα να πιάνει τα νησιά, την ώρα που ο λόγος δεν ήταν για τα νησιά, παρά για την ευρωπαϊκή Τουρκία, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, θα έκανε ό,τι έπρεπε αν εκείνους που έστειλε στη Χίο και στη Μυτιλίνη τους έστειλε στην Καβάλα και από εκεί Δράμα, Σέρες, Ξάνθη και στο Δεδέαγατς, όπου δεν θα έβρισκαν μεγάλη αντίσταση, γιατί ο τουρκικός στρατός ήταν αποκλεισμένος αλλού. Και συνεχίζει με εμφανέστατα ειρωνικό και υποτιμητικό τόνο: μα ήταν ανάγκη να πάρουμε τα νησιά, γιατί αν μας κατηγορήσει κανένας αργότερα ότι δεν κερδίσαμε και μεγάλα πράγματα από τον πόλεμο και τη συμμαχία με τους Βουλγάρους, θα έχουμε να παρατάξουμε καμιά εικοσαριά ονόματα νησιών που πήραμε και μπορούμε να κάνουμε έτσι αίσθηση στον κοσμάκι. Αυτά λοιπόν έγραφε ο Δραγούμης στις 18 Δεκεμβρίου 1912. Την ίδια στιγμή που ο νικηφόρος ελληνικός στρατός και στόλος είχε απελευθερώσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης. Το 1915, ενώ η αντιβενιζελική ήταν εναντίον της εισόδου της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και υποστήριζαν τη φιλογερμανική πολιτική της ουδετερότητας, ο Δραγούμης είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της συμμαχίας με τις δυνάμεις της Αντάντ, βομβαρδίζοντας τον βασιλιά Κωνσταντίνο με σχετικά υπομνήματα από την Αγία Πετρούπολη, όπου βρισκόταν τότε ως πρεσβευτής της Ελλάδας. Δυστυχώς για τον Δραγούμη, όλα όσα διαχρονικά παρέβαλε ως επιχειρήματα εναντίον της πολιτικής που ακολουθούσε ο Βενιζέλος, θα καταρρύπτονταν το ένα μετά το άλλο από τις πρωτοβουλίες του κριτικού πολιτικού. Και το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας εξασφαλίσαμε, και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και την Κρήτη, και αργότερα και τη Δυτική Θράκη. Όταν στα τέλη Μαΐου 1917 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζεται από τις δυνάμεις της Αντάντ να απομακρυνθεί από το θρόνο και να αναχωρήσει για το εξωτερικό, ο Δραγούμης εξορίστηκε στην Κορσική, μαζί με άλλους επιφανείς αντιβενιζελικούς, όπως ο Μεταξάς, ο Πεσμαζόγλου, ο Γούναρης και ο Σπύρος Μερκούρης, παππούς της Μελίνας. Ακολούθησε η εξορία του Δραγούμη στη Σκόπελο το 1919. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του στην Κορσική, προς στιγμήν φάνηκε να φλερτάρει ιδεολογικά με τον κομμουνισμό, δηλώνοντας θειασότης των Πολσεβίκων και της επανάστασής τους. Έγραφε χαρακτηριστικά στα φύλλα ημερολογίου στην Κορσική. Η Ρωσία, αφού έκαμε τη ριζοσπαστικότερη κοινωνική επανάσταση, παλεύει μεταξύ της και με την ξένη επέμβαση. Έλληνες και Γάλλοι στρατιώτες πολεμούν στην Οδέσσα. Μακάρι να τσακιστούν από τους Μπολσεβίκους. Ο Δραγούμης έζησε για να δει την πολιτική του Βενιζέλου, στην οποία αντιτάχθηκε με τόση εμπάθεια, να στέφεται με επιτυχία. Αλλά δεν πρόλαβε να δει την εκλογική του ήττα, ούτε και την παταγώδη αποτυχία της πολιτικής της αντιβενιζελικής παράταξης, αποκορύφωμα της οποίας υπήρξε η μικρασιατική καταστροφή. Όταν δολοφονήθηκε ο Δραγούμης, η πολιτική του Βενιζέλου είχε φτάσει στην κορυφή της επιτυχίας της, με την υπογραφή της περίφημης Συνθήκης των Σευρών. Πάμε να δούμε τα δραματικά γεγονότα των δύο τελευταίων ημερών του Ιουλίου του 1920. 30 Ιουλίου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος βρίσκεται στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού της Λιόν στο Παρίσι. Ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα, έχοντας τις αποσκευές του το εισιτήριο για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Δύο μόλις μέρες νωρίτερα είχε υπογράψει τη Συνθήκη των Σευρών. Την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να επιβιβαστεί στο τρένο της επιστροφής, δέχεται δολοφονική επίθεση από δύο απότακτους κωνσταντινικούς αξιωματικούς. Ο Βενιζέλος σώζεται σαν από θαύμα, οι πληροφορίες όμως που φτάνουν στην Αθήνα είναι συγκεκριμένες. Έχει ήδη αρχίσει να διαδίδεται ότι ο Πρωθυπουργός είναι νεκρός. 31 Ιουλίου. Εξαγριωμένοι Βενιζελικοί ξεχύνονται στους δρόμους της Αθήνας. Σπάνε γραφεία αντιβενιζελικών εφημερίδων και επιτίθενται σε αντιβενιζελικούς. Ο Ίωνας παρακολουθεί μια πρόβα της Κοτοπούλης στο θέατρό της, όταν ένας ηθοποιός εισβάλλει στο χώρο και ανακοινώνει: «Σκοτώσανε τον Βενιζέλο στο Παρίσι». Ο Δραγούμης παίρνει βιαστικά τη Μαρίκα και αποφασίζει να πάνε στην Κηφισιά, στο σπίτι της αδερφής του, όπου θεωρούσε ότι θα ήταν ασφαλής. Ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του τριγώνου των Αμπελοκήπων, βρισκόταν η ΕΠΑ Βληθών, έδρα του τάγματος του Παύλου Γήπαρη, όπου σταμάτησαν το αυτοκίνητο του Δραγούμη για έλεγχο. Πρέπει να τον πέρασαν σίγουρα για τρελό, που κυκλοφορούσε εκείνη τη μέρα σαν να μην συνέβαινε τίποτα σε μια Αθήνα που φλεγόταν από τα αντίπεινα για τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου. Ο Δραγούμης ήταν άλλωστε ένας από τους 16 που αποτελούσαν την Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Τον ρωτούν που πηγαίνει. Ζητούν να δουν τα χαρτιά του. Γυροφέρουν το όχημα επί ώρα. Η Κοτοπούλη αρχίζει να ανησυχεί. Ο Δραγούμης όμως παραμένει ατάραχος. Τον γνωρίζει το Γήπαρη. Ήταν συναγωνιστές στην εποχή του Μακεδονικού Αγώνα. Παραλίγο να γίνουν και κουμπάρι. Είχαν συμφωνήσει, μόλις ελευθερωνόταν η Μακεδονία, να κατέβαινε ο Δραγούμης στην Κρήτη να το γιορτάσουν και να βάπτιζε και τον γιο του αδερφού του Γήπαρη, Μα από την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα είχαν περάσει 16 χρόνια, 3 πόλεμοι και ένας εμφύλιος παραγμός. Το χάσμα που τους χώριζε πια ήταν δυσθεώρητο. Τελικά τον αφήνουν να περάσει και λίγα λεπτά αργότερα το αυτοκίνητο του Δραγούμη περνά δίπλα από το αρχοντικό της Πινελόπης Δέλτα στην Κηφισιά, που βρισκόταν λίγα μέτρα πριν το σπίτι της αδελφής του, της Εύης Καλέργη. Αφήνει εκεί την Κοτοπούλη και δηλώνει ότι θα ξανακατέβει στην Αθήνα για να πάει στο γραφείο του, στο περιοδικό που εξέδιδε τότε, την Πολιτική Επιθεώρηση, για να γράψει ένα άρθρο που να καταδικάζει την απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου. Η Κοτοπούλη τον εκλιπαρεί να μην φύγει. Ο Δραγούμης όμως είναι ανένδοτος. Η Κοτοπούλη τον βάζει να της υποσχεθεί ότι δεν θα επιστρέψει από τον ίδιο δρόμο. Να πας από το Τατόι, τον παρακαλεί. Εκείνος της το υπόσχεται. Και φεύγει. Και δεν παίρνει το δρόμο από το Τατόι. Και περνά από το ίδιο σημείο. Και αυτή τη φορά τον συλλαμβάνουν. Τον κρατούν κάμποση ώρα εκεί, στην Επαβληθών, ώσπου παίρνεται η απόφαση να τον μεταφέρουν τελικά στο Φρουραρχείο, στο κέντρο της Αθήνας, συνοδεία ανδρών από το τάγμα του Γήπαρη. Ξεκινούν να περπατούν κάτω από τον καυτό ήλιο του Ιουλίου που δέσποζε στον Αττικό ουρανό. Το λευκό κοστούμι του άλλοτε φέρελπι νέου της αριστοκρατικής Αθήνας είχε γεμίσει σκόνη και υδρότα. Ξάφνου, ένας λοχίας πλησιάζει τρέχοντας και κάτι ψιθυρίζει στον υπεύθυνο της φρουράς. Κανείς ποτέ δεν έμαθε τι είπε αυτός ο λοχίας, ο οποίος έφυγε το ίδιο βιαστικά όσο ήρθε. Η πομπή βρισκόταν στο ύψος όπου βρίσκεται σήμερα το ξενοδοχείο Χίλτον. Μια μάντρα οικοδομικών υλικών και ένα-δυο αναψυκτήρια υπήρχαν εκεί τότε. Ενώ ελάχιστος κόσμος κυκλοφορούσε στους δρόμους εκείνη την ώρα. 4 το μεσημέρι, Ιούλιο μήνα. Στείνουν βιαστικά το Δραγούμη στη μάντρα, τα τουφέκια τον σημαδεύουν και δίνεται η εντολή. Πυρ. Μα κανείς δεν πυροβολεί τούτο τον γερασμένο 42χρονο που δεν είχε βγάλει μιλιά από την ώρα της σύλληψης μέχρι την ώρα της εκτέλεσής του. Η δεύτερη εντολή έρχεται μαζί με απειλές ότι αν δεν τον πυροβολούσαν κινδύνευε η δική του ζωή. Έτσι, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ίων Δραγούμης πέρασε στην ιστορία. Πλέον έχει περάσει περισσότερο από ένας αιώνας από την ιδεχθή εκτέλεση της 31ης Ιουλίου 1920. Με τον Ίωνα Δραγούμη να αποτελεί το πιο επώνυμο θύμα του εθνικού διχασμού. Είναι πραγματικά άξιο απορίας το γεγονός ότι ο Δραγούμης θεωρείται μέχρι σήμερα από ορισμένους ως σύμβολο του εθνικισμού. Εκείνος που ουσιαστικά υποστήριξε το διεθνισμό. Από τη συνύπαρξη Τούρκων και Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι την υποστήριξη της επανάστασης των Μπολσεβίκων στη Ρωσία. Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η δολοφονία του Δραγούμη αποτελεί ένα στιγερό έγκλημα που εκτελέστηκε εν ψυχρό. Ο Δραγούμης έζησε για να δει τον μισητό του πολιτικό αντίπαλο, τον Βενιζέλο, να ακυρώνει με τις επιτυχίες του ένα προς ένα όλα τα επιχειρήματα που είχε να προτάξει ο Δραγούμης εναντίον του, μην αφήνοντάς του ουσιαστικά τίποτα να πει, τίποτα να υπερασπιστεί, σε τίποτα να προσβλέπει. Δεν έζησε όμως για να δει την ήττα του Βενιζέλου 2,5 μήνες αργότερα, αλλά και τη μετέπειτα τραγική και εγκληματική χρεοκοπία της πολιτικής της δικής του παράταξης, που οδήγησε στη μικρασιατική καταστροφή. Όμως, εκείνο το απομεσήμερο της τελευταίας μέρας του Ιουλίου του 1920, η ελληνική πραγματικότητα ήταν ταυτισμένη με τη θριαμβευτική διπλωματική νίκη που είχε πετύχει ο Βενιζέλος 3 μέρες νωρίτερα στις Εύρες. Και ο Δραγούμης, μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, πρέπει να αισθανόταν ολότελα περιττός πια, εκείνος και τα οράματά του. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
14: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
15: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
4: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
5: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 25 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου που έχασαν μέσα σε αυτό το διάστημα 450 παιδιά, φέτος αναμένει το αριθμός τους να σταθεροποιηθεί στους 3.400, όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννη Ρε, πέρσι είχαμε 3.408 μαθητές και μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και δημοτικά του νομού μας και φέτος, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, λόγω και μετακινήσεων στρατιωτικών, υπολογίζεται ότι θα έχουμε 3.402 παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ο κύριος Ρες, επικαλούμενος ενημέρωση από τον συνάδελφό του, διευθυντή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λέσβου, σημείωσε ότι εκεί ενώ είχαν ζητηθεί 20 νεοδιοριστοί, εστάλησαν 61, οπότε έχοντας επαρκή εκπαιδευτικό προσωπικό πάγωσαν οι συνενώσεις. Στο ερώτημα αν ασκήθηκε πίεση στο Υπουργείο από τη Διεύθυνση για να μην γίνουν τοπικά οι συνενώσεις, απάντησε ότι θεσμικά ο ίδιος δεν μπορεί να παρέμβει, γνωστοποιεί όμως τις επιστολές αντίδρασης των φορέων στο Υπουργείο. Αναφορικά με τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, τόνισε ότι οι 6 που εστάλησαν, εκ των οποίων οι 3 γυμναστές, καλύπτουν τα υφιστάμενα κενά. Μάλιστα, οι γυμναστές δεν ήταν προτεραιότητα και από εκεί και πέρα έχουν ζητηθεί 50 και πλέον αναπληρωτές δάσκαλοι για την παράλληλη στήριξη και 14 νηπιαγωγοί. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται στα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 το πρωί της Τρίτης η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρισης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνική καμπίνα τότε πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφάς, στο ύψος της Ποτοπίας Απαλαρίνα, χωρίς ευτυχώς το θανάσιμο τραυματισμό κάποιου. Τα οχήματα αυτήν την περίοδο είναι πολλά πάνω στο νησί. Η δρόμη μας δεν ενδείκνεται για ταχύτητες και γενικώς η οδήγηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Με τον τρόπο πάντως που λειτουργούν τα συστήματα, η έλλειψη τηλεπικοινωνία δημιουργεί πλέον σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων αφού δεν δουλεύουν πως, ταμιακές και άλλα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από σήμερα Τρίτη έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Τετάρτη, Άγιος Γιώργης Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρης του Βαραγκοβούνη. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα και 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με
Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2027-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητής Ισχύου της ΔΥΠΑ Πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Βίωσε και γλίτωσε από τρία ναυάγια, αλλά δεν τα κατάφερε να γλιτώσει από το μοιραίο. Ο Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά, που έφυγε πριν λίγες μέρες, ήταν μαρκώνης αρχικά στο επάγγελμα, αλλά τα ναυάγια τον έσπρωξαν σε στεριά. Καστανά στο Παρίσι, μπάρμα στο Διάνα, υπάλληλο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τρία ναυάγια ήταν αρκετά για να ρίξει άγκυρα σε στεριά με διάφορες απασχολήσεις, αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα τον θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα σε 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρία Σαρή. Μία βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων, φιλοξενείται αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία για τα αδελφικά δεσμά, τις απρόσμενες συναντήσεις και την αναζήτηση της δικής μας ταυτότητας. Αύριο Τετάρτη, σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι, μια δραματική κωμωδία, συμπαραγωγή Σουηδίας-Δανίας του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Άντρες Τόμας Γένσεν. Η ταινία είχε υποψηφιότητα για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλία με τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης με Τζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στο Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί, την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό

0: Τρομερός γίγαντας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα στην κατηγορία BC2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπότσια που διεξάγεται στη Σεούλ από χθες 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού φουνταριστού υδατοσφαιριστή Γιώργου Τωράκη. Ο αθλητής έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες της Α1 Πόλο, ενώ για 12 χρόνια ήταν βασικός στέλεχος στην Εθνική Ομάδα Πόλο του Καναδά, συμμετέχοντας σε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα και έχει κατακτήσει 2 μετάλλια σε πανεαμερικανικούς αγώνες. Οι Ίωνες απέκτησαν τον περιφερειακό μπασκετμπολίστα Χρήστο Μαραβέγια που πέρσι έπεσε στον Παναξιακό. Ο Στέλιος Γαλάτουλας ανανέωσε τη συνεργασία του με τη γυναική ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Λαγκάδας Σικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 46%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην Οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην Οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1932, Ηχείος επιλέγει για γερουσιαστή της τον Γιάννη Κουντουρά. Σαν σήμερα στοιχείο το 2016, μεγάλη πυρκαγιά σε δασική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Σιδηρούντα, Κατάβαση και Μάναγρος. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Σιδηρούντα με συνέπεια τον τραυματισμό τριών γυναικών. Σοβαρά τραυματίστηκε η 64χρονη Γεωργία Γελιά, η οποία επέστη εγκάβματα στο 70% του σώματός της, στην προσπάθειά της μαζί με τα παιδιά της να εγκαταλείψει το χωριό. Υπέκυψε στα τραύματά της στις 10 Σεπτεμβρίου.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099. Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
8: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
9: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείοντα ως αυτός όντως.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: δωμάτιο. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επικαιρότητα με άλλο μάτι σήμερα ασχολείται με κάτι εντελώς διαφορετικό. Θέλουμε να αναδείξουμε μία προσωπική ιστορία ενός ζευγαριού συμπολιτών μας, γιατί νομίζουμε ότι αφενός αξίζει τον κόπο, αφετέρου εν δυνάμει όλοι μπορούμε να βρεθούμε κάποια στιγμή στη θέση τους. Έχουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο, και είναι επίτηδες στο στούντιο και όχι στο χώρο τους, τον κύριο Σιδερή Ξηδιά και την σύζυγό του, την κυρία Σούλα Πλητά, οι οποίοι υπέστησαν μία καταστροφή στο σπίτι όπου διέμεναν τον περασμένο Δεκέμβριο. Να αφήσω τους ίδιους να μας πούν αρχικά για το περιστατικό.
2: Ναι, καταρχήν βρεθήκαμε εδώ και θέλαμε οπωσδήποτε να γίνει αυτή η συζήτηση, πρώτα για να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους που βρεθήκανε πολύ κοντά μας στις δύσκολες στιγμές, που περάσαμε και περνάμε, να τοποθετηθούμε σε κάποια πράγματα και να γίνουν και κάποια παράπονα.
1: Ωραία. Έχετε ένα σπίτι στο Βροντάδο.
2: Ναι.
1: Περιοχή.
2: Μουτσένης 8.
1: Ναι. Για να προσανατολιστούμε, είναι μετά το φούρνο
2: του Κλούρα. Λίγο πιο κάτω, αυτή τη δεξιά πλευρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, τον περασμένο Δεκέμβρη. Δεκέμβρη του 2025.
2: Ναι, ναι.
1: Παραμονή Χριστουγέννων.
2: Παραμονή Χριστουγέννων. Είμαστε ευτυχισμένοι πλήρης, γιατί περιμέναμε την άλλη μέρα να έρθουν τα παιδιά μας και το νεογέννητο εγγόνι μας για πρώτη φορά σπίτι μας να φάμε όλοι μαζί. Το μικρό μου παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού ήταν η τελευταία μέρα που θα ήταν στη μονάδα στο σχολείο που βρίσκεται. Εμείς κάναμε τις ετοιμασίες μας, ανάψαμε όπως καθημερινά ανάβουμε το τζάκι μας, τα αφήσαμε δύο δάχτυλα ανοιχτό το κρυστάλλο του τζακιού. Υπερσύγχρονη τεχνολογία ήταν, δεν ήταν κάτι που ήταν ακάλυπτο ή ήταν κάτι προχειρότητα. Πήγαμε να βάλουμε μπροστά, να κάνουμε τις δουλειές μας, ετοιμασίες για το αυριανό τραπέζι. Ο σύζυγος βρισκόταν στο βοηθητικό δώμα στον τρίτο όροφο. Εγώ πήγα το σκύλο μας βόλτα. Σταματώ στο δεύτερο όροφο για κάποια προσωπική μου δουλειά, ούτε 10 λεπτά. Βγαίνοντας από το δωμάτιο που ήμουν στο δεύτερο όροφο, δεν έβλεπα τίποτα. Ήταν όλα μαύρα πίσα και ήταν μία μυρωδιά περίεργη. Καμένο μεν, αλλά ούτε ξύλο μύριζε, ούτε πλαστικό. Πλαστικό μπορώ να το χαρακτηρίσω. Έβαλα τις φωνές, κατέβηκε ο σύζυγος κάτω, το σπίτι καιγότανε.
1: Ξεκίνησε από το ισόγειο.
2: Από το ισόγειο, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Να πούμε ότι είναι τριόροφο,
2: τριόροφο
1: είναι,
2: ναι.
1: Ένα σπίτι όλο
2: μαζί. Ένα σπίτι, είναι η
1: απλά
2: χώρη,
1: είναι σε ύψος.
2: Ναι, ο τρίτος όροφος ήταν βοηθητικό δώμα.
1: Ναι.
2: Παρένθεση, στο σπίτι μας 7 χρόνια είχα τη μητέρα μου. Τα 4,5 χρόνια ήταν παραπληγική. Την φιλοξενούσαμε στον κάτω όροφο τα 4,5 χρόνια, γιατί χρειαζόταν κάποιες επισκέψεις συχνά στο νοσοκομείο και για να είναι εύκολη η πρόσβαση στα νοσοκομεία, την είχαμε σε παραπληγικό κρεβάτι στο χώρο του κάτω σπιτιού. Όλα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέραμε τι να πρωτοσώσουμε, τι να πώς να αντιδράσουμε, γιατί σε πιάνει και μια κρίση πανικού εκείνη τη στιγμή. Απεγνωσμένα προσπαθούσαμε να βγάλουμε τη μητέρα μου έξω. Βγήκα στον δρόμο να φωνάζω βοήθεια. Αυτούς περαστικούς και τα δικά μας τηλέφωνα σκάγανε μέσα στην πυρκαγιά. Δεν βρέθηκε κανείς φιλότιμος, λέγανε πως δεν είχαν τηλέφωνα μαζί.
1: Ποιος κάλεσε την πυροσβεστική?
2: Θα μείνω εκεί και θα ευχαριστήσω το γείτονά μου που μένει λίγο πιο μέσα από το δικό μου σπίτι, τον κύριο Αθανάσιο
3: Κασιδούλη,
2: που πήρε τηλέφωνο την πυροσβεστική και ίσως και το ΕΚΑΒ. Θέλω να ευχαριστήσω σαν δεύτερη επιλογή μας, πώς να το πω, ένα γύριο άγνωστο που για μας ήταν σαν να ήταν ένας άγγελος που έπεσε από τον ουρανό. Ένα κύριο Γιάννη Λεμονιά. Μέσα στον πανικό μου που ζητούσα βοήθεια για να σηκώσουμε τη μητέρα μου την παραπληγική, βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι μου, μπήκε, σήκωσε τη μητέρα μου μέσα στο σκοτάδι, βγήκε στον δρόμο, την κρατούσε εγώ να τη στώ στα γόνατα μέχρι την ώρα που ήρθε το ΕΚΑΒ. Χίλια ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Ζητώ δημόσια από αυτόν τον άνθρωπο ό,τι καλύτερο έχει στην οικογένειά του, ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί και στη δική του ζωή.
1: Ήταν περαστικός.
2: Περαστικός. Που κανείς περαστικός δεν είχε σταματήσει, η Ειρήνη μου, και είναι παράπονο.
1: Ήταν εμφανής η φωτιά
2: του. Βεβαίως.
1: Θέλω να πω απ' έξω.
2: Βεβαίως, αφού και εγώ όταν ήταν, ανοίξαμε την πόρτα, ζητούσα απεγνωσμένα εγώ βοήθεια. Σταματούσα περαστικούς. Δηλαδή το σπίτι μας είναι πάνω στο δρόμο, όπως είδες, Ειρήνη,
1: ναι.
2: Και να θέλεις, δηλαδή, μέσα στο δρόμο έπεφτες με το που άνοιγες την πόρτα. Τέλος πάντων, χίλια ευχαριστώ για αυτόν τον άνθρωπο. Μετά θέλω να ευχαριστήσω τον κουμπάρο μου, που εγώ μέσα στον πανικό, επειδή ήρθε η πυροσβεστική, περιμένα να τελειώσει το κακό της φωτιάς. Συνόδευσε ο κουμπάρος μου σαν να ήταν πραγματικός της γιος τη μητέρα μου στο ΕΚΑΒ και έκατσε ως τις 4 η ώρα που ξεμπερδέψαμε εμείς από το σπίτι. Έκατσε μαζί της, στον κύριο Κωνσταντίνο Μαστοράκη. Χίλια ευχαριστώ, νονός του παιδιού μου. Οικογένεια για μας μια ζωή.
1: Και όπως μου λέγατε, σε 20 λεπτά,
2: ναι.
1: Γιατί τόσο κράτησε έτσι.
2: 17-18 λεπτά για την ακριβία.
1: Το σπίτι πέστη μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
2: Τεράστια καταστροφή. Κάτω καταστράφηκε εντελώς, Ειρήνη μου. Από πατώματα που τα πετούσε η φωτιά, σήκωσε πολύ ψηλή θερμοκρασία, όπως μας είπαν οι πυροσβέστες. Το κάτω καταστράφηκε όλος καιρός. Εκτός όλων, το κάτω ήταν ο χώρος που περνούσαν, θέρμανση, κεντρική θέρμανση όλων των ορόφων, πίνακας μεγάλος που ήταν για όλους τους τρεις ορόφους, όλα αυτά καταστραφήκαν μέχρι τον τρίτο όροφο. Όλα αυτά, εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές, θέρμανσης, νερού, αποχέτευσης, κάτω έχουν γίνει από την αρχή. Όλα. Και εκτός όλων έφτασε στα τούβλα αυτός ο όροφος. Πάνω τάκαψε η πυράδα. Η πολύ δυνατή θερμοκρασία, δηλαδή έκανε μεγάλη καταστροφή η πολύ ψηλή θερμοκρασία.
1: Ναι.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο
5: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
8: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
9: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας. Το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
10: Γιάννη,
11: έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με τον Γολγοθά μιας πυρόπληκτης οικογένειας. Θύμα, η οικογένεια της Σούλας Πλητά και του Σίδερη Ξηδιά, που μετά από μια φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, καταστράφηκε το βιός τους, ανατράπηκε από τότε εντελώς η ζωή τους και δυστυχώς μέχρι τώρα παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους, χωρίς όμως να διχάνουν καμιάς κρατικής αρρωγής όπως περίμεναν.
1: Κύριε Σίδερη, ήσασταν και εσείς εκεί, έτσι?
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει. Η πυροσβεστική βρήκε την αιτία.
2: Η πυροσβεστική είπε ότι είναι πιθανόν από τον Τζάκι.
1: Από τον Τζάκι.
3: Επειδή ρωτηθήκαμε βέβαια και εμείς. Και λέγαμε
2: και το είδανε και την ώρα που ήρθανε, άναβε ακόμα τον Τζάκι.
1: Ναι.
2: Είχα δύο ξυλαράκια μέσα, άναβαν ακόμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Ειρήνη μου, να κάνω ένα πρόλογο.
1: Βεβαίως.
2: Καταρχήν δεν μου αρέσει η δημοσιότητα και είμαι άνθρωπος εσωστρεφής. Αλλά μια που ήρθαν έτσι τα πράγματα, άνοιξε η πόρτα του σπιτιού μου για να δουν και τα εσώψυχα του σπιτιού μου και τα δικά μου.
1: Αν επιτρέπετε, τι δουλειά κάνατε?
2: Ήμουν ναυτικός, τα παράτησα για ένα παιδί που έχω στο φάσμα του αυτισμού και είμαι δίπλα του συνέχεια εδώ και 30 χρόνια.
1: Οπότε βγήκατε στη στεριά.
2: Στεριά, ναι, δούλευα με ροκάματο και πάλευα για αυτό το παιδί και για την οικογένειά μου γενικά. Και για το κορίτσι μου και για τη γυναίκα μου.
1: Μάλιστα. Συνταξιούχος λοιπόν.
2: Συνταξιούχος πλέον, ναι. Συνταξιούχος με δύο χειρουργία καρκίνο.
1: Έχετε περάσει μια δύσκολη
2: ζωή. Έχω περάσει μια δύσκολη ζωή. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι καταρχήν ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη για την απώλεια της μητέρας μου, της συζύγου μου.
1: Η μητέρα δεν
2: υπέκυψε ύστερα από ένα
1: βαριά
2: μήνα
1: εγκάβματα.
2: Από βαριά εγκάβματα.
1: Από βαριά εγκάβματα.
3: Ναι, ναι.
1: Υπέκυψε. Άρα στην ουσία ήταν αποτέλεσμα της φωτιάς, έτσι?
2: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Ένα συγγνώμη την κόρη μου και στον γαμπρό μου, που τους χάλασα τα πιο ωραία τους Χριστούγεννα που ήταν οι νιώπαντροι.
1: Εντάξει, αυτά ας πούμε ότι ξανάρχονται.
2: Ξανάρχονται, αλλά εντάξει. Ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο ευχαριστώ από την πυροσβεστική υπηρεσία που ήρθε αμέσως, μπορώ να πω, και ένα συγγνώμη, γιατί μπορεί να τους μίλησα λίγο άσχημα πάνω στον πανικό μου, από τον εκνευρισμό μου και όλα αυτά. Αλλά εντάξει,
1: πιστεύω
2: συνηθισμένα είναι αυτά, ναι. Εγώ πάντως το νιώθω και θέλω να το πω. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, γιατί από την πρώτη στιγμή που έμαθε το ΣΥΒΑ.
3: Λάτρευε τη μητέρα μου. Τη λάτρευε στην κυριολεξία.
2: Ναι, ναι. Στάθηκε κοντά μου. Λειτουργήσε όπως έπρεπε για να μην πονέσει η αγιά.
3: Ενημέρωσε
2: το νοσοκομείο ότι φροντίσανε με το παραπάνω.
3: Και βοήθησε για να μην μείνει μόνη της δευτερόλεπτο γιαγιά με ένα ποσό. Που έδωσε.
2: Βοήθησε όπως έπρεπε.
3: Στο νοσοκομείο.
2: Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια του Ζανή του Λοΐζου, που συμπάσχει και ακόμα μέχρι σήμερα μαζί μου για το συμβάν που μου έγινε. Την κυρία Κική Ψαράκη, που και εκείνη με βοήθησε με τον τρόπο της, αυτό το υστέρημά της. Τους ενωρίτες μου γενικά.
3: Και ένα φίλο.
2: Τον Παναγιώτη το Λευκάκη, που βρέθηκε για αυτός στο πλευρό μου και στάθηκε να με βοηθήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Η πυροσβεστική ήρθε, έσβησε τη φωτιά,
2: ναι,
1: και φαντάζομαι...
2: Τη φωτιά την είχα σβήσει εγώ, Ειρήνη, την ώρα που ήρθε.
1: Α.
2: Η πυροσβεστική ήρθε, απλώς τις μάνικες, δεν έριξε καθόλου νερό.
1: Δεν χρειάστηκε.
2: Δεν χρειάστηκε, ναι.
1: Εσείς πώς τη σβήσατε, είχατε
2: πυροσβεστική? Με το λάστιχο του Δήμου.
1: Α, με το λάστιχο.
2: Του Δήμου, ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά είχε γίνει πλέον το κακό.
1: Είχε προλάβει να
2: καταστραφεί.
1: Να γίνει τόσο μεγάλη ζημιά.
3: Ειρήνη, κάει και ο πίνακας.
1: Ο ηλεκτρολογικός.
3: Ο ηλεκτρολογικός.
1: Ο οποίος προκάλεσε προφανώς βραχυκυκλώματα.
3: Γι' αυτό και έφτασε η φωτιά σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο ολωνών των Ευρώπων.
1: Άρα μεταδόθηκε, έτσι.
3: Μεταδόθηκε αστραπιαία. Να σκεφτείς ότι μου κατέστρεψε μία ντολάπα. Και κατέστρεψε και ρούχα μες στη ντολάπα την κλειστή. Η πολύ πειράδα. Γιατί υπήρχαν καλώδια σε όλα τα δωμάτια, εσωτερικά βέβαια, ναι, που περνούσαν, δεν φαινόταν, δεν ήταν εμφανή. Να σκεφτείς στο δεύτερο όροφο, αυτή η θερμοκρασία έσπασε τα πλακάκια, ράγισε τα πλακάκια.
1: Μάλιστα. Εκτίμησε η πυροσβεστική το ύψος της ζημιάς?
2: Η πυροσβεστική εκείνη την πέρα που μου είπε το κατοστάρικο το ξεπερνάμε.
3: Για κάτω που είχε δει.
1: Το 100.000 ευρώ.
3: Ναι.
1: Ναι. Και φαντάζομαι ότι από εκείνη, το σπίτι όμως δεν κρύθηκε ακατάλληλο.
2: Έφερα μηχανικό.
1: Ναι.
2: Για να το δω μετά, βέβαια. Εγώ σαν ιδιώτης έφερα μηχανικό, το είδε, μου είπε όχι.
3: Επειδή δεν κράτησε πολύ
2: φωτιά. Δεν κράτησε, δεν υπήρχε χρονικό διάστημα.
3: Αν ήταν 3/4
2: και φωτιά. Δεν επηρεάζονται τα σίδερα, μου λέει. Οπότε μπορεί να το επισκευάσει το σπίτι.
1: Άρα,
2: αλλά για να επισκευαστεί.
1: Το κέλυφος και καταστραμμένο, ναι, το εσωτερικό.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε ότι είναι μεγάλη ζημιά.
3: Τεράστια.
1: Και φυσικά ήταν πολύ καλό και κακό. Καλό ότι ήσασταν εκεί.
2: Καλό το ότι ήμουν εκεί, ναι.
3: Βέβαια. Εγώ θέλω να κάνω μια παρένθεση σε ευχαριστίες που λέει ο σύζυγος. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου το γιατρό τον Τάσο τον Βαλιδάκη, που ήταν πάνω από τη μητέρα μου όσες μέρες ήταν πριν βγει την άδειά του την εορταστική για τις γιορτές, και που αν και πήγε, βγήκε άδεια, είχε επικοινωνία μαζί μου στο Messenger, έβλεπε τη μητέρα μου, με καθοδηγούσε. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ, τεράστιο ευχαριστώ αυτήν την καρδιά μου. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο σε αυτό το παιδί. Δίνω συγχαρητήρια στους γονείς που ανέθρεψαν αυτό το παιδί. Τη Μαριλένα τη Μαλαφή. Ανέλαβε τη μητέρα μου αυτήν την πρώτη στιγμή στα έκτακτα. Καθημερινά ήταν από πάνω της. Έδωσε πραγματικά τη ζωή της, έδινε στοίχημα, όπως μου έλεγε καθημερινά, ότι θα κάνω τα δύνατα δυνατά, κυρία Σούλα, η γιαγιούλα μας να βγει από το νοσοκομείο καλά.
1: Πόσες μέρες κράτησε η γιαγιά?
3: Η γιαγιά, αν κράτησε, ειρήνη μου, ένα μήνα παρά δύο μέρες, κράτησε από τη φροντίδα και την καθαριότητα καθαρά της Μαριλένας της Μαλαφή. Της εύχομαι να έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον, να έχει επιτυχίες και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Η οποία είναι δικαιωμένη, έτσι.
3: Ήταν τον καιρό εκείνο δικαιωμένη, ναι. Τώρα το κορίτσι είναι στο Λαϊκό. Που ως και την τελευταία στιγμή, θα το πω, ήθελε και έντυσε τη μητέρα μου, αφού του είχε φύγει, και την έκανε σαν μια νεράιδα. Στάθηκε πολύ αυτό το παιδί, επικοινωνούσε με τους γιατρούς της στην Κύπρο, στη Γαλλία, έδειχνε τη μητέρα μου, έφερνε πανάκριβες κρέμες και χρησιμοποιούσε στη μητέρα μου, κατάφερε και της είχε κάνει το πρόσωπό της, λες και ήταν μωρό παιδιού, καινούριο όλο το δέρμα, κατάφερε την τελευταία μέρα ως και κρέας έβγαλε, γιατί στους τένοντες, οι τένοντες κρεμόταν σαν κορδέλες και φύγε τελώς, ήταν πολύ βαριά η μητέρα μου.
1: Μάλιστα.
3: Και δεν την άφησε να πονέσει. Δεν την άφησε να πονέσει, ήταν καθημερινά από πάνω της, ακόμα και στα ρεπό της.
1: Να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα, γιατί, ωραία, το κακό, ναι, έγινε.
3: Ναι.
1: Και φυσικά, η μητέρα δεν γυρίζει πίσω.
3: Όχι.
1: Όμως εσείς σε αυτό το σπίτι έπρεπε να μείνετε.
2: Ναι. Βεβαίως.
1: Πώς μπορέσατε να μείνετε μετά? Θέλω να πω, φαντάζομαι... όχι τα συναισθήματα, γιατί μιλάμε και για γιορτινές μέρες, έτσι, ναι, μιλάμε για Χριστούγεννα.
3: Ναι.
1: Ήταν στην κυριολεξία μαύρα τα Χριστούγεννα σας.
2: Μαύρα, βέβαια, κατά μαύρα, δεν γινόταν πιο μαύρα, ειρήνη.
3: Καταρχήν, ειρήνη μου, το ρολόι για μας έχει σταματήσει.
2: 24
3: 10 παρά 20 το πρωί, 24 Δεκεμβρίου του 25. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς πέρασαν αυτοί οι μήνες. Για μας είναι ακόμα το 25. Πιστεύω ότι δύσκολα που λάτρευα τα Χριστούγεννα θα τα ξαναζήσω όπως τα ζούσα.
1: Είναι σημαντικό όμως ότι είστε...
3: Ναι, είναι σημαντικό ότι...
1: Είστε εν ζωή, ναι, χωρίς να έχετε τραυματιστεί.
3: Ευχαριστώ και την ανώτερη δύναμη του Θεού και του Αγίου Ισιδώρου που τον έχουμε προστάτη μας, που μας έδωσε τη δύναμη και δεν χάσαμε το μυαλό μας και τη λογική μας μόνο σας συνέβησαν.
1: Σωστά.
4: Look. ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με τον Γολγοθά μιας πυρόπληκτης οικογένειας. Θύμα, η οικογένεια της Σούλας Πλητά και του Σίδερη Ξηδιά, που μετά από μια φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, καταστράφηκε το βιός τους, ανατράπηκε από τότε εντελώς η ζωή τους και δυστυχώς μέχρι τώρα παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους, χωρίς όμως να διχάνουν καμιάς κρατικής αρρωγής όπως περίμεναν.
2: Παρ' όλα αυτά πρέπει να συνεχίσετε.
3: Πρέπει να συνεχίσουμε.
2: Άρα το πρώτο σας μέλημα ήταν τι? Να καταγραφούν οι ζημιές και να απευθυνθείτε πού?
3: Ναι. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα αμέσως. Είχαν ειδοποιηθεί κάποιοι σύλλογοι και κάποιοι άνθρωποι που αισθανόμουν ειρήνη πολύ κοντά μου. Γιατί πάσχαμε και είχαμε τα ίδια προβλήματα με τα παιδιά μας και θεωρούμαστε οικογένεια. Ενημερώθηκαν την πρώτη στιγμή, όπως ενημερώθηκε και η πρόνοια αυτή την πρώτη στιγμή. Και εκεί είναι τα παράπονα. Και εκεί είναι...
2: Το παιδί, επειδή είπατε ότι είναι στο φάσμα του αυτισμού.
3: Ναι, ναι.
2: Πού έμεινε όλο αυτό το διάστημα?
3: Το παιδί έμεινε τρεις μέρες πρώτες στην αδερφή του. Μετά το συζητήσαμε όλοι μαζί, πήγαμε στις κόρες μου και του το αναφέραμε, γιατί δεν μπορείς να χαλάσει και την ισορροπία του νέου παντρού ζευγαριού. Έπρεπε και ο Παντελής να μάθει ότι σπίτι πλέον δεν υπάρχει. Με όσο βέβαια πιο ομαλό τρόπο μπορούσαμε. Του το συζητήσαμε, ήρθε. Επειδή προθυμοποιήθηκε μία κυρία, Αθανασία Καρακοσταντή, και την ευχαριστούμε από την ψυχή μας. Και μας
4: ζεσταθήκαμε με στο κρύο.
3: Ζεσταθήκαμε σε αυτό το χώρο. Αγαπήσαμε και αυτό το χώρο το δικό της, τα 20 τετραγωνικά που προσφέρθηκε κοπέλα. Και κοιμηθήκαμε από την πρώτη βραδιά που έγινε το συμβάν.
2: Στο δικό της σπίτι.
3: Στο δικό της σπίτι, που είναι ακριβώς δίπλα στο σπίτι μας. Σας φιλοξένησε
2: λοιπόν.
3: Ναι.
4: Πήρε τηλέφωνο από την Αθήνα, όταν έμαθε το συμβάν, και λέει: πάρτε τα κλειδιά από το γείτονα και πηγαίνετε να μείνετε σπίτι μου.
3: Έξι μήνες περίπου μέναμε σε αυτήν την
4: εταιρεία. Έξι μήνες σε αυτό το σπίτι έγινε.
2: Μάλιστα. Και το παιδί μαζί.
4: Και το παιδί.
3: Ήρθε από την τέταρτη μέρα μαζί μας. Δεν ήθελε να ανοίγουμε, γιατί είναι πολύ κολλητά τα σπίτια. Ούτε ένα μέτρο, 80 πόντι.
4: Ναι, ναι, ναι, το στενάδι που είδες δίπλα στο σπίτι που τα χωρίζει.
3: Δεν ήθελε να ανοίγουμε το πατζούρι στο σπίτι που μέναμε, να βλέπει το σπίτι. Δεν ήθελε να βλέπει το σπίτι. Όταν τον έπαιρνε το σχολικό αυτοκίνητο για να πάει στο σχολείο του, δεν γύριζε καν να δει το σπίτι μας. Σιγά σιγά, εντάξει.
2: Και ξεκινήσατε τις προσπάθειες για την αποκατάσταση.
3: Για την αποκατάσταση.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος άνθρωπος καεί το σπίτι του, και δεν μιλάμε τώρα για τις πυρκαγιές που βλέπουμε, που είναι στις δασικές περιοχές.
4: Μεμονωμένα.
2: Που εκεί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μία
3: πρώτη μέρημνα.
2: Μέρημνα, ναι.
4: Πούμε,
2: σου δίνουν
4: το κράτος, το δήμο.
2: Οι περσινοί της Αμανής ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουν ένα πρώτο ποσό για τα πρώτα έξοδα. Για εσάς υπάρχει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, να πω, εσάς σας δώσανε έστω 1000 ευρώ να αγοράσετε ένα ψυγείο και...
3: Θα αναφερθώ εγώ. Δεν έγινε ποτέ αυτοψία.
2: Εννοείται από υπηρεσίες κρατικές.
3: Ναι.
2: Γιατί η πυροσβεστική έκανε.
3: Το κομμάτι.
4: Η πυροσβεστική έκανε το κομμάτι. Αλλά η ανυπαρξία του Δήμου και του κράτους, να το πω, ας πούμε, έτσι.
3: Ο Δήμος, εγώ δεν αναφέρομαι σε φυσικό πρόσωπο. Αναφέρομαι γενικά, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ αν ο σύζυγός μου συνεχίσει τη συζήτηση. Λοιπόν, ο Δήμος επέμεναν και μου ζητούσε το κορίτσι του δημάρχου μας, όσες μέρες ήμουνα στο νοσοκομείο, το χαρτί συμβάντος της πυροσβεστικής, να το πάω στο Δήμο, γιατί για να βοηθηθούμε. Ότι το έλεγε ο πατέρας της, το παιδιό. Μόλις πήραμε όντως το χαρτί, την έκτη μέρα, στο σπίτι δεν ήρθε το χαρτί, σταματήσαμε στο Δήμο.
4: Βλέπω και έναν ερετό της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής από κάτω, ανεβήκαμε μαζί τα σκαλιά, Ειρήνη μου. Φτάνοντας στην πόρτα του Δημάρχου, η γραμματέας μου λέει: έχεις ραντεβού? Όχι. Μιλάει ο άλλος, ο ερετός, ο πρώην της Δημοτικής Αρχής. Του λέει: έτσι και έτσι, ο άνθρωπος είναι, θέλει να δώσει το χαρτί συμβάντων του Δημάρχου. Και φώναξε ο Γιάννης και πήγαμε μέσα το χαρτί. Μέχρι εκεί. Από εκείνη τη στιγμή και μετά.
2: Άρα ο Δήμος ενημερώθηκε.
4: Ενημερώθηκε.
2: Με τον πλέον επίσημο τρόπο.
4: Μπράβο.
2: Με την αυτοψία της πρεσβευτικής.
3: Μπράβο. Σε αυτήν την πρώτη στιγμή.
4: Αλλά από εκεί και πέρα η ανυπαρξία.
3: Μας δώσανε και ελπίδες.
2: Ναι, δηλαδή.
3: Μας είπαν ότι δικαιούμαστε συνδρομή.
2: Ναι.
3: Μετά χάθηκε η επικοινωνία που προσπαθούσαμε πάρα πολύ καιρό να έρθουμε σε επικοινωνία με τον κύριο που έλαβε το χαρτί, το δικό μας. Δεν το πιάνε το τηλέφωνο.
4: Με τον κύριο Δήμαρχο, γιατί δεν το λες, με τον Δήμαρχο.
3: Κάποια στιγμή πήγαμε και τον είδαμε, στους 6 μήνες. Λέω πρέπει να πάει να τον βρούμε αφού δεν... Γιατί δεν πρέπει να ελπίζεις, εμείς είμαστε σε απόγνωση. Το παιδί μας πάλι είναι δρομή. Γιατί αν χάσει ένα άτομο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού η Ειρήνη, το πρόγραμμά του, το χώρο του, τα αντικείμενα...
2: Φαντάζομαι το χώρο του τον είχατε προσέξει αρκετά.
3: Ο χώρος του τελειοποιήθηκε μετά. Και πρώτος, εκείνο ο χώρος έχει τελειοποιηθεί μέσα στο σπίτι μας.
2: Α,
3: το πριν,
2: ναι.
3: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Ήταν χώρος που ήταν διαμορφωμένος για το παιδί. Το παιδί το ηρεμούσε και είχε αγάπη μεγάλη με τη μουσική. Υπήρχαν εκεί πάρα πολλά όργανα. Υπήρχαν πάρα πολλά όργανα του που καλήκανε. Τσικάραν από την πολύ μεγάλη θερμοκρασία που ανέβασε το σπίτι. Πεταχτήκανε. Το ψευτήσαμε το παιδί ότι τα έχουμε πάει σε εμάς τώρα. Υπήρχαν επαγγελματικοί εκεί
4: ενισχυτές.
3: Γιατί ασχολείται πάρα πολύ με τη μουσική.
4: Σαν μουσικό στούντιο.
3: Ναι. Και το παιδί παλινδρόμησε αφενός γιατί έλειπε ο χώρος του. Αλλά ο Παντελής είχε μάθει όλους τους χώρους να τους βλέπει τακτοποιημένους.
2: Ναι.
3: Ειρήνη μου. Και το δωμάτιο του τώρα που ικανοποιήθηκε στεναχωριέται πάρα πολύ.
2: Για το υπόλοιπο σπίτι.
3: Βεβαίως. Να σκεφτείς ότι τις πρώτες μέρες δεν ήθελε να κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Παρόλο που ήταν ένα καινούργιο κρεβάτι, το δωμάτιο του σχεδόν είχε γίνει από εξαρχής, δεν ήθελε να πάει στο κρεβάτι του. Στεναχωριόταν. Θα μείνω, λέει, και εγώ κάτω στην οικοδομή μαζί σας. Σε τέτοιο σημείο.
2: Ναι. Επομένως, σας είπαν ότι δικαιούστε αρρωγή.
3: Ναι. Όταν πήγαμε.
2: Από το τμήμα πρόνοιας του Δήμου.
3: Θα έρθουμε στο τμήμα πρόνοιας. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έψαξα, ενδιαφέρθηκα. Γιατί με καίει αυτό το θέμα. Έφτασα και στην Αθήνα να πάρω υπηρεσίες. Έφτασα και σε κοινοφελή ιδρύματα, Ειρήνη, και δεν ντρέπομαι. Δεν χτύπησα πόρτα μιανού ανθρώπου να πω. Που άνοιξε, αν χτυπούσα μια πόρτα μιανού συγκεκριμένου ανθρώπου, το σπίτι μου θα ήταν τελειωμένο. Έχω όμως την αξιοπρέπειά μου. Χάθηκε το σπίτι μου, η αξιοπρέπεια έμεινε. Φτάνει να μην μου την προσβάλλει στην αξιοπρέπεια. Λοιπόν, ενδιαφέρθηκα και έμαθα ότι δεν τα δίνει ο Δήμος. Ότι υπάρχουν συνδρομές και είναι διαμεσολαβητής ο Δήμος. Ζητάει κάποιο κονδύλιο και έρχεται σαν βοήθεια.
2: Ναι.
3: Δικαιούμαστε οικοσκευή, όπως μας το είχε πει ο Δήμαρχος στην αρχή. Δικαιούμαστε συνδρομή, δικαιούμαστε στέγαση το πρώτο διάστημα.
4: Βασικά δικαιούμαστε και μια ψυχολογική στήριξη, Ειρήνη μου, πόσο μάλλον με ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού.
3: Κανείς δεν ήρθε, Ειρήνη.
2: Σωστά.
4: Δεν,
3: αυτά είναι τα παράπονα.
4: Δεν εμφανίστηκε κανείς.
3: Αυτά είναι τα παράπονα, Ειρήνη.
2: Ναι.
3: Πού είναι η κοινωνική πρόνοια? Όταν την πήρα αναρρύθμιτες φορές την προϊσταμένη της πρόνοιας, όλο βιαζότανε. Όλο απέφευγε, δεν μου είπε ποτέ ότι έπρεπε να κάνω αίτημα. Όταν το έμαθα εγώ, μέσω αλλωνών υπηρεσιών στην Αθήνα, επέμενα και έγινε ένα αίτημα. Μετά από πάρα πολύ καιρό, βάλανε κιόλας 1.000 ευρώ, το μοναδικό που είδα σαν βοήθεια, τα οποία δεν τα άγγιξα, γιατί δεν υπέγραψα πουθενά, Ειρήνη. Μπήκαν 1.000 ευρώ στο λογαριασμό μου. Ούτε μου πανυπόγραψε, ούτε μου πανέλαβε αυτά τα λεφτά. Απλά έβγαλα μία απόδειξη και εγώ από το ATM ότι αυτήν την τάδε υπηρεσία μπήκε αυτό το ποσό, να είμαι και εγώ κατοχυρωμένη. Γιατί δεν θέλω να λένε πίσω από την πλάτη μου. Γιατί φτάσανε πράγματα πίσω από την πλάτη μας.
2: Ο Δήμος να κάνει και μία διαμεσολάβηση, δεν το ξέρω αυτό τώρα, με τράπεζες.
3: Ναι.
2: Και να πάρετε ένα άλλο δάνειο.
4: Και αυτά. Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω.
2: Όταν ένας άνθρωπος καεί.
3: Τίποτα δεν μας αναφέρθηκε. Εγώ σαν Σούλα Πλητά, σαν μητέρα με παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, σαν μάνα που θέλω το γρηγορότερο να φτιάξει το σπίτι μου η Ειρήνη, γιατί δεν είμαι εγώ και ο σύζυγος, είναι αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί που για τον αλφαβήτα λόγο, που αυτήν την κοινωνία, που αυτό Θεό, είμαστε φυλακισμένοι πολλές ώρες μέσα στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στο καταφύγιό μας. Είχα ψάξει παντού, είχα ενδιαφερθεί παντού. Ναι, υπάρχουν και η κοινωνική αρρωγή στην Αθήνα και η υπηρεσία προστασίας στην Αθήνα. Και εδώ ακόμα κάτι περίπου μου είπανε ότι δικαιούμαστε συνδρομή και σε κοινοφελείς.
2: Μέσω Δήμου πάντα.
3: Μέσω Δήμου. Ο Δήμος είναι διαμεσολαβητής.
2: Μάλιστα.
3: Συγκεκριμένα, όπου δεν ξέρω ποιες μέρες ήτανε, είχατε τον κύριο Μουτζούρης. Ο με βάλανε μέσα να μιλήσω στον ίδιο τον κύριο Μουτζούρη. Μίλησα και είπα το θέμα. Με έστειλε σε κάποιο κύριο που είναι αντιπεριφερειάρχης
4: υπεύθυνος.
2: Αντιπεριφερειάρχης
4: πρόνοια.
3: Λοιπόν, του συζητάμε μέσα στο συμβούλιο που γινόταν το θέμα μας και το πρόβλημά μας. Και μου λέει αύριο 11 η ώρα ραντεβού που θα είμαι στην περιφέρεια.
4: Στα γραφεία μας.
3: Στα γραφεία. Όταν κατέβηκα. Και πήρα για να τους ρωτήσω πού ακριβώς είναι τα γραφεία και πού θα πάω. Το πιάνει μια κοπέλα. Μου λέει τι θέλετε. Λέω κοιτάξτε, είχε πάρει το σπίτι μου φωτιά. Με το που το είπα, ο Δήμος δεν έχει λεφτά και μου κλείνει το τηλέφωνο. Δεν πήρα ούτε για ζητιανιά, ούτε καν με άκουσε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, η καραμέλα, ο Δήμος δεν έχει λεφτά. Μα εγώ δεν πήρα εσένα να σου πω αν έχει ο Δήμος λεφτά ή να ζητιανέψω αυτό Δήμο λεφτά. Με στείλανε.
2: Να κάνουμε στο σημείο αυτό, επειδή ναι, περνάει και η ώρα, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Μόνο κάτι για την πρόνοια.
2: Και θα
3: με την επικοινωνία της πρόνοιας, για να μην
2: θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Ωραία. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
0: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το κρεμμύδινο μπαλαντέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοφ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, φαίνεται ότι ο αριθμός σταθεροποιείται στους 3.400, όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 σήμερα το πρωί η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφά στο ύψος της Ποτοποιίας Απαλαρίνα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόκτησης ασφαλτικού δοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα σε οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων και Ώστε Ερυθρέας Κρίνης από σήμερα Τρίτη μέχρι και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό κατά του δάκους στις περιοχές του νομού Χίου αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γιώργη Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατος Αυγόνημα, Βροντάδος και Καριές. Την 5η 27 Αυγούστου Δαφνώνας Χαλκιός Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Λουτρουβίου Γιαννίρης στο Παραγωβούνι. 5η 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τον Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες θα ξαναθυμηθούμε σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανερίου, εορτάζει το δεξίο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερνός την Τετάρτη 26 Αυγούστου 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λασιχίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Αν ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου η ευλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλή από τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στο Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου, 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλουρ παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 40 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: από 4 ετών το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. Stemmen Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθει στον κυνηγότοπο και να βρει θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με τον Γολγοθά μιας πυρόπληκτης οικογένειας. Θύμα, η οικογένεια της Σούλας Πλητά και του Σίδερη Ξηδιά, που μετά από μια φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, καταστράφηκε το βιός τους, ανατράπηκε από τότε εντελώς η ζωή τους και δυστυχώς μέχρι τώρα παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους, χωρίς όμως να διχάνουν καμιάς κρατικής αρρωγής όπως περίμεναν.
1: Επιστροφή λοιπόν στην εκπομπή μας με μια πυρόπληκτη οικογένεια. Θυμίζω είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Σιδερής Ξηδιάς και η κυρία Σούλα Πλητά, που το σπίτι τους παραμονή Χριστουγέννων του 2025 κάηκε όχι ολοσχερός ώστε να είναι προς κατεδάφιση, αλλά κάηκε έτσι ώστε να μην μπορούν να το κατοικήσουν με τον τρόπο που το κατοικούσαν πριν οι άνθρωποι. Επειδή όλοι μπορούν να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, νιώθουν την ανάγκη αφενός να ευχαριστήσουν κάποιους ανθρώπους που τους βοήθησαν, αλλά και να αναδείξουν την απουσία κάποιας κρατικής μέρημνας ώστε να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Ναι. Είχαμε μείνει λοιπόν στο κομμάτι της πρόνοιας του Δήμου. Είχα την εντύπωση ότι το τμήμα πρόνοιας βλέπει τέτοιου είδους περιπτώσεις και συμβάλλει λίγο, όπως είπατε και εσείς, σαν διαμεσολάβηση. Γιατί δεν ζητάτε έτσι από το Δήμο χρήματα,
2: όχι,
1: έτσι δεν είναι?
2: Όχι. Λοιπόν, εμένα αυτό που με πλήγωσε, Ειρήνη μου, ήταν ότι ενώ εγώ μίλησα με την προϊσταμένη, μου είπε ότι το θέμα είναι δικό μου. Βεβαίως και είναι δικό μου το θέμα. Εγώ κάηκα. Το ξέρω ότι κάηκα εγώ. Και μου το είπε δύο φορές. Τη δεύτερη φορά αναγκάστηκα και έκλεισα το τηλέφωνο. Για να μην πω κάτι. Με πήρε εκείνη αμέσως. Λέει, έκλεισε η γραμμή. Λέω, δεν έκλεισε η γραμμή. Αλλά αν είναι το θέμα δικό μου, δεν είναι και η θέση δικιά σας, νομίζω, εκεί που είστε. Γιατί? Σπουδάζω ψυχολογία, Ειρήνη μου, για να μπορώ να βοηθήσω τα άτομα που θα μείνουν μαζί με τον Παντελή αργότερα και όσο μπορώ ακόμα τον Παντελή μου. Ξέρω τι σημαίνει πρόνοια. Πρόνοια πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά και τα αυτιά της τεντωμένα.
1: Μα να, εδώ ναι, το θέμα το ξέραν.
2: Ναι, και το θέμα το ήξερε 5-6 μήνες. Είχε ειδοποιηθεί από πριν.
1: Δηλαδή, ήταν... τι σας απαντούν, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι σε κανένα?
2: Μα και το αίτημα που έγινε.

0: πίεση δική μου. Δεν μου το πρότεινε εκείνη καθόλου. Ναι. Εγώ τη το είπα, επειδή μου το είπαν αυτήν Αθήνα που έπαιρνα απεγνωσμένα κάποιες υπηρεσίες. Μου λέει πρόνοια και δήμου. Αυτό ήταν που μου είπαν ότι πρέπει να απευθυνθώ. Αυτό, ναι. Αυτό. Η πρόνοια σαν πρόνοια. Από ό,τι έμαθα και από άλλους αιρετούς που ήταν στην προηγούμενη δημαρχία, δημοτική αρχή, έκανε αμέσως την ίδια στιγμή, την ίδια βραδιά, την ίδια μέρα που γινόταν το κακό, έκανε αυτοψία, έδινε ένα εφάπαξ ποσό για τις πρώτες ανάγκες της οικογένειας και από εκεί και πέρα αναλάμβανε ο Δήμος, γιατί λέει δικαιούντανε. Μας το είπε αιρετός άνθρωπος που ήταν την προηγούμενη δημοτική αρχή μέσα στα κοινά, ότι έπρεπε να λειτουργήσουν έτσι.
1: Ξαναλέω, ακόμη και μια διαμεσολάβηση με μια τράπεζα. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει
2: ναι,
1: κάτι.
2: Ναι, δεν ξέρω, Ειρήνη μου, δεν ξέρω.
0: Εμείς πήγαμε σαν ιδιώτες, γιατί είμαστε σε απόγνωση, Ειρήνη. Ο σύζυγος είναι παραγωγικός 67 ετών και με τόσα θέματα υγείας, ώστε να ξαναπάει σε εργασία και να ξεπλύνει.
1: Τουλάχιστον να εγγυηθεί ότι θα σας
2: πει. Και όμως, Ειρήνη, συγγνώμη που σου διακόπτω, σούλα μου, τη δεύτερη, τρίτη εργάσιμη μετά τα Χριστούγεννα πήρα τηλέφωνο στην εταιρεία που ταξίδευα χρόνια.
0: Ναι.
2: Αλλά λόγω προβλημάτων υγείας που έχω και είναι γνώστες οι άνθρωποι, μου λένε δεν μπορείς να ξαναφύγεις.
1: Ναι.
2: Γιατί...
1: Ξαναπαρκάρετε.
2: Ναι. Ναι, να ξαναπαρκάρισα για να φτιάξω το σπίτι μου. Το
0: και
2: σπίτι
0: κατάσταση...
2: θα το φτιάξω, Ειρήνη, ο κόσμος να χαλάσει. Όπως μπορώ, δεν ξέρω τι θα
0: αυτό
2: κάνω.
0: Αυτό το σπίτι είναι πρίκα
2: των
0: παιδιών μου, κυρίως του Παντελή.
2: Είναι για το να... λιμάνι του Παντελή.
0: Μπράβο.
2: Ο Παντελής είναι ένα πλοίο που επενδύω πάνω του 30 χρόνια, όπως στα παλιά πλοία οι ανακατασκευές που κάνουν αυτά. Έτσι επενδύω και εγώ στον Παντελή μου 30 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι.
2: 30 ολόκληρα χρόνια για να το... αλλά έχασε το λιμάνι του. Δυστυχώς. Και είναι δύσκολο για μένα από... από την ώρα που σκολάει μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που θα πάει στη μονάδα, αυτό το πώς περνάω εγώ μέσα εκεί με τη γυναίκα μου. Το σπίτι το ξέρω μόνο εγώ. Μόνο εγώ.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολο.
0: Ακόμα και στην εκδρομή που ήταν το παιδί που το στείλαμε τώρα. 2 δεκαήμερα, κάθε βράδυ στο τηλέφωνο η κουβέντα του. Ήρθαν εργάτες, κάνατε μαμά δουλειές. Μου λέτε αλήθεια. Ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα ταυτισμού.
1: Ναι.
0: Δεν συζητάμε τις παλινδρομήσεις του, δεν συζητάμε που το πρώτο διάστημα έβγαλε επιθετικότητα.
2: Επιθετικότητα σε εμάς.
0: Και ιδίως στον μπαμπά, πώς εκείνος έκαψε το σπίτι. Γιατί εντάξει, άντε να του βάλει στο μυαλό του παιδιού. Σου λέει αφού είσαστε μέσα, γιατί κάει και το σπίτι. Έτσι το εκλάβει το παιδί.
1: Εντάξει.
0: Στην αρχή.
1: Δεν έχει αποδεχθεί τώρα.
0: Ναι. Το έχει αποδεχθεί όταν ήρθαν, όταν πρωτόδε τους εργάτες, το παιδί άλλαξε εντελώς εκείνες τις μέρες. Όταν κατέβηκε κάτω στο σπίτι και ήταν μαζί με τους εργάτες πολεμούσαν.
2: Πρωτομπήκε μέσα.
0: Ναι, πρωτομπήκε όταν μπήκαν οι εργάτες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έρχεται χειμώνας.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να μείνετε σε αυτό το σπίτι.
2: Στην κατάσταση που είναι, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα.
0: Δεν υπάρχει θέρμανση.
2: Αλλά δεν υπάρχει θέρμανση. Τα ηλεκτρικά είναι ακόμα σε φάση που
0: πρόχειρα.
2: Πρέπει να τελειοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ επί την ευκαιρία και τον Πέτρο τον Παπασταματίου που έδωσε την ψυχή του μέσα εκεί.
0: Εντελώς δωρεάν, έκανε όλα την ευκαιρία. Από υλικά, από εργάτες, από τα πάντα.
2: Το σπιτικό του.
0: Μπράβο του σε έναν άνθρωπο.
2: Έτυχε και ήταν εκεί την ώρα του συμβάντος της φωτιάς. Περνούσε από εκεί, σταμάτησε, ας είτε καλά ο άνθρωπος.
0: Και αυτήν την καρδιά του έλεγε για το Παντελάκι. Πολεμούσε αυτήν την καρδιά του και όση ώρα πολεμούσε έλεγε για το Παντελάκι.
1: Εσείς μέχρι τώρα, ό,τι εργασίες έχετε κάνει, ποιοι σας βοήθησαν?
2: Αυτοί οι 5 άνθρωποι που ανέφερα πριν, Ειρήνη μου, και 2-3 εκκλησίες, αυτοϊστέρημά τους, γιατί είναι επίτροπος χρόνια σε εκκλησία, στην ενορία μου, και ξέρω τι μαζεύουν και οι εκκλησίες. Αυτό που μπορούσαν η κάθε εκκλησία μου πρόσφερε.
1: Ναι. Και να πάμε τώρα στο διατάφτα.
2: Ναι.
1: Εσείς τι ζητάτε?
0: Εμείς τι ζητάμε? Καταρχήν έχει γίνει και ένας λόγος. Πήγαμε σε ένα γάμο και εκεί άρχισε λίγο έτσι αυτή, να βγούμε δημόσια. Πήγαμε σε ένα γάμο και μάθαμε ότι βοηθηθήκαμε αρκετά από το Δήμο και φτιάξαμε το σπίτι μας. Εμείς τι ζητάμε? Θέλαμε να βγούμε, να δούμε, να δει ο κόσμος και πώς ήταν το σπίτι μας και τις συνθήκες που ζούμε και ότι το σπίτι δεν έχει φτιαχτεί και ότι δεν έχουμε βοηθηθεί από καμία κρατική υπηρεσία, Ειρήνη μου. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους, γι' αυτό το λόγο βγήκαμε.
1: Και
0: αν υπάρχει Κάποιος, δηλαδή, κάποιος αν όντως δικαιούμαστε τη συνδρομή ελληνικού...
2: από αυτά που δικαιούμαι...
0: Βέβαια, αυτά είναι πρόσδεκτα.
2: Θα το αποδεχτώ.
1: Αλλά δεν ξέρετε και πού αλλού εκτός από το Δήμο να απευθυνθείτε.
2: Δεν ξέρω, βέβαια, δεν με διαφώτισε κανείς Ειρηνή, ούτε από τους συλλόγους του παιδιού που είναι χρόνια...
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με τον Γολγοθά μιας πυρόπληκτης οικογένειας. Θύμα, η οικογένεια της Σούλας Πλητά και του Σίδερη Ξηδιά, που μετά από μια φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, καταστράφηκε το βιός τους, ανατράπηκε από τότε εντελώς η ζωή τους και δυστυχώς μέχρι τώρα παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους, χωρίς όμως να διχάνουν καμιάς κρατικής αρρωγής όπως περίμεναν.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θέλω να ρωτήσω.
3: Ναι.
2: Επειδή ο Παντελής, όπως λέτε, είναι στο φάσμα του αυτισμού, φαντάζομαι είστε σε κάποιους συλλόγους ατόμων με αναπηρία.
4: Ναι. Εγώ, Ειρήνη μου, μπορεί να είμαι ενεργή στο να δώσω πάντα δοτική σε οτιδήποτε, αλλά δεν είμαι ενεργή στο να τρέξω, γιατί έχω τα θέματα υγείας μου. Το ίδιο και ο σύζυγος, αλλά προσπαθούμε, είμαστε παρόν σε εκδηλώσεις τους. Με τον τρόπο μας, τον δικό μας, οικονομικά ενισχύαμε και με το παραπάνω. Ακόμα μέσα στο σπίτι μου αγόραζα εγώ τα αντικείμενα και τα κρατούσα σπίτι μου. Γιατί δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον κάθε ένα,
3: να πάρει ημερολόγιο.
4: Αγόραζα εγώ αυτά τα πράγματα. Μέσα στη φωτιά καήκανε κούτες με ατζέτες. Δεν πειράζει, τα πλήρωνα όπως σε πλήρωνα και αμέτρητους λαχνούς ολόκληρα τα μπλοκάκια. Το παράπονο μου είναι ότι δεν χτύπησε μία πόρτα. Από κανένα σύλλογο, από όσους ανήκαμε. Το ξέρανε όλοι το πρόβλημά μας. Ένας μεμονωμένο άνθρωπος, ο οποίος ήταν στην προηγούμενη δημοτική αρχή, προσπάθησε, ήθελε ο Καμένος, αλλά ήταν μόνος του. Ίσως τον φέρναμε και σε δύσκολη θέση. Κάθε φορά που μας έβλεπε, θα το πω εδώ, θα το πω εκεί. Και λέω, τώρα αυτός ο άνθρωπος απολογείται σε εμάς, επειδή δεν έγινε κάτι.
3: Αλλά μέναμε όλο στο θα. Ναι. Ειρήνη, το θα.
4: Αλλά το μεγάλο μας παράπονο είναι ότι δεν ήρθε έστω από τους συλλόγους μια κοινωνική λειτουργός, μια ψυχολόγος, να δει τις καταστάσεις.
2: Πιέσε τον Παντελή.
4: Τον Παντελή. Αυτό, το πιο βασικό, τον Παντελή. Ο Παντελής πήγαινε στο σχολείο και ερχόταν κλαμμένος. Γιατί μάλλον συζητούσε ο Παντελής το θέμα του σπιτιού μας, της φωτιάς, το ότι πέθανε η γιαγιά κλπ. Και έρχονταν και μου έλεγε κάτι περίεργα πράγματα. Ό,τι του είπε η τάδε,
2: ναι,
4: θα σας το φτιάξει ο Μητροπολίτης. Ό,τι του είπε άλλη εκπαιδευτικός, θα σας το φτιάξει η θεία σου που είναι γιατρός, η αδερφή μου δηλαδή. Αυτά τα πράγματα δεν τα λες ένα παιδί. Προσπαθείς, νομίζω, να έχεις μια-δυο συνεδρίες μαζί του, να το ηρεμήσεις, να παλύνεις τον πόνο του και να έρθεις να το βγάλεις με τον τρόπο σου η σύλλογη, αυτό σπίτι αυτές τις μέρες για να καταλάβει πως είναι γιορτή. Και μια και αναφέρομαι, θα αναφερθώ και στο ζαχαροπλαστείο του Αλακρέμ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εκτός την ανθρωπιά, για μένα τους θεωρώ κύριους. Τη Θεοδώρα της Πανογιού που είναι συμμαθήτριά μου και τον Κώστα το Μαρτάκη. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Μας παίρνουν ένα τηλέφωνο στο κινητό και μας λένε πού μένετε, είμαστε αυτά Αλακρέμ, δεν έχουμε παραγγείλει τίποτα, εμείς είμαστε στο μαύρο μας το χάλι. Λέει, δεν μας νοιάζει, παραγγείλατε. Έρχεται, λέει, το αυτοκίνητο και θέλει, λέει, να σας βρει αυτό μαγάζι. Ξαφνικά σταματάει το μεγάλο αυτοκίνητο του ζαχαροπλαστείου και πιέσε και έβγαζε πράγματα από γλυκά, από κρασιά, από γούρια, από χειροποιητές κάρτες με υπέροχες ευχές αυτοδωράκι. Δεν ήξερε τι να κάνει για να ευχαριστήσει το παιδί και να μας κάνει να νιώσουμε ότι ναι, είναι γιορτές, αλλάζει χρονιά.
3: Πού μένετε, η κουβέντα αυτή, πήρε ένας άγνωστος άνθρωπος, πού μένετε. Αυτό έπρεπε να το έχει κάνει ο Δήμος.
4: Εύχομαι σε αυτά τα παιδιά να έχουν χρυσές δουλειές. Ό,τι το καλύτερο στη ζωή τους και στο σπιτικό τους, όπως και στο κομμωτήριο της Άννα Μπουλά, που με το δικό της τρόπο και τη διακριτικότητα που την κρίνει, με βοήθησε αρκετά ψυχολογικά, σαν να ήταν ψυχολόγος πραγματικά, εκτός από φίλη και κομμωτρία. Ευχαριστώ πολύ το κομμωτήριο Άννα Μπουλά.
2: Κυρία Σούλα, εύχομαι να μπορέσετε να ξαναφτιάξετε το σπίτι σας.
4: Θα το φτιάξω, Ειρήνη μου. Με παντίους τρόπους θα το φτιάξω το σπίτι.
3: Φτιάξουμε, Ειρήνη, γιατί Ειρήνη... είμαι μαχητής στη ζωή.
4: Κι εγώ δυνατή. Και πιστεύω ότι ο Θεός δεν ήταν τιμωρία, ήταν δοκιμασία για να δει τη δύναμή μας.
2: Η δημοσιοποίηση δεν γίνεται για να ζητιανέψετε χρήματα.
4: Όχι, προς Θεού.
2: Όχι. Γίνεται για να δούμε κατά πόσον ένας άνθρωπος που παθαίνει μια οποιαδήποτε καταστροφή, γιατί ξαναλέω ενδυνάμει, όλοι μπορούμε να το πάθουμε.
4: Έτσι.
2: Όπως όλοι μπορούμε να γίνουμε αμαία, όλοι μπορούμε να πάρουμε φωτιά. Έτσι δεν είναι.
4: Έτσι είναι η Ειρήνη.
2: Ποιος μπορεί να μας βοηθήσει, πού μπορεί να απευθυνθεί
4: κάποιος.
3: Ποιος φορέας είναι αυτός που μπορεί να σταθεί στο πρόβλημά μου. Επίσης θα ήθελα να πω στον κύριο Μαλαφή, το χαρτί αυτό του βιβλίου συμβάτων, εφόσον δεν το χρησιμοποίησε πουθενά για να βοηθηθώ εγώ, αν είναι δυνατόν να μου το στρέψει στα χέρια μου.
2: Ναι.
3: Έτσι είναι η Ειρήνη.
2: Να του κάνουμε μια παραγγελία μέσω τηλεόρασης.
4: Τώρα μας ακούνε να πω κάτι.
2: Ναι. Τώρα μας ακούνε να πείτε κάτι. Οπότε... πραγματικά δεν ξέρω αν από την Αθήνα να απευθυνθήκατε σε κάποιο υπουργείο.
4: Ναι. Απευθύνθηκα και στην Αρρωγή. Απευθύνθηκα και στη πολιτική προστασία. Όλοι μου έλεγαν το ίδιο πράγμα, Ειρήνη.
2: Να πάτε πρώτα στο Δήμο.
4: Στο Δήμο. Στο Δήμο. Και μάλιστα μου είχαν αποκαλέσει διαμεσολαβή. Πίσω Δήμος. Θα σου μιλήσω και ειλικρινά, Ειρήνη μου. Είπα και προηγουμένως.
2: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο συμβάν στο Δήμο. Δεν νομίζω.
3: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είχε γίνει πρόσφατα.
2: Έχει ξαναγίνει τέτοιο συμβάν.
3: Έχει ξαναγίνει.
2: Θέλω να πω, δεν είναι και. Να πω ότι δεν ξέρω.
4: Έχει γίνει.
2: Ναι.
3: Ότι στο προηγούμενο συμβάν που είχε γίνει, μέχρι εργάζεται σπηλαιοδήμος στο σπίτι το συγκεκριμένο που πάει, πρόσφερε βοήθεια στις επισκευές του σπιτιού.
2: Ναι, ακόμη και αυτό θα ήταν.
3: Ακόμα και αυτό θα μπορούσε να κάνει.
4: Εμείς ευχαριστούμε πολύ το συνεργείο του κ. Θοδωρή Γάνου και του Αργύρη Μαθιούδη που με μία προσιτή και φιλική τιμή μας έδωσε κουράγιο και κάναμε...
3: αυτό το στάδιο που είναι τώρα.
4: Να μην μας απογοητεύει του
2: λάχιστο. Να είναι ψιλοκατοικήσιμο.
3: Ψιλοκατοικήσιμο, ακριβώς.
2: Γιατί περί αυτού πρόκειται, επειδή το έχω δει το λέω.
3: Μπράβο, ψιλοκατοικήσιμο, έτσι ακριβώς όπως το είπες.
2: Να ελπίσουμε ότι θα αλλάξει λίγο τακτική μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος. Από την άποψη, ξαναλέμε, όχι επειδή ζητιάνευετε χρήματα, αλλά επειδή ζητάτε πού να απευθυνθείτε για να πάρετε μια βοήθεια.
4: Έτσι.
2: Δεν έχετε πρόβλημα να σας δώσουν και κάποιο δάνειο.
3: Όχι, γιατί.
4: Γιατί, όχι. Έτσι. Όχι. Εμείς απευθυνθήκαμε, αλλά λόγω της ηλικίας του δεν μας δίνανε.
2: Οι τράπεζες.
3: Ναι, βέβαια, ναι. Το εισόδημά μου δεν είναι τώρα.
4: Συνταξιούχος είναι.
3: Συνταξιούχος είμαι.
2: Ναι.
4: Δεν είναι ενεργός.
2: Το ερώτημα είναι αν κάποιος είναι συνταξιούχος και καεί το σπίτι του τον
4: άνθρωπο,
2: έτσι.
4: Ναι.
3: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Μάλλον έτσι γίνεται τα σημερινά χρόνια.
2: Ναι. Πόσα, με πόσα χρόνια βγήκατε στη σύνταξη, πόσα χρόνια δουλειά.
4: Α, 32. Χωριά όσο δεν
2: είναι. Συν θάλασσα, συν οικοδομή.
4: Ναι,
3: όλα μας. Επίσης θα ήθελα να πω και στους σιώτες επιχειρηματίες, αν κάποιος μπορεί να μου προσφέρει μια θέση εργασίας, είναι πρόσδεκτη.
4: Ναι, μια ελευθερία.
3: Και να μπορώ βέβαια να ανταπεξέλθω.
4: Ναι. Τι δοκιμάσαι, πήγε και στην οικοδομή 2 εβδομάδες.
3: Αλλά πήγα και η οικοδομή, αλλά δεν μπορώ να σηκώσω με τα χειρουργία που έχω. Δεν μπορώ να.
4: Από το στήθος μέχρι πολύ χαμηλά.
2: Μάλιστα.
4: Επίσης, ευχαρίστησε για το φίλο μας.
3: Έχω, ναι, και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ένα φίλο από τα παλιά που έφερε παραμονή της πρωτοχρονιάς μια μικρή βασιλότητα στον Παντελή, αλλά με ένα αρκετά βαρύ φλουρί.
2: Ειλικρινά εύχομαι να το ξαναφτιάξετε. Ελπίζω να βοηθήσουμε δημοσιοποιώντας το πρόβλημα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Απλά ξαναλέω για να σκεφτεί και ο κόσμος.
3: Το σπίτι θέλω να φτιαχτεί μόνο και μόνο για τον Παντελή.
2: Το καταλαβαίνω μόνο γιατί
3: για Παντελή, αυτό για να βρει το λιμάνι του πάλι, Ειρήνη μου.
2: Αυτό απάτε. Είναι και το, αν δεν κάνω λάθος, και το έναυσμα για να... Ναι.
3: Το κύριο μέλημά μου.
2: Και για να δημοσιοποιήσετε
3: ναι,
2: το
3: ναι,
2: πρόβλημα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι αν ήσασταν οι δυο σας δεν θα το λέγατε.
3: Όχι. Θα το πάλευα μόνο.
4: Εμείς μόνοι μας έχουμε περάσει, Ειρήνη, πολλά. Ναι. Η πόρτα που κλείνει, έκλεινε πολλά χρόνια, πολλά. Και αν άνοιξε, και σου έδειξα τους χώρους που μένουμε τώρα, άνοιξε για να μην έχει απορία ο κόσμος, ότι φτιάχτηκε, ότι μας βοηθήσανε, ό,τι. Ζούμε περήφανα, ζούμε με αξιοπρέπεια.
3: Και τον Κώστα τον Παχά θέλω να ευχαριστήσω που μου πρόσφερε αυτούς τους δύο καναπέδες. Που τους χρησιμοποιώ σαν κρεβάτι μου αυτή τη στιγμή και συμπάσχει και μαζί μου το παλικάρι και αυτός από την πρώτη στιγμή.
2: Ωραία. Ας ελπίσουμε η δημοσιοποίηση του θέματος να βοηθήσει.
4: Ναι.
2: Είπαμε τους λόγους.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εύχομαι να μην βρεθούν και άλλοι άνθρωποι στη θέση σας.
3: Το εύχομαι ολόκληρα.
2: Αλλά αν βρεθούν, μάλλον δεν ξέρουμε και πού να απευθυνθούμε.
4: Δεν ξέρουμε. Αυτό ότι δεν ξέρουμε. Δεν... Και να σημειωθεί ότι δεν θέλαμε ούτε να επιπλήξουμε, ούτε να κρίνουμε κάποιους. Απλά ήταν μια κατάθεση ψυχής, εγώ θα έλεγα, Ειρήνη μου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι εμείς να πάνε όλα καλά.
4: Ευχαριστούμε,
3: ευχαριστούμε
4: πολύ.
3: Και εμείς,
4: να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
6: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
7: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το κρεμμύδινο μπαλαντέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοφ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, φαίνεται ότι ο αριθμός σταθεροποιείται στους 3.400, όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 σήμερα το πρωί η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφά στο ύψος της Ποτοποιίας Απαλαρίνα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόκτησης ασφαλτικού δοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα σε οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από σήμερα Τρίτη μέχρι και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στην Κοινοτική Αίθουσα Νεοχωρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεοχωρίου Άγιος Μινάς. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου στις περιοχές του νομού Χίου αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γιώργη Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατος Αυγόνημα, Βροντάδος και Καριές. Την 5η 27 Αυγούστου Δαφνώνας Χαλκιός Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Λουτρουβίου Γιαννίδη στο Βαραγωβούνι. 5η 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τον Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες θα ξαναθυμηθούμε σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανερίου, εορτάζει το δεξίο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου η ευλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλή από τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο Αρχαιολογικός Χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στο Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουσνινιάνη στο Κάστρο της Χίου, 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλουρ παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 40 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Ζέστη, παιδιά.
1: Ζέστη. Έπηγε λίγο πίσω το φετινό καλοκαίρι. Εντάξει, να κάνουμε.
0: Ανεβασμένες θερμοκρασίες.
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Από την Παρασκευή θα γίνουν απλά υψηλές ή πολύ υψηλές.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο θα φτάσουμε, λέει, και τους 40. Βέβαια, τους 40 δεν τους έχουμε φτάσει εμείς ακόμα.
0: Όχι. Εμείς βαδίζουμε πως θα γίνει.
1: Σήμερα 38.
0: Ναι.
1: Και ένα βοριαδάκι που ακόμη πνέει, γιατί θα εξασθενήσει, ειδικά αύριο.
0: Και εκεί θα φανεί βέβαια και η θερμοκρασία πολύ. Χρόνια πολλά στον Τίτο,
1: που εορτάζει σήμερα. Ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος.
0: Και ήταν επίσκοπος Κρήτης, τον είχε κάνει ο Παύλος. Ήταν μαθητής του Παύλου. Βέβαια.
1: Του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου.
0: Και η προς Τίτον επιστολή του Παύλου θεωρείται πολύ σπουδαία σε περιεχόμενο.

0: Επειδή εμείς είμαστε μια εκπομπή με απρόπτα, όπως γνωρίζετε, σήμερα ξεκινήσαμε την ημέρα μας.
1: Έχει γίνει από τις 7, όχι 7.30, νωρίτερα.
0: Γύρω στις 7 περίπου.
1: Γύρω στις 7 έγινε...
0: Ένας ποντικός.
1: Δεν είναι καλή ποντικός.
0: Γιατί δεν είναι ποντικός? Ποντικός.
1: Μπορεί να είναι εξκαβέας.
0: Ένας ποντικός έφαγε το καλώδιο του ΟΤΕ.
1: Ποιο καλώδιο?
0: Τι έφαγε?
1: Έχουμε πια καλώδια.
0: Τι έχουμε, ρε παιδί μου?
1: Καταρχάς οι ποντικοί τρώνε τις οπτικές ίνες.
0: Αυτοί? Τι λες τώρα? Τα πάντα.
1: Νομίζω γυαλί είναι. Τρώνε
0: τι το γυαλί. Τι γυαλί, άσε με τώρα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε τηλέφωνο, δεν έχουμε ίντερνετ.
1: Νομίζω ότι το ένα μας τηλέφωνο λειτουργεί.
0: Το ένα μας. Σιγά σιγά, σιγά. Διαδίκτυο δεν έχουμε, αλλά έχουμε ρεύμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, παιδιά, στη ζωή μας. Δεν μπορούμε όλα να τα έχουμε. Οπότε μας ενημέρωσε ότι υπάρχει μια βλάβη στο ευρύτερο δίκτυο, στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι.
0: Σας λέω εγώ ότι είναι ποντικός. Και
1: ένας.
0: Εντός της ημέρας, μπορεί να είναι και σόι. Ναι, εντός της ημέρας. Και έτσι στην περιοχή Λευκονιάς, όπου είναι ωραία η θέα και μπορείς και βλέπεις έτσι το βάθος του ορίζοντος. Και τις πνέεις και τις μυρωδιές της θάλασσας. Τα λέω καλά?
1: Βοριάς, άρα έρχεται προς τα δω.
0: Και τη σκατήλα του βιολογικού.
1: Μύριζε σήμερα.
0: Λίγο.
1: Δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Είναι η μύτη σου λίγο ευαίσθητη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Αν ήταν ευαίσθητη, θα το έπαιρνα.
0: Δεν το πήρα χαμπάρι. Εντάξει. Ψάξω λιγάκι. Αν δεν σε κάνω ωριλά να τη μύτη σου, γιατί. Λοιπόν. Συν τα έργα τα οποία γίνονται στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ποια έργα?
0: Κάτι έργα που γίνονται. Φτιάχνουμε ένα αεροδρόμιο, νομίζω 2-3 χιλιόμετρα, 4 είναι το μήκος του. 5.000 μέτρα είναι μεγάλο.
1: Η επέκταση πόσο είναι, 800 μέτρα, για άλλο πολλά.
0: Όχι, λες 200 μέτρα είναι, αλλά δεν πειράζει.
1: 200 μέτρα. Όλη τη φασαρία την κάνουμε 200 μέτρα.
0: Μα ψηλώνει κιόλας. Κάτσε, γίνεται και αψηλό. Δεν είναι μόνο ότι το ισιώνουμε, το πάμε και πάνω για να γίνει καλό. Όπως και το αεροδρόμιο, να το λέμε, να το ευχαριστούμε. Το αεροδρόμιο Όμιρς. Το Όμιρς είναι στη θέση του. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει τα συναρμόδια υπουργεία να αποφασίσουν να γίνει έτοιμα, να γίνει μια προμελέτη, μετά να γίνει μια μελέτη, μετά να γίνει ένας διαγωνισμός για την αγορά λάμπας, η οποία απουσιάζει, κάει από το γράμμα Όμικρον, το αεροδρόμιο Όμηρος, και έτσι το αεροδρόμιο μας λέγεται Όμηρς.
1: Εντάξει, όταν φεύγεις. Όταν έρχεσαι, ανάβουν όλα.
0: Αυτό συμβαίνει εδώ και ένα μήνα περίπου.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είπαμε ότι.
1: Είναι κλειστή η Αθήνα.
0: Και όχι μόνο αυτό, είναι και το θέμα της διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί. Το ίδιο γίνεται και στα καλάμια που βγαίνουν γύρω. Οι καλάμια, χόρτα, αγριόχορτα.
1: Τα καλάμια είναι καλά γιατί κόβουν τη θέα και.
0: Έτσι, δεν βλέπει ο εχθρός.
1: Όχι, δεν το λέω για τον εχθρό.
0: Α, για τις απογειώσεις και προσγειώσεις. Μας λέτε για τα χόρτα, μας είπατε ότι. Μας λέτε πολλά εδώ. Βλέπετε, λέει, ότι βάφουν τα ρήθρα στο πεζοδρόμια κίτρινα. Μπράβο, καλά κάνουν για να φαίνεται το βράδυ. Αλλά αφήνουν τα χόρτα. Και βάφουν πάνω από τα χόρτα. Παιδιά, άλλο είναι το ένα έργο, άλλο είναι το άλλο. Μην τα μπλέκετε. Αυτή η χώρα είναι οργανωμένη. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει ο άλλος να κόψει τα χόρτα και μετά να βάψει. Όχι. Αλλουνού δουλειά είναι το κόψιμο, αλλουνού το βάψιμο. Και μην πει κανείς γιατί δεν προηγείται το κόψιμο από το βάψιμο, είτε το παραπέμψουμε στα έργα ασφαλτοστρώσεως, τα οποία γίνονται τώρα στο Βαραβάσι. Μόλις τελειώσουνε, θα περάσει από εκεί η οπτική ίνα.
1: Καλέ, μήπως έχει περάσει.
0: Πάντων, εμείς είμαστε χωρίς διαδίκτυο αυτή τη στιγμή και χωρίς τηλέφωνο. Αλλά έχουμε, επαναλαμβάνω, ηλεκτρικό ρεύμα. Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου είναι 2271 08 19 19.

0: Επίσης γερουσιαστή Χριστόφορο Ροδοκανάκη. Μάλιστα ο γαμπρός ο Κουντουράς πέθανε πιο μπροστά από τον Πεθερό. Αλλά σαν σήμερα είναι και μια άλλη σημαντική ημερομηνία, παιδιά. Το θυμόσαστε.
1: Το 2016 έχουν περάσει πλάκα πλάκα 10 χρόνια, ε.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλη πυρκαγιά σε δασική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Σιδηρούντα, Κατάβαση και Μάναγρος. Η βοτιά πέρασε μέσα από το χωριό Σιδηρούντα με συνέπεια τον τραυματισμό τριών γυναικών. Σοβαρά τραυματίστηκε η 64χρονη Γεωργία Γυαλιά, η οποία υπέστη εγκάβματα στο 70% του σώματός της, στην προσπάθειά της μαζί με τα παιδιά της να εγκαταλείψει το χωριό. Υπέκυψε στα τραύματά της 10 Σεπτεμβρίου του 2016.
0: Η πορεία των τραυματιών είναι γνωστή έτσι μετά. Ένας τιτάνιος αγώνας για αποκατάσταση, ο οποίος δεν τελείωσε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό έχουμε πει αδέρφια ότι έχουμε βάλει στοίχημα φέτος να μην βάλουμε καμία φωτιά στο νησί μας. Και να είναι το πρώτο καλοκαίρι στο οποίο δεν θα κάψουμε τίποτα.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε.
0: Έχει συνέχεια ακόμα και πολύ δρόμο.
1: Όπως δεν τελείωσε και η αντιπυρική περίοδος.
0: Άρα απαγορεύεται το άναμα οποιασδήποτε φωτιάς.
1: Σύμφωνα πάντως με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σήμερα
0: είμαστε στο νούμερο 3.
1: Στο κίτρινο είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο,
0: ναι,
1: και η μισή Ελλάδα.
0: Κάτι νέα παιδιά, ειδικά ομογενείς, τα οποία τα αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί τα αγαπάμε έτσι και αλλιώς, αλλά επισκέπτονται και την πατρίδα μας την ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Εντάξει, παιδιά, είναι, αγοράζει το αίμα, το ανάβουν καμιά φωτιά στην παραλία, πάνω στα βότσαλα. Λοιπόν, και τους λέμε λοιπόν ότι αυτό απαγορεύεται. Δεν το καταλαβαίνουν ίσως, αλλά δεν επιτρέπεται. Ας το καταλάβουν όπως το καταλαβαίνουν στο εξωτερικό, που τους λένε δεν επιτρέπεται και αυτό τηρείται. Δεν επιτρέπεται. Μας το λέτε δηλαδή.
1: Νομίζω ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
3: Το κτίριό σας

0: Δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίος, να υπενθυμίσουμε ότι διανύουμε την 371η ημέρα που η Χίος δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία. 379 ολόκληρες ημέρες. Ολόκληρες, εντάξει, όταν περάσει και η σημερινή θα είναι ολόκληρες, αλλά μην κολλήσουμε τώρα σε αυτό.
1: Χθες είχαμε μια παρουσίαση των βιβλίων μου εκεί στην Καλαμωτή. Εκτός από τις ευχαριστίες στον Ποριστικό Σύλλογο Καλαμωτής, στον πρόεδρο τον κύριο Μαέστρο, στον καθηγητή τον κύριο Δαμαλά, Γιώργιο Δαμαλά, ο οποίος έκανε μια σχετική εισήγηση, και όλα τα παιδιά εκεί που παραβρέθηκαν, τους ευχαριστώ πολύ. Κάναμε μια όμορφη κουβέντα. Τον ιερέα του χωριού, τον Μιχάλη τον Κανάριο, τον Κώστο τον Γανιάρη, τον Ευθύμη τον Μονίαρο, μην ξεχάσω τώρα πάρα πολλούς που ήταν εκεί, τον Γιάννη τον Παλιού, ο οποίος διέθετε τα βιβλία μας. Μου έκανε εντύπωση ότι φεύγοντας ήταν το θέμα της συζήτησης αυτό. Πού θα πάει αυτή η ιστορία?
0: Πουθενά.
1: Με τα λεωφορεία. Λοιπόν, κόσμος ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει κάποιον να την εξυπηρετήσει, δεν θέλει να υποχρεωθεί σε τελική ανάλυση και δεν μπορεί να πάρει και ταξί. Ο αδύναμος συμπολίτης που στη θέση του μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε κάποια στιγμή και ώρα, έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι, δεν ξέρω, γνωρίζετε κάποιο μέρος του κόσμου εσείς, ειδικά είναι αυτοί εκεί που είστε κοσμογυρισμένοι, γνωρίζετε κάποιο μέρος του κόσμου που δεν έχει δημόσια συγκοινωνία? Υπάρχει κάποια περιοχή της γης που δεν εξυπηρετούνται οι άνθρωποι που δεν έχουν μέσο μεταφοράς? Είναι υποχρεωμένος να έχει ο άλλος μέσο μεταφοράς? Δεν υπάρχει. Όπου και να ψάξεις θα δεις ότι υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες, και μάλιστα όλες σχεδόν είναι επιδοτούμενες, πλην αυτού του νησιού, στο οποίο δεν κουνιέται φύλο. Έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Το καλοκαίρι πέρασε, έφυγε, ο κόσμος ήρθε, πέρασε, μας επεσήμανε το πρόβλημα αυτό. Τώρα θα προκύψει το θέμα με τα σχολικά λεωφορεία, θα τα βρούμε μπροστά μας. Υπάρχουν αρμόδιες αντιπεριφέρειες για το θέμα των μεταφορών, αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες. Ο κύριος περιφερειάρχης, ο οποίος θα έρθει αυτές τις μέρες στη Χίο για το φεστιβάλ το πολιτιστικό, ο Δήμος Χίου, που την έβγαλε με ένα λεωφορείο μόνο στην Αμανή και με μια δωρεά η οποία είναι για 3 μήνες για ένα λεωφορείο στα Καρδάμιλα και Πάπαλα, και αυτή είναι σήμερα η κατάσταση. Και το έχουμε δεχθεί αυτό ως φυσιολογικό γεγονός. Δεν είναι πρόβλημα, τι λέτε?

Εάν θέλετε να κάνετε ασφάλεια πάσης φύσεως, σε όχημα, σε κατοικία, σε επιχείρηση, για την υγεία σας, για τη ζωή σας, για την νομική προστασία, για την ασφάλεια σκαφών, όλα αυτά σας ενημερώνει η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία είναι στη τηλεφωνική γραμμή 690-605-1419, προσεχώς ανοίγει και την νέα της γραφείο. Η ιδιομορφία της είναι ότι εκείνη και οι συνεργάτες της δεν εκπροσωπούν μία εταιρεία και πουλούν τα προϊόντα τους, αλλά μπορούν και πουλούν τα προϊόντα όλων των εταιριών. Άρα εσύ εκείνο που κάνεις είναι περιγράφεις το αντικείμενο το οποίο θες να καλύψεις και να ασφαλίσεις, και εκείνοι σε ενημερώνουν πού, ποια εταιρεία, σε ποια εταιρεία συμφέρει να κάνεις τη συγκεκριμένη ασφάλιση. 690 605 1419.

0: Μας ενημέρωσε ο κύριος Ρες χθες ότι παραδόξως το μαθητικό δυναμικό παραμένει το ίδιο στο νησί.
1: Τι λες, επιτυχία μας.
0: Και δεν έχουμε μείωση. Μη χαιρόμαστε, τούτο οφείλεται στην παρουσία στρατιωτικών, οι οποίοι τα πολλένουν, αυτοί πολλένουν και τα παιδιά τους. Δεν είναι δικό μας το θέμα μόνο. Αν ήταν μόνο, θα φαίνονταν και φέτος μείωση μαθητικού δυναμικού. Επίσης μας είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για το θέμα των συγχωνεύσεων των τάξεων σε σχολεία του Βροντάδου.
1: Ένα σχολείο του Βροντάδου, ένα δημοτικό του Βροντάδου και το ενδέκατο δυναμικό δημοτικό της πόλης.
0: Διότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Δεν υπάρχουν, και εξάλλου λέει, αυτά λέει ο νόμος, εκείνος στηρεί τον νόμο, το Υπουργείο μπορεί να πάρει την απόφαση να μην συγχωνεύσει τα τμήματα. Δεν είναι θέμα προϊσταμένου δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, γιατί σε άλλες περιοχές που έχουν παρόμοιους αριθμούς διατηρήθηκαν τα τμήματα.
0: Διότι όπως επεσήμανε, πήγανε καθηγητές και δάσκαλοι. Η Μυτιλίνη λέει ήθελε 40 και πήγανε 61. Η Γιος ήθελε 30 και ήθελε 5. Γιατί κάποιοι κατουράνε στον ήλιο. Έτσι. Συμβαίνει και στα ζωάκια αυτό. Έτσι, όλα τα ζωάκια. Έχετε παρατηρήσει τα ζωάκια. Το πιο γκρινιάρικο τρώει το φαγάκι του. Το άλλο, το αγαθό, το ούριο, είναι ένα τελευταίο. Άμα μείνει στη μάνα του, δίνει γάλα. Και στα μωρά συμβαίνει το ίδιο. Κλείνεται, άμα κλείνει το μωρό που κλείνει, του δίνει γάλα. Το άλλο που δεν κλείνει, άστα. Κοιμάται το καημένο. Χορτασμένο είναι. Γιατί υπάρχουν και μερικοί όποιοι λένε, μα γιατί στη Μυτιλίνη. Γιατί οι Μυτιλίνοι φωνάζουν, ρε παιδιά. Ήδη είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε, δηλαδή. Γιατί στη Μυτιλίνη. Και δεν μπαίνει βέβαια σε θέμα αντίθεση νησιών μεταξύ του.
1: Εντάξει, δεν είμαστε τόσο διεκδικητικοί.
0: Είναι μια πολύ ευγενική εκδοχή. Αυτό.
1: Της ουριάδας μας.
0: Ακριβώς.
1: Διαφημίσεις.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
10: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
11: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίος, αφού θυμίσω ότι έχουμε δικά μας χαρτιά κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτοτραπεζομάντιλα, χαρτιά υγείας. Με την σήμα την Τουλίπα, μια τοπική βιοτεχνία του Κώστα Μάντικα που εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στο νησί και παρέχει ποιοτικά προϊόντα. Αναζητήστε τα λοιπόν και προτιμήστε τα σε σχέση με τα άλλα. Πρώτα και κύρια γιατί είναι δικά μας. Αφού έκανα λοιπόν αυτή την ενημέρωση, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε σε έναν διαγωνισμό ζωγραφικής. Λεπτομέρειες θα μας πει ο Νίκος Νίκτας, που είναι επικεφαλής του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου Ομήρου Νόστος. Καλή σας μέρα κύριε Νίκτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Όπως και πέρσι, που έγινε με μεγάλη επιτυχία στη Δασκαλόπετρα, έτσι και φέτος κάνουμε διαγωνισμό ζωγραφικής για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, δηλαδή ηλικίες από 5 μέχρι 18 ετών. Πάντα βέβαια με θέμα τα ομηρικά έπι. Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Δασκαλόπετρα την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, 26 Αυγούστου, και θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο διαγωνισμός είναι υπό την καθοδήγηση της εικαστικού κυρίας Μαρίας Αρίμπελά, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για δεύτερη χρονιά. Και όσα παιδιά ενδιαφέρονται ακόμα, είναι ανοιχτή η πρόσκληση, είναι βέβαια μέχρι σήμερα το βράδυ, αλλά και κάποια παιδιά αν θέλουν τελευταία στιγμή δεν θα τους πούμε όχι, με την έννοια ότι θέλαμε μέχρι σήμερα το βράδυ να έχουμε τα ονόματα για να υπάρχει μια καλύτερη έτσι, στο κομμάτι της οργάνωσης. Εν πάση περιπτώσει και τελευταία στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα κάποιο παιδί που ενδιαφέρεται. Μπορεί να δηλώσει συμμετοχή κάποιος είτε στα τηλέφωνα, αν μπορεί κάποιος να τα σημειώσει, 6974472055, είναι της κυρίας Μαριάννα Πέλαντι, επαναλαμβάνω, 6974472055, είτε στο δικό μου 6945753341. Μπορεί βέβαια να δηλώσει συμμετοχή και στο info.omirunostos@gmail.com. Αυτό βρίσκεται, μπορεί κανείς να το βρείτε στην αφίσα μας που έχει μπει σε διάφορα σημεία, είτε και στα δικά σας μέσα μαζικής επικοινωνίας που έχει δοθεί ως δελτίο τύπου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Αριστίδη Μπελέ για την προσφορά όλων των υλικών που θα χρειαστούν τα παιδιά για να ζωγραφίσουν, και τον κύριο Ιάκωβο Ψώρο που επίσης συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και όλους τους χορηγούς, γιατί ξέρετε κάτι, χωρίς τους χορηγούς μας όλες αυτές οι εκδηλώσεις που κάνουμε δύσκολα θα πραγματοποιούνταν, και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το πω και να τους ευχαριστήσω. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και δημόσια για όλους, γιατί είναι πάρα πολύ, γιατί όλο αυτό που γίνεται χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, και κάποια οικονομική υποστήριξη, όπως επίσης και χρειάζεται όσοι θέλουν να γραφτούν νέα μέλη του συλλόγου, γιατί και αυτό είναι μια μικρή βοήθεια, έτσι και αλλιώς είναι 10 ευρώ το έτος η εγγραφή στο σύλλογο. Να υπενθυμίσω για πολλωστή φορά και ίσως να γίνομαι και κουραστικός, ότι ο βασικός στόχος του συλλόγου ήταν και παραμένει το κέντρο ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα. Αυτή ήταν η αιτία που ξεκίνησε και ο σύλλογος, και έτσι είναι κάτι που νομίζουμε και θεωρούμε ότι όταν πραγματοποιηθεί πραγματικά θα είναι όχι μόνο ένα στολίδι για τη ηχείο, αλλά θα είναι και μια ναυαρχίδα που έχει σχέση με τον Όμηρο, που θα έχει σχέση με τον Όμηρο και θα βοηθήσει σε κάθε τομέα το νησί μας.
0: Άντε να ελπίζουμε να ζούμε για να το δούμε.
1: Ναι, ελπίζουμε και εμείς. Εμείς από την πλευρά μας ο Σύλλογος κάνουμε ό,τι μπορούμε, βοηθούμε. Αυτή τη στιγμή η τεχνική έκθεση, το Master Plan, βρίσκεται καθοδόν προς το ΚΑΣ, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Εκεί χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους για να μπορέσει να εγκριθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι σχετικό με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αλλά εκτιμούμε ότι με μια καλή προσπάθεια μπορεί μέσα σε 5-6 μήνες να έχουμε την έγκριση. Οπότε ανοίγει ο δρόμος για τις μελέτες. Είμαστε ακόμα στην αρχή, μην νομίζετε. Ναι. Σας μιλάω ότι ανοίγει ο δρόμος μετά το ΚΑΣ για τις μελέτες. Καταλαβαίνετε ότι μετά θα χρειαστεί μια σειρά μελετών και είναι αρκετές προκειμένου να γίνει αυτό το έργο του, όπου τα χρήματα υπάρχουν. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι είναι δεσμευμένα 3 εκατομμύρια στην περιφέρεια για το έργο αυτό, και περιμένουν τις μελέτες. Και ξέρετε, όταν είναι δεσμευμένο στην περιφέρεια 3 εκατομμύρια, κάποια στιγμή το ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27 θα τελειώσει. Άρα λοιπόν κινδυνεύουν μετά από λίγο να χαθούν και αυτά τα χρήματα, εάν δεν προχωρήσουν οι μελέτες. Εκεί λοιπόν πρέπει να ρίξει ο Δήμος κατά κύριο λόγο το βάρος, αλλά και όσοι μπορούν να βοηθήσουν, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό που σας είπα πριν.
2: Ευχόμεθα, κύριε Νύχτα, να γίνει πριν τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου και πριν την ολοκλήρωση του φράγματος Κοριεφίου.
0: Πριν δεν γίνεται.
2: Ποιο μελετήθηκε από τον Σουλτάνο Αμπδούλ Χαμίτ τότε.
1: Και εμείς ευχόμαστε να μην γίνει ένα από τα έργα τα οποία δυστυχώς χρονίζουν όλα αυτά.
0: Πόσα χρόνια αυτό το παλεύουμε?
1: Έχει ξεκινήσει από το 2011. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από το
0: 2011.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι το 2027 τελείωσε.
0: Έχουμε κλείσει 15 χρόνια όμως.
1: Αυτό το 2011 ξεκίνησε να νοικιάζεται. Το 2011 έχει νοικιαστεί το χώρος αυτός, το παλιό κέντρο της Ασκαλόπετρας. Και μάλιστα ο Δήμος από τότε πληρώνει, εκτός από μια μικρή περίοδο που δεν πληρώνε, πληρώνει ενίκιο στο καθεδρικό ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου περίπου πάνω κάτω ένα χιλιάρικο το μήνα. Δηλαδή, αν τα υπολογίσετε όλα αυτά, θεωρητικά θα μπορούσε ακόμα και να έχει αγοραστεί το ακίνητο. Θεωρητικά πάντα τώρα.
2: Δείχνει μια τάξη και ένα νοικοκυριό το οποίο υπάρχει.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Νίκη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Κοιτάξτε τώρα, ποια είδηση, τι είδηση είναι, σας τα έχουμε ξαναπεί αυτά, είναι προς το κρεμμύδι τώρα, το κρεμμύδι, βγάζεις την, και φτάνει στην καρδιά, λοιπόν. Ξεκινήσαμε από την έκθεση ζωγραφικής, τα παιδιά να πάρουν μέρος κλπ.
0: Και από τις εκδηλώσεις που κάνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος για τον Όμηρο.
2: Το 27 λίγη το 27, ξέρετε που είναι, παιδιά?
0: Αύριο.
2: Έχει τελειώσει το 27. Τώρα θα πάει στο ΚΑΣ. Ωρε μάνα μου, τώρα θα πάει στο ΚΑΣ να το εγκρίνει, όποτε συνεδριάσει για να αποφασίσει να δεν. Πάνε τα λεφτά, 3 εκατομμύρια ευρώ, άντε για, διότι στην Ευρώπη, όπου ως γνωστό μας έβαλε ο Καραγμαντές με το ζόρι, μπας και γίνομαι άνθρωποι, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη, λοιπόν, έχουν όρεση όρια και λέει, άκου να δεις, αν από τότε μέχρι τότε δεν έχεις κάνει τίποτα, τα λεφτά φεύγουν. Λοιπόν, θα τα χάσω με τα λεφτά. Εντάξει, παιδιά. Και πληρώνει και ο Δήμος κάθε μήνα ένα χιλιαρικάκι. Για να κατάγει το χτίριο,
0: δηλαδή,
2: που θα γίνει.
0: Αν βάλουμε 15 χρόνια επί 12.
2: Θα το αγοράσει, να ακουστεί ο άνθρωπος. Θα το αγοράσει. Δηλαδή, ποιο αν είναι προκοπή, πεθαίνει, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, τελειώνεις. Άντε. Θέλω να είμαι ακριβής, γιατί προηγουμένως σας είπα ορισμένα νούμερα και τα είπα από στήθους. Δεν θέλω να είμαι, θέλω να είμαι ακριβής. Λοιπόν, πρώτον, οι νεοδιόριστοι τους οποίους ζήτησε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λέσβου ήταν 20. Το Υπουργείο έστειλε 61.
0: Ακούτε, και στείλε
2: οργάνωση.
0: Ή δήλωσαν συμμετοχή 60.
2: Στάλησαν 61 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Με αποτέλεσμα πάγωσαν οι συνενώσεις, λέει η Μυτιλίνη. Εντάξει, αυτά είναι. Ή γύρεψαν 20 και πήγαν 61.
0: Ωραία, εμείς πόσους γύρεψαμε?
2: Δεν θυμάμαι τα νούμερα τώρα. Νομίζω 20 ήρθαν 4, κάτι τέτοιο. Αποτέλεσμα δεν μπορούν να γίνουν εδώ, από τα οποία εμείς ζητάμε. Μετρημένα κουκιά, ρε παιδιά, είναι.
0: Δεν έχουμε ζήτηση, δεν έχουμε. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης, για να καταλάβω.
2: Να γιάσει το στοματάκι του. Να γιάσει το στοματάκι του.
0: Μου τα εξηγείς καλά.
2: Εγώ το θυμάμαι. Το θυμόσαστε οι παλιοί. Τώρα οι καινούργοι που να θυμούνται τώρα. Μαμά, τα παιδιά πειρατάγανε εδώ 28 μήνες. Για φαντάσου τώρα.
0: 28 μήνες. Δηλαδή 2 χρόνια και 4 μήνες.
2: Βεβαίως. Και μπαίνανε στο καράβι, λοιπόν, και φεύγανε και φωνάζανε. Ελευθερία, φεύγανε. Απολύομαι. Και ένας φωνάζει, ουργία ρε! Ουργία! Εφώναξε πάνω το καράβι, ουργία! Από εδώ σαν φω. Ενάτε. Αυτή είναι η πατρίδα μας, παιδιά.
0: Λιγότερος
2: μας πειράζει, αλλά έτσι είναι.
0: Λιγότερος από αυτούς που πήραμε, ζητήσαμε.
2: Ναι.
0: Γυμναστές, για παράδειγμα, δεν χρειαζόμαστε και μας στείλανε.
2: Ζουλιά έχουμε.
0: Οργάνωση.
2: Το ξαναλέμε αυτό. Επειδή περικοί νομίζετε ότι είναι και θέμα. Δεν είναι οι άνθρωποι, είναι διαλυμένοι, ρε. Πώς το λένε. Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Αν δεν κάνω λάθος, από την αρχή και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών έλεγε του κύριου Ρε, ζήτα παραπάνω και αν στους κόψουν βλέπουμε. Δεν το ζήτησε όμως.
2: Ρε παιδιά, δεν ξέρω ποιος θέλει. Δεν ξέρω τώρα.
0: Είναι ένα συνδυασμό.
2: Μπράβο τώρα, μην τα ρίξουμε τώρα στο Ρε τώρα, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Παλεύει και αυτός ο άνθρωπος.
0: Εδώ είναι, δεν είναι θέμα.
2: Δεν είναι συνδυασμός ρε παιδιά. Δεν έχουμε αποδεχθεί. Έχουμε αποδεχθεί ότι χαλάει ένα φανάρι, π.χ. στη Φάρκινα και ο Δήμος Χίβου δεν το φτιάχνει. Άντε γεια, δεν το φτιάχνει ρε παιδί μου, όλο τον Αύγουστο. Τι με νοιάζει εμένα αν έχουν άδεια, ποιος φταίει, τι δεν φταίει. Δεν το φτιάχνει.
0: Πάντως δεν σκοτώθηκε ακόμα.
2: Είναι καμένη η λάμπα στο αεροδρόμιο Όμηρο στο Όμικρον, τώρα ένα μήνα μου πεις ρε φίλε, τι σε νοιάζει η λάμπα. Με νοιάζει ρε φίλε η λάμπα, γιατί η λάμπα ξέρεις τι είναι, η λεπτομέρεια, αυτό που εσύ βλέπεις, το μηχάνημα που θα έχει χαλάσει πάνω για την ασφάλεια των πτήσεων, που το ξέρεις εσύ. Με ακριβώς με την ταχύτητα αυτή φτιάχνεται φίλε μου.
0: Λες.
2: Από τα μικρά φαίνονται τα μεγάλα. Ο νοικοκύρης πάει την άλλη μέρα και το φτιάχνει.
0: Μήπως υπερβάλλεις.
2: Δεν έχει πρόβλημα καθόλου. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, αυτά είναι παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάντως τότε που είχαν κάνει πώς το λένε και διαμαρτυρία οι ελεγκτές εναέρας κυκλοφορίας και είχε γίνει και ένα blackout με τις πτήσεις γιατί κάτι δεν είχαμε εκεί στα αεροδρόμια, αυτό το φτιάξαμε.
2: Πού το θυμήθηκες τώρα, κάτσε φτιάξαμε τη λάμπα ρε. Περίμενε ρε. Και μετά είναι και το άλλο που λέει και ο Μαλαφής. Πομονή, κάτι υπομονή.
0: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γρανός. Διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: 8 και 52 λεπτά.
1: Παιδιά, προσοχή στους δρόμους.
0: Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Τώρα μας είπαν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο καφά του ΟΤΕ.
1: Γι' αυτό κόπηκαν τα τηλέφωνα.
0: Κόπηκαν τα τηλέφωνα, άμα. Νόμιζα ότι είναι ποντικός, παιδιά.
1: Και εσύ, φαγκόπηκε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Δεν τρώνε ποντικοί τις οπτικές σύνες.
0: Νότο, προσοχή, μην τα δεις αυτά τα πράγματα. Μαστοράκης, άσχετο, αλλά είναι.
1: Πάει και ποντικούς.
0: Βέβαια, πρόσεχε το καλά, πρόσεχε καλά. Πίσω από το Μύριο είναι. Μην κάνεις λάθος, πας σαν το γραφείο. Περιμένει ο Γιώργης, ο Μαστοράκης και η Ντίνα να σε εξυπηρετήσουν. Εξυπηρετήσεις παντός τύπου. Γρήγορη, η πιο γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Για τον άλλο κόσμο.
0: Είναι όπως έτσι.
1: Εντάξει, κάποιος πρέπει να σε πάει.
0: Αμα δεις ποιο είναι μόνος. Πας.
1: Κοίταξε να δεις. Όταν πεθάνω εγώ, κάμετε καλά.
0: Καλά, ναι, έτσι λένε όλοι. Πριν πας. Πέρασε από το Κορτεσάν, έχει ένα πρωινό ωραίο μέχρι τις 10.30 ώρα.
1: Και αύριο έχει μουσική βραδιά, ε.
0: Ναι, βέβαια, τρως το καταπέτασμα, έχει ένα τεράστιο μπουφέ.
1: Το πρωινό είναι με μπουφέ, γιατί ναι, το μεσημεριανό και το βραδινό είναι με μενού αλακάρτ.
0: Πας κάνεις ένα μπάνιο πρώτα, στη θάλασσα, δροσίζεσαι, βγαίνεις έξω, παίρνεις το πρωινό σου, το παίρνεις άρχοντας.
1: Και κάνεις διακοπή στο νησί.
0: Μπράβο. Το κατασκευτεί αυτό.
1: 22... Ούτε να ξοδεύεστε ούτε τίποτα, μόνο το πρωινό θα πληρώσετε.
0: 22-71-03-20-80.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι άλλοι έρχονται εδώ για να κάνουν μπάνια. Εμείς που την έχουμε εδώ τη θάλασσα, γιατί να μην το κάνουμε έτσι.
0: Να κάνετε την Αμερική, Ειρήνη.
1: Φυσικά συνεχίζονται και οι θερινές εκπτώσεις, έτσι, μέχρι και τη Δευτέρα που μας έρχεται. Στο εντός της Χίου μπορούμε να βρούμε κρεβάτια, στρώματα, καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες σε πολύ συμφέρουσες τιμές, κομωδίνα, ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι, ας πούμε. Καναπές Παλέρμο, πολυμορφικός, από 1958-1361 ευρώ. Το κρεβάτι αμάλφι χειροποίητο, μονό κρεβάτι για στρώμα 90 εκατοστά επί 2 μέτρα, σε ύφασμα από 630-339 ευρώ. Ενώ το Virgin, που είναι επίσης χειροποίητο, διπλό κρεβάτι αυτό, από 729 μόνο 349 ευρώ. Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο, το εντός της Χίου.
0: Τι ωραία μουσική. Ταιριάζει με αυτό που θα πω τώρα. Ο Ιερός Ναός, κοιμήσεως ο τόκο εμπρετής, μας προσκαλεί στην Ιερά Πανήγυρη του Αγίου Φανουρίου.
1: Πότε είναι το Αγίου Φανουρίου?
0: Την Πέμπτη.
1: Α.
0: Τετάρτη, κάτσε να δω.
1: Αύριο δηλαδή ο Εσπερινός, Πέμπτη πρωί, Θεία Λειτουργία.
0: Κάτσε να δω, να μην καλάω με. Α, το λέει, Φανούριος. Α, ο Φανούρης, ο Φανούρης.
1: Άρα έχουμε φανουρόπιτα.
0: Να το, το λέει, ότι στον Ιερό Ναό όλοι σε όλη τη διάρκεια των ακολουθιών θα ευλογούνται φανουρόπιτες.
1: Α, θα την πάω εγώ να μου την ευλογήσουν.
0: Ναι, άμα δεν είναι ευλογημένη, δεν την τρως.
1: Εντάξει.
0: Δεν ευλογημένη και την τρως.
1: Τι χάσαμε να το βρούμε?
0: Ο καθένας κάνει ένα τάμα στον Άγιο Φανουριό.
1: Για κάτι που έχασε.
0: Και λέει, όχι, γιατί.
1: Αφού το λένε φανουρόπιτα, να σου φανερώσει κάτι.
0: Γιατί μου φανερώσει το λαχείο και πρέπει να το χάσω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άρα του κάνει την. Κάνεις την ευχή σου.
1: Νερό μπορεί να μας φανερώσει.
0: Ή μπορεί να φανερώσει να γυρέψει άλλα πράγματα.
1: Πέθανε. Τις διαρροές της ΔΕΙΑΧ μπορεί να μας τις φανερώσει.
0: Αυτό μου πήραν τηλέφωνο από τη Βέσα χθες. Εσείς, ναι. Εγώ φταίω. Με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε.
1: Έχει διαρροή.
0: Έχει διαρροή.
1: Μετά παίρνουμε εμείς τηλέφωνο και μας λέτε φτιάχτηκε η διαρροή.
0: Ήρθε, λέει, όχι, είναι φτιάχτηκε. Κάτσε, κάτσε.
1: Επενέβη η ΔΕΙΑΧ.
0: Ήρθε, λέει η ΔΕΙΑΧ.
1: Ναι.
0: Χθες με παίρνει τηλέφωνο ο Σταματουλάκης. Μου λέει και επειδή ήρθε η ΔΕΙΑΧ, γιατί εσύ είπες ότι έφτιαξε. Λέω, συγγνώμη, τι ήρθε να κάνει η ΔΕΙΑΧ.
1: Να δει. Να δει.
0: Δεν το έφτιαξε, μου λέει.
1: Να δει να πάρει εργαλεία μετά, υλικά και να πάει να το φτιάξει.
0: Α, θα κάνει μια προμελέτη, μια μελέτη. 17 μέρες, 18.
1: 17-18 τώρα.
0: Μάλιστα είπε ο Σταματουλάκης ότι θα πιάσω, λέει, ένα τσάπακα, το σπάσω. Για να φανεί, λέει, πόσο νερό πάει στον αέρα, φεύγει, γιατί πάει με στη γη. Και το παίρνω με χάμπα το νερό που χαλάει. Που.
1: Ναι, αλλά δεν έχει πάθει κάτι καθίζηση ακόμη.
0: Άρα έχουμε και άλλα στάδια, κύριοι.
1: Άρα όλα καλά.
0: Για τη Βέσα μιλάμε, έτσι το λέω τώρα. Το να φέρνει τ' άλλο, πώς πήγαμε τον Φανούργιο στη Βέσα, είναι ένα δρομολόγιο λίγο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι Δηλαδή είναι και αυτό από τα ιδιαίτερα του νησιού μας. Εμείς πλημμυρίζουμε καλοκαίρι.
0: Έτσι είναι.
1: Με πλημμύρισε εκεί στο ναυτικό μελοχείο, αλλά εκεί το φτιάξανε, κάναν έργο, αλλάξαν τις σωλήνες.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχουμε πανσέλινο.
1: Η Πανσέλινο στο Αυγούστου, βρεσή.
0: Μπράβο, 28 Αυγούστου και όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι ελεύθεροι και επισκέψιμοι μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Την Παρασκευή,
0: μπορούμε να πάρουμε την οικογένειά μας και να πάμε στο μουσείο. Στο μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο, το Μετζητία Τζαμί. Έχετε πάει ποτέ? Έχουμε πάει όλοι οι χιώτες στο μουσείο. Να πάμε στα Οθωμανικά Λουτρά, στο κάστρο, στον Εμποριό, όσοι βρίσκονται εκεί στην περιοχή, στον αγγλικό χώρο, στο Οσμανιέ Τζαμί, στο Ρόκο Μαχαλά, θα είναι επίσης ανοιχτό. Πόσοι Ρόκο Μαχαλές έχουν πάει στο Οσμανιέ Τζαμί? Στον Παλάτι Ουστινιάνη, στο κάστρο, 8 η ώρα ανοίγουν αυτοί οι χώροι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Γιαννάκη, Γιαννάκη, δεν είπες για τον Άγιο Φανούργιο. Και ο Άγιος Φανούργιος το λατώμει και αυτός γιορτάζει.
1: Εννοείται.
0: Ναι, Άγιο μου Φανούργιο μου, εγώ τι καλή πρόθεση, τα διαβάζω όλα. Και επίσης, ερήμενε, γιορτάζει και το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Τα λάβατε. Ακούστε και κάτι πρακτικό τώρα, παιδιά. Μέχρι τις 6 Σεπτέμβρη έχουν εκτές οι αιτήσεις για τις σχολές του ΟΑΕΔ. Εντάξει. Μάγειρες, αισθητική τέχνη, νυχάκια, χεράκια, ποδαράκια στη μαύρη, μαύρη κιάραχνη.
1: Τι μαύρη κιάραχνη?
0: Ωραία, ξέρω εγώ τι λέω. Λεφτά με τη σέσουλα. Λοιπόν, αισθητική τέχνη. Τέχνη της μηχανών αυτοκινήτου, ηλεκτρονικού αυτοκινήτου, ηλεκτρικού αυτοκινήτου κλπ.
1: Α, ηλεκτρικού χρήσιμου.
0: Τέχνη της ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Πάτε να μάθει μια τέχνη. 42-240 πληροφορίες.
1: Εδώ τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Η Μπάρσα Καρδάμιλα και διεκδικήστε ένα από τα δύο VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύγου. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την φωτοποιία του πάκι. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
2: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
3: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις σινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο. Στο τηλέφωνο

0: Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 25 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου που έχασαν μέσα σε αυτό το διάστημα 450 παιδιά, φέτος αναμένει το αριθμός τους να σταθεροποιηθεί στους 3.400 όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννη Ρε, πέρσι είχαμε 3.408 μαθητές και μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και δημοτικά του νομού μας και φέτος, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, λόγω και μετακινήσεων στρατιωτικών, υπολογίζεται ότι θα έχουμε 3.402 παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ο κύριος Ρες, επικαλούμενος ενημέρωση από τον συνάδελφό του, διευθυντή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λέσβου, σημείωσε ότι εκεί ενώ είχαν ζητηθεί 20 νεοδιοριστοί, εστάλησαν 61. Οπότε, έχοντας επαρκή εκπαιδευτικό προσωπικό, πάγωσαν οι συνενώσεις. Στο ερώτημα, αν ασκήθηκε πίεση στο Υπουργείο από τη Διεύθυνση για να μην γίνουν τοπικά οι συνενώσεις, απάντησε ότι θεσμικά ο ίδιος δεν μπορεί να παρέμβει, γνωστοποιεί όμως τις επιστολές αντίδρασης των φορέων στο Υπουργείο. Αναφορικά με τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, τόνισε ότι οι 6 που εστάλησαν, εκ των οποίων οι 3 γυμναστές, καλύπτουν τα υφιστάμενα κενά. Μάλιστα, οι γυμναστές δεν ήταν προτεραιότητα και από εκεί και πέρα έχουν ζητηθεί 50 και πλέον αναπληρωτές δάσκαλοι για την παράλληλη στήριξη και 14 νηπιαγωγοί. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται στα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 το πρωί της Τρίτης η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρισης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνική καμπίνα τούτε πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφάς, στο ύψος της Ποτοπίας Απαλαρίνα, χωρίς ευτυχώς το θανάσιμο τραυματισμό κάποιου. Τα οχήματα αυτήν την περίοδο είναι πολλά πάνω στο νησί. Η δρόμη μας δεν ενδείκνεται για ταχύτητες και γενικώς η οδήγηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Με τον τρόπο πάντως που λειτουργούν τα συστήματα, η έλλειψη τηλεπικοινωνία δημιουργεί πλέον σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων αφού δεν δουλεύουν πώς, ταμιακές και άλλα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από σήμερα Τρίτη έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιεί το δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της Δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Τετάρτη, Άγιος Γιώργης Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ηλιοτριβίου Γιαννήρης του Βαραγκοβούνη. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα και 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11
στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2027-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητής Χίου της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Βίωσε και γλίτωσε από 3 ναυάγια, αλλά δεν τα κατάφερε να γλιτώσει από το μοιραίο. Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά, που έφυγε πριν λίγες μέρες, ήταν μαρκώνης αρχικά στο επάγγελμα, αλλά τα ναυάγια τον έσπρωξαν στη στεριά. Καστανά στο Παρίσι, μπάρμα στο Διάνα, υπάλληλο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 3 ναυάγια ήταν αρκετά για να ρίξει άγκυρα στη στεριά με διάφορες απασχολήσεις, αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα τον θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα σε 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρία Σαρή. Μία βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων, φιλοξενείται αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία για τα αδελφικά δεσμά, τις απρόσμενες συναντήσεις και την αναζήτηση της δικής μας ταυτότητας. Αύριο Τετάρτη, σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Μια δραματική κωμωδία, συμπαραγωγή Σουηδίας-Δανίας του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Άντρες Τόμας Γένσεν. Η ταινία είχε υποψηφιότητα για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλία με τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης με Τζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στο Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί.

0: Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσηφίδου θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα στην κατηγορία BC2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπότσια που διεξάγεται στη Σεούλ από χθες 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού φουνταριστού υδατοσφαιριστή Γιώργου Τωράκη. Ο αθλητής έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες της Α1 Πόλο, ενώ για 12 χρόνια ήταν βασικός στέλεχος στην Εθνική Ομάδα Πόλο του Καναδά, συμμετέχοντας σε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα και έχει κατακτήσει 2 μετάλλια σε πανεαμερικανικούς αγώνες. Οι Ίωνες απέκτησαν τον περιφερειακό μπασκετμπολίστα Χρήστο Μαραβέγια που πέρσι έπεσε στον Παναξιακό. Ο Στέλιος Γαλάτουλας ανανέωσε τη συνεργασία του με τη γυναική ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Λαγκάδας Σικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσεως 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 25 έως 59%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 29 έως 46%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην Οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην Οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1932, η Χίος επιλέγει για γερουσιαστή της τον Γιάννη Κουντουρά. Σαν σήμερα στοιχείο το 2016, μεγάλη πυρκαγιά σε δασική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Σιδηρούντα, Κατάβαση και Μάναγρος. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Σιδηρούντα με συνέπεια τον τραυματισμό τριών γυναικών. Σοβαρά τραυματίστηκε η 64χρονη Γεωργία Γελιά, η οποία επέστη εγκάβματα στο 70% του σώματός της, στην προσπάθειά της μαζί με τα παιδιά της να εγκαταλείψει το χωριό. Υπέκυψε στα τραύματά της στις 10 Σεπτεμβρίου.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα βήμα. Νομίζεις ότι είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου? Καθόλου. Αν δεν το γνώριζες, θα σου πούμε ότι για να κάνεις ένα βήμα, ο οργανισμός σου ενεργοποιεί 40 διαφορετικούς μυς. Φαντάσου δηλαδή να κάνεις και περισσότερα βήματα. Σε πείσαμε να σηκωθείς και να περπατήσεις τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Περπάτα. Είναι η καλύτερη γυμναστική.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Πρωινή Λεωφόρος, για κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος, με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος, με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Λοφόρος με το ρολόι να μας δείχνει 9 λεπτά μετά τις 10.30 την ώρα και το ημερολόγιο να δείχνει σήμερα 25 Αυγούστου.

Λοιπόν, ζέστη και σήμερα, η ζέστη θα διατηρηθεί και αύριο Τετάρτη. Αύριο μάλλον θα είναι η μέρα με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Ανάσα από την Παρασκευή. Το Σάββατο θα είναι μια πολύ δροσερή μέρα, που ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς, ενώ από την Κυριακή θα ανέβει πάλι στους 36 με 37 βαθμούς. Φαίνεται ότι ο Αύγουστος θέλει να μας δείξει εντελώς με εντελώς καλοκαιρινό πρόσωπο.

ξεκινήσουμε με τα δικά μας και να σας πούμε ότι εδώ στην περιοχή της Λευκονιάς από το πρωί έχουμε μείνει ένα μεγάλο κομμάτι της συγκεκριμένης περιοχής. Έχουμε μείνει χωρίς ίντερνετ και αυτό όπως καταλαβαίνετε, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τηλέφωνα και αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία όλων αυτών των επιχειρήσεων που βρίσκεται στην περιοχή. Από τις 7 το πρωί δεν έχουμε τηλέφωνα, αφού είχαμε μία πρόσκρουση αυτοκινήτου σε καμπίνα του ΟΤΕ, σε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ, εκεί στο ύψος της ποτοπίας Απαλαρίνα.

οφείλεται ότι δεν έχουμε τηλέφωνα σε όσους μας καλείτε. Έχουμε από τον ΟΤΕ. Έχουμε ελπίζουμε να έχουμε γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματος από τους τεχνικούς.

0: περισσότερο από ένα μήνα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και φέτος μας λένε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι σχολεία και εκπαιδευτικά να είναι εγκαίρως έτοιμοι ώστε κάθε μαθητής να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα εργαλεία από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 13.842 σχολεία θα λειτουργήσουν στη χώρα, 1,27 εκατομμύρια μαθητές, μόνιμοι εκπαιδευτικοί 145.000, οι φετινοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών ανήλθαν στους 5.259 με το συνολικό αριθμό των διορισμών από το 2019 να φτάνει τους 53.912. Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών έχουν οδηγηθεί προς τη σύνταξη τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος, λέει, είναι ως 8 Σεπτεμβρίου να έχουν αναλάβει υπηρεσία περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της πρώτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών. Πάντως θυμίζουμε ότι μέχρι και το Μάρτιο υπήρχαν σχολεία και στο νομό μας που δεν είχαν να πάει οι ειδικότητες.
1: Αχ, ζωή μου, καραμπόλα, πίσω μου τα πει.
0: Εδώ στο νησί μας πέρσι είχαμε 3.408 μαθητές και μαθήτριες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στα ίδια επίπεδα θα κινηθούμε και φέτος. 3.402 παιδιά θα φοιτήσουν.
1: Τα φόβεις, σε γυρεύουνε πιοφή, με ένα κάποιο στα χείλη.
0: Ενώ έχουμε τις αντιδράσεις της Ένωσης Γονέων, του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών για την συνένωση δύο τμήματων, στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Τέτοιες αποφάσεις συνενώσεων είχαμε και για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Αυτές όμως οι αποφάσεις ανακλήθηκαν και όπως καταλαβαίνετε το γεγονός αυτό προκαλεί περισσότερες αντιδράσεις.

0: μαύρο βγαίνει.
1: Ιδιαίτερα προσεκτική και σήμερα Τρίτη, αφού τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και ο νομός Χίου βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς, υψηλός κίνδυνος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

έρχονται χρήματα, έρχονται επιδόματα και ένας νέος κύκλος οικονομικών ενισχύσεων αναμένεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο με το Market Pass και το ετήσιο επίδομα των 300 ευρώ να βρίσκονται στο επίκεντρο. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προς το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος του Market Pass, ο οποίος σχεδιάζεται να αφορά περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά, κάτι που το περιμέναμε αρχές του Σεπτέμβρη. Φαίνεται όμως ότι η εφαρμογή του Meta

Η χώρα των επιδεμάτων. Η χώρα της ακρίβειας. Η χώρα της παρακμής. 10 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και τα θέματα που υπάρχουν σήμερα. Η Καθημερινή. Μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίσατε όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Χρέος Ηνωμένων Πολιτειών γιατί διπλασιάστηκε σε μία δεκαετία. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Πάμε στα νέα. 2 συν 1 σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Αθήνα Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το ΣΥΝΑ. Δίκη σοκ, η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Ελαφρύνσεις στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες στο σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω εισφορών. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε? Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρης με 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γερμανία, λεφτά υπάρχουν για τους εξοπλισμούς. Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με τα έξυπνα γυαλιά. Ανελκυστήρας Ακρόπολης, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά, για το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης, είπε ξύπε. Γεράνια όρια, νεμογεννήτρες σε Καμένα και Νατούρα 2000. Ο ριζοσπάστης στο πρωτοσέλιδό του, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ξέπλυμα του φασισμού ναζισμού. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, τεχνογνωσία από τους πρόθυμους μου για την κατασκευή πυράβλων. Πυρόπληκτη Σαλαμίνας, απαιτούν αποκατάσταση και μέτρα για να αποτραπούν νέες καταστροφές. Ο ελεύθερος τύπος, 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Συνεχίζουμε με την κόντρα. παλιό παιδό που τρομάζει το μαξί μου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από τα επίσημα χείλη για τον, από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Καμπανάκι Τράπεζα της Ελλάδος, περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι πράξεις. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια, δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Άγκωμα χούντα, ελληνικά νοικοκυριά, σχεδόν ένα στους δύο καθυστερεί να πληρώσει τους λογαριασμούς. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Πάμε στο Sky, μόλις έπεσε το σήμα των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει το σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, στην μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αλαζονική την στάση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί πριν από τον Πρωθυπουργό την ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία των κομμάτων και η σειρά είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα στις εκλογές. Από την Δευτέρα 31 Αυγούστου και τις γιορτές, στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας και μιας εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1500 προϊόντα. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα. Μέχρι και αύριο η τετράγυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 39 βαθμούς και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 και 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως και τους 37. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι λοιπόν τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρη, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΙΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Μιλώντας πάντως στον Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Ανολιώσια, όπου μια 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής, στο ρεύμα από την Χασιά προς τα Ανολιώσια, όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κατά από διευκρίνηστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο περιλαμβανόταν η χώρα εδώ και 47 χρόνια. Πλέον, στον κατάλογο των Ηνωμένων Πολιτείων με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραμένουν τρεις: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Σαν αθλητική ενημέρωση, η ιστορία έγραψε Κατέρινα Κοντοχριστοπούλου, μεσογειακού αγώνε που διεξάγονται στο Τάρανο τη Ιταλία, καθώ κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο τη ελληνική ξεφασκία στη διοργάνωση. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασία, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επικράτησε τη Κύπρου με 82-75 και σήμερα σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Phase τη Superbet Κυπέλου Ελλάδο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μα με την πρόγνωση του καιρού. Μα ενημερώνει ο μετεωρολόγο του Sky Παναγιώτη Γιάννοπουλο.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρο καιρό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, οι βοριάδες στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 25 Αυγούστου. Με το καλοκαίρι να επιμένει και τους περισσότερους από εμάς να αρνούμαστε να μπούμε σε φθινοπορεινή διάθεση, αναζητώντας τις όποιες ελάχιστες χαραμάδες διακοπών μας έχουν απομείνει. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και πίσω από τα μικρόφωνα βρίσκονται Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρώτης, και μαζί και χώρια άλλη μια περίοδο. Ελπίζουμε πολύ προσπάθεια και ανταπόκριση από εσάς που μας ακούτε.
0: Πάντα έχουμε την ανταπόκριση. Μπορείτε να ανταποκρίνεστε και σήμερα μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, πάνω από το οποίο για την ακρίβεια βρίσκεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Σήμερα απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Δήμητρα Σταματίου και ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, ενώ όπως πάντα ο εξαιρετικός Δημήτρης Γιαννίδης έχει επιμεληθεί την εκπομπή μας. Στα μουσικά μας, στα τραγούδια μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρη, η κυβέρνηση έχει μπει ήδη στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ, με τον Πρωθυπουργό να δίνει το στίγμα της παρουσίας του. Η τελευταία ΔΕΘ φαίνεται ότι η τελευταία ΔΕΘ εννοώ.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε ΧΙΟ και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη ΧΙΟ τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
6: Αν θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
7: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διέστησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντως.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και

0: Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το κρεμμύδι νομπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοφ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, φαίνεται ότι ο αριθμός σταθεροποιείται στους 3.400, όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 σήμερα το πρωί η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφά στο ύψος της Ποτοποιίας Απαλαρίνα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόκσισης ασφαλτικού δοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα σε οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπου, Σαλατσάτων και ώστε Ερυθρέας Κρίνης από σήμερα Τρίτη μέχρι και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου στις περιοχές του νομού Χίου.

0: αύριο Δετάρτη σε Άγιο Γιώργη Σικούσης, Ζηφιά Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατος Αυγόνημα, Βροντάδος και Καριές. Την 5η 27 Αυγούστου Δαφνώνας Χαλκιός Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Λουτρουβίου Γιαννίδης στο Βαραγκοβούνι. 5η 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίου Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδο. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τον Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες θα ξαναθυμηθούμε σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανερίου, εορτάζει το δεξίο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Ασπερνός την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από τη Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου η ευλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλή από τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, Αρχαιολογικός Χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιά Τζαμί στο Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλουρ παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρεια εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 59%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 40 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, οι κήποι γεμάτοι λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Έρχεται και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχηθούμε σε όλους να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας ή της βραδιάς, σε όσους μας ακούν σε επανάληψη. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Μένος το τικτάκ συντονισμένος λέω, όπα είπα λέω, βγάζω φλάσσα αλλά δεν στρίβω.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
7: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
8: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: χάλασα.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή και είπαμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Περαντάκο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή τον θυμόμαστε πλησιάζοντας την μεγάλη πανσέληνο του Αυγούστου.
0: Όλα τα κόβαμε στα δυο.
1: Ήταν τότε αρκετά χρόνια πίσω που μαζί με κάποιους άλλους τρελούς, ρομαντικούς, μέσω του Αξάνεμου έκαναν τυχείο να ανέβει στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριούς, πραγματοποιώντας διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου. Κορυφαία όμως ήταν η συναυλία που δίνονταν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριούς. Αυτή τη συναυλία λοιπόν, αυτή τη βραδιά με το μεγάλο φεγγάρι, τη συναυλιακή, θα μπορέσουμε να την απολαύσουμε και φέτος, αυτή την Παρασκευή. Μετά τις 9. Η Ιεροφύλη, την οποία γνωρίσαμε μέσα από το Τρίφωνο, και ο Σταύρος Σιόλας θα συμμετέχουν στην συναυλία, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο Γιώργο Περαντάκο, που γίνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Χίου και της εφορίας αρχαιοτήτων. Μάλιστα στις 7.30 θα έχουμε και ξενάγηση στο συγκεκριμένο χώρο από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων Χίου, την Δέσποινα Τζαρδάκα. Έτσι, ξεκινάμε κάπως διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή, γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ας εστιάσουμε στον πολιτισμό, ας δούμε ψηλά το φεγγάρι. Γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να το κάνουμε και δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό.
0: Φόβος παιχνίδι που παίζεις και...
1: Είναι από αυτά τα καθημερινά που εμείς θεωρούμε δεδομένα και τις περισσότερες φορές δεν δίνουμε σημασία. Φανταστείτε τι γίνεται σε άλλα μέρη του πλανήτη που οι τρελοί αυτής της γης μοιράζουν τα ημάτια των λαών, τα πλούτη τους,
0: αγνάζουν αλήθεια
1: και έχουν αιματοκυλήσει τον κόσμο.
0: Μην ήταν ψέμα ο φόβος παιχνίδι που παίζεις και...
1: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα παιχνίδια, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στραγγαλίζουν το Ιράν, το πετρέλαιο πέφτει, απογειώνεται χρυσός και μπιτκόν. Γιατί για τον πρόεδρο της Αμερικής, που εξουσιάζει ένα μεγάλο μέρος αυτού του πλανήτη, τα πάντα είναι business. Θα μου πείτε για τους άλλους δεν είναι. Και για τους άλλους είναι. Απλά αυτός έχει και το θράσος να το λέει. Δεν το κάνει μόνο, το λέει κιόλας. Δεν ξέρω τελικά ποια είναι η καλύτερη εκδοχή.

Λοιπόν, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. 1,5 λέει με 2 χρόνια πήρε στο Δήμο Χίο από τότε που βγήκε η προκήρυξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για να φτάσουμε πια στο παραπέντε για τις δημοπρατήσεις των έργων αγροτικής οδοποίησης ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, μοιρασμένες σε 4 τμήματα. Είναι η αγροτική οδοποία Μαστιχοχωρίων, είναι η αγροτική οδοποία Ιωνίας, Σαμανής και της Κεντρικής Χίου. Σήμερα συζητήθηκε το θέμα στην Δημοτική Επιτροπή, στην οποία Δημοτική Επιτροπή έγινε και παραλαβή της μελέτης για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις ακτές του Καταράκτη και της Αγίας Ερμιώνης. Εκεί τώρα έχει βγει ένας λογαριασμός, πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να βρεθούν δηλαδή οι χρηματοδοτήσεις και να γίνει η δημοπράτηση του έργου. Έχουμε καιρό. Προς το παρόν κρατάμε τη μελέτη ελπίζοντας ότι το έργο θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες αλλοιώσεις και χρειάζεται ξανά επικαιροποίηση της μελέτης μέχρι να βρούμε τα φράγκα για να την κάνουμε.

Θα αρχίσουμε τώρα από εδώ και πέρα να ασχολούμαστε και περισσότερο με τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων μας. Θες φιλοξενήσαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τον Γιάννη Ρε, ο οποίος μας είπε ότι δεν γίνεται κάτι με τις συνενώσεις των τμήματων που έχουμε στο 11ο Δημοτικό Χίου και το πρώτο Βροντάδου. Οι γονείς συνεχίζουν να διαμαρτύρονται, το ίδιο και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρό του, την Αγγελίνα τη Σκουφάλου, να μας πει τι γίνεται και με τους νεοδιόριστους και με τους αναπληρωτές που περιμένουμε. Το Υπουργείο βέβαια λέει ότι μέχρι τις 8 του Σεπτέμβρη θα τοποθετηθούν οι 30.000 περίπου αναπληρωτές σε σχολεία. Έχουν γίνει νέοι διορισμοί. Τώρα τι να σας πω, θα περιμένουμε να δούμε, και χθες μας έλεγε ο κύριος Ρες ότι αναμένουν τους αναπληρωτές. Βέβαια δεν ξέρει πόσους από τους 50 και πλέον δασκάλους που έχει ζητήσει ως αναπληρωτές θα πάρει. Επίσης να σας πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε και με το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, διότι θέλουμε να δούμε αν θα αποφύγουμε τα περσινά. Θυμάστε πέρσι γκρίνιες που είχαμε ειδικά για την Νότια Χίο, που δεν είχαν βρεθεί τα μέσα για την μεταφορά των μαθητών από και προς στα σχολεία. Είχαμε παράπονα και από το Πυργή και από άλλες κοινότητες των μαστικοχωρίων, και στα Νέντα είχαμε προβλήματα με τις μεταφορές των μαθητών. Φέτος λοιπόν πού βρισκόμαστε? Θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο Νίκτα. Σήμερα όμως θα σας ενημερώσουμε και για τη λειτουργία της ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ στην Χίο. Η Διευθύντρια η Βάσο Βουξάκη θα μας πει για τις νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν εκεί και πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες ατόμων που θέλουν να σπουδάσουν μία τέχνη μέσω της συγκεκριμένης σχολής. Περισσότερα λοιπόν θα πούμε για αυτό το θέμα με την κυρία Βουξάκη.

0: Θα μιλήσουμε βέβαια και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη τον Πατελίδα.
1: Μπήκαν οι γείτονες μας, είπαν σιχάστε.
0: Για τα θέματα που σας είπαμε και για την αγροτική οδοποιία και για τις παρεμβάσεις που τουλάχιστον σε επίπεδο μελέτης έχουν οριμάσει για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που παρουσιάζονται στο παραλιακό κομμάτι και του καταράκτη και της Αγίας Ερμιόνης.

να σημειώσουμε ότι μέσα σε όλα έχουμε και νέα παρέμβαση από τον πρόεδρο του Χαλκιούς και την Δημοτική Κοινότητα Χαλκιούς. Έστειλε γράμμα και γραφή και στον Δήμαρχο και στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ και στους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΙΑΧ, επαναφέροντας το θέμα της απομάκρυνσης του αντλιοστασίου από την κήτη του Ποτοαμού που διατρέχει την περιοχή του Χαλκιούς, από όπου περνούν τα λίμματα και των όμορων κοινοτήτων, Δαφνών, Αβερβεράτου. Ο ποταμός δεν είναι λύση, λέει ο πρόεδρος του Χαλκιούς. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και στο πρόσφατο παρελθόν τον κύριο Κουτσουράδη, σημειώνοντας ότι λόγω και της εισρωής ομβρίων υδάτων πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του αντλιοστασίου και ο ποταμός γεμίζει με λίμματα. Και βέβαια αυτό που λέει είναι ότι θα πρέπει να πάει σε άλλη περιοχή εκτός οικισμού και εκτός ποταμού. Και μάλιστα προτείνει να χρηματοδοτηθεί ως αντισταθμιστικό από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με δεδομένο ότι στην περιοχή τους φιλοξενείται και το Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών και, όσο να πεις, και τα λίμματα του κέντρου εκεί καταλήγουν. Λοιπόν, αυτά λέει και ο κύριος Κουτσουράδης στο Χαλκιός για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνουμε, το έχουμε συζητήσει ξανά, θυμάμαι και μετά τις πυρκαγιές που το έβαζε ο κύριος Κουτσουράδης στο θέμα, να δούμε αν θα γίνουν κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ίδιος πάντως έχει αποδείξει ότι επιμένει στα ζητήματα και δεν καταθέτει τα όπλα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο για να τα βάλουμε σε μια σειρά και να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή την υπόθεση που αφορά τις συνενώσεις τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο και στο Χίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Χθες φιλοξενήσαμε και τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Ρε, με δεδομένο ότι έχουμε μια αλλαγή όσον αφορά τα ζητήματα αυτά των συνενώσεων στην Λέσβο και στη Λίμνο, όπου δεν θα προχωρήσουν τελικά οι προβλεπόμενες συνενώσεις, σε αντίθεση με την Χίο που προχωρούν κανονικά. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών συνεχίζει να διαμαρτύρεται για το συγκεκριμένο θέμα. Η Αγγελίνα Σκουφάλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η πρόεδρος του Συλλόγου, για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όπως το είπατε, συνεχίζουμε τον αγώνα και εμείς σαν σύλλογος αλλά και οι γονείς, γιατί το θεωρούμε ότι είναι μια κατάφορη αδικία να υποβαθμίζονται τα σχολεία μας. Το έχουμε πει από την αρχή ότι πρόκειται για υποβάθμιση των σχολείων και δεν αφορά και μόνο τυχείο. Εμείς διεκδικούμε και για τη Σάμο και για την Ικαρία, γιατί αντίστοιχα δηλαδή σε όλο το Βόρειο Αιγαίο γίνανε συγχωνεύσεις αντίστοιχες των σχολείων. Και θεωρούμε από τη στιγμή που πάρθηκαν πίσω στη Λέσβο και στη Λίμνο, θα πρέπει να προχωρήσει ο προϊστάμενος. Είναι πλέον και καθαρά δική του ευθύνη και στην ουσία είναι και υπόλογος προς το χιώτικο λαό, να προχωρήσει και να ζητήσει να πάρθουν, όχι να ζητήσει, να πάρει πίσω την απόφαση του Ιουλίου που αφορά τις συγχωνεύσεις των δύο τμήματων στα συγκεκριμένα σχολεία.
0: Βέβαια, εκείνος ο κύριος Ρες υποστηρίζει ότι και να την πάρω πίσω εγώ την απόφαση, δεν θα μου στείλουν εκπαιδευτικούς.
1: Εντάξει, αυτά τα ακούσαμε και στη συνάντηση που κάναμε και οι δικαιολογίες κοκκινίζει το σύστημα. Εμείς αναρωτιόμαστε, κοκκινίζουν το σύστημα στη Μυτιλήνη, ας πούμε. Θέλω να πω δηλαδή, αυτά τελικά φαίνεται ότι είναι και κοροϊδίες και δικαιολογίες. Εμείς το βάζαμε και τότε και λέγαμε, ζητήστε εσείς από τη μεριά σας, πάρτε το εσείς από τη μεριά σας, ζητήστε τους έξτρα δασκάλους και από εκεί και έπειτα στην τελική θα αναλάβει και το Υπουργείο, αλλά μην το στείλει. Εκείνος δηλαδή στην ουσία θα έχει κάνει αυτό που το δίκαιο και το σωστό και αυτό που είναι και παιδαγωγικά ορθό, γιατί δεν γίνεται από τη μια να λέμε ότι ναι, εγώ δεν θέλω και στεναχωριέμαι, αλλά απ' την άλλη δεν κάνω και κάποια προσπάθεια να διεκδικήσω παραπάνω εκπαιδευτικούς, γιατί και Χίος εκεί χρόνια έχουμε πρόβλημα, ούτε μόνιμους διορισμούς έχουμε να κάνουμε, χρόνια μόνιμους διορισμούς, μόνο με αποσπάσεις και μεταθέσεις έρχονται εκπαιδευτικοί, που στην ουσία επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί ηχιώτες που αναγκάστηκαν να διοριστούν εκτός Χίου, όπως και τώρα δηλαδή έφυγαν πολλοί χιώτες συνάδελφοί μας στη Μυτιλήνη και σε άλλες περιοχές και μετά προσπαθούν να έρθουν στη Χίου με μεγάλη δυσκολία. Θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα αργότερα, γιατί και εκπαιδευτικοί που δουλεύανε χρόνια σε αυτά τα σχολεία και στο 1ο και στο 11ο δεν θα μπορούν πια να πάνε με αποσπάσεις, γιατί δεν έχουν κάποιες τις οργανικές τους εκεί.
0: Υπάρχουν οργανικά κενά, γιατί νομίζω ότι κάπου δημιουργείται μία σύγχυση. Τώρα δεν ξέρω αν μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, σε σχέση με τα οργανικά κενά και με τα λειτουργικά κενά και με το πού τελικά μπορούν να τοποθετηθούν μόνιμοι. Γιατί μας έλεγε χθες ο κύριος Ρες ότι με τους έξι διορισμούς μόνιμους που έγιναν, καλύφθηκαν τα οργανικά κενά και από εκεί και πέρα είναι λειτουργικά τα κενά και αφορούν την παράλληλη στήριξη που περιμένουν αναπληρωτές.
1: Ναι, εδώ τώρα τα οργανικά κενά είναι, για να το εξηγήσουμε έτσι όπως καλύτερα μπορούμε, είναι το πώς οι θέσεις οι μόνιμες που υπάρχουν σε κάθε σχολείο. Δηλαδή ένα σχολείο μπορεί να έχει 10 οργανικά κενά που σημαίνει ότι ήταν δεκατάξιο. Παλιότερα, ας πούμε, ή 12 τάξιο. Λειτουργικά σημαίνει το πώς λειτουργεί. Εμείς τώρα με αυτό το νόμο που με τα 25 τμήματα μπορεί να έχουμε 10 οργανικές σε ένα σχολείο, να προβλέπονται δηλαδή 10 τάξεις, κάποια τμήματα να είναι διπλά, αλλά τώρα που ενώνονται αρχίζει και λειτουργεί, αντί να είναι δεκατάξιο, να λειτουργεί εξαθέσιο. Αυτό είναι το λειτουργικά που λέμε. Το πώς λειτουργεί, δηλαδή, καλύτερα, ας πούμε, το σχολείο του Βροντάδου θα λειτουργήσει σαν εξαθέσιο, αλλά οι οργανικές του να είναι παραπάνω οι μόνιμες θέσεις, γιατί παλιότερα λειτουργούσε με περισσότερα τμήματα. Ή έχουμε τα 12 θέσια σχολεία που να έχουν 12 οργανικές, αλλά όταν ενώνονται και συνεχώς το όριο αυτό στο 25 ενώνει τα τμήματα ή δημιουργεί μονά τμήματα, αντί να λειτουργεί σαν 12 θέσεις με 12 τάξεις, αρχίζει και λειτουργεί με 11. Είναι το λειτουργικό.
0: Με τους μόνιμους που προσελήφθησαν τώρα και αν τελικά προσληφθούν και οι αναπληρωτές. που έχουν ζητηθεί.
1: Ναι.
0: Πάνω από 50 νομίζω δάσκαλοι και 14 στην νηπιαγωγή. Αν τους στείλει αυτούς το Υπουργείο, υποθέτουμε στην πρώτη πρόσληψη αναπληρωτών, θα καλυφθούν τα κενά. Τι εικόνα έχετε εσείς σαν σύλλογος δασκάλων?
1: Η εικόνα που έχουμε πανελλαδικά, γιατί κάνουν τοποθετήσεις και τα μέλη της Ομοσπονδίας μας, είναι ότι γενικότερα το Υπουργείο ήδη θα έχει ξεκινήσει με πάρα πολλές χιλιάδες κενά. Mm. Πέρσι να πληρωτές ήταν γύρω στους 45 με 50 χιλιάδες. Σκεφτείτε οι διορισμοί που ενώ λέγανε να γίνουν 10 χιλιάδες για λόγους εξοικονόμησης πήγανε, πέθανε στους 5, όσες δηλαδή και συνταξιοδοτήσεις. Οπότε ήδη το Υπουργείο λέει ότι θα καλύψει κάποιες 30 χιλιάδες κενά. Άρα θα ξεκινήσουμε ήδη με κενά. Mm. Δεν θα κρύψουμε όλα αυτά τα κενά που ζητάνε. Τα ζητάνε οι πρωτοβάθμιες που εμείς λέμε και παραπάνω να ζητάνε. Γιατί, πώς να το πω, και ένας εκπαιδευτικός να λείψει, δεν υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει μεγάλη δυσκολία δηλαδή. Δεν μπορεί να λείπει ένας εκπαιδευτικός λόγω ασθένειας ή οποιοδήποτε άλλο λόγο και δεν γίνεται ανάστατο όλο το σχολείο γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί το κενό του. Δεν υπάρχει δηλαδή έξτρα προσωπικό.
0: Και δεν ξέρεις και τι ανάγκες θα προκύψουν μετά το πρώτο κουδούνι. Πολλές φορές με άδειες που λαμβάνονται και όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Αυτά τώρα θα μείνουν κενά. Δεν λαμβάνονται υπόψη στον κόσμο παραπάνω. Ώστε όταν ένας εκπαιδευτικός έχει μια άδεια, κάτι προκύψει, ένας οικογενειακός λόγος, να μπορεί να καλυφθεί το κενό.
0: Εσείς τι άλλο θα κάνετε σαν σύλλογος για το θέμα των συνενώσεων? Δηλαδή θέλω να πω, τα έχετε πει, φαίνεται να υπάρχει αδιέξοδο στην επικοινωνία με την διεύθυνση. Ο κύριος Ρέας λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο θα κάνετε εσείς, κάτι άλλο, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε?
1: Ναι, εμείς έχουμε προχωρήσει ήδη σε μια διαδικτυακή σύσκεψη με τα σχολεία της Μυτιλήνης, όλου του Βόρειου Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λίμνο, με τους συλλόγους εκπαιδευτικών δηλαδή, τα σωματεία. Είχαμε κάνει μια διαδικτυακή σύσκεψη πριν ακόμα μάθουμε για τις αλλαγές αυτές στη Λέσβο. Και έχουμε σκοπό δηλαδή, είμαστε σε μια τέτοια συνεννόηση, να βγει μια κοινή διαμαρτυρία από όλους τους συλλόγους, ασχέτως τέλος πάντων που στη Μυτιλήνη και στη Λίμνο πάρθηκαν πίσω. Διεκδικούμε για όλα τα σχολεία και για τη Χίρτη, για την Ικαρία, τη Σάμο. Και είχαμε και σαν στόχο να γίνει και μια διαμαρτυρία προς τις 3 Σεπτέμβρη. Λέγαμε ακόμα και αντιπροσωπεία των διοικητικών συμβουλίων να κάνει μια συνάντηση με την περιφερειακή διευθύντρια. Δηλαδή παλεύουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση, κάπως σαν στόχο που σου είχαν πει, και προσπαθούμε να το καταλήξουμε. Να έχουμε και επαφή δηλαδή και με την περιφερειακή διευθύντρια, βάζοντας μπροστά τα αιτήματά μας, πραγματικά θα μισθούν τα σχολεία μας κάθε χρόνο. Η κατάσταση γίνεται χειρότερη, γίνεται ασφιχτική και για τα ίδια τα παιδιά που συνενώνονται σε τόσο μεγάλα τμήματα. Και καταλαβαίνετε, το έχουμε εξηγήσει ότι παιδαγωγικά δεν είναι σωστό, δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πραγματικά αξίζει στα παιδιά μας και με βάση τις ανάγκες τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα δούμε και τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις μαθητικές μεταφορές, γιατί σήμερα θα έχουμε μια συνάντηση και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειά, τον κύριο Νίκτα. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση η διαδικασία που έγινε έχει κάποια άγωνα δρομολόγια προς Νότια Αχείο, προς 7ο και 11ο νηπιαγωγεία, τα καινούργια νηπιαγωγεία, που και εκεί πρέπει να μεταφέρονται με λεωφορείο τα παιδιά, με μεταφορικό μέσο, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, θα είναι λεωφορείο, ταξί κλπ. Οπότε νομίζω έχουμε μπροστά μας στις επόμενες ημέρες αρκετά θέματα για να συζητήσουμε.
1: Έχουμε από πολλά ζητήματα και δυστυχώς φαίνεται ότι θα έχουμε μια δύσκολη σχολική χρονιά και από άποψη των γενών, δηλαδή εμείς με τις παράλληλες στηρίξεις φοβόμαστε πάρα πολύ το πόσες θα είναι οι προσλήψεις, έτσι όπως έχει αλλάξει και ο νόμος και από πέρυσι που τα έχουμε συζητήσει, ότι είναι μία ανασχολείο και ότι πάει ανασχολείο και όχι αναμαθητή έτσι όπως εμείς διεκδικούμε. Οπότε γι' αυτό εξήγησα ότι μπορεί να ζητούνται. Αλλά το Υπουργείο δυστυχώς θα φανεί από την πρώτη φάση πόσες προσλήψεις θα κάνει. Που ήδη από τις εξαγγελίες φαίνεται ότι θα ξεκινήσουμε με κενά και σε παράλληλες και στα ολοήμερο φοβόμαστε ότι θα υπάρχουν δυσκολίες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Ακούσαμε την Αγγελίνα Σκουφάλο από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Έχει ξεκινήσει το δελτίο από το Sky, οπότε πάμε αμέσως εκεί.
2: Εντόπισε την κοπέλα τραυματισμένη σε δρόμο της περιοχής, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατηγορείται και για κλοπή, καθώς φέρεται να έχει αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης. Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας, καταγγείλει ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσεις σύζυγό της σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθηκε με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τα δικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, οδηγείται στον εισαγγελέα. Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί μια 26χρονη στο Μανίδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9, όταν η 26χρονη που πήγαινε βόλτα με τον σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαριλίδος, δέχθηκε επίθεση από σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιό της πέθανε. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, επίκος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμενών. Στην αθλητική ενημέρωση, για τις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με το νέο σύστημα διεξαγωγής αναμένεται να προκύψουν και ντέρμπι στη φάση αυτή, η οποία μεταδίδεται όπως και ολόκληρη η διοργάνωση από την τηλεόραση του Sky και σύντομα από το Sport FM TV. Τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας για επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα αποκάλυψε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της τηλεοπτικής δίκης των Sky. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ μίλησε ακόμα για την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, αναφέροντας πως αυτό θα πρέπει να βρει σύμφωνες τις ομάδες, ενώ ξεκαθάρισε πως ο τελικός του κυπέλου θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ, παρουσία οπαδών των δύο ομάδων, όποιες και αν είναι οι φιναλίστ του θεσμού.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, η άνεμη βόρη πρόσκειται στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. Συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοβ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο, που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγείου, οι οποίες είναι πιο έντονες στο τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 σήμερα το πρωί η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφά στο ύψος της Ποτοποιίας Απαλαρίνα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόκτησης ασφαλτικού δοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα σε οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από σήμερα Τρίτη μέχρι και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στην Κοινοτική Αίθουσα Νεοχωρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεοχωρίου Άγιος Μινάς. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό κατά του δάκους στις περιοχές του νομού Χίου αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γιώργη Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατος Αυγόνημα, Βροντάδος και Καριές. Την 5η 27 Αυγούστου Δαφνώνας Χαλκιός Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Λουτρουβίου Γιαννίρη στο Βαραγωβούνι. 5η 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίου Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τον Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, θα ξαναθυμηθούμε σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανερίου, εορτάζει το δεξίο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερνός την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λεσυχίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου η ευλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλή από τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία

0: Νικαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτά για το κοινό. Το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, Αρχαιολογικός Χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στο Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουσνινιάνη στο Κάστρο της Χίου, 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλουρ παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή Ο Καραγκιόζης και Ο Τρομερός Γίγαντας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρει εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 59%. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρει εντάσσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 28 έως 40 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
2: Αν τρώτε ψάρι, έχω λιφρίνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
3: Του λιφρινιού.
2: Μυρίζει θάλασσα, θάλασσα.
3: Λιφρίνη είναι, κύριε. Θάλασσα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, γιάμπολη.
1: Τα λιφρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιφρίνια ψητά. Πολύ απλά, ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις στη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιφρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Η αλήθεια είναι ότι στοιχείο έχουμε πολλά χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων. Από εκεί και πέρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Και ζητούμενο αποτελεί η βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου. Εδώ και περίπου 2 χρόνια ακούμε για χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Δημοχείο για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοποίησης.

0: Λοιπόν, οι χρηματοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί όσον αφορά την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Είναι της τάξης συνολικά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν κοπεί σε έργα 500.000 ευρώ, ανά συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα της Χίου, και καλύπτουν τις περιοχές των μαστιχοχωρίων, της Ιωνίας, της Αμανής και της Κεντρικής Χίου. Η συζήτηση έγινε σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Δημήτρη Πατελίδα, να αναφέρει στους συναδέλφους του ότι είμαστε πολύ κοντά στην τελική ευθεία, υπό την έννοια ότι θα δημοπρατηθούν τα συγκεκριμένα έργα και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει και η κατασκευή τους. Πάμε να ακούσουμε τα αποσπάσματα από τη συζήτηση που έγινε στην Δημοτική Επιτροπή.
1: Μας έχει πάρει σχεδόν 1,5 με 2 χρόνια μέχρι να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία από το άνοιγμα της πρόσκλησης, να κατατεθούν οι μελέτες, να πάρουν όλες τις εγκρίσεις από όπου χρειάζεται και τελικά να γίνει υποβολή της πρότασης και να έχουμε την αποδοτική της ένταξης μετά από όλο αυτό το μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά τα έργα αυτά, θέλω να σας πω, είναι έργα τα οποία οι προϋποθέσεις που είχε θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να συνδέουν κόμπο με κόμπο στις αγροτικές περιοχές. Είναι δηλαδή αυτοτελή δρόμη, οι οποίοι θα προτύξουν. Αυτά όλα γίνανε κατόπιν βαθμολογίας από το Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορούν να δίνουν την πρόσβαση σε πάρα πολλές αγροτικές καλλιέργειες που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των ιδιοκτητών που ζουν και εργάζονται σε αυτές τις αγροτικές περιοχές. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία δηλαδή. Γι' αυτό περιμέναμε και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αμέσως επόμενο διάστημα είμαστε πια, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είμαστε στο στάδιο να βγουν οι δημοκρασίες όλες αυτών στον αέρα, θα τις δείτε στις εφημερίδες, στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αυτά τα έργα θα ξεκινήσουν. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, είναι όρημα, γιατί όπως σας είπα, πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με αυτά τα έργα και τα έχουμε δρομολογήσει.
2: Είναι μέσα. Αντιδήμαρχε, σαν δημοτικό σύμβουλο που εκλέγουμε στην Ιωνία, ποιες τοποθεσίες είναι στη δημοτική μετά της Ιωνίας, να μπορέσουμε να πληροφορήσω και τους ελεγχούς και τους αντίπαλους.
1: Οι επιλογές έχουν γίνει και έχουν βαθμολογηθεί. Είναι σε μια περιοχή που έβλεπα χτες στην Έλληνα και στην άλλη περιοχή είναι, αν θυμάμαι καλά, στο Σταυρό της Σκηνής. Αυτές είναι δύο περιοχές. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, να ρωτήσουμε τον κύριο Μπιβάκη, γιατί αυτός έχει την άμεση πληροφόρηση. Και αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω σε ένα λεπτό την απάντηση να την δώσω στα αρχεία μου.
3: Θέλω να μου δώσω το mail.
4: Είναι ο μεγαλύτερος παραλιακός δρόμος που έχει βασικότητα. Αγροτικός.
3: Δημήτρης, το mail, στείλαμε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
6: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
7: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πάμε σε μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 29 Αυγούστου στο σχολείο της Βολισσού με πρωτοβουλία του Συλλόγου Βολισσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 το βράδυ και στην ουσία πρόκειται για βιβλιοπαρουσίαση του πονήματος της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Σερίφου». Πρόκειται για ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές, όπως αναφέρεται και στη σχετική πρόσκληση, της ανεξέλεγκτης εξορρυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Μάλιστα, στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο Θοδωρής Πηλιώτης, δημοσιογράφος, και η Μαρία Φραγκάκη, μεταλλιολόγος. Η κυρία Χρυστακάκη βρίσκεται ήδη στην Χίο και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε συσχετίζοντας την περίπτωση της Σερίφου με την περίπτωση της Χίου σε σχέση με όλα όσα συνέβησαν την τελευταία διετία με το ενδιαφέρον που υπήρξε από την κυβέρνηση στην ουσία για επαναλειτουργία των μεταλλίων, για εξόρυξη αντιμονίου κλπ. Ο λόγος στην δημοσιογράφη.
1: Το εξής, ότι γιατί κάποιος μπορεί να ρωτηθεί και γιατί να αφορά τώρα ένα κάτοικο απτυχίο η ιστορία ενός μεταλλορύχου από τη Σέριφο. Άλλο νησί το ένα, άλλο νησί το άλλο. Θέλω να σας πω το εξής. Από το διπορικό που έκανα, το ρεπορτάζ που έκανα, που πήγα στις εγκαταστάσεις, συζήτησα με κόσμο, μπορώ λοιπόν να πω ότι οι ιστορίες σε πάρα πολλά σημεία είναι ίδιες. Δηλαδή, οι ιστορίες, οι μεταλλεία Σερίφου λειτουργούσαν από την αρχαιότητα, σταμάτησαν μία περίοδο, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επαναλειτουργήσαν το 1800 περίπου 70, μείναν στη Σερίφου ανοιχτά μέχρι το 1944 και μείναν μέχρι το 1944 γιατί ο Γερμανός εργολάβος κηρύχθηκε δοσύλλογος γιατί συνεργάστηκε και φόρησε τη στολή της Βέρμαχτ. Άρα λοιπόν ως δοσύλλογος απελάθηκε, κλείσαν τα μεταλλεία και τα μεταλλεία της Σερίφου ξανανοίξανε το 1953 και παραμείναν μέχρι το 1963 ενεργά και τα πτωχεύσαν το 1963. Αυτή είναι η ιστορία των μεταλλείων της Σερίφου. Στη Σέριφο οι ιδιοκτήτες από το 1870 μέχρι το 1944 ήταν η γαλλική εταιρεία, η Σπηλιαζέζα του Λαβρίου, που ήταν η θυγατρική της στη Σέριφο. Άρα λοιπόν τι έχουμε, έχουμε γαλλική εταιρεία εδώ και όταν ξανανοίγουν μετά τον Εμφύλιο πόλεμο το 50 είναι Έλληνες, είναι περίοδος 1953 που τα χαρίζουν εντός εισαγωγικών σε έναν πολιτευτή τότε της κυβέρνησης Καραμαλή. Τα ξανανοίγει, τα εκμεταλλεύεται μέχρι το 63 και μετά κηρύσσει πτώχευση. Να πω λοιπόν αυτά που είδα εγώ ως ομοιότητες. Ένα, Γάλλοι αυτοί οι οποίοι διαχειριζόταν τα μεταλλεία τα δικά σας εδώ στην Χίο μέχρι το 1902, Γάλλοι και αυτοί εδώ, δηλαδή η ανάπτυξη εντός εισαγωγικών την περίοδο της δημιουργίας του ελληνικού κράτους είχε παραχωρηθεί στις ξένες δυνάμεις τους, στους Γάλλους. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερο, όταν ξανανοίξαν τα μεταλλεία τα δώσανε σε Έλληνες να τα διαχειριστούν. Στην περίπτωση της Σερίφου ήταν ένας πολιτευτής από την Ήπειρο, στην περίπτωση εδώ της Χίου ήταν ο Μποδοσάκης. Το 63 κλείσαν στη Σέριφο διότι εκτίμησαν ότι δεν υπάρχει άλλο μετάλλευμα, άρα μπορούν να τα κλείσουν. Το 58 κλείσαν από 53-58 μου λέγανε χθες κάποιοι εδώ, μετά από υποτίθεται μια πλημμύρα που έχει γίνει, όπου δεν. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε κοινές διαδρομές σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επίσης είδα κοινές ακριβώς πορείες σε ό,τι αφορά το καθεστώς λειτουργίας. Δηλαδή, στις μαρτυρίες που φιλοξενώ εγώ στο δικό μου βιβλίο, που είναι μαρτυρίες των τελευταίων εν ζωή μεταλλορύχο, δηλαδή είναι στη Σέριφο σήμερα 8 ενήλικες μεταλλεργάτες, οι οποίοι ενήλικοι μεταλλεργάτες την περίοδο της, του 53-63 ήταν ανήλικοι εργάτες, ήταν 12χρονα παιδιά. Άρα λοιπόν οι μαρτυρίες τους αφορούν το τι βίωναν την περίοδο του 53-63 και βέβαια ό,τι βίωναν από αυτά που τους μεταφέραν οι γονείς τους, γιατί οι περισσότεροι ήταν παιδιά μεταλλορύχο. Σε μένα λοιπόν, εδώ σε αυτό το βιβλίο στη Σέριφο, λένε το εξής. Πουθενά δεν λένε τη λέξη ανάπτυξη. Μιλούν όλοι για τραύμα. Και λένε ότι για μας στη Σέριφο τα μεταλλεία ήταν ένα μεγάλο τραύμα. Γιατί? Γιατί ξεκύλιασαν το νησί μας, πέραν το σιδηρομετάλλευμα ανεκμετάλλευτο και το στέλνανε στην αρχή στη Γερμανία, στην ναζιστική μηχανή και εκ των υστέρων πάλι το στέλνανε στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Άρα λοιπόν κατέστρεψαν το νησί, το ένα είναι αυτό, δεν άφησαν καμία υποδομή στη Σέριφο, ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο, ένα δρόμο, ένα λιμάνι, κάτι να αφήσουνε. Είδα λοιπόν ότι το ίδιο και εδώ δεν υπάρχει, δεν αφήσανε σχολείο, δεν αφήσανε νοσοκομείο, δεν είδα κανένα δρόμο, δεν είδα λιμάνι. Άρα λοιπόν η ιστορία της εκμετάλλευσης χωρίς όρους και προϋποθέσεις του νησιού, δηλαδή το ξεκύλιασμα του νησιού, και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι ακριβώς οι ίδιες. Επίσης, δεν σεβάστηκαν, και τέλος, δεν σεβάστηκαν το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή υπήρχαν, πεθαίναν οι περισσότεροι από την αρρώστια των μεταλλορύχων που τη λένε πνευμονοκονίαση, και εκεί και εδώ οι περισσότεροι. Και το τελευταίο, θέλω να σας πω ότι το αίτημα που τίθεται και από τους κατοίκους της Σερίφου σήμερα και από ό,τι είδα από τους κατοίκους της Χίου είναι να παραμείνει η μεταλλευτική ταυτότητα του νησιού, να μην την ξεχάσουμε, αλλά με ένα, όχι με νέες εξορίξεις, αλλά με έναν τρόπο να γίνει ένα ανοιχτό, λένε στη Σέριφο, βιομηχανικό μουσείο, να οριοθετηθούν τα μονοπάτια στα οποία πηγαίνανε οι μεταλλορύχοι, να διατηρηθούν οι σκάλες μεταφόρτωσης που εκεί ακόμα υπάρχει αλλά καταραίει στη Σέριφο, ενώ εδώ σε εσάς έχει καταστραφεί.
0: Λοιπόν, πήραμε μία γεύση των όσων θα συζητηθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Σαββάτου στις 8.30 στο σχολείο της Βολισσού, όπου θα γίνει και η βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου της Αλεξάνδρας Χριστακάκη, την οποία μόλις ακούσαμε, στα σπλάχνα της Σερίφου. Μια εκδήλωση που γίνεται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Βολησιανών Αττικής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν στην παραλιακή ζώνη και στην Αγία Ερμιόνη και στο Καταράχτη λόγω του κυματισμού. Από πλευράς του Δήμου εδώ και καιρό είχε προχωρήσει μια διαδικασία για την εκπόνηση μελετών για το τι έργα θα μπορούσαν να γίνουν ώστε, να το πούμε πολύ απλά έτσι και εκλαϊκευμένα, να μπορεί να χτυπάει το κύμα πιο μαλακά στις συγκεκριμένες ακτές και να μην έχουμε αυτές τις διαβρώσεις που παρατηρούνται προκαλώντας λειτουργικά προβλήματα στις περιοχές αυτές, στις παραλιακές αυτές περιοχές. Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Πατελίδας σήμερα ενημέρωσε με δηλώσεις του ότι στην Δημοτική Επιτροπή έγινε παραλαβή της συγκεκριμένης μελέτης και μάλιστα τα έργα που προκρίνονται είναι έργα υψηλού προϋπολογισμού, πλησιάζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ και αυτές τις δύο περιοχές. Τώρα, ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να μην μας μείνει η μελέτη. Μην μείνουμε δηλαδή με τη μελέτη στο χέρι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πατελίδας.
1: Δημοτική Επιτροπή, γίνεται παραλαβή της μελέτης για τα διαβρωτικά έργα στην περιοχή Αγίας Ερμιόνης και Καταράκτη. Είναι ένα έργο το οποίο είναι χρηματοδοτημένο από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Έχει ξεκινήσει ο φάκελος δημόσιας σύμβασης από το 2018. Το 2020 υπογράφτηκε η σύμβαση με το μελετητικό σχήμα. Όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είναι ένα δύσκολο λιμενικό έργο, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ειδικότερα έχει κάνει πάρα πολλές οκλήσεις στο Υπουργείο για να περάσει η μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων. Αυτό, όπως ξέρετε, έχει γίνει. Και έτσι αυτή τη στιγμή, σήμερα, ερχόμαστε να παραλάβουμε ολοκληρωμένα τη μελέτη αυτή και τα τεύχη δημοκράτησης. Μετά ζητάμε από τη διαχειριστική από τη διαχειριστική αρχή του Βορείου Αιγαίου την έγκριση των όρων δημοκράτησης και το αμέσως επόμενο βήμα είναι να βγει στον αέρα η δημοκρασία αυτού του έργου. Είναι ένα έργο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, είναι αμοιβώς λιμενικό έργο και νομίζουμε ότι μέσα στο 2027 θα ξεκινήσει και αυτό το έργο, που είναι ένα έργο που έχει περάσει χίλια κύματα για να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο.
2: Τι προβλέπετε να γίνει δηλαδή, τι παρεμβάσεις προβλέπετε?
1: Όπως ξέρετε, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα κατολιστήσεων στις παράκτιες περιοχές της Αγίας Ερμιόνης και επειδή οι νοτιάδες στην περιοχή του Καταράκτη δημιουργούν τεράστια προβλήματα, θα γίνουν δύο μεγάλοι κυματοθράφτες για να λύσουν τα προβλήματα των δυσμενών καιρικών συνθήκων που προκαλούν τεράστια ζημιά σε αυτές τις περιοχές και νομίζουμε πως με αυτά τα έργα θα λυθούν αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται κάθε φορά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι γίνεται στην εισήγηση και αναλυτική αναφορά στους τεχνικούς όρους των έργων που θα γίνουν, δηλαδή για παράδειγμα στην Αγία Ερμιόνη προβλέπονται 5 έξαλλοι αποσπασμένοι κυματοθράφστες, χαμηλής στέψης, ένας έξαλλος πρόβολος, 2 έργα παραλιακής θωράκισης με φυσικούς ογκόλυθους.

για να προστατεύονται οι ακτές από την διάβρωση και να προλαμβάνει την υποσκαφή των παράκτιων πρανών. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμούν ότι θα αυξηθεί και το πλάτος των παραλιών μέσω συσσόρευσης ιζήματος, ώστε να δημιουργηθούν κολυμβητικές ακτές. Στον καταράκτη τώρα προβλέπεται κάτι αντίστοιχο, με 4 αποσπασμένους κύματοθράφστες χαμηλής θέσης, 5 πρόβολοι προβλέπονται, νέος υπήνεμος μόλος στο αλιευτικό καταφύγιο, 3 έργα παραλιακής θωράκισης και ενίσχυση της διατομής του προσύνεμου.

Είπαμε ότι είναι έργα ενός αρκετά υψηλού προϋπολογισμού. Μαζί με το ΦΠΑ συνολικά ανέρχονται στα 4.820.000 ευρώ. Το ζητούμενο τώρα είναι να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για να μπορέσει να προχωρήσει η δημοπράτηση μετά και την ολοκλήρωση της μελέτης. Μημασμένη δηλαδή στο ζερτάρι η μελέτη, και όταν βρούμε ποια χρήματα να την υλοποιήσουμε, θέλουμε ξανά να την επανεξετάζουμε και να την επικαιροποιούμε, γιατί το έχουμε δει αυτό το έργο και σε άλλες παρεμβάσεις. Λοιπόν,

για τις νέες ειδικότητες στην ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ. Τελικά θα τα πούμε αύριο με την κυρία Βοξάκη, την διευθύντρια. Να θυμίσουμε πάντως ότι είμαστε στην τελευταία φάση για τις αιτήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται μέχρι και τις αρχές του Σεπτέμβρη. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Παρόλο που είναι Κυριακή, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ούτως ή άλλως οι αιτήσεις πια γίνονται για την εγγραφή σε αυτές τις σχολές ηλεκτρονικά. Τώρα, σε τι διαφέρει η ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ? Ότι σπουδάζεις και ταυτόχρονα ασφαλίζεσαι και πληρώνεσαι. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Εάν λοιπόν σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην σχολή, είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά. Έχει δοθεί και το email, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στο αλήθεια.gr. Τηλέφωνο έχουμε ακόμη? Νομίζω δεν έχουμε ακόμη, δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, διότι πρωί πρωί έγινε τα τροχαίο εδώ στην περιοχή της Λευκονιάς. Ένα όχημα έπεσε πάνω στην τηλεπικοινωνιακή καμπίνα του ΟΤΕ στις 7 το πρωί, στο ύψος της ποτοπίας Απαλαρίνα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά κάποιος, αυτό αναφέρει το αλήθεια.gr. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν τα τηλέφωνα. Στη γύρω περιοχή υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις, δημιουργούνται και άλλα προβλήματα, γιατί άμα δεν δουλεύει το τηλέφωνο, δεν δουλεύει και το POS, δεν δουλεύουν και οι ταμιακές. Οι τεχνικοί του ΟΤΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, επαναλαμβάνουμε, από τις 7 όταν έγινε το τροχαίο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 25 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 5 χρόνια ελεύθερης πτώσης του μαθητικού δυναμικού σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου που έχασαν μέσα σε αυτό το διάστημα 450 παιδιά, φέτος αναμένει το αριθμός τους να σταθεροποιηθεί στους 3.400 όσοι περίπου ήταν και πέρσι. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννη Ρε, πέρσι είχαμε 3.408 μαθητές και μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και δημοτικά του νομού μας και φέτος, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, λόγω και μετακινήσεων στρατιωτικών, υπολογίζεται ότι θα έχουμε 3.402 παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει για μία ακόμη φορά. Ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης συνένωσης δύο τμήματων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, οι οποίες είναι πιο έντονες το τελευταίο διάστημα μετά την ανάκληση αντίστοιχων αποφάσεων για σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ο κύριος Ρες, επικαλούμενος ενημέρωση από τον συνάδελφό του, διευθυντή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λέσβου, σημείωσε ότι εκεί ενώ είχαν ζητηθεί 20 νεοδιοριστοί, εστάλησαν 61. Οπότε έχοντας επαρκή εκπαιδευτικό προσωπικό, πάγωσαν οι συνενώσεις. Στο ερώτημα αν ασκήθηκε πίεση στο Υπουργείο από τη Διεύθυνση για να μην γίνουν τοπικά οι συνενώσεις, απάντησε ότι θεσμικά ο ίδιος δεν μπορεί να παρέμβει, γνωστοποιεί όμως τις επιστολές αντίδρασης των φορέων στο Υπουργείο. Αναφορικά με τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, τόνισε ότι οι 6 που εστάλησαν, εκ των οποίων οι 3 γυμναστές, καλύπτουν τα υφιστάμενα κενά. Μάλιστα, οι γυμναστές δεν ήταν προτεραιότητα και από εκεί και πέρα έχουν ζητηθεί 50 και πλέον αναπληρωτές δάσκαλοι για την παράλληλη στήριξη και 14 νηπιαγωγοί. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται στα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τηλέφωνα έχει μείνει από τις 7 το πρωί της Τρίτης η περιοχή της Λευκονιάς, συνέπεια πρόσκρισης αυτοκινήτου σε τηλεπικοινωνική καμπίνα τότε πάνω στην Εθνική Οδό Χίου Καρφάς, στο ύψος της Ποτοπίας Απαλαρίνα, χωρίς ευτυχώς το θανάσιμο τραυματισμό κάποιου. Τα οχήματα αυτήν την περίοδο είναι πολλά πάνω στο νησί. Η δρόμη μας δεν ενδείκνεται για ταχύτητες και γενικώς η οδήγηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Με τον τρόπο πάντως που λειτουργούν τα συστήματα, η έλλειψη τηλεπικοινωνία δημιουργεί πλέον σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων αφού δεν δουλεύουν πως, ταμιακές και άλλα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από σήμερα Τρίτη έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της Δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Τετάρτη, Άγιος Γεώργης Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ηλιοτριβίου Γιαννήρης του Βαραγκοβούνη. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα και 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11
στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2027-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητής Χίου της ΔΥΠΑ Πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Βίωσε και γλίτωσε από 3 ναυάγια, αλλά δεν τα κατάφερε να γλιτώσει από το μοιραίο. Ο Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά, που έφυγε πριν λίγες μέρες, ήταν μαρκώνης αρχικά στο επάγγελμα, αλλά τα ναυάγια τον έσπρωξαν σε στεριά. Καστανά στο Παρίσι, μπάρμα στο Διάνα, υπάλληλο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 3 ναυάγια ήταν αρκετά για να ρίξει άγκυρα σε στεριά με διάφορες απασχολήσεις, αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα τον θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα σε 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρία Σαρή. Μία βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων φιλοξενείται αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία για τα αδελφικά δεσμά, τις απρόσμενες συναντήσεις και την αναζήτηση της δικής μας ταυτότητας. Αύριο Τετάρτη, σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Μια δραματική κωμωδία, συμπαραγωγή Σουηδίας-Δανίας του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Άντρες Τόμας Γένσεν. Η ταινία είχε υποψηφιότητα για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας, σήμερα σε 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αυλία με τον Ακύλα στο λιμανάκι των Λιμιών στη Βολισσό. Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης με Τζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στο Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πιλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσηφίδου θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα στην κατηγορία BC2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπότσια που διεξάγεται στη Σεούλ από χθες 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού φουνταριστού υδατοσφαιριστή Γιώργου Τωράκη. Ο αθλητής έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες της Α1 Πόλο, ενώ για 12 χρόνια ήταν βασικός στέλεχος στην Εθνική Ομάδα Πόλο του Καναδά, συμμετέχοντας σε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα και έχει κατακτήσει 2 μετάλλια σε πανεαμερικανικούς αγώνες. Οι Ίωνες απέκτησαν τον περιφερειακό μπασκετμπολίστα Χρήστο Μαραβέγια που πέρσι έπεσε στον Παναξιακό. Ο Στέλιος Γαλάτουλας ανανέωσε τη συνεργασία του με τη γυναική ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Λαγκάδας Σικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 59%.

0: Ελλάδα εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1932, η Χίος επιλέγει για γερουσιαστή της τον Γιάννη Κουντουρά. Σαν σήμερα στοιχείο το 2016, μεγάλη πυρκαγιά σε δασική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Σιδηρούντα, Κατάβαση και Μάναγρος. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Σιδηρούντα με συνέπεια τον τραυματισμό τριών γυναικών. Σοβαρά τραυματίστηκε η 64χρονη Γεωργία Γελιά, η οποία επέστη εγκάβματα στο 70% του σώματός της, στην προσπάθειά της μαζί με τα παιδιά της να εγκαταλείψει το χωριό. Υπέκυψε στα τραύματά της στις 10 Σεπτεμβρίου.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Home. Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς και επιστρέψαμε με τον αντιπεριφερειάρχη τον Νίκο τον Νίκτα, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τα ζητήματα που αφορούν τις μεταφορές των μαθητών. Εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής περίοδου, φαίνεται ότι δεν θα πάνε όλα τα παιδιά σχολείο με μεταφορικό μέσο. Από τους 1.800 περίπου μαθητές που μετακινεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, υπάρχει ένα πρόβλημα για 200 περίπου μαθητές, όπως μας είπε ο κύριος Νίκτας, διότι τα δρομολόγια αυτά βγήκαν άγωνα και θα υπάρξει ξανά δημοπράτησή τους, επιδιώκοντας μέχρι το τέλος του Σεπτέμβριου, όπως είπε, να έχουν τακτοποιηθεί αυτά τα ζητήματα. Τα προβλήματα τώρα υπάρχουν κυρίως στη Νότια Χίο με τις μετακινήσεις μαθητών, ενώ άγωνος βγήκε και ο διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών στα δύο νέα κτίρια των νηπιαγωγείων που θα στεγάσουν το 7ο και το 11ο της Χίου στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού. Και εκεί πρέπει να μπει μεταφορικό μέσο, γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή όσον αφορά την μετακίνηση των μαθητών με τα ίδια μέσα των γονέων τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Νίκτας στη συνομιλία που είχαμε πριν από λίγο μαζί του. Να συνομιλήσουμε λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Νίκτα. Καλό μεσημέρι, κύριε Νίκτα.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, επιστροφή στα σχολεία από τις 11 του Σεπτέμβρη και να δούμε αν φέτος θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών. Γιατί πέρσι είχαμε κάποια προβλήματα και στα νοτιόχωρα και όχι μόνο σε κάποια σχολεία. Έχει γίνει η διαγωνιστική διαδικασία, κύριε Νίκτα?
1: Βεβαίως, έγινε η διαγωνιστική διαδικασία. Το μίσον επιτεύχθη, δηλαδή πάρα πολλά δρομολόγια τα κάλυψαν με τα αιτήματά τους οι διάφοροι επαγγελματίες. Ανοίχτηκαν οι προσφορές. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και κάποια άγωνα, όπως παραδείγμα χάρη της Νοτίας Χίου και φυσικά τον νηπιαγωγείο τον 10ο και το 7ο και σε κάποιες γειτονίες του 3ου ΓΕΛ. Αλλά θα προσπαθήσουμε με ταχύτητα να ξαναγίνει ο διαγωνισμός, ώστε να επιτευχθεί και για αυτά η δυνατότητα να αναλάβει κάποιες φορές να πηγαίνει τα παιδιά. Για μας προτεραιότητα είναι, Χριστίνα, πρώτα να εξυπηρετηθούν οι γονείς και τα παιδιά τους και τα παιδιά και δευτερεύοντος βέβαια και οι φορείς.
0: Να. Πείτε μου κάτι, πόσους μαθητές θα μεταφέρετε φέτος και έχουν εξασφαλιστεί τα δρομολόγια που καλύπτουν πόσους μαθητές?
1: Δηλαδή, ακούστε, όπως ξέρετε, περίπου στους 1.800 ή πάνω κάτω μαθητές κινούμε. Mm-hmm. Από αυτούς τώρα καμία 200 υπολογίζει ότι έχουν και δεχτεί άγωνα. Όμως θα προσπαθήσουμε μέσα στον Σεπτέμβρη, γιατί θα γίνει άμεσα και ο...
0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι ή κατά τη διάρκεια?
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι θα έχουν πάει σίγουρα όλοι οι μαθητές που πράγματι έχουν πάρει
0: τα δρομολόγια.
1: Τα δρομολόγια οι μεταφορείς. Για τα άλλα που είναι τα άγωνα, γιατί πρέπει να πάσουν κάποιες θεσμίες που λέει θέτει ο νόμος, θα μπουν πιστεύω μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, κάπως έτσι. Θα προσπαθήσουμε με την ταχύτητα που πρέπει να καλύψουμε όλες τις δυνατότητες, ώστε άμεσα να μπορέσουν να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στο σχολείο τους.
0: Το πρόβλημα αφορά και μαθητές μικρότερης ηλικίας, δηλαδή είναι νηπιαγωγείο δημοτικού, γιατί εκεί νομίζω ότι είναι και
1: υπάρχει
0: πιο...
1: όπως, το νηπιαγωγείο του 7ου και το 11ου, ναι.
0: Για τα νοτιόχωρα έχουμε και εκεί μαθητές μικρής ηλικίας.
1: Ναι, τα νοτιόχωρα γενικώς δεν είναι ελαμβανόμενος η τάξη των νοτιόχωρων. Πιστεύω όμως τώρα που είχαμε μια συνάντηση ότι θα πάνω και θα λήξει και αυτό το θέμα.
0: Με δεδομένο ότι το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και πέρσι, δεν θα μπορούσε φέτος να γίνει?
1: Δεν είχε το ίδιο. Πέρσι είχα μόνο ένα δρομολόγιο της Ελλάδας, νομίζω ο Βέσα Ελλάδα, νομίζω η Κυριακή, το οποίο το λύσαμε με ένα βανάκι.
0: Και στα Νένιτα νομίζω υπήρχε πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι αυτό είχε λυθεί εν καιρός. Δηλαδή αυτά που γενικά η περσινή χρονιά μπορώ να πω ήταν καλή, δεν είχαν προβλήματα. Έγινε καλύτερη. Πιστεύω και φέτος όμως θα είμαστε πολύ σύντομα, είμαστε πιο έτοιμοι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό που συζητάμε τώρα Όπως καταλαβαίνετε εμείς...
0: Ο διαγωνισμός είναι ετήσιος. Είναι ετήσιος. Γίνεται κάθε χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Ας σας πω. Λοιπόν, ο διαγωνισμός το κάναμε φέτος ετήσιο. Μπορούσε να γίνει και τριετές, αλλά δεν ξέραμε, επειδή μας είχαν πει το αστικό χτέλ, ότι υπήρχε πιθανότητα να έχει προβλήματα. Θυμάστε που λέγαμε τον Μάιο Ιωνίο. Να μην λειτουργήσει, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο. Μας παρακάλεσαν να το κάνουμε ετήσιο για να δουν αν μπορούν να αντέξουν ή όχι. Και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό το πράγμα φέτος. Πιστεύω ότι δεν θα είναι έτσι. Βέβαια, άλλη φορά τελείωσε. Για να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση, μην βρεθούμε πρόπρο. Και δεν κάνει προσφορά το αστικό χτέλ.
0: Κύριε Νύκτα, τα δρομολόγια για το σχολείο της Βολισσού θα γίνουν κανονικά, γιατί και εκεί κατά διαστήματα είχαμε κάποιες κρίνες από κάποια χωριά.
1: Δεν έχουν προσφορά.
0: Δεν έχετε θέμα.
1: Ούτε στα καθαμιλιά έχουμε κάτι.
0: Με το 7ο 11ο, εκεί χρειάζεστε πόσα παιδιά είναι να μεταφερθούν, γιατί είναι δύο νηπιαγωγεία.
1: Τότε δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά δεν είναι πίσω κανείς.
0: Είναι περίπου 70 παιδιά, μου έχει πει εμένα, η πρωτοβάθμια.
1: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είναι πρώτη φορά που γίνονται εκεί που πηγαίνουν. Είναι πρώτη φορά που έτσι λειτουργούν τα σχολεία αυτά, τα νηπιαγωγεία. Αλλά πάντως, πιστεύω, βάλαμε μικρό λεωφορείακι των 24 και θα γινόταν κανονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή ήταν κηρύχθηκε αγωνό, δεν έκαναν προσφορά. Να το επαναφέρουμε στάχιστα.
0: Ο διαγωνισμός βγαίνει μετά με πιο βελτιωμένους όρους, δηλαδή για να είστε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν ανάδοχοι.
1: Ναι, θα μιλήσουμε και μαζί τους, θα δούμε ποιο είναι, θα επικοινωνήσουμε ποιο είναι, τώρα πια έχουμε πολύ μικρά. Σαφώς λίγο το βήμα της. Καταλαμβάνεται όταν έχεις 800 μαθητές και 200 δρομολόγια, αντιλαμβάνεσαι όταν σου μείνουν 10 δρομολόγια ή 15, δεν είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Στη Αγιάς Μαρκέλλας, στη γιορτή, θυμάμαι που είχε πει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μουτζούρης, ότι η Περιφέρεια θα αναλάβει και έχει εξασφαλίσει και χρηματοδότηση δρομολόγια που θα καλύπτουν αυτό το κενό στην υπεραστική συγκοινωνία που έχουμε στο κομμάτι της Νότιας Χίου. Έχει περάσει ένας μήνας από τότε. Έχει γίνει κάτι. Και πόσο αυτό θα έρθει να κουμπώσει και με την κάλυψη ενδεχομένως αναγκών που έχουν να κάνουν με τα μαθητικά.
1: Σίγουρα αυτό που θα σας πω είναι ότι σίγουρα θα έχουμε δρομολόγια και μάλιστα τουλάχιστον για τους προσεχείς 2-3 μήνες τουλάχιστον, γιατί φτάσαμε για ετήσιο, αλλά είπα να το κάνουμε πολύ σύντομα για να μπορέσουμε να μην περάσουμε από διαγωνιστική διαδικασία, θα είναι και το Σαββάτο. Λοιπόν, αυτά όλα θα εκτιμηθούν στο θέμα των μεταφορών και φυσικά των δρομολογίων.
0: Πότε θα ξεκινήσουν, δηλαδή φαντάζομαι ο Ιωδήμος για παράδειγμα ανακοίνωσε, είπε από 1η Σεπτέμβρη θα πάω λεωφορείο στα Καρδάμιλα.
1: Χριστίνα, έχω μάθει, βλέπετε δεν έχω βγει στα μέσα να μιλήσω. Έχουμε πάρει ήδη απόφαση εδώ και 10 μέρες στην Περιφερειακή Επιτροπή για το ποσό 30.000 για τον τρόπο. Το παλεύουμε, εγώ θα σας το πω την ημέρα που είναι, να είστε σίγουρα να σας πάρω τηλέφωνο να το ανακοινώσουμε, να είμαι πεπισμένος ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία. Όχι γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη, αλλά θέλω να λέω πράγματα τα οποία θα κάνω εκείνη την ώρα. Δεν κάνω, ας πούμε...
0: Άρα εσείς λέτε από Δευτέρα έως Παρασκευή, έως και Σάββατο. Αυτό είναι το πλάνο σας, από Δευτέρα έως και Σάββατο.
1: Προσπαθώ άμεσα, να προσπαθώ ειλικρινά σας το λέω, να κάνω τη διαδικασία και το παλεύω. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο και το παλεύω ώστε να ξεκινήσετε, βέβαια, μόλις θεωρήσω ότι είμαστε νομότυποι.
0: Πού κολλάει το θέμα, γιατί άκουσα και τον Δήμαρχο, να λέει στη Δημοτική Επιτροπή ότι αν υπάρχουν δυσκολίες από πλευράς περιφέρειας, ας έρθει να κάνει με το Δήμο μία προγραμματική σύμβαση, αφού έχουμε εμείς τη φόρμουλα η οποία εφαρμόστηκε στην αρχή στην Αμανή και τώρα στην Δημοτική Ενότητα Καρδαμήλο, να κάνουμε και την Νότια Αιγαίο. Είναι κάτι που εξετάζεται ή όχι?
1: Όχι, γιατί είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Δήμος μας είπε ότι έχει δρομολόγια. Και ζήτησε, όχι, συγγνώμη, μας είπε ότι έχει λεωφορεία. Και ζήτησε από εμάς να ορίσουμε τα δρομολόγια. Το κάναμε. Του είπαμε αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό πρέπει να κάνεις, τόσο από την άλλη που χρειάζεται. Εμάς είναι διαφορετικό πράγμα. Εμείς τα πληρώνουμε οι ίδιοι. Που σημαίνει ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο, το οποίο θα μας δώσει, γιατί ήδη το έχω στείλει λίγο, να μου πει, να το έχω προτείνει και ανάδοχο να το αναλάβει. Λοιπόν, θα πρέπει να έχω την απάντηση Σκεφτείτε, μιλάμε για έτσι, άμεσα, σε μέρα με τη μέρα, έτσι. Λοιπόν, καθημερινώς μιλάω. Ό, μόλις έχω αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω στην νομιμότητα, γιατί πρέπει να πληρωθεί ο άνθρωπος.
0: Βέβαια. Λοιπόν, άρα εσείς θα το πάτε με την μέθοδο της ανάθεσης και περιμένετε το οριστικό, την οριστική έγκριση από το Υπουργείο.
1: Θα γίνει αυτό.
0: Στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, ξαναρωτώ, εγώ θα μπορούσαν να καλυφθούν ενδεχομένως και ανάγκες μαστικών δρομολογίων, επειδή στην Νότια Αιγαίο έχετε πρόβλημα εκεί και ποια χωριά.
1: Όχι, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί πώς σας είπα ότι μιλήσαμε με τους ταξιτζίδες και θα κάνουν προσφορά.
0: Μάλιστα. Σε ποια χωριά της Νότιας Χίου έχετε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή?
1: Να σου πω,
0: με τα άγωνα.
1: Νότια είναι Τεωνένητα, Πυργή, Ελλάδα, Βέσα, επίσης από το Λιχτή, το πάμε, Ελλάδα, Βέσα, Πυργή. Πυργή, Καλυμασιά τώρα είναι ένα θέμα, αλλά σχεδόν το νότιο τμήμα υπάρχει το πρόβλημα. Δεν κάνα δηλαδή ουσιαστικά, δεν κάνα προσφορά, δεν έγινε πρόταση, ας πούμε, να το αναλάβει κάποιος.
0: Άρα, λέτε ότι με ταξί θα μπορέσει να καλυφθεί?
1: Ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε μια γενναία, αισιοδοξώ ότι οι πράγματα θα τα αναλάβουν.
0: Λοιπόν,
1: ας
0: ελπίσουμε ότι θα αντιμετωπιστεί ως το δυνατόν πιο σύντομα.
1: Έτσι,
0: γιατί είναι πρόβλημα να μην μπορεί να ξεκινήσουν τα σχολεία και να μην μπορούν να μεταφερθούν τα παιδιά.
1: Έχετε δίκιο, οπωσδήποτε. Αλλά το άγχος μας είναι αυτό να γίνει απολύτως νομότυπο και γρήγορα. Και γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά γενικώς η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, θα πάνε 10 μήνες στα σχολεία στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νύκτα με το πρώτο κουδούνι, μας είπε στις 11 του Σεπτέμβρη η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θα μεταφερθεί με μέσα μεταφοράς που εξασφαλίζονται στα πλαίσια αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας που κάνει η περιφέρεια, περίπου 1.600 από τους 1.800 μεταφερόμενους μαθητές δεν θα έχουν πρόβλημα. Για τους 200 τώρα, ανάμεσά τους και οι μικροί μαθητές και μαθήτριες των νηπιαγωγείων 7ο και 10ο στην Αχίου, αλλά και μαθητές των σχολείων της Νότιας Αχίου από τα Νένιτα, το Πυργή, την Ελλάδα, τη Βέσα, το Λιθί, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, αυτοί θα περιμένουν. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, μας είπε κάποια στιγμή ο κύριος Νύκτας, να το έχουν αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα και να έχουν αναδόχους, κυρίως στην Νότια Αχίου, ελπίζει ότι θα γίνει μεταφορά με ταξί. Για να δούμε πώς θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Ελπίζουμε να μην έχουμε προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα χρόνια με το ζήτημα αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί, γιατί σήμερα είχαμε και έναν προβληματισμό που αναπτύχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με δεδομένα τα όσα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή με τη μεταφορά προσφύγων μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο και στην Λέσβο, υπήρξε μια συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή για το εάν θα πρέπει και το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου προληπτικά να πάρει απόφαση ώστε να δηλώσει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο μεταφοράς προσφύγων μεταναστών από άλλες περιοχές στο κέντρο της Χίου. Περισσότερα θα πούμε μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.
2: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech, μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
8: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
9: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
17: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
18: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
19: Το τέλειο καλοκαίρι
18: είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση που έγινε σήμερα στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής μετά την έλευση προσφύγων και μεταναστών από την Κρήτη, τη μετακίνησή τους από την Κρήτη, επειδή δεν υπάρχει δομή στην Λέσβο και την Σάμο, και τις ανακοινώσεις που έγιναν ότι μέσα στη βδομάδα θα συνεδριάσουν περιφερειακό και δημοτικά συμβούλια για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την μετακίνηση στο γειτονικό μας νησί προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ο Βασίλης Ομυριακός ρώτησε σήμερα τον Ήμαρχο αν είναι αναγκαίο μια τέτοια απόφαση που έχει την έννοια του την προληπτική, θα μπορούσε να ληφθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Ο Δήμαρχος δεν το θεωρεί αυτό αναγκαίο στην παρούσα φάση. Ας ακούσουμε όμως καλύτερα τα επιχειρήματα και του ενός και του άλλου.
2: Βλέποντας νησί τη Λέσβο, φέρνουν αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια για το θέμα της μεταφοράς προσφύγων μεταναστών από τους δύο της νησιά της Λέσβο και της Σάμου, και επειδή και εμείς είμαστε ένα από τα νησιά που μπορούν να στείλουν, να πάρουν μια απόφαση είτε ως Δημοτική Επιτροπή είτε ως Δημοτικό Συμβούλιο αύριο, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς θέλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
3: Πήρατε να μεταφερθεί ένα άτομο από άλλα νησιά στο Χίο όλο αυτό το διάστημα?
2: Δεν είδα να έχει μεταφερθεί κανένα άτομο, απλά βλέπω ότι μετακινούνται τώρα συγκεκριμένα από όσα διαβάζω. Προς τη Σάμο ένας πάνω από 200 άτομα και στη Λέσβο επίσης το ίδιο, και εκεί η αντίστοιχη τιμή για τη Λέσβο Φιλό, για την Ανατολική και την Δυτική Λέσβο, έχουν πάρει και με προτροπή της περιφέρειας αποφάσεις στα δημοτικά του συμβούλια. Καλό θα είναι.
3: Και σε εμάς λοιπόν, αν προκύψει τέτοιο θέμα που δεν θα προκύψει και υπάρχει αδικαιότητα, τότε θα πάρουμε απόφαση. Αλλά σε εμάς δεν θα προκύψει τέτοιο θέμα.
2: Εγώ θεωρώ ότι η απόφαση μπορεί να υπάρχει για να αποτρέψει μια τέτοια πρόθεση για να στείλει από τον άνθρωπο. Εσείς τώρα θέλετε να το δείτε εκείνη την ώρα.
3: Okay. Νομίζω ότι αυτό εμείς το έχουμε λύσει το θέμα.
4: Κύριε υποστήριξη στις γείτονες, έτσι γειτονικούς δήμους και γειτονικά νησιά, ότι εμείς σαν Ανατολικό Αιγαίο, σύσσωμα σαν Βόρειο Αιγαίο, ήδη έχουμε πληγεί εδώ και δεκαετίες, δεν χρειάζεται λοιπόν να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Από δε θα ήταν μια τυπική αυτή μια απόφαση, είναι ενώ για ποιο λόγο την πάρουμε. Της υποστήριξης στα νησιά μας.
1: Δεν νομίζω να κατέληξαν πουθενά, έμεινε μετέωρη εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν οι δημοτικοί σύμβουλοι που έθεσαν το θέμα, βασικά το έθεσε ο Βασίλης Ομυριακός και ακούσαμε μετά και την παρέμβαση του Παντελή Μουχλή από την παράταξη Τριεντάφυλλου, θα επανέλθουν και σε επόμενη συνεδρίαση, όχι της Δημοτικής Επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί μιλούν για λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Να σας πούμε για εσάς που κινείστε στο δικό δίκτυο από πυργή προς Ολύμπους, ότι από αύριο και για περίπου 3 ημέρες θα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, επαναλαμβάνω, από πυργή προς Ολύμπους, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είστε περισσότερο έτσι προσεκτικοί, χαμηλές ταχύτητες, και θα υπάρχει κατά διαστήματα και σήμανση για να θα γίνονται κάποιες αλλαγές στην κυκλοφορία, εν πάση περιπτώσει, λόγω της ασφαλτόστρωσης που θα γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή με ευθύνη της περιφέρειας. Τώρα, μιας και αναφέρομαι στην περιφέρεια, και επειδή θα έρθει στην Χίο και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος Β, να πούμε ότι εκτός από την εκδήλωση που θα γίνει για να τιμηθεί στο Καστέλι, η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ενημερώνει ότι θα έχουμε και το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Φροντάδου, που ιδρύθηκε μιας και ο Άγιος Μάρκος ήταν ιδρυτής της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Θα ψάλλει και η χοροδία Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελαβός. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Καλά να είμαστε. Αύριο θα ξανανταμώσουμε μετά τις 11.35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Εντάξει, ζέστη έχει, καλοκαίρι έχουμε. Θα υποχωρήσει σταδιακά και η θερμοκρασία. Έτσι όπως τα έχουμε κάνει, θα υποστούμε και αυτές τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Να είμαστε καλά όλοι.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγίος Βλάσιος. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις. 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Νωρίτερα χθες είχαν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδας να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σε αρκετές περιοχές της Υπηρωτικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Την επίσκεψη του Ratcliffe στη Μόσχα μετέδωσαν μεγάλα αμερικανικά μέσα, επικαλούμενα αμερικανικές πηγές και αξιωματούχους. Ωστόσο, δεν διευκρίνησαν με ποιους πρόκειτο να μιλήσει, να συναντηθεί, ούτε ποια θέματα αναμένονταν να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Την πεποίθηση ότι η Κίνα μπορεί να συμβάλλει οριστικά και ουσιαστικά στη διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ειρήνη μπορεί να είναι το κοινό μας επίτευγμα, επισημένοντας την σημασία της συνεργασίας με το Πεκίνο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ για τα συγχαρητήρια που του απίφθινε με αφορμή την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης ισχυρής Τουρκίας, έκανε λόγο ο Τουρκός πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτης Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό, θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτά, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε, εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του Υπουργός Άμυνας, ο Ισραηλινός, Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα που του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Σε σειρά επιχειρήσεων προχώρησαν και χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ρόδο και Χαλκιδική για αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και εξαπλώστρες σε παραλίες. Οι υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων σφράγισαν τα 4 beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα που σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στη Χαλκιδική, υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου ξύλωσαν και πάλι πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες, αυτή τη φορά από την παραλία Καλύβες. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social, ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φόρο τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας, η οποία έφυγε χθες σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene και το 9 to 5. Την περασμένη Τετάρτη η Dolly Parton είχε τιμηθεί για τη συνολική προσφορά της στην country μουσική. Δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, ωστόσο μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την τιμητική διάκριση. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική ανέδειξε η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο sky.gr. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρες μπόρες και με μονίμες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, κατά τόπου στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αφού σας υποδεχτώ όλες και όλους, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι σήμερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, και αφού σας ευχαριστήσω πολλαπλώς για την επικοινωνία που έχουμε, για τα μηνύματα που μου στέλνετε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Κάποιοι περισσότεροι συνεχίζετε. Η πόλη μας είναι, η πόλη εννοώ η Αθήνα μας είναι υπέροχη αυτές τις μέρες και προσπαθούμε έτσι να απολαύσουμε όσο μπορούμε αυτήν την να μπορείς να πας. Χθες ας πούμε ανέβηκα σε 10 λεπτά από την Κηφισού, έφτασα σε 15 λεπτά στην Κηφισιά. Άνεση, τώρα ίσως λέω και πολύ χρόνο ή μπορείς να πεταχτείς, να βρεθείς από την σε 10 λεπτά από το Χαλάνδρι, να πας από την, να πας την, στο Ψυχικό ας πούμε, σε λιγότερο, δηλαδή εννοώ να κάνεις τους χρόνους αυτούς υπέροχους. Λοιπόν, για πάμε, παρακαλώ με μια επιλογή, ευχαριστώ. Είπαμε ότι αυτό το θέμα με φτιάχνει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ και το όπου μου το εμφανίζει, το ξέρει το μηχάνημα, το ξέρει ο αλγόριθμος ότι είμαι βλαμμένος με αυτό και μου βγάζει διάφορες εκδοχές.

κλείνοντας το πρώτο μέρος, αναφέρθηκα, ζήτησα πρώτα απ' όλα συγγνώμη από τον κύριο Φέτονα Καραγιοσηφίδη, είναι ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, τον οποίο είχαμε, όσοι παρακολουθήσατε τη χθεσινή μου πρώτη εκπομπή, θα ξέρατε ότι του είπα κατά τις 9.30 ότι θα συνεχίσουμε αύριο στις 8.30, αλλά έπεσα πάλι έξω. Θα συζητήσαμε για το θέμα των ελικοπτέρων. Είπαμε το πρώτο σκέλος της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων των πυροσβεστικών. Θα το συζητήσω αυτήν την παράμετρο, γιατί υπάρχει ένα κενό εκεί ως προς την διερεύνηση του δυστυχήματος, όπως μας το έλεγε χθες ο κύριος Καραγιοσηφίδης, και αύριο θα το συζητήσω με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα είναι μαζί μας στις 8 το πρωί με το καλό. Και άφησα για εκκρεμότητα, ως εκκρεμότητα, το σκέλος το δεύτερο που αφορά στον ιδιωτικό τομέα και στο άλλο δυστύχημα που είχαμε στη Σύφνο με την πτώση του ελικοπτέρου, που σκοτώθηκαν οι επιβαίνοντες, ο χειριστής και το ζεύγος των νεονύμφων από τη Βρετανία. Στο μεταξύ συνέβησαν άλλα δύο περιστατικά με το ελικόπτερο, που δύο προσγειώθηκαν σε μια παραλία για να κάνουν μπάνιο στη Μήλο και στις Πέτσες. Έχω δύο μηνύματα επ' αυτού. Από έναν φίλο που μου λέει ότι αν είσαι ο τάδε τάδε του συγγενής του τάδε τάδε, μεγαλοσχήμονος, οικονομικά ισχυρού ανθρώπου κτλ, άρα μπορεί αλαζονικά να κάνεις ό,τι θες και να προσγειωθείς ακόμη και στον άγνωστο στρατιώτη. Αλλά μια που, φίλε μου, ανοίγεται το σκέλος άγνωστος στρατιώτης, όπως καταλαβαίνετε η ανομία στον τόπο είναι και στη δύναμη του ισχυρού, αλλά και στη δύναμη των πολλών μη ισχυρών. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μοιραζόμαστε την παρανομία. Στον άγνωστο στρατιώτη μπορείς να κατέβεις με ένα ελικόπτερο για να είσαι, αν θέλεις να είσαι αλαζόν, αλλά μπορείς να πας να βάλεις και ένα άλλο μνημείο εκεί που είναι το εθνικό μνημείο, και χωρίς να σε ενοχλεί κανένας, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και εκλογές έρχονται και μάλλον δεν πρόκειται να ενοχληθεί κανείς το επόμενο έτος. Και φαντάζομαι ότι θα καθυστερήσει και η ανάπλαση του ή η φροντίδα του χώρου του μνημείου από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, για να μην χαλάμε και τις σχέσεις μας τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Ο αντίλογος έρχεται από έναν άλλον φίλο. Ο πρώτος είναι ο Ανέστης, ο δεύτερος είναι ο Άγγελος, ο οποίος μου λέει γιατί τόση μιζέρια, γιατί να είμαστε αρνητικοί σε όλα. Αν θέλει κάποιος να κατέβει με το ελικόπτερο να κάνει τον πάνω, το κάνει. Δεν εννοείται, φαντάζομαι, να παρανομεί. Βέβαια, αν υπάρχει δίπλα ελικοδρόμιο, να κατέβει στην παραλία, κοντά στο ελικοδρόμιο, κοντά στην παραλία, αγαπητέ μου Άγγελε, αλλά αφήστε το καθεστώς να το συζητήσω με τον εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα έχει να μας πει 2-3 πράγματα. Το ωραίο μήνυμα της ημέρας έρχεται από έναν άλλο φίλο, ο οποίος θα μας κάνει κοινωνούς τώρα στην ιδέα που έχει ο Αντιπεριφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, κύριος Σάμπας Κουλούρης, ο οποίος φέρεται να πήγε σε τουριστική έκθεση, διεθνή έκθεση τουρισμού, στο Λονδίνο και να διατύπωσε την εξής πρόταση: να κατονομαστούν όλα τα επτάνησα νησιά του Οδυσσέα. Μεγάλο! Υπέροχος, σου λέει. Θα πάρει μόνο η Θάκη τον τουρισμό, η οποία του χρόνου θα βουλιάξει. Εμείς τι θα κάνουμε? Δηλαδή η Κέρκυρα τι θα κάνει? Η Ζάκυνθος θα μείνει έτσι? Η Παξή τι θα κάνει? Πώς θα? Τα διαπόντια από πάνω να μην κάτι άλλη μόνο. Λοιπόν, τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα τον φιλοξενήσουμε μια από τις επόμενες μέρες, τον Δήμαρχο Ιθάκης, ο οποίος διαμάρτυρε και λέει τι θα γίνει, θα ονομαστούν όλοι Οδυσσέες, πότε εμείς θα κάνουμε? Δεν υπάρχει αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος, ο κύριος αυτός, για να τον κατονομάσω, γιατί δεν είναι απλό πρόσωπο, τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, είναι ο κύριος Σάβας Κουλούρης. Έτσι μου λέει το μήνυμα. Θα πρέπει να φιλοξενήσω και τον κύριο Κουλούρη, φυσικά και τον κύριο Κουλούρη και τον Δήμαρχο Ιθάκη, κύριε Γιαννίδη. Θα προγραμματίσουμε όλα αυτά το πρωί της Παρασκευής, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα.

0: κράτος του Ισραήλ και στην διοίκηση του κράτους του Ισραήλ, ενώ στην πολιτική διοίκηση. Καλημέρα σας κύριε Κοέν, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ο κύριος Κουλούρης έχει απόλυτο δίκιο για αυτό που ζητάει, διότι αν λάβετε υπόψη ότι οι Ισραηλοί δεν μονομούν σε ελληνικά νησιά πια.
0: Μάλιστα.
1: Από κάπου πρέπει να αναπληρώσει το...
0: Σωστά, σωστά. Και σωστά πανηγυρίζει και εννοείται ότι πανηγυρίζει και η Σύρος. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουλή?
1: Αλίμονο. Η Σύρος ειδικά βγήκανε όλοι οι καταστηματάρχες και οι επαγγελματίες και λέγανε δόξον τω Θεώ, επιτέλους Union Free το νησί μας.
0: Επιτέλους, θα πατήσει Εβραίου πόδι. Αλίμονο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο και στην Ελλάδα μας. Μπράβο. Αλλά κυρίως μπράβο στο μυαλό μας, κύριε Κοέν. Εγώ νομίζω ότι δηλαδή αυτό που πρέπει εμείς να επαινούμε διαρκώς και υπερηφάνως να κυκλοφορούμε είναι για την εγκεφαλική μας λειτουργία. Είναι αξεπέραστη.
1: Μην το γελάτε, όντως είμαστε πολύ, οι Έλληνες έχουν πολύ πατέντα στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι μεγαλώναμε.
0: Αρνητικά το λέω
1: εμείς.
0: Τώρα βέβαια εγώ. Δεν μιλάω για το, ναι, δεν λέω για το πατεντιάρικο. Μιλώ το, γιατί και το πατεντιάρικο έχει ένα αρνητικό πάνω του. Αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. Ας φύγουμε τώρα. Μην κολλήσουμε εκεί. Ναι.
1: Βέβαια. Είναι η ιδέα η ελληνική. Είναι wow.
0: Ναι. Αυτός όμως έχετε σχόλιο για αυτόν τον αντισημιτισμό, κύριε Κοέν?
1: Κάποτε στο ραδιόφωνο που εγώ κάνω εκπομπή στο Ισραήλ,
0: ναι,
1: κάποιος είπε ότι πριν δώσει τη δική μου, πριν δώσει την απάντηση, αναφέρθηκε σε νεοναζί.
0: Ναι.
1: Και είπα, συγγνώμη, δεν υπάρχει νέο ναζί. Υπάρχουν ναζί, οι οποίοι απλώς δεν πεθάναν ποτέ. Έτσι είναι και τώρα. Ο αντισημιτισμός δεν πέθανε ποτέ. Άλλαξε λίγο για να, επειδή δεν ήταν πια της μόδας μετά το 1945 και ευγενή φροντίδη της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε αντισιωνισμός. Υπήρξε ποτέ πάυση του αντισημιτισμού. Το κακό είναι, και αυτό το λέω με πολύ μεγάλη πίκρα, ότι βλέπουμε πια, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης να γράφουν οι παπάντες που απλώς μετά πρέπει στην σελίδα 7-8 κάτω-κάτω να πούνε κάναμε λάθος. Και μιλάμε για εφημερίδες όπως ήταν το New York Times, το BBC, οι οποίες σε εσωτερικές έρευνες δικές τους λένε ότι ξέρετε να είχαμε προβλήματα, δεν το κάναμε σωστά για το Ισραήλ, για τον αντισημιτισμό, για τους Εβραίους. Οπότε είναι απλώς αναζωογόνηση της ανανέωση, αναγέννηση του αντισημιτισμού. Όπως υπάρχει η αναγέννηση του Ισλαμισμού, της επέκτασης του Ισλάμ που έφτασε μέχρι τη Βιέννη από τη μία πλευρά και την Ισπανία από την άλλη τότε. Mm. Τώρα το ίδιο πράγμα γίνεται με άλλα μέσα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, κύριε Κοέν, και αυτός είναι ο βασικός λόγος τώρα, το πώς συμπεριφέρεται η Ελλάδα και ο ελληνικός πληθυσμός είναι μια άλλη ιστορία. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό, απλώς δεν θέλω να μην κόψουμε χρόνο από το άλλο για το πώς.
1: Ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ναι. Λοιπόν, πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ έφτασαν σε απόσταση
1: 70 χιλιόμετρων.
0: Σαν να λέμε στο σχηματάρι, εμείς είμαστε εδώ, η Αθήνα μας είναι τα σύνορα της Τουρκίας, έτσι. Και τα Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν εκεί ανάμεσα σχηματάρι και στην έξοδο προς Χαλκίδα. Εκεί πήγαν και βομβάρδισαν. Τώρα, δεν μπορώ να γνωρίζω αν τα πιάσαν τα ραντάρ τα τουρκικά, αν τα πιάσανε γιατί δεν τα πιάσανε, αν τα πιάσανε γιατί δεν αντέδρασαν. Δεν θα μπω σε αυτό, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Αλλά βλέπω ότι μετά επήλθε σιωπή. Αυτό με εντυπωσιάζει. Δηλαδή, ενώ διατυπώνονται οι κορώνες
1: από
0: τον τουρκικό εθνικισμό, από τον δυστυχέστατα για μένα, ξέρετε, επειδή εγώ δεν τον μπορώ τον εθνικισμό με τίποτα, και δεδομένου ότι δεν κρύβω ότι έχω γεννηθεί εκεί και τα λοιπά, και ότι δεν μισώ τους Τούρκους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν ξεκινώ από θέση μίσους, ας πούμε, για έναν άλλον άνθρωπο. Ο τουρκικός εθνικισμός, βέβαια, με ενοχλεί. και όπου μπορώ να πω ότι και εκεί

0: ακόμα όταν πηγαίνω ότι με ενοχλεί ο εθνικισμός, όπως και ο ελλαδικός εθνικισμός, δεν το συζητώ, ίδιο πράγμα είναι. Αλλά βλέπω όμως τώρα ότι πια έχει παραφουντώσει, δηλαδή οι άνθρωποι είναι σε μια παράνοια, ας πούμε, εθνικιστική παράνοια, και διατυπώνουν διάφορα πράγματα περί της Ιερουσαλήμ και όλα αυτά τα οποία είναι κωμωδία, βέβαια, αν τα δεις από μια άλλη ματιά. Όμως μετά το κτύπημα αυτό σε αυτήν την εγκαταλειμμένη βάση της Συρίας, κόπηκε ο βήχας ξαφνικά. Ήταν καλό το σιρόπι?
1: Πάρα πολύ, διότι όπως είπε ο ακατανόμαστος, ξέρετε ποιος είναι, ο Μπιμπί Νετανιάου, είπε ότι έστειλε μήνυμα, λέει, στείλαμε ένα μήνυμα στην Τουρκία. Ναι. Φαίνεται ότι δεν το έλαβε την πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ξαναστείλαμε άλλο ένα τώρα. Και ρωτάει ο δημοσιογράφος, ακούστηκε? Ελπίζω ναι, διότι δεν άκουσα την Τουρκία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο.
0: Ναι, αυτός ο ακατανόμαστος τώρα που με βάζετε στον πειρασμό. Με βάζετε στον πειρασμό, ακατανόμαστος. Βέβαια, τα λέει αγαρμπά, ελκυστικά αγαρμπά βέβαια. Ναι, θα μου πεις, θέλει και αγαρμποσύνη την τέχνη της, ας πούμε. Ναι, αλλά, ναι.
1: Σε αυτά είναι μανούλη.
0: Ναι, είναι μανούλα, ναι, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Δεν έχει επικοινωνιακά, είναι μανούλα σε αυτά τα πράγματα. Ο μεγαλύτερος όλων των εποχών σε όλο τον κόσμο. Δεν έχω καμία ευκολία σε αυτό. Οπότε η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, για να σοβαρευτούμε τώρα. Και ξέρει πολύ καλά ότι τυχόν πόλεμο με το Ισραήλ δεν θα είναι μόνο με το Ισραήλ.
0: Ναι, αλλά κάτι και πουλούνε μέσα, και αυτά μετά εξάγονται τώρα, μην ανοίξω άλλες συζητήσεις, ότι μπορούν να κάνουν 2,5 πολέμους ταυτόχρονα, δηλαδή ακούμε κωμωδίες.
1: Ναι.
0: Γελάμε, αλλά εγώ δεν έχω αντίρρηση. Ό,τι θέλει ο καθένας θα το διατυπώσει, δεν θα το ελέγξω εγώ τι θα πει ο καθένας. Αλλά και εμείς να προσπαθούμε εδώ να είμαστε λίγο πιο σοβαροί όταν ακούμε ότι κάποιος λέει ότι η Τουρκία λέει μπορεί να κάνουν ταυτόχρονα 2,5 πολέμους, ας πούμε. Να είμαστε σοβαροί και εμείς, δηλαδή να λέμε εντάξει φίλε μου, εντάξει καλά είσαι, κάνει λίγο ζέστη παραπάνω σήμερα. Ναι.
1: Η Ελλάδα έχει ένα μειονέκτημα κατά την ταπεινή μου άποψη, που είναι και ηρθωτέρα φυσικά, ως γνωρίζετε. Ότι δεν πιστεύει πολύ στη δύναμή της.
0: Ναι.
1: Διότι αν πίστευε, δεν θα επέτρεπε στην Τουρκία να κάνει κάθε τόσο το μάγκα. Θα υπήρχε... Αυτό που κάνει η Τουρκία, παραβιάσεις και αυτά και εκείνα, θα μπορούσε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει με πολύ καλύτερο δυνατότητα.
0: Λίγη αυτοπεποίθηση παραπάνω αν είχαμε, κύριε Κοέν. Όχι υπερβολές, έτσι, δεν μπορούμε να μην κυλήσουμε σε αλαζονία. Λίγη όμως αυτοπεποίθηση, ότι εντάξει, οκ, ωραία, 2,5 βάλει και άλλο ένα, καλύτερο 3,5, εντάξει, άντε.
1: Ακριβώς, δεν είναι, είμαστε, και δεν καταλαβαίνω γιατί. Διότι μην ξεχνάτε ότι θυμίζει πάρα για η Τουρκία το μύθο της Σοβιετικής Ένωσης. Υπερδύναμη, υπερ, και όταν κατέρευσε, μάθαμε δεν ήξερε τίποτα.
0: Τηλεφωνούσε ο διευθυντής του εργοστασίου και έλεγε Μόσχα. Ήταν περιφερειακό το εργοστάσιο όμως. Ανεβάσαμε την παραγωγή φέτος, ξέρω εγώ, 20% τηλεοράσεις. Ήταν σε αποθήκες στην τηλεοράση. Δεν τις αγοράζει κανείς. Άλλος έφτια, ανέβαζε παραγωγές κάθε χρόνο. Και πήγαινε η οικονομία τούρμπο.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος είχε την τηλεόραση ή η αποθήκη. Ναι.
1: Και τελικά όταν κατέρευσε.
0: Χθες αναλύαμε τώρα, κύριε Κοέν, να το πω γιατί δεν αντέχω. Γιατί για ένας λόγος που σας προκαλώ, είναι για να προκαλώ και εγώ τον εαυτό μου ταυτόχρονα. Όταν σας προσκαλώ να κάνουμε συζητήσεις. Λοιπόν, χθες αναλύαμε κάτι ναυαρχαίους εκεί πέρα στην Τουρκία. Ναυάρχους, υποναυάρχους και αντιναυάρχους. Δεν μην κάνω, δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι ανέλυαν ότι θέλει να κάνει πόλεμο η Ελλάδα με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας. Μα ποτέ δεν διατυπώθηκε, για να πάω στα σοβαρά τώρα. Τέτοιο πράγμα δεν είναι ούτε ο τελευταίος, ο πιο ξεφτύλας στην Ελλάδα, ο πιο βλαμμένος και ηλίθιος και βλάξ μαζί, δεν είπε τέτοιο πράγμα ποτέ. Και εμείς τώρα καθόμασταν και αναλύαμε του ναυάρχου την εκτίμηση από την Τουρκία.
1: Βεβαίως. Γιατί? Διότι αντί να πούμε άσε μας ρε φίλε, να μας ακούσαμε καλά, θα λες αντίο.
0: Ναι.
1: Φοβόμαστε και από πάνω, φοβόμαστε. Λέμε ρε, Μην προκαλέσουμε. Τι μην προκαλέσουμε, ρε παιδιά.
0: Είπε ποτέ, ποτέ κανείς θα τα κάνουμε πόλεμο. Θέλει να κάνει ποτέ πόλεμο η Ελλάδα. Και πολλό δε μάλλον να πάει και με άλλο κράτος να κάνουν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Αυτά είναι ηλιθιότητες, απόλυτες, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, αυτό είναι που επιτρέπει στην Τουρκία να κάνει το μάγκα εδώ πέρα. Δηλαδή ότι δεν αισθανόμαστε αρκετά δυνατοί, ενώ είμαστε. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία έχει να πολεμήσει με τακτικό στρατό από την Κορέα, εάν έστειλε, δεν θυμάμαι. Αλλά με τακτικό στρατό. Αυτά που πολεμά είναι με κατσαφιάδες. ISIS, MISIS, BISIS, BUSIS. Με τακτικό στρατό δεν έχει πολεμήσει πολλά χρόνια, οπότε ξέρει.
0: Εισέβαλε στην Κύπρο. Εισέβαλε στην Κύπρο.
1: Ναι, σωστά. Από το 1974 λοιπόν, αν μάλιστα. Και εδώ που τα λέμε η Κύπρος ήταν ειδική περίπτωση,
0: ναι.
1: Διότι και αμυντικά ήταν η Κύπρος, σαν χώρα είναι πολύ μικρή, οπότε δεν ήταν και μεγάλο κόλπο να το κάνει και παρόλα αυτά δυσκολεύτηκε.
0: Οι πρώτες ώρες στο πενταλάκτυλο έφαγε ξύλο ατελείωτο.
1: Ακριβώς. Και δεύτερον ότι έκανε δεύτερη ατήλα για να μπορέσει τελικά να
0: φτάσει. Για να πάει παρακάτω.
1: Λοιπόν. Οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν έχει πολεμήσει και το ξέρει πολύ καλά. Αυτό είναι που φοβάται. Η Ελλάδα είναι οργανωμένη. Έχει, είναι στρατός οργανωμένος. Είναι.
0: Ωραία, για μην σας κόψω τώρα έτσι απότομα. Άλλα δύο λεπτά συνεχίζουμε μετά τις 9.30. Σας καλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις. 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες, χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επεκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε ένα κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν ανάμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα θέματα που μου στέλνετε και τις απόψεις σας. Ευχαριστώ νεόφυτε από το Πασαλιμάνι. Την έχω την Αμάλια Ροντρίγκες, θα την ακούσουμε στο Αρανκουέζ Μοναμούρ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης θέλει να σχολιάσω το σχόλιο της κυρίας Καριστιανού, η οποία είπε ότι δεν ανακοινώνει το πρόγραμμά της διότι φοβάται πνευματική κλοπή. Τι να σχολιάσω, ρε παιδιά, αγαπητέ μου Δημήτρη, δεν έχω να σχολιάσω κάτι, αν με συγχωρείτε. Αυτό που έχω να ξαναπώ είναι ότι με αφορμή το δυστύχημα, την τραγωδία, και με αφορμή όσα διευκολύνθηκαν να πούν μέσω και της κυρίας Καριστιανού κάτι απατεώνες, χειραγωγήθηκε το 80%, επιχειρήθηκε να χειραγωγηθεί και ανταποκρίθηκε για ένα χρονικό διάστημα στην αυτοχειραγώγησή του το 80% του πληθυσμού. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη, να σχολιάσω τη δήλωση Καριστιανού ότι θα τις κλέψουν το πρόγραμμα, γι' αυτό δεν το ανακοινώνει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να με συγχωρείτε. Δεν παίζω σε αυτό το πεδίο. Υπάρχουν άλλες εκπομπές οι οποίες κάνουν τη δουλειά καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα. Δεν το συζητώ. Να σχολιάζουν και να καλούν την κυρία Καριστιανού να μιλήσουν μαζί της. Υπάρχουν. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε. Και γι' αυτό, δόξα τω Θεώ, είναι τόση μεγάλη ποικιλία και των ανθρώπων και των εκπομπών που παράγονται. Οπότε είσαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, κύριε Ζάνκοεν, καλημέρα σας και πάλι.
4: Είδατε γιατί οι Τούρκοι λένε αυτά που λένε. Ο Ναύαρχος με 38 βαθμούς, τι περιμένετε?
3: Λοιπόν, τώρα, ο Παντελής Καψής μου στέλνει το εξής σχόλιο. Μου λέει ότι το Καστελόριζο πώς θα το προστατέψουμε. Η γεωγραφία είναι δύσκολη για την άμυνα. Άλλωστε, πόλεμος ήταν καταστροφή για πολλούς λόγους, ούτε συζήτηση, πόσες εβδομάδες να αντέξει οικονομικά, για να μην μπούμε για νεκρούς ανθρώπους, για παιδιά. Χρειάζεται διπλωματία για λύση και όχι για τσαμπουκάδες. Εμείς θέλουμε διπλωματία. Πρόσεξε τώρα όμως. Αυτό μου δίνει, γιατί το διάβασα το μήνυμα του Παντελή Καψή, και σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Παντελή, καλημέρα. Το διάβασα για το εξής λόγο. Καταλήγει, θέλουμε διπλωματία και όχι τσαμπουκάδες. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε διπλωματία. Δεν θέλει ο άλλος όμως. Προσέξτε όμως τώρα. Εμείς που θέλουμε διπλωματία. Ο Μητσοτάκης θέλει διπλωματία. Είναι προφανές για αυτή την περίοδο, για τα ήσυχα νερά. Αλλά εγκαλείται από τους δεξιούς και τους δεξιούλιδες, γιατί στην περίπτωση είναι δεξιούλιδες, είναι πώς λέω, οι αριστερούλιδες, είναι το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά. Εγκαλείται γιατί λέει από τους δεξιούλιδες, γιατί λέει αυτά τα ήσυχα νερά δώσανε αέρα στην Τουρκία. Άιτε, είσαι στον Ερντογάν. Άι, βρίσκεις λογαριασμό τώρα.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω στο φίλο μου τον Παντελή.
3: Ναι.
4: Το παλιό ρητό των Ρωμαίων, ότι αν θες ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο.
3: Μάλιστα. Το κάνουμε όμως αυτό.
4: Δεν χρειάζεται να βγεις. Υπάρχει αυτό που λέγεται αποτροπή.
3: Ναι.
4: Αν ο άλλος ξέρει ότι θα πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του, δεν τολμάει να κάνει. Ναι. Δεν είπα να μην υπάρχει. Αυτό που είπα, θέλεις ειρήνη να συζητήσουμε βεβαίως, αλλά έχετε δίκιο εσείς. Εμείς θέλουμε, αυτοί θέλουν,
3: ναι,
4: καθότι πρέπει για τα γκωδίο άτομα.
3: Ναι, σωστό. Δεν, και από ό,τι καταλάβαμε δεν θέλει, μάλιστα δεν θέλει.
4: Το γιατί... Αν δεν θέλει, απλώς ετοιμάζεσαι καλύτερα, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου συμβεί.
3: Ναι, την ίδια ώρα όμως εγκαλείται ο Μητσοτάκης για τη διεθνή του πολιτική και ότι ρε παιδί μου είναι ενδοτικός απέναντι στον Ερντογάν. Τώρα αυτό βγάζει ενδοτισμό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, είπαμε να. Όχι, εγώ δεν έχω αντίρρηση να του κάνουμε κριτική του Μητσοτάκη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχω αντίρρηση. Καν του κάνουμε. Αλλά αυτά που λέμε, να έχουν κάτι, βρε παιδί μου, κάτι.
4: Συγγνώμη, όταν δεν τον κατηγορούν για ενδοτισμό, δηλαδή τι περιμένουν, ότι θα έπρεπε να σηκωθεί και να εισβάλλει στην Τουρκία.
3: Ένα, να πηγαίνει κάθε πρωί και να σκαμπιλίζει τον Ερντογάν, τι να του λέει, εντάξει, έλα σου δώσω 2-3 σκαμπιλάκια να ισιώσει. Τι, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι.
4: Όχι, απλώς ρωτάω, λογικά.
3: Μα και εγώ ρωτάω, κύριε. Κοέν, και εγώ αυτές τις ερωτήσεις κάνω και εγώ. Πείτε μας εσείς, δηλαδή το τι θα κάνατε κάποιος πρέπει να πει. Εγώ θα το έκανα αλλιώς. Να το πει όμως, να πει, δεν το λέει. Λέει γιατί δεν θέλω το Μητσοτάκη. Δεν λέει θέλω να κάνω αυτό που θέλω. Οπότε αυτή είναι άλλη κουβέντα.
4: Τι να σας πω, και εγώ αυτό που ακούω μου κάνει εντύπωση ότι ενδοτικός και ενδοτικός όχι, απλώς μην τραβήξουμε το ότι είναι. Θέλει διπλωματία να μην πάει από την άλλη πλευρά τελείως, διότι σε τελική ανάλυση διεθνές δίκαιο υπάρχει μόνο αν είσαι αρκετά ισχυρός για να το εφαρμόσεις.
3: Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρει και ο φίλος σας ο Μπίμπι αυτό. Δεν το ξέρει, ε?
4: Βέβαια.
3: Το ξέρει άλλο. Λοιπόν, η επόμενη μας συζήτηση θα είναι η εκτιμή σας, κερδίζει, θα κερδίσει ή θα χάσει. Σε εκλογές εννοώ. Αυτό την επόμενη φορά. Εντάξει. Πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Ξέρετε ότι απολαμβάνω να κουβεντιάζω μαζί σας. Λοιπόν, και μεγάλο μέρος του ακροτηρίου. Μεγάλο μέρος.
4: Που χαίρομαι, νόμιζα ότι θα τα ακούτε μετά.
3: Κύριε Κοέν, είναι πολυτέλεια να έχεις συνομιλητή, άνθρωπο ο οποίος εκφράζει το Ισραήλ, αλλά κάνει σκληρή κριτική στον Νετανιάου. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Είναι μόνο Ζαν Κοέν. Συγγνώμη, αν δεν το εκμεταλλευτείς αυτό, με συγχωρείς, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Ταπεινά το λέω. Ναι.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Παρακαλώ, καλημέρα σας. Χάρηκα που τα πάμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καπάκι που λέμε, στο καπάκι. Ξέρετε τι ήταν τα καπάκια. Η λέξη καπάκι είναι τουρκική, εννοείται, και τη μάθαμε από τον Θάνο Βαρέμι, δηλαδή από αυτήν την ιστοριογραφία. Τα καπάκια ήταν διάφοροι στα χρόνια εκείνα της Οθωμανοκρατίας. Και ακόμη και στα χρόνια της Επαναστάσεως, τα καπάκια ήταν κάτι οπλαρχηγοί, οι οποίοι είχαν το λιμέρι και το στρατό τους, και οι οποίοι πήγαιναν τη μια μέρα από εκεί θε και την άλλη μέρα από εδώ θε. Ήταν το καπάκι, άλλασε. Λοιπόν, ανάλογα με το συμφέρον, γι' αυτό σου λέω, είναι ανάλογα με τη τσεπούλα. Γι' αυτό και αυτά μείνανε. Και σε εκλογές, ποιο είναι το κριτήριό μας το βασικό? Η τσεπούλα, τι θα πέσει μέσα στην τσέπη ή αλλιώς στη χούφτα. Κατάλαβες, λοιπόν. Τώρα ας φύγουμε από τα ιστορικά. Για τη συνέχεια, λοιπόν, για να μην μείνουμε σε εκφράσεις άλλες αυτές. Για τη συνέχεια, λοιπόν, μετά τον κύριο Ζαν Κοέν, μαζί μας ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι την συζήτηση όπως την ξεκίνησαμε με τον κύριο Κοέν. Λοιπόν, πώς νομίζετε ότι μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτόν τον διαρκώς αυξανόμενο εθνικισμό στην Τουρκία, στον οποίο εθνικισμό πια φαίνεται ότι απλώνεται, εγώ θα λέγω σαν αρρώστια, αλλά άλλος μπορεί να το πει αλλιώς, στην τουρκική κοινωνία, δυστυχώς. Κύριε Χατζηβασιλείου, πώς αντιμετωπίζετε αυτό, ενώ σε επίπεδο έτσι σχέσεων, διπλωματίας κλπ, πώς νομίζετε?
5: Θεωρώ ότι κινόμαστε με τον σωστό τρόπο ως εξής. Αυτός ο εθνικισμός των τελευταίων εβδομάδων, γιατί θυμίζω ότι είχαμε περάσει μια περίοδο σχετικής ηνεμίας τα ελληνοτουρκικά, το θυμόστε και εσείς ειδικά από το καλοκαίρι του 23, όταν είχαν ξεκινήσει συναντήσεις με πρώτη εκείνη στο Βίλνιους, τον Μητσοτάκη Ερντογάν, όπου συμφωνήθηκε η διαδικασία επαναπροσέγγισης να ξεκινήσει, είχαμε μια ηρεμία στο πεδίο. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε και κάναμε κάποιες κινήσεις που δυστυχώς η Τουρκία ανέγνωσε λάθος. Και αυτή η λανθασμένη ανάγνωση των ελληνικών κινήσεων είναι αυτή τη στιγμή η αφορμή για την εκδήλωση αυτών των τάσεων εθνικισμού και όλης προκλητικής, σε πάση περιπτώσει, βεντάλιας που απλώνει η Τουρκία με αφορμή τα τελευταία θαλάσσια, τα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Οι Τούρκοι λοιπόν ενοχλήθηκαν, γιατί στη διάρκεια των ήρεμων νερών, επιτρέψτε να πω ότι έρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι εργαλείο πολιτική ύπος και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ελλάδα
3: καλά,
5: δεν
3: εγκαλείστε
5: κάθε...
3: έτσι κι αλλιώς για εντοτισμό, κύριε Βασιλείο. Μην τον μπλέξουμε.
5: Ωραία, να πάμε σε αυτά που θα με ρωτήσετε στην αρχή. Εμείς λοιπόν τι κάναμε. Αυτό το διάστημα, από τη μία, αξιοποιήσαμε τον χρόνο για να έχουμε οικονομική θωράκιση της πατρίδας και ταυτόχρονα αμυντική θωράκισή της με όλα αυτά τα καινούργια αμυντικά υλικά που έχουμε προμηθευτεί. Αναφέρομαι στα αεροπλάνα, στις φρεγάτες και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα κάναμε σημαντικά βήματα όπου περιχαρακώσαμε τα εθνικά μας δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, χωροταξικά σχέδια, επιτάχυνση του καλωδίου GSI. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν στην Τουρκία μία πίεση λανθασμένα. Και έχει η Τουρκία λοιπόν τώρα και σε νόμιμες κινήσεις της Αθήνας απαντά με παράνομες. Διότι τα εθνικά πάρκα που παρουσίασε, μόνο εθνικά δεν είναι, κύριε Πορτοσάλτε. Ο όρος εθνικό τι σημαίνει? Ότι εκτείνεται εντός της αιγαλίτιδας ζώνης σου, δηλαδή εκεί όπου ασκείς πλήρη κυριαρχία. Αυτά τα εθνικά πάρκα, τα δίθεν εθνικά παρουσίαση η Τουρκία, είναι τελείως σε διεθνή ύδατα, ξεφεύγουν της τουρκικής αιγαλίτιδας ζώνης, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λογιστούν ως εθνικά πάρκα και είναι παράνομο, διότι στην ανοιχτή θάλασσα δεν νομοθετείς με εθνικό νόμο.
3: Τεχνοκρατικού χαρακτήρα.
5: Μάλιστα,
3: τεχνοκρατικού χαρακτήρα για να μπορεί να ξέρει το κοινό. Εγώ προσπαθώ, κύριε Χατζηβασιλείου, να βάζουμε τα δεδομένα έτσι ώστε ο κάθε μία που μας παρακολουθεί να
5: καταλαβαίνει.
3: Ακριβώς, ναι. Αν είχαμε συμφωνήσει ΑΟΣ, με την Τουρκία, αυτά τα πάρκα, τα θαλάσσια που φτιάξανε, θα ήταν ενδεχομένως μέσα στην ΑΟΣ που ενδεχομένως να είχαμε συμφωνήσει, ή είναι εντελώς διεθνή ύδατα?
5: Δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, για να συμφωνήσουμε σε ΑΟΣ, η ΑΟΣ για να ανακηρυχθεί είναι προϊόν συμφωνίας δύο ή περισσότερων χωρών που μοιράζονται αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Δηλαδή, για να έχουμε μία ΑΟΣ κάπου κατοχυρωμένη, πρέπει να τη συμφωνήσουν οι όμορες χώρες. Εν προκειμένου, η Ελλάδα, η Τουρκία, και αν δούμε το μεγαλύτερο χάρτη, είναι και η Κύπρος, είναι και η Αίγυπτος. Για να έχουμε, αν πούμε, στο τέλος μία, να έχουμε ΑΟΣ απολύτως, ας πούμε, καθορισμένες στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε αυτές τις χώρες που συνορεύουν μεταξύ τους. Για να κάνει κανείς εθνικά πάρκα ή οποιαδήποτε ζώνη θαλάσσιας προστασίας σε διεθνή ύδατα, δηλαδή εκτός των χωρικών του υδάτων, δεν μπορεί να το κάνει από μόνος του. Άρα είναι δύο διαφορετικά θέματα, ενώ πάρα πολύ απλά. Όποιος θέλει να καθορίσει ζώνη προστασίας θαλάσσια σε διεθνή ύδατα, πρέπει να το κάνει σε συνεργασία με άλλους. Δεν μπορεί να το κάνει μονομερός. Γι' αυτό το λόγο τα πάρκα που παρουσιάζει η Τουρκία είναι πέρος πέρα παράνομα.
3: Ενώ τα δικά μας πάρκα είναι μέσα στα σύνορά μας, δεν είναι εκτός σύνορα.
5: Τα δικά μας πάρκα, στα οποία χαράχθηκαν στο Αιγαίο από την κυβέρνηση, ακολουθούν κατά γράμμα το διεθνές δίκαιο και εκτείνονται εντός χωρικών υδάτων. Αυτό θα πει και εθνικό πάρκο.
3: Εμείς στα εθνικά μας πάρκα είπαμε ότι θα απαγορεύσουμε 1, 2, 3, ό,τι είπαμε. Ό,τι είπε η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Οι Τούρκοι έχουν πει τι θέλουν να προστατεύσουν σε αυτό το κομμάτι ανάμεσα στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη ή κάτω εκεί στο Καστελόριζο?
5: Απολύτως τίποτα. Και εδώ φαίνεται και η προχειρότητα με την οποία κινήθηκαν. Διότι το μόνο που έχουν παρουσιάσει, για να είμαστε ακριβείς, είναι συντεταγμένες. Δεν έχουν παρουσιάσει οι Τούρκοι ακριβώς το περιεχόμενο της έννοιας που δίνουν στα θαλάσσια πάρκα, ούτε ποιες δραστηριότητες χάρη της οικολογίας και της προστασίας.
3: Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της θολούρας, κύριε Υφυπουργέ Εξωτερικών, υπάρχει περίπτωση να φανεί παρενόχληση Έλληνος αλιέα που θα πάει να κάνει την επαγγελματική του δραστηριότητα να παρεμποδιστεί?
5: Επαναλαμβάνω ότι χωρίς οι Τούρκοι να έχουν περιγράψει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, είναι απορίας άξιο πώς θα κινηθούν. Εδώ ακόμα δεν έχουν αποφασίσει μόνοι τους, κύριε Πρωτοσάλτε, τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα και ποιες δραστηριότητες θα περιορίζονται ή θα απαγορευτούν ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αυτή είναι μια κίνηση αντίδρασης απέναντι σε όσα νόμιμα έπραξε η Αθήνα. Διαφορετικά δεν εξηγείται αυτή η σπουδή της Άγκυρας να παρουσιάσει γιαλαντζή εθνικά πάρκα, επιμένω στο χαρακτηρισμό, γιατί όπως είπα δεν εκτείνονται σε χωρικά έδατά τους, με τέτοιον τρόπο, χωρίς καν να παρουσιάσουν το περιεχόμενο αυτής της πρωτοβουλίας. Ένα προεδρικό διάταγμα με δύο συντεταγμένες και έξω από την πόρτα. Δεν γίνεται έτσι η κατάσταση αυτή. Όταν μιλάμε για διεθνή ύδατα, μονομερώς κανείς δεν έχει δικαίωμα να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες σε διεθνή ύδατα. Τελεία και παύλα.
3: Παρεπιπτόντως, να ενημερώσω το κοινό ότι διαθέτουμε υφυπουργό εξωτερικών, ο οποίος είναι κάτοχος τη χρήση τουρκικής γλώσσας. Αυτό είναι θετικό, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, για σας, κύριε Χατζηβασιλείου. Προχωρούμε.
5: Καλά.
3: Προχωρούμε. Επειδή όμως στην Ελλάδα ένα μέρος της κοινωνίας εκθιάζει την και διαχρονικά όχι μόνο μη καταρτισμένο κοινό αλλά και καταρτισμένο κοινό, εκθιάζει διαχρονικά τον επαγγελματισμό και την άσκηση διπλωματίας στην μεταοθωμανική Τουρκία ως επίτευγμα, απορίες άξιον πώς γίνονται τέτοιες κινήσεις οι οποίες είναι έτσι σπασμωδικές από μια χώρα η οποία, βρε παιδί μου, όπως λένε και οι δήμονές μας στον τόπο μας, διακρίνεται για την διπλωματία της.
5: Είναι αλήθεια ότι μάλλον στην Τουρκία επικρατεί η ανησυχία και η πρεμούρα, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο, παρά μια νυφαλιότητα στον τρόπο που ασκούν αυτή τη στιγμή την εξωτερική πολιτική τους. Και επαναλαμβάνω, επειδή είπατε για την κριτική νωρίτερα και κάνουμε τώρα τη σύγκριση Ελλάδας και Τουρκίας, εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι η μεταοθωμανική Τουρκία διακρινόταν για μια σχετική δυνότητα. Εν πάση περιπτώσει, όμως υπάρχουν πολλοί που το πιστεύουν και ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν θα μείνω σε αυτό. Αλλά θυμίζω αυτά τα οποία βλέπω σήμερα, κύριε Πρωτοσάλτε. Διότι σήμερα βλέπουμε από τη μία την Ελλάδα να έχει αξιοποιήσει όλο τον χρόνο των ήρεμων νερών, και επαναλαμβάνω, τα ήρεμα νερά ήταν και είναι πολύ χρήσιμα, γιατί είναι εργαλείο πολιτικής που δημιουργεί συνθήκες για οικονομική και αμυντική αναβάθμιση. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Και να σας πω ένα βήμα παραπέρα. Διακήρυξη των Αθηνών. Τι ήταν αυτή η διακήρυξη? Λέει ότι θέτουμε πλαίσιο συζήτησης σε τρία επίπεδα. Δηλαδή βάλαμε το διάλογό μας, για να το πω πολύ καθαρά, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μήπως και παραχθεί κάποιο αποτέλεσμα. Διάλογος σημαίνει αυτοπεποίθηση. Δεν σημαίνει αλλάζω θέση ή υποχωρώ. Και εδώ λοιπόν έρχομαι να πω ότι στον λαϊκισμό και στις ανέξοδες συγκρίσεις που κάνουν διάφοροι εδώ στην Ελλάδα, και αναφέρομαι κυρίως στην αντιπολίτευση, εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις. Ξέρετε, προτιμώ εξωτερική πολιτική με αποτέλεσμα παρά εξωτερική πολιτική με εντυπώσεις. Και θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή διακρίνεται στο πρώτο.
3: Ναι. Λοιπόν, όχι, είπατε τώρα κάτι όμως. Εδώ η κυβέρνηση κατηγορείται για ενδοτισμό και όπως διατυπώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι δεν παρήχθη σε αυτή τη διετία του ανοίγματος παραθύρου σε αυτά τα ήρεμα νερά, δεν παρήχθη πολιτικό αποτέλεσμα. Είναι σε θέση η κυβέρνηση να παρουσιάσει προσπάθειες επιτεύξεως ενός πολιτικού αποτελέσματος, το οποίο όμως συνάντησε, κατά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης, την θέση της Τουρκίας που είναι αμετακίνητη?
5: Τα τελευταία τρία χρόνια που έχουμε την εποχή της επαναπροσέγγισης μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, γίνανε προσπάθειες για να βρεθεί κοινός τόπος. Τα ήρεμα νερά λοιπόν ως εργαλείο πολιτικής δώσαν ευκαιρίες μήπως και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Το ταγκό όμως θέλει δύο. Για να μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν ένα πολιτικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να ανταποκριθεί και η άλλη πλευρά σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Όταν λοιπόν η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει.
3: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
5: Μα όταν μιλάμε, ποια είναι η διμερής διαφορά μας, κύριε Πρωτοσάλτε, καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ.
3: Ναι.
5: Όταν η Τουρκία αρνείται να αποδεχθεί ότι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ καθορίζονται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, που ακόμα και αν δεν το έχεις αποδεχθεί σε δεσμεύει ως εθνικό δίκαιο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να πάμε την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό επιμένω ότι το ταγκό θέλει δύο. Τώρα, σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση, ας πούμε τζάμπα κριτική, ότι δίθεν η κυβέρνηση είναι ενδοτική, είναι ενδοτισμός το να θωρακείς την άμυνα υποδειγματικά? Είναι ενδοτισμός να κάνεις θαλάσσιο χωρατεκτικό σχεδιασμό με ευρωπαϊκή σφραγίδα, μάλιστα, που αποτυπώνεις τα απότατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας σε ευρωπαϊκό χάρτη? Είναι ενδοτισμός να κάνεις 12 μίλια στο Ιόνιο μετά από ΑΟΣ με την Ιταλία και παράλληλα ως με την Αίγυπτο? Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι ενδοτισμός, το αντίθετο. Είναι κινήσεις εμπροστοβαρείς, οι οποίες έχουν κάτι συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ερίδονται στο διεθνές δίκαιο. Ναι. Αυτό διακρίνει σήμερα την Ελλάδα από άλλες χώρες της περιοχής και αυτό μας καθιστά και πάροχο ασφαλείας στην πράξη, ναι. Όχι στα λόγια.
3: Τώρα, εγώ αν καταλαβαίνω καλά, ήθελα να προλάβω να μιλήσουμε λίγο και για αυτήν την ιστορία που γίνεται στην Ελλάδα αναφορικώς με τους επισκέπτες, πολίτες του Ισραήλ που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και παρεμποδίζονται, αλλά θα σας δώσω και κάποια στοιχεία που έχω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με συγχωρείτε όμως, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το θέμα, σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την προσπάθεια προσεγγίσεως. Ποιο είναι το σημείο εκείνο που είπε η Ελλάδα, δηλαδή σε ποια χρονική στιγμή δεν έγινε η ανταπόκριση από την πλευρά της Τουρκίας, κύριε Χατζηβασίλη?
5: Δεν χρειάζεται να μπει αυτό σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, κύριε Πορτοσάλτε. Σας έδωσα ένα παράδειγμα το οποίο είναι πασιφανές. Όταν συζητάμε για τη διμερή μας διαφορά και η άλλη πλευρά δεν δείχνει ετοιμότητα να αποδεχθεί τις αρχές του διεθνούς δικαίου, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει το οποιοδήποτε βήμα προς τα εμπρός. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή είναι η διαφορά μας και εμείς θέλουμε να τη λύσουμε. Και αν θέλετε να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο και να πάμε και σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Δεν τα έχει πει αυτά η Ελλάδα. Αυτές δεν είναι κινήσεις που δείχνουν ότι η Αθήνα έχει όλη την καλή διάθεση να συζητήσει την ουσία της διμερούς διαφοράς? Αλλά επαναλαμβάνω, το ταγκό θέλει δύο.
3: Τώρα, από τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης, από την αντίδραση αντιπολίτευσης που δεν μας λέει τι θα ήθελε, τι θα έκανε εκείνη, μας λέει απλώς ότι διαμαρτύρεται ως προς την τακτική της κυβερνήσεως. Εσείς τι καταλαβαίνετε, ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να αυτή τη στιγμή να καταγγέλει από το πρωί μέχρι το βράδυ διεθνώς στην Τουρκία, δηλαδή να βγουν κυβερνητικές ανακοινώσεις πρωθυπουργού, υπουργού εξωτερικών, δική σας, που να καταγγέλλετε όλη τη μέρα την Τουρκία? Δηλαδή, τι ακριβώς ζητάει η αντιπολίτευση, αν μπορείτε, εσείς τι καταλαβαίνετε ότι θέλει?
5: Πραγματικά, διακρίνονται αντιπολίτευση στην Ελλάδα σήμερα έχει τρικυμία εγκρανίο, κύριε Πρωτοσάλτε. Διότι από τη μία δεν καταλαβαίνω τι τους ενοχλεί και από την άλλη δεν καταλαβαίνω να έχουν και μια ουσιαστική αντιπρόταση για να προτείνουν μια διαφορετική τακτική στο τέλος της ημέρας απέναντι στην Τουρκία. Από τη μία λοιπόν μας κατηγορούν ότι δήθεν είμαστε ενδοτικοί και απαντώ ότι στο λαϊκισμό εμείς μιλάμε με αποτέλεσμα και με συγκεκριμένες πράξεις. Από την άλλη επιμένουν σε μια λογική κάποια άλλη πατριδοκαπηλείας, όπου τι να αναφέρω τώρα, τα επιχειρήματά τους είναι από έως αστεία. Και ταυτόχρονα περιμένουν από την Ελλάδα να αντιδράσει. Μα η Ελλάδα αντιδρά, κύριε Πορτοσάλτε. Σας θυμίζω δε ότι η Ελλάδα κάνει δράση ήδη με νόμιμες κινήσεις, όπως είπα, τα προηγούμενα δύο χρόνια, και έχετε η Τουρκία και αντιδράσει σήμερα. Από εκεί και πέρα, για να αντιδράσουμε εν θερμό, δεν θεωρώ ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση. Εμείς τι κάνουμε? Ενημερωνόμαστε, ετοιμάζουμε τις κινήσεις μας. Είδατε τον κύριο Γεραπετρίτη έδωσε συνεντεύξεις τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες 48 ώρες, αρκετά μέσα ενημέρωσης. Η Ελλάδα προετοιμάζεται για να κάνει όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Την άλλη εβδομάδα, για παράδειγμα, είναι η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Υπάρχει καλύτερο φόρουμ σε επίπεδο Ευρώπης, ενώ από το να πάει εκεί ο Έλληνας Υπουργός και να εξαίσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με ευθύνη της Τουρκίας σε Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν όλα έχουν τον χρόνο και τον τρόπο τους. Αν κάποιοι επιμένουν σε καιροσκοπική πολιτική πατριδοκαπηλής και εντυπωσιασμού, αυτοί τότε ας μείνουν εκεί που βρίσκονται μακριά μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά και καμία έτσι επιθυμία να συνεχρονιστούμε μεταξύ τους.
3: Λοιπόν, εντός του 2026, κυρίες και κύριοι και κύριε Χατζηβασιλείου, έως τις 21 Αυγούστου τρέχοντος έτους, έγιναν 37 ελιμενισμοί κουρασγερόπλοιου με Ισραηλινούς επιβάτες. Ο επόμενος είναι αύριο. Δεν σημειώθηκαν επεισόδια το έτος 2026. Το 2025 σε δύο περιπτώσεις είχαμε επεισόδια, 22 Ιουλίου στη Σύρο και στις 28 Ιουλίου στη Ρόδο. Στην περίπτωση της Ρόδου, στις 28 Ιουλίου του 2025, συνελήφθησαν 8 διαδηλωτές για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου. Τα λέω όλα αυτό γιατί έχουμε φτιάξει εδώ μια πεποίθηση ότι δεν χρησιμοποιείται ο αντιρατσιστικός νόμος και αυτά τα στοιχεία τα παίρνω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, τώρα... στο επεισόδιο δε στο Σύνταγμα με το σπρόξιμο του Αμερικανού εβραϊκής καταγωγής έχουν συλληφθεί και υπάρχουν τρεις κατηγορούμενοι για αυτό το σπρόξιμο. Λοιπόν, όμως στη Σύρο προχθές δόθηκε εντύπωση και θα συμφωνήσω με τον αρθρογράφο Σάκη Μουμτζή, ο οποίος το πρώτο έγραψε, ότι κέρδισε αυτή η BDS, η οργάνωση, η οποία διεθνώς δραστηριοποιείται και θέλοντας να εμποδίσει επενδύσεις Ισραηλινών κεφαλαίων σε οπουδήποτε στη γη. Δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος, τι ξέρει γι' αυτό το ελληνικό παράρτημα της BDS, κύριε Χατζηβασιλείου?
5: Δεν γνωρίζω κάτι για τη δική του δραστηριότητα. Το διάβασα κι εγώ από τα μέσα ενημέρωσης. Ούτε είμαι αρμόδιος γι' αυτό. Επομένως, δεν θέλω να σας απαντήσω σε κάτι το οποίο εκφεύγει του δικού μου πεδίου. Όμως, να σας πω για το πρώτο στο οποίο αναφέρατε. Δεν νοείται στη χώρα του ξένιου Δία ορισμένοι κουφιοκεφαλάκηδες, αιμονικοί, ιδεολειπτικοί, να παρεμποδίζουν την άφιξη επισκεπτών επειδή έχουν συγκεκριμένη εθνοτική καταγωγή, προκειμένου δηλαδή Ισραηλινή. Είναι ντροπή να συμβαίνει αυτό και είμαι βέβαιος ότι δεν εκφράζουν την ελληνική κοινωνία αυτού του είδους οι συμπεριφορές και αυτός ο τραμπουκισμός. Ναι. Άρα λοιπόν, καλά θα κάνουν να καταλάβουν ορισμένοι ότι στη χώρα.
3: Εγώ βλέπω όμως σύμπραξη και σύμπλευση, μάλλον όχι σύμπραξη, σύμπλευση της αριστεράς με την ακροδεξιά.
5: Εδώ έχουμε τα δύο
3: Βασιλείο.
5: Άκρα τα οποία, ξέρετε, μερικές φορές φροντίζουν να δημιουργούν ένα συγκοινωνούν δοχείο από κάτω, ούτως ώστε να μπορούν και οι δύο να έχουν παρόμοιες έτσι αντιλήψεις. Ναι. Επαναλαμβάνω, οι τραμπουκισμοί, ναι, και οι συμπεριφορές εναντίον ξένων επισκεπτών οποιασδήποτε εθνικότητας ή θρησκεύματος δεν εκφράζουν την ελληνική κοινωνία και είναι απαράδεκτοι. Και καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι κουφιοκεφαλάκηδες, αιμονικοί, εμπροκειμένου ιδεολειπτικοί που το κάνουν αυτό, να αντιληφθούν ότι η κοινωνία αυτό δεν το σηκώνει.
3: Πάντως στη Σύρο, και με αυτό κλείνω, οι φορείς, οι εκπρόσωποι των φορέων, πάντως εμπορικοί σύλλογοι και τα σχετικά και ένα μέρος κοινωνίας, είπαν άστο τώρα, ας μην κατέβουν οι Ισραηλοί, να μην έχουμε φασαρία στο νησί. Άρα οι κουφιοκεφαλάκηδες και οι ιδεολειπτικοί κέρδισαν, κύριε Χατζηβασιλείου, αλλά δεν το λύσετε εσείς το θέμα αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας, χάρηκα πολύ.
5: Καλή σας ημέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, επίσης χάρηκα που τα είπαμε και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας. Αύριο η συνέχεια, ενώ ραδιοφωνικά στις 8, πιο νωρίς το πρωί τηλεοπτικά στις 7. Γεια σας.